Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού μας σταθμού με τον τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι η κυρία Σοφία Ξερικού και τη μουσική έχει επιμεληθεί η κυρία Μαρινέλα Πολυζώτη. Από σήμερα θα ξεκινήσουμε μία σειρά εκπομπών βασισμένη πάνω στους ψαλμούς. Ο λόγος λοιπόν θα είναι περί ψαλμών. Δεν ξέρω πόσους θα προλάβουμε να διεξέλθουμε. Έχω προγραμματίσει και νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση να προσεγγίσουμε τουλάχιστον ψαλμούς που τους ακούμε συχνότερα. Θα πούμε και για μερικούς άλλους, αλλά αυτούς που μας είναι κάπως γνωστοί θα τους προσεγγίσουμε λίγο περισσότερο. Η ενασχόληση με τους ψαλμούς αυτή την εκπομπή θα γίνει στα πλαίσια που λέει ο τίτλος της εκπομπής «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως». Πέραν του πλούτου που έχουν οι ψαλμοί, όλοι οι ψαλμοί, έχουν και έναν χαρακτήρα διδακτικό. Δηλαδή έχουν έναν χαρακτήρα κατήχησης. Αυτόν τον χαρακτήρα θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και να διδαχθούμε και μέσω των ψαλμών, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα με άλλα κείμενα, ποιοι είναι αυτοί οι όροι της πίστης μας. Το σημερινό μάθημα είναι εισαγωγικό. Δεν θα μπούμε σε ψαλμό, δεν νομίζω ότι θα έχουμε το χρόνο. Και προεισαγωγικά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι κατά τον 10ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή γύρω στο 1000 π.Χ., είναι ήδη παρούσα στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου μια ποιητική παράδοση με αόρατες κοινές ομοιότητες αλλά και ορατές διαφορές. Αναφέρομαι κυρίως στα ομηρικά έπι και στις ποιητικές συνθέσεις των Εβραίων, οι οποίες είναι γνωστές με τους όρους οδές και ψαλμοί. Δεν είναι μόνο η χρονική συγκυρία, το 1000 περίπου π.Χ. όπως είπαμε, αλλά και το θεολογικό υπόβαθρο που εκφράζουν αυτές οι ποιητικές παραδόσεις. Περιγραφή του κόσμου των θεών και της αμφίδρομης σχέσης τους με τους ανθρώπους στην ομηρική ποίηση, περιγραφή του κόσμου του Θεού και της αμφίδρομης σχέσης Θεού και ανθρώπων στην εβραϊκή ποίηση. Πάντως, και στις δύο αυτές παραδόσεις υπάρχει μια κοινή πνευματική αναζήτηση. Αναφέρονται στη λύτρωση μέσω του ορατού και του αόρατου πολέμου. Αυτή η συλλογή που φέρει την επιγραφή «Ψαλμή» άρχισε να καταρτίζεται ως συλλογή, εννοώ, κατά την εποχή της οικοδόμησης του ναού του Σολομώντα. Ο Σολομών, όπως ίσως γνωρίζετε, έζησε στις αρχές του 10ου αιώνα, 970 έως 930 π.Χ. Επομένως, η συλλογή άρχισε να καταρτίζεται μετά το 930. Ο λόγος της κατάρτισής της είναι λατρευτικός. Με την οικοδόμηση του ναού του Σολομώντα αρχίζει να οργανώνεται η λατρεία του λαού και μέσα σε αυτή τη λατρεία εντάσσονται ύμνοι που ψάλλονται από τους ιερείς και τον λαό αντιφωνικά. Γι' αυτό το λόγο έχουν ανάγκη να καταρτήσουν μια συλλογή τέτοιων ύμνων. Τέθηκαν δηλαδή οι κανόνες αυτής της ομαδικής λατρείας γύρω από το ναό και σε αυτό το νέο τυπικό εντάχθηκε η χρήση των ψαλμών. Όταν λέμε συλλογές, μην πάει ο νους μας στη μεγάλη συλλογή των 150 ψαλμών που γνωρίζουμε. Πρόκειται για την εποχή εκείνη για μικρές συλλογές και μάλιστα διαφοροποιημένες μεταξύ τους. Άλλοι ψαλμοί είχαν να κάνουν με τη δοξολογία, άλλοι είχαν να κάνουν με τη μετάνοια των ανθρώπων, άλλοι ψαλμοί ήταν ευχαριστιακοί και άλλοι ήταν δεητικοί. Αυτοί οι ψαλμοί συγκρότησαν τις πρώτες μικρές συλλογές. Η συλλογή ψαλμοί που περιέχεται στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης
μας είναι γνωστή από το όνομα του δεύτερου βασιλιά του Ισραήλ, του Δαβίδ, του πατέρα δηλαδή του Σολομώντα. Ο Δαβίδ έζησε, όπως είπαμε, στο μετέχμιο του 10ου αιώνα π.Χ., δηλαδή περίπου το 1010 με περίπου το 970 π.Χ. Δεν είναι όμως ο Δαβίδ ποιητής όλων των ψαλμών, αλλά πολύ λίγων. Πώς δημιουργήθηκαν αυτοί οι ψαλμοί? Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τη μαρτυρία ότι όταν πέρασε ο λαός στην Ερυθρά Θάλασσα, συντέθηκε ένα μεγάλο ποίημα που το ονομάζουμε «Οδή» και το αποδίδουμε στον Μωυσή. Πρόκειται για την περίφημη «Οδή του Μωυσέως», την οποία τραγούδησαν τα κορίτσια και οι νέοι του Ισραήλ. Αναφέρονται μάλιστα συγκεκριμένα τα αδέλφια του Μωυσή, ο Ααρών, επικεφαλής του χορού των ανδρών, και η Μαριάμ, επικεφαλής του χορού των κοριτσιών. Αυτός είναι ένας ύμνος. Τραγουδήθηκε όμως από τους Ισραηλίτες. Τουλάχιστον από τις μαρτυρίες θεωρείται η απαρχή των ύμνων που αργότερα θα εξελιχθούν στη ζωή των Ισραηλιτών. Η Εκκλησία μας από τους ύμνους της Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποιεί 7 οδές και προσθέτει άλλες 2 οδές που αντλεί από την ιστορία της Καινής Διαθήκης, ώστε έτσι διαμορφώθηκαν οι 9 οδές της εκκλησιαστικής υμνολογίας, επάνω στις οποίες αναπτύχθηκε η ποιητική μορφή των λεγόμενων κανόνων. Για τους ψαλμούς πάλι. Οι ψαλμοί δεν είναι ακριβώς οδές. Οι ψαλμοί είναι μικρές ποιητικές συνθέσεις που δημιουργούνται από ανώνυμο ποιητή ή από ανώνυμους ποιητές, από τον λαό θα μπορούσαμε να πούμε. Μοιάζει λίγο πολύ σαν αυτό που λέμε δημοτικό τραγούδι ή όπως ήταν και τα ομηρικά έπι, τα οποία πριν συνδεθούν σε μία συλλογή τραγουδιόντουσαν από αηδούς ανατμήματα. Έτσι δημιουργήθηκαν και οι ψαλμοί, οι οποίοι τραγουδιόντουσαν από το λαό στις αποδημίες του, όταν πήγαιναν ένα ταξίδι, στις προσευχές του, στη λατρεία του γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου, όποτε είχαν λατρεία. Επομένως ήταν μέρος μιας προφορικής παράδοσης, θα μπορούσαμε να πούμε, που μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά. Φαίνεται ότι ο Δαβίδ συνέβαλε καθοριστικά στον εμπλουτισμό αυτών των ποιητικών συνθέσεων, αυτών των ύμνων, και πρωταγωνίστησε στη συγκρότηση μικρών συλλογών πριν ακόμα από την οικοδόμηση του ναού. Η συμβολή του αυτή οδήγησε την παράδοση να αποδίδει στον Δαβίδ 84 από τους 150 ψαλμούς. Είναι υπερβολικός ο αριθμός. Η έρευνα σήμερα προσπαθεί να προσεγγίσει το περιεχόμενο και να εντοπίσει τους ποιητές. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι περίπου 30-35 τέτοια ποίηματα είναι του ίδιου του Δαβίδ. Ξέρουμε επίσης ότι ο Δαβίδ είχε το χάρισμα της δημιουργίας ποίημάτων. Πάντως και μετά την εποχή του Δαβίδ, επομένως και μετά την εποχή του Σολομώντα, εξακολούθησαν να εμφανίζονται ύμνοι κατάλληλοι να χρησιμοποιηθούν στη λατρεία, οι οποίοι τελικά εντάχθηκαν στην τελική συλλογή της Εβραϊκής Βίβλου, την οποία περιέλαβαν οι Εβδομήκοντας στη μετάφρασή τους.

Είπαμε λοιπόν ότι ο Δαβίδ γύρω στον 10ο αιώνα π.Χ. συνθέτει ποιητική συλλογή η οποία πρέπει να περιλαμβάνει 30 με 35 ψαλμούς, προσθέτει ενδεχομένως και άλλους ψαλμούς από την προφορική παράδοση και δημιουργεί την πρώτη μικρή συλλογή. Μέχρι πότε προστίθενται όμως τέτοιοι ύμνοι? Λοιπόν, προστίθενται μέχρι και τον 4ο π.Χ. αιώνα, αν και παλαιότερα υπήρχε η γνώμη ότι φτάνουμε μέχρι και την εποχή των Μακαβαίων, δηλαδή μέχρι και την εποχή των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 2ο π.Χ. αιώνα. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι αυτό το τελευταίο δεν ισχύει. Η συλλογή όπως την γνωρίζουμε ήδη από την εποχή του Χριστού οριστικοποιήθηκε μετά την επιστροφή των Ιουδαίων από τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία, έναν μεγάλο σταθμό στην ιστορία του Ισραήλ, γύρω στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. και την εκ νέου συγκρότηση της λατρείας γύρω από τον νέο ναό που οικοδομήθηκε στη θέση του κατεστραμμένου πρώτου ναού. Πάντως σαφέστατα, μετά τη Βαβυλώνιο Εχμαλωσία έχουμε μερικούς ψαλμούς. Επομένως, τότε οριστικοποιείται η συλλογή των 150 ψαλμών. Το ότι έχουμε και μετά τη Βαβυλώνιο Εχμαλωσία ύμνους φαίνεται και από το περιεχόμενο ορισμένων ψαλμών που ανακαλούν τα δεινά των εξόριστων Ισραηλιτών στη Βαβυλώνα. Αυτή λοιπόν τη συλλογή των 150 ψαλμών που μετέφρασαν οι εβδομήκοντα από το εβραϊκό κείμενο την γνωρίζουν οι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού. Σπέβδω να σας πω ότι στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν περίπου 250 παραπομπές στην Παλαιά Διαθήκη. Γίνεται δηλαδή χρήση φράσεων της Παλαιάς Διαθήκης από τους οποίους η μισή είναι ψαλμική στίχη. Τόσο δημοφιλές ήταν αυτό το ανάγνωσμα. Επίσης θέλω να σας πω ότι μετά τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία έχουμε την οικοδόμηση του λεγόμενου δεύτερου ναού, ο οποίος όπως είπαμε είχε καταστραφεί από τους Πέρσες. Και έχουμε ουσιαστικά μια νέα οργάνωση της θρησκείας του Ισραήλ. Επικεφαλής αυτής της νέας οργάνωσης είναι δύο ιερείς, ο Έσδρας και ο Νεεμίας. Στα πλαίσια αυτής της θρησκευτικής ανανέωσης καταρτίζεται πλέον η συλλογή του ψαλτηρίου, επομένως μετά τον 4ο αιώνα. Κατά την αρρύθμισή τους, οι ψαλμοί φτάνουν τους 150 και στη μετάφραση των εβδομήκοντα και στην εβραϊκή βίβλο. Με τη διαφορά ότι η εσωτερική αρρύθμιση διαφέρει σε μερικούς ψαλμούς, γι' αυτό και βλέπουμε ότι στις έντυπες εκδόσεις που περιέχουν τη μετάφραση των εβδομήκοντα υπάρχει εντός παρενθέσεως η αρρύθμιση της εβραϊκής βίβλου. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εβδομήκοντα συνέπτυξαν δύο ψαλμούς σε έναν ή διαίρεσαν έναν ψαλμό σε δύο. Παραδείγματος χάρη, τον 9 και 10 της εβραϊκής βίβλου τον έκαναν 9 ή τον 147 της εβραϊκής βίβλου τον διαίρεσαν σε 2. Γι' αυτό διαφέρει η αρρύθμιση. Επίσης, οι εβδομήκοντα προσθέτουν και έναν ψαλμό στο τέλος της συλλογής, τον οποίον όμως δεν αριθμούν, θέτοντας την χαριτωμένη, επιτρέψτε μου να πω, φράση «έξωθεν του αριθμού». Η συλλογή στη μεν εβραϊκή βίβλο ονομάζεται «Σέφερ Τεχιλίμ», που σημαίνει «βιβλίο ύμνων», ενώ στους εβδομήκοντα «βίβλος των ψαλμών» ή απλώς «ψαλμή».
Η λέξη ψάλο που χρησιμοποιούν οι εβδομήκοντα στη μετάφρασή τους προέρχεται από τη λέξη ψάβω, δηλαδή ακουμπώ, ακουμπώ χορδές, παίζω μουσικό όργανο με χορδές. Ψαλτήριον καταρχής σημαίνει μουσικό όργανο με χορδές. Αργότερα αυτή η λέξη που δήλωνε το όργανο άρχισε να δηλώνει και το περιεχόμενο, ώστε η λέξη ψαλμός να δηλώνει το ίδιο το ποίημα. Επομένως ψαλτήριον καταρχήν σημαίνει μουσικό όργανο με χορδές, ενώ αργότερα αποκτά τη σημασία ύμνος. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, ο ψαλμός είναι η μελωδία δια του μουσικού οργάνου, ενώ η οδή είναι η εκφώνηση διαστόματος του μέλους μαζί με τα λόγια. Ψαλμός μεν γάρεστην η δια του οργάνου του μουσικού μελωδία, οδή δε η διαστόματος γενωμένη του μέλους μετά των ρημάτων εκφώνησης. Οι ψαλμοί κατέχουν κορυφαία θέση στην ποιητική τέχνη. Αποτελούν ποιητικό μέγεθος μοναδικό. Υπογραμμίζω τη λέξη μοναδικό. Και είναι μοναδικό γιατί στους ψαλμούς παρουσιάζεται το φαινόμενο να υπάρχει πληθώρα στίχων με αυτοτελές περιεχόμενο. Πουθενά άλλου δεν υπάρχει αυτό, σε κανένα άλλο ποιητικό μόρφωμα, και αυτό συγκίνησε τους ανθρώπους όλων των εποχών. Όπως ξέρετε, το να αυτονομηθεί ο στίχος θεωρείται το ύψιστο επίτευγμα ενός ποιητή. Συνήθως οι ποιητές φιλοδοξούν να κληρονομήσουν στους επόμενους έναν δυο δυνατούς στίχους από τους πολλούς που έχουν γράψει. Στο ψαλτήριο έχουμε πάρα πολλούς στίχους με αυτοτελές περιεχόμενο. Στίχους που μόνος του ο καθένας εμπεριέχει ολοκληρωμένο περιεχόμενο. Στέκεται από μόνος του. Δεν χρειάζεται να τον συνδυάσεις με άλλον στίχο. Οι πολλοί βέβαια αυτόνομοι στίχοι, όταν φτιάχνουν σύνθεση, καταθέτουν ένα μεγαλειώδες περιεχόμενο. Αυτό βέβαια έγκυται και στο πώς αντιλαμβάνονταν την ποίηση οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι αντιλαμβάνονταν την ποίηση μόνο σε δίστιχα, καμιά φορά σε τρίστιχα. Το μέτρο τους μας είναι άγνωστο και έχουν επιχειρηθεί από την έρευνα πολλές απόψεις. Καμιά δεν είναι απολύτως αποδεκτή. Δεν έχουν ούτε τονικό ούτε συλλαβικό μέτρο. Έχουν υφολογικό μέτρο. Πρέπει την ώρα που τραγουδιέται ο στίχος να βγαίνει αρμονία με το συνδυασμό του ήχου, του μέλους και της λέξης. Μη μας φαίνεται παράξενο αυτό. Η λεγόμενη μοντέρνα ποίηση που άρχισε να εμφανίζεται από τον 19ο αιώνα και μετά βασίζεται στο ζητούμενο μιας τέτοιας αρμονίας. Και τι σημαίνει αυτόνομος στίχος? Έχω διαλέξει από τη λειτουργική μας παράδοση επί τούτου κάποια παραδείγματα, γιατί χρησιμοποιούμε στην Εκκλησία αυτή τη δυναμική του στίχου πολύ συχνά. Πέραν του ψαλσίματος ή της αναγνώσεως ενός ψαλμού, χρησιμοποιούμε επίσης αυτή τη δυναμική του αυτοτελούς στίχου. Θα σας πω μερικά παραδείγματα μετά το μουσικό διάλειμμα.

Τα παραδείγματα λοιπόν. Στην ακολουθία του βαπτίσματος, την ώρα που ο ιερέας χρεί τον νεοφώτιστο με έλεο, λέει «Χρείεται ο δούλος του Θεού έλεον αγαλιάσεως». Αυτοτελής στίχος με αυτοτελές περιεχόμενο από τους ψαλμούς. Ένα στίχος που τα λέει όλα. Την ώρα που του βάζει λαδάκι στο χέρι, λέει «Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με». Εμπεριέχει και αυτός ο στίχος ένα ολόκληρο νόημα και δεν χρειάζεται ούτε να το προσθέσεις ούτε να το αφαιρέσεις. Ανάγει δηλαδή τα χέρια αυτού που βαπτίζεται και που σε λίγο θα είναι εικόνα του Θεού σε χέρια δημιουργίας για έναν κόσμο που πρέπει να πλαστεί. Μάλιστα, περισσότερο το βλέπουμε αυτό, ενώ την αυτοτέλεια ενός ψαλμικού στίχου, στην ένδυση του ιερέα, όταν κάθε στοιχείο της ενδυμασίας που θα φορέσει συνοδεύεται από ένα στίχο ψαλμού. Μας λέει η λειτουργική φυλάδα «Ο ιερεύς λαβών το επιτραχύλιον και σφραγίσας περιτίθεται αυτολέγον, ευλογητός ο Θεός, ο εκχέων την χάριν αυτού επί τους ιερείς αυτού, ως μύρον επικεφαλής, το καταβαίνον επί πόγωνα, τον πόγωνα του Άρων, το καταβαίνον επί την ιωώαν του ενδύματος αυτού». Πρόκειται για τη χάρη που έρχεται άνωθεν. «Ήτα λαβών την ζώνην, λέγει περιζωνήμενος, ευλογητός ο Θεός, ο περιζωνίων με δύναμη και έθετο άμωμον την οδόν μου». Ή την ώρα που φοράει τα επιμάνικα, όταν φοράει το αριστερό, λέει «Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω». Το αριστερό λέει «Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου».

και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Δύο στίχοι ψαλμικοί σαν να πρόκειται για ένα δοκίμιο, σαν να γράφεται ένα δοκίμιο που αναδεικνύει την δύναμη που ντύνεται ο ιερέας για να τελέσει το μυστήριο της ευχαριστίας και όπου πλέον η ρομφαία της δυνάμεως έχει τα στοιχεία της ωραιότητας και του κάλους και αυτή η δύναμη η βασιλική έχει ως περιεχόμενο την αλήθεια, την πραότητα και τη δικαιοσύνη. Πάβει να είναι δηλαδή ρομφαία. Λέγεται ρομφαία, αλλά πάβει να είναι ρομφαία με τη συνήθεια αντίληψη. Πιο σημαντικό είναι την ώρα που φοράει το φελόνιό του ο ιερέας. Νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στίχους. Λαβών το φελόνιον και ευλογή σας ασπάζεται λέγον ούτως. Οι ιεροί σου, Κύριε, ενδύσονται δικαιοσύνη και οι όσοι ίσου αγαλιάσονται.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν για την αυτοτέλεια και την δυναμική που έχουν οι στίχοι των ψαλμών, φαινόμενο παγκόσμια μοναδικό σε ποίηση. Οι ψαλμοί στη ζωή της Εκκλησίας, η θέση μάλλον των ψαλμών στη ζωή της Εκκλησίας, υπήρξε κυρίαρχη ήδη από τα πρώτα αποστολικά χρόνια. Σας είπα προηγουμένως ότι στην Καινή Διαθήκη τα μισά από τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης που εμφανίζονται είναι ψαλμικά. Και ο Απόστολος Παύλος επίσης έχει πάρα πολλά ψαλμικά χωρία. Μέχρι μάλιστα τα τέλη του 2ου αιώνα, οι ψαλμοί αποτελούσαν το κύριο σώμα της υμνολογικής προσέγγισης στη σχέση των πιστών με τον Θεό. Από τα τέλη του 2ου αιώνα αρχίζουν να εισάγονται ύμνοι ακρεφνώς χριστιανικοί, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή ύμνοι που δημιουργούνται από τη χριστιανική κοινότητα. Παραδείγματος χάρη, ένας τέτοιος ύμνος είναι η περίφημη λιχνική ευχή, το «Φως Ιλαρών Αγίας Δόξης», που συνδέθηκε γύρω στο 180 μετά Χριστό. Μετά τα τέλη του

δεύτερου αιώνα αρχίζουν να παρουσιάζονται μεγάλες ποιητικές συνθέσεις και να δοκιμάζονται αυτές οι συνθέσεις. Είναι γνωστό ότι στην αρχή έχουμε μεγάλες οδές, αργότερα έχουμε τα κοντάκια, με επικεφαλής τα κοντάκια του Ρωμανού του Μελωδού, και ακολουθεί μια μεγάλη επανάσταση που συντελέστηκε σε μια πιο σύνθετη μορφή οδών, οι κανόνες. Κοντά σε αυτά υπάρχουν και οι αυτόνομοι ύμνοι, τα λεγόμενα τροπάρια, πολιτίκια κλπ. Τον 5ο αιώνα το ψαλτήριο παραμένει εν πλήρη χρήση στη λατρεία της Εκκλησίας, δηλαδή οι νέες ποιητικές συνθέσεις δεν το διώχνουν από την πράξη, εξακολουθεί να είναι κυρίαρχο. Ενδιαφέρον είναι ένα απόσπασμα του Ιερού Χρυσοστόμου. Όπως είναι γνωστό, το 400 μετά Χριστόν, ο Χρυσόστομος γίνεται Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τους ψαλμούς και έχει ερμηνεύσει σχεδόν όλους τους ψαλμούς. Λέει λοιπόν αυτό το απόσπασμα: «Και τι να πω για τον μακάριο Δαβίδ, που η χάρη του Αγίου Πνεύματος οικονόμησε να τον κηρύττουμε νύχτα και μέρα συνεχώς. Γιατί όλοι αυτόν έχουμε στο στόμα μας σαν μύρο. Στους ναούς συνεχώς στελούνται πανηχίδες και ο Δαβίδ είναι παρόν. Και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ», λέει το κείμενο. «Στις πρωινές υμνολογίες πάντα παρών ο Δαβίδ. Στις εξώδιες ακολουθίες απ' αρχής μέχρι τέλους ο Δαβίδ. Στα κεντήματα των κοριτσιών πάντα παρών ο Δαβίδ. Και τι παράδοξο, πολλοί που δεν έμαθαν γράμματα ξέρουν απ' έξω τον Δαβίδ. Και δεν δοξάζεται μόνο στις πόλεις και στους ναούς, σε όλες τις στιγμές της ημέρας και από όλες τις ηλικίες, αλλά και στους αγρούς και στα ερημητήρια και στα μοναστήρια αγγελικοί χωροί των δοξολογούν. Ομάδες παρθένων στα ασκητήρια μιμούνται την Μαριάμ, ψένοντας τον Δαβίδ. Ερημίτες ασκούμενοι να μιλήσουν στο Θεό, τον Δαβίδ συνεχώς μνημονεύουν. Όλοι οι άνθρωποι, αν και καταβάλλονται από τον φυσικό βαθύ ύπνο, τον Δαβίδ μόνον έχουν να τους ξυπνά και να τους διαγείρει σε πανηχίδες, κάνοντας ουρανό τη γη και εις άγγελους τους ανθρώπους. Έτσι στολίζει το βίο μας, κατέχει τη ζωή μας και την κάνει να μοιάζει με τη ζωή των αγγέλων. Είναι παρόν στην ενηλικίωση των παιδιών, προσκαλεί τους νέους σε σύνεση, χαρίζει στις νέες τη σοφροσύνη, παρέχει στους ενήλικες ασφάλεια και προσκαλεί τους αμαρτωλούς σε μετάνοια». Λίγον θέλω να μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω μία έκφραση που λέει «παιδείς συναυξανόμενος». Ζει μαζί με τα παιδιά όσο αυτά μεγαλώνουν ο Δαβίδ. Μια φράση που παραπέμπει στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Για αρκετούς αιώνες, και όχι μόνο κατά τους αιώνες της δουλείας, το αναγνωστικό που είχαν για να μάθουν τα παιδιά γράμματα ήταν το ψαλτήρι. Τώρα, ας δούμε και μια άλλη χρήση του ψαλτήριου. Υπάρχει το λειτουργικό βιβλίο που λέγεται «Ψαλτήριο». Κοντά στα Μηναία, κοντά στο Τριώδιο, κοντά στην Παρακλητική, στο Ευχολόγιο. Το ψαλτήρι αυτό περιέχει και τους 150 ψαλμούς του Δαβίδ και χρησιμοποιείται στο στη λατρεία της Εκκλησίας. Μάλιστα στο τέλος αυτού του βιβλίου υπάρχουν και οι 9 οδές. Όλο το ψαλτήρι είναι διαιρεμένο σε 20 καθίσματα και κάθε κάθισμα σε 3 στάσεις. Ολόκληρο το ψαλτήρι διαβάζεται κάθε εβδομάδα. Δηλαδή είναι έτσι διαιρεμένο ώστε μέσα σε μία εβδομάδα στις ακολουθίες της Εκκλησίας
μεσονυκτικό, ώρες, όρθρος, εσπερινός, απόδειπνο, να διαβάζεται ολόκληρο. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή μάλιστα διαβάζεται 2 φορές την εβδομάδα. Γιατί λέμε 20 καθίσματα? Όπως καταλαβαίνετε, το κάθε κάθισμα δεν περιέχει υποδιαίρεση του 150. Μπορεί να είναι διαφορετικές οι υποδιαιρέσεις. Ανάμεσα στα καθίσματα ψάλλονται τροπάρια και κατά τη διάρκεια της ψαλμωδίας τους μπορούν να καθίσουν οι άνθρωποι και να ξεκουραστούν. Εξού και καθίσματα. Πέραν αυτής της τακτικής αναγνώσεως, όλες σχεδόν οι εκκλησιαστικές ακολουθίες, δηλαδή μεσονυκτικό, ώρες, εσπερινός, όρθρος, απόδειπνα, παρακλητικοί κανόνες, ευχέλαιο, η ακολουθία των εγγενείων του ναού, η νεκρόσιμη ακολουθία, εμπεριέχουν ψαλμούς. Μερικοί μάλιστα ψαλμοί ψάλλονται και με περίτεχνα μέλη, όπως παραδείγματος χάρη ο 50ος ψαλμός, αυτός που ξεκινάει με τη φράση «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου», ή ο 144ος ψαλμός που ξεκινάει με τη φράση «Κύριε, εκέκραξα προσέης άκουσόν μου», ή η καλούμενη πολυέλεη, δηλαδή ο ψαλμός 134, ενείται το όνομα Κυρίου, ενείται δούλη Κύριον, ο ψαλμός 135, εξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, και κυρίως ο ψαλμός 145, «Ένι η ψυχή μου τον Κύριον, ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου». Οι άλλοι ψαλμοί μπορεί να μην έχουν περίτεχνα μέλη, αλλά τις περισσότερες φορές μπορεί ο αναγνώστης ή ο ψάλτης να τους υποψάλει, να τους πει δηλαδή με έναν τραγουδιστικό ρυθμό. Το όργανο, όπως είπα, δεν το έχουμε. Τον ψαλτήρα δηλαδή δεν τον έχουμε. Καμιά μαρτυρία δεν λέει ότι ο ψαλτήρας χρησιμοποιήθηκε μετά τον 3ο αιώνα. Δεν έχουμε τέτοια μαρτυρία ούτε στην Εβραϊκή Συναγωγή. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ψαλτήρας ως όργανο κάποια στιγμή καταργήθηκε από τη λατρεία και έτσι η Εκκλησία παρέλαβε τη χρήση αυτών των ψαλμών χωρίς τον ψαλτήρα. Και αυτό αργότερα εμφανίστηκε το λεγόμενο υπόψαλμα. Οι ψαλμοί έχουν επιγραφές. Τις επιγραφές συνήθως δεν τις διαβάζουμε στις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Τις περισσότερες από τις επιγραφές, στους Εβδομήκοντα σχεδόν όλοι έχουν επιγραφές, ενώ στην Εβραϊκή Βίβλο δεν έχουν όλοι, άλλοτε τις κατανοούμε, άλλοτε δεν τις κατανοούμε. Υπάρχουν επιγραφές που δηλώνουν τον ποιητή, παραδείγματος χάρη, ψαλμός το Δαβίδ, ψαλμός των Ιών Κορέ, ψαλμός του Μωυσέως, ψαλμός του Ασάφ, ψαλμός του Ιεζεκίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαραίτητος αυτοί είναι οι ποιητές. Κατά έναν τρόπο που τον αγνοούμε, συνδέθηκαν κάποιοι ψαλμοί με αυτά τα ονόματα. Μερικοί είναι του Δαβίδ. Η έρευνα προσπαθεί ακόμα να εντοπίσει ποιους με σιγουριά μπορούμε να τους αποδώσουμε στο Δαβίδ. Από τους 84 που αποδίδονται στο Δαβίδ, η έρευνα έχει ταυτοποιήσει περίπου 35 μέχρι τώρα. Όσον αφορά τις επιγραφές των ψαλμών, δεν είναι πάντοτε σαφές τι εννοούν. Ασφαλώς, μερικές δηλώνουν κάτι που έχει σχέση με τη μουσική. Για παράδειγμα, ο τίτλος «Διάψαλμα». Δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Έχουν κατατεθεί κατά καιρούς κάποιες απόψεις, καμιά όμως δεν είναι γενικώς αποδεκτή. Το σίγουρο είναι ότι η λέξη «διάψαλμα» έχει σχέση με τον μουσικό τρόπο με τον οποίο εκφέρεται το ποίημα αυτό. Ως προς το περιεχόμενο, μπορώ να πω γενικά ότι στους ψαλμούς βρίσκουμε έναν κόσμο που μας φανερώνει τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό και του ανθρώπου με τον κόσμο. Και κατά μία επιμέρους προσέγγιση του Θεού με τη δημιουργία, στην οποία ενυπάρχει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το γενικό περιεχόμενο των ψαλμών. Ειδικά όμως υπάρχουν ψαλμοί της μετανοίας, όπου ο άνθρωπος θέλει να εκφράσει τη μετάνοιά του για τις πράξεις του ή για μια συγκεκριμένη πράξη.
Ψαλμή της δοξολογίας, όπου θέλει να δοξάσει το Θεό. Ψαλμή της ευχαριστίας, όπου θέλει να ευχαριστήσει για κάτι που του συνέβη, είτε στην ομάδα, είτε στον ίδιο τον ποιητή. Ψαλμή της εξουσίας, οι οποίοι στα εγχειρίδια ονομάζονται ψαλμή της βασιλείας, όπου περιγράφεται η δύναμη ενός βασιλέα, την οποία δύναμη αρείεται από τη χάρη του Θεού. Επομένως είναι παλαιοί ψαλμοί από τα χρόνια της βασιλείας. Διηγούνται τη διαδρομή αυτού του βασιλέα, καλού ή κακού, ευσεβούς ή ασεβούς. Ως ευσεβούς τον δοξολογούν, ως ασεβούς τον κατακρίνουν. Έχουμε στίχους σε ψαλμό που καταγγέλλεται η ασέβεια του βασιλέα και καλείται ο Θεός να επέμβει. Τέτοιοι ψαλμοί όμως έχουν και αναγωγικό χαρακτήρα, δηλαδή αφορούν κάθε άνθρωπο. Επίσης έχουμε ψαλμούς αποδημητικούς. Όταν πια έχει αναγερθεί ο ναός Σολομώντα ή αργότερα μετά την οικοδόμηση του δεύτερου ναού, οι Ισραηλίτες που είναι διασκορπισμένοι στον κόσμο έχουν ως στόχο στη ζωή τους να επισκεφτούν αυτόν τον ναό. Σε αυτές τις αποδημίες έχουν τραγούδια που περιγράφουν ακριβώς αυτόν τον σκοπό και την ταλαιπωρία που θα υποστούν, καθώς και τη βοήθεια που ζητούν από τον Θεό να ξεπεράσουν αυτή την ταλαιπωρία. Και έχουμε κυρίως, θα έλεγα, ψαλμούς μεσιανικούς. Το περιεχόμενό τους αναφέρεται στο αναμενόμενο σωτήρα ή στην ελπιζόμενη και αναμενόμενη σωτηρία. Πρόκειται για ομάδα ψαλμών στους οποίους αναφέρεται συχνά η Καινή Διαθήκη και στίχοι των οποίων συχνά διανθίζουν την ημνολογία της Εκκλησίας.

Γιατί η Εκκλησία στη νέα της πλέον Διαθήκη παραλαμβάνει μια τέτοια συλλογή και την εντάσσει ολόκληρη μέσα στη λατρεία της, ενώ δεν έχουμε αντίστοιχο φαινόμενο με άλλες συλλογές Παλαιάς Διαθήκης που δεν τις έχει εντάξει ολόκληρες παρά αποσπάσματά της. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή. Πρόκειται για πολύ δυνατή ποίηση. Επιτρέψτε μου να διατυπώσω έναν λογισμό. Ασφαλώς οι 150 αυτοί ψαλμοί συντέθηκαν, γράφτηκαν και καταρτίστηκαν από την εβραϊκή κοινότητα, όπως ξέρουμε από την ιστορία. Μέσα όμως στις διαστάσεις μιας άλλης ιστορίας ή αν θέλετε μιας μεταϊστορίας, αυτό το βιβλίο συντέθηκε, γράφτηκε και καταρτίστηκε από την εκκλησιαστική κοινότητα κατά έναν προθύστερο τρόπο. Είναι συγκλονιστική η εναρμόνιση του περιεχομένου των ψαλμών με τη Νέα Διαθήκη. Όχι μόνο στους λεγόμενους μεσιανικούς ψαλμούς, οι οποίοι καλούν τον Μεσσία να σώσει τον κόσμο ή βλέπουν τον Μεσσία να έρχεται, ούτε στους λεγόμενους εσχατολογικούς ψαλμούς που βλέπουν μια έσχατη πραγματικότητα να έρχεται, να διορθώσει όλο το κακό που υπάρχει στον κόσμο ή τα δεινά που υπάρχουν στον κόσμο, μια παρέμβαση του Θεού μέσω μιας άλλης βασιλείας, άλλης τάξεως και άλλου περιεχομένου βασιλείας. Όχι μόνο σε αυτούς, αλλά σχεδόν στο σύνολό τους, οι ψαλμοί περιγράφουν τη ζωή του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία, είτε ως δοκιμαζόμενου, είτε ως αμαρτωλού, είτε ως αγαθού ανθρώπου, καθώς και τις συνέπειες που έχει η στάση του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία σε σχέση με αυτό που ζητάει ο άνθρωπος, δηλαδή τη σωτηρία της ίδιας του της φύσης. Στο σημείο αυτό τελειώνει η εισαγωγή για τους ψαλμούς. Κανονικά θα έπρεπε να πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος με το οποίο θα συνεχίσουμε και να αρχίσουμε να ερμηνεύουμε ψαλμούς. Όμως επιτρέψτε μου εδώ να ανοίξω μια μεγάλη παρένθεση και να ασχοληθώ με ένα θέμα που δεν έχει τόσο σχέση με τους ψαλμούς. Πρόκειται για την εγκυρότητα της μετάφρασης των Εβδομήκοντα. Από το 19ο αιώνα παρουσιάστηκε και στο χώρο της Ορθόδοξης Ανατολής μία τάση, κυρίως από τους ακαδημαϊκούς θεολόγους της Θεολογικής Σχολής που ιδρύθηκε το 1833, να κρίνουμε τη μετάφραση των Εβδομήκοντα σε σχέση με τη μετάφραση, με το κείμενο της Εβραϊκής Βίβλου, και αξιολογικά άρχισε να έρπει η αντίληψη ότι το εβραϊκό κείμενο είναι το γνήσιο και ότι οι Εβδομήκοντα εμπεριέχουν ορισμένες παρερμηνίες. Σε αυτό το πλαίσιο άρχισε να μπήκε το μάθημα της εβραϊκής γλώσσας και της σπουδής της Εβραϊκής Βίβλου μέσα στη Θεολογική Σχολή, και σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκε και η μετάφραση που εκπώνησε μια ομάδα με επικεφαλής τον Νεόφυτο Βάμβα, κληρικό αλλά και καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, και η οποία εξακολουθεί να κυκλοφορεί αυτή. Υποτίθεται στα νεότερα ελληνικά μια μετάφραση. Μετάφραση όμως από την Εβραϊκή Βίβλο, όχι μετάφραση του κειμένου των Εβδομήκοντα από την αττικίζουσα γλώσσα σε μια νέα ελληνική γλώσσα, αλλά μετάφραση από το κείμενο των Εβδομήκοντα. Τέτοιες απόπειρες έχουν γίνει πάρα πολλές στην Δύση, αλλά και από μεγάλους ποιητές νεότερους έχουν επιχειρηθεί τέτοιες μεταφράσεις, πάντα όμως από το κείμενο της Εβραϊκής Βίβλου. Αναφέρω παραδείγματος χάρη τη μετάφραση των ψαλμών που έχει κάνει ο ποιητής Ανδρέας Κάλβος. Για να δούμε όμως.
Τι είναι αυτή η μετάφραση των Εβδομήκοντα και τι είναι αυτό το εβραϊκό κείμενο που θεωρείται γνήσιο? Καταρχήν, πώς προέκυψε η μετάφραση των Εβδομήκοντα? Τον 3ο π.Χ. αιώνα, ο Πτολεμαίος ο Φιλάδελφος, βασιλιάς της Αιγύπτου, ένας από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ίδρυσε τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας με τη φιλοδοξία να περιλάβει στη συλλογή της όλη τη μέχρι τότε γραμματεία. Λέγεται ότι ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, Δημήτριος Φαλιρέας, εισηγήθηκε να περιληφθούν και οι εβραϊκές γραφές, μεταφρασμένες όμως στην ελληνική γλώσσα, δεδομένου ότι οι Εβραίοι της Αιγύπτου την εποχή εκείνη, αλλά και της υπόλοιπης ρωμαϊκής οικουμένης, δεν ήξεραν πλέον την εβραϊκή γλώσσα. Στον Πτολεμαίο τον Φιλάδελφο, λοιπόν, αποδίδεται η απόφαση να μεταφραστούν οι εβραϊκές γραφές στην ελληνική. Το έργο ανέλαβε να φέρει εις πέρας μια πολυπληθής ομάδα 72 εγγράμματων Ιουδαίων που κατήχαν τη γνώση των δύο γλωσσών. Έτσι προέκυψε η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Στη συλλογή των Εβδομήκοντα, όπως την αποδέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία, εκτός των 39 βιβλίων που μεταφράστηκαν στα ελληνικά από τα εβραϊκά και των 3 από τα αραμαϊκά, περιέχονται και 7 βιβλία που γράφτηκαν κατευθείαν στα ελληνικά κατά τους 4ο, 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. Ποιο είναι το κύρος αυτής της μετάφρασης? Σήμερα υπάρχει μια διαμάχη στην έρευνα για το ποιο κείμενο προσεγγίζει περισσότερο τις αρχαίες πηγές, η εβραϊκή βίβλος ή η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Το κείμενο των Εβδομήκοντα, όπως ονομάζουμε το ελληνικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, δημιουργήθηκε λοιπόν στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. Το αρχαιότερο χειρόγραφο αυτού του κειμένου που διαθέτουμε μέχρι σήμερα είναι του 4ου αιώνα, αποτυπωμένο σε 2 κώδικες, τον Σιναϊτικό και τον κώδικα του Βατικανού. Δηλαδή το αρχικό χειρόγραφο των Εβδομήκοντα έχει χαθεί. Αντιγράφτηκε και ξανααντιγράφτηκε και ξανααντιγράφτηκε, αλλά όλα τα χειρόγραφα χανόντουσαν λόγω της φθοράς που είχαν τα μέσα γραφή στην εποχή εκείνη. Έναν αιώνα αργότερα, από τον 3ο π.Χ. μέχρι τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, έχουμε διασωσμένη την μετάφραση των Εβδομήκοντα σε χειρόγραφο, τον Σιναϊτικό λοιπόν και τον κώδικα του Βατικανού. Το εβραϊκό κείμενο που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα ως αυθεντικό κείμενο των εβραϊκών γραφών άρχισε να διαμορφώνεται μετά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν και η εργασία ολοκληρώθηκε τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Είναι δε γνωστό ως μασορητικό κείμενο. Είναι ένα κείμενο που προήρθε από τη συλλογική δουλειά διδασκάλων της εβραϊκής παράδοσης που ονομάστηκαν μασορίτες, δηλαδή φύλακες της παραδόσεως. Μασάρ σημαίνει παραδίδω, μασορά ή μασόρεθ σημαίνει παράδοση, και οι οποίοι προσπάθησαν να αποκαθάρουν τα κείμενα των ιερών τους γραφών, θέτοντας μάλιστα και σύμβολα φωνιεντισμού στις λέξεις, αφού ως γνωστόν η παλαιά εβραϊκή γλώσσα δεν είχε φωνιέντα στη γραφή της. Ένας ιδιότυπος ευσεβισμός τους οδήγησε να καταστρέψουν τα μέχρι τότε χειρόγραφα πάνω στα οποία εργάστηκαν, ώστε να διαφυλαχθεί η ιερή τους παράδοση σε ένα στερεότυπο κείμενο. Επομένως, στην ιστορία της χειρόγραφης παράδοσης, το κείμενο των Εβδομήκοντα που διαθέτουμε είναι κατά μερικούς αιώνες αρχαιότερο του κειμένου των εβραϊκών γραφών που χρησιμοποιούμε. Είναι αλήθεια ότι τα χειρόγραφα του Κουμράν που ανακαλύφθηκαν μόλις το 1947
εμπεριέχουν κείμενα της εβραϊκής γραφής του πρώτου π.Χ. αιώνα και του πρώτου μετά Χριστό αιώνα, τα οποία δεν εμφανίζουν σοβαρές διαφορές από το μασορητικό κείμενο. Τα κείμενα των ψαλμών που μας ενδιαφέρουν εμάς και που χρησιμοποιούνται στην εβραϊκή λατρεία διαφέρουν σε αρκετά σημεία από το κείμενο των Εβδομήκοντα. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Αν οι Εβδομήκοντα κατανόησαν σωστά μερικές λέξεις, ασφαλώς θα προστρέξουμε και στο εβραϊκό κείμενο στην περίπτωση που η μετάφραση των Εβδομήκοντα δεν μας αποδίδει με σαφήνεια το περιεχόμενο. Θα βοηθηθούμε από το εβραϊκό κείμενο. Όπως και αντιστρόφως υπάρχει μια βοήθεια. Σε ασαφείς εκφράσεις του εβραϊκού κειμένου θα ανατρέξουμε στη μετάφραση των Εβδομήκοντα ή και σε άλλα σπαράγματα μεταφράσεων που υπάρχουν, όπως είναι του Ακύλα, του Θεοδοτίωνα. Μιλάμε για μεταφράσεις του 2ου αιώνα που είναι πιο κοντά προς τις αρχαίες πηγές. Μια τέτοια έρευνα γίνεται συνεχώς και είναι εν εξελίξει. Όμως πρέπει να καταλάβουμε πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Είχα ασχοληθεί πριν από 2 χρόνια με μια κριτική έκδοση των κειμένων του Αββά Ισαάκ. Έμαθα αρκετά πράγματα πάνω στην ιστορία της χειρόγραφης παράδοσης. Ο Θεοτόκης το 1770 εξέδωσε τους ασκητικούς λόγους του Αββά Ισαάκ στηριζόμενος σε 2 κώδικες και μάλιστα κώδικες αττικίζοντες. Η μετάφραση των λόγων του Αββά Ισαάκ εκπονήθηκε τον 9ο αιώνα στη Μονή του Αγίου Σάβα. Το αυτόγραφο των 2 μεταφραστών, του Πατρίκιου και του Αβράμιου, των λογίων αυτών μοναχών, δεν σώζεται. Πολύ νωρίς άρχισε αυτό το αυτόγραφο βέβαια να αντιγράφεται κατά τη συνήθεια της εποχής, δηλαδή να τυπώνεται θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη. Τα αντιγραφεία ήταν ένα είδος τυπογραφείων της παλαιάς εποχής. Από τον 9ο αιώνα μέχρι τον 16ο αιώνα έχουμε γύρω στους 20 με 25 κώδικες με λόγους του Αββά Ισαάκ, με τεράστιες διαφορές μεταξύ τους. Διότι κατά την αντιγραφή, είτε από φιλότιμο ο αντιγραφέας ήθελε να ερμηνεύσει κάπως μια δυσνόητη φράση και προσέθεται, είτε παράκουγε. Είτε λοιπόν από παράκουσμα ή και από ιδεολογική τοποθέτηση παρισέφρισαν σε διάφορες κώδικες διαφορετικές γραφές. Η δουλειά τώρα είναι να μπορέσουμε όσο είναι δυνατόν να φτάσουμε στο αρχικό αυτόγραφο, αν είναι δυνατόν. Το ίδιο είχε γίνει με τα κλασικά κείμενα. Όταν λέμε έχουμε τα κείμενα του Πλάτωνα ή του Αριστοτέλη, ποια κείμενα έχουμε? Το αρχαιότερο χειρόγραφο που έχουμε είναι του 5ου, 6ου μετά Χριστόν αιώνα. Δεν υπάρχουν παλαιότερα. Αυτή είναι μια κατάσταση, δυστυχώς με αυτήν θα πορευόμαστε, δεν έχουμε άλλη δυνατότητα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά που έχει εσπίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συμφέρον.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η εξέταση των μαρτύρων άρχισε. Ο Νικολάη πληροφορούσε τον κάθε μάρτυρα πως έπρεπε να πει την αλήθεια χωρίς φόβο και χωρίς πάθος και πως αργότερα θα χρειαστεί να επικυρώσει ενόρκως την κατάθεσή του. Ακόμα ο κάθε μάρτυρας θα πρέπει να υπογράψει το πρακτικό της κατάθεσης. Οι ανακριτές εφιστούσαν πάντα την προσοχή των μαρτύρων για τις 3.000. Αν δηλαδή ήταν 3.000 που ξόδεψε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς στο πρώτο του γλέντι, εδώ και ένα μήνα, ή αν ήταν 1.500 ρούβλια. Επίσης, αν ήταν 3.000, αυτά που έφερε τώρα μαζί του ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς ή ήταν 1.500 ρούβλια. Αλίμονο, όλες οι καταθέσεις ήταν σε βάρος του Μύτια. Όλες, έως την τελευταία. Μερικοί μάρτυρες μάλιστα κάνανε γνωστά μερικά κατάπληκτα σχεδόν γεγονότα που διαψεύδανε τους ισχυρισμούς του. Πρώτος από όλους εξετάστηκε ο Τρίφων Μπορίσιτς. Παρουσιάστηκε μπροστά στους ανακριτές χωρίς να φοβάται καθόλου. Αντίθετα, με ένα ύφος αυστηρό και γεμάτο αγανάκτηση ενάντια στον κατηγορούμενο. Πράγμα που του πρόσδινε εξαιρετική ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια. Μίλαγε λίγο συγκρατημένα. Περίμενε πρώτα να τον ρωτήσουν και απαντούσε με ακρίβεια και περίσκεψη. Σταθερά και αδίστακτα κατέθεσε πως εδώ και έναν μήνα δεν μπορεί να ξοδευτούν λιγότερες από 3.000. Πως όλοι οι μουζίκοι εδώ πέρα μπορούν να το βεβαιώσουν, πως το ακούσανε από τον ίδιο το Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Μονάχα στις τσιγκάνες σκόρπισε αμέτρητα λεφτά. Μονάχα αυτές του φάγανε σίγουρα πάνω από 1.000 ρούβλια. «Ούτε και 500 δεν θα έδινα σε δάφτες», είπε ο Μύτια σκυθροπά. «Μονάχα που δεν τα μέτρησα τότε. Ήμουνα μεθυσμένος. Κρίμα». Ο Μύτια καθότανε τώρα στο πλάι, με την πλάτη προς το παραβάν. Άκουγε σκυθροπός. Φαίνονταν μελαγχολικός και κουρασμένος και είχε ένα ύφος σαν να έλεγε «Επέστε τώρα ό,τι θέλετε. Το ίδιο μου κάνει». «Πάνω από 1.000 ξοδέψατε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», τον διέψευσε σταθερά ο Τρίφων Μπορίσιτς. «Τα πετάγατε τα λεφτά δεξιά και αριστερά, χωρίς λόγο, και εκείνες τα μαζεύανε. Όλοι τους δα είναι κλέφτες και λοποδίτες. Αλογοκλέφτες είναι. Γι' αυτό και τους διώξανε από εδώ. Αλλιώς ίσως και οι ίδιοι θα μπορούσαν να μας πούν πόσα τσεπώσανε. Το είδα με τα μάτια μου τότε το μάτσο που κρατάγατε. Δεν τα μέτρησα. Αυτό το παραδέχομαι. Όμως θυμάμαι πως με το μάτι φαίνονταν για πολύ περισσότερα από 1.500. Πολύ παραπάνω». «Πού 1.500. Έχουμε δίδα και λόγου μας λεφτά στη ζωή μας και μπορούμε να κρίνουμε». Όσο για το χθεσινό ποσό, ο Τρίφων Μπορίσιτς απάντησε πως ο ίδιος ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, μόλις κατέβηκε από τα μάξη, του είπε πως έφερε μαζί του 3.000. «Είσαι βέβαιος, Τρίφωνα?» ρώτησε ο Μύτια. «Έτσι», στο είπα. «Έτσι, καθαρά και ξάστερα, πως έφερα μαζί μου 3.000. Έτσι, στο είπα, για πλάκα». «Ναι, μου το είπατε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Ήταν μπροστά και ο Αντρέι όταν μου το λέγατε. Εδώ είναι ακόμα ο Αντρέι. Δεν έφυγε. Φωνάξτε τον. Για φωνάξτε τον και εκείνον». «Και εκεί στη σάλα, όταν κερνούσατε τη χοροδία, φωνάξατε πως είναι το 6ο χιλιάρικο που ξοδεύετε εδώ πέρα, μαζί με τα προηγούμενα δηλαδή. Αυτό θα εννοούσατε βέβαια». Ο Στεπάν και ο Σιμεών τα ακούσανε πολύ καθαρά. Μα και ο Πίοτρο Φόμιτς, κι αυτός το άκουσε, στέκονταν εκείνη τη στιγμή δίπλα σας. Ίσως και εκείνος να το θυμάται.
Η κατάθεση για το έκτο χιλιάρικο έκανε μεγάλη εντύπωση στους ανακριτές. Τους άρεσε αυτή η καινούργια διαπίστωση. 3 και 3, 6. Πάει να πει λοιπόν πως τότε ήταν 3. Και άλλες τόσες τώρα, όλες μαζί, 6. Ήταν φανερό πια. Ρωτήσανε όλους τους μουσικούς που υπέδειξε ο Τρίφωνας. Τον Στεπάν, τον Σιμεών, τον Αμαξά Αντρέη και τον Πιόντρ Φόμιτς. Η μουζίκη και ο Αμαξάς επιβεβαίωσαν τη μαρτυρία του Τρίφωνα. Εκτός από αυτό σημειώσανε ιδιαίτερα και τη διήγηση του Αντρέη για την κουβέντα που έγινε στο αμάξι, καθώς έρχονταν στο Μόκρογε, όταν ο Μίτια τον ρώτησε: «Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ θα πάει στην κόλαση ή όχι?» Ο ψυχολόγος Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς τα άκουσε όλα αυτά χαμογελώντας ανεπαίσθητα και στο τέλος πρότεινε να συμπεριλάβουν και αυτήν τη διήγηση στις καταθέσεις. Ο Καλγκάνοφ μπήκε απρόθυμα, στραβό μουτσουνιασμένος, γκρινιάρης, και μιλούσε με τον εισαγγελέα και τον Νικολάη σαν να τους έβλεπε για πρώτη φορά στη ζωή του, ενώ τους ήξερε από καιρό και τους συναντούσε κάθε μέρα. Μόλις άρχισε, δηλαδή ορθά κοφτά, πως δεν ξέρει τίποτα για όλα αυτά και ούτε θέλει να ξέρει. Όμως αποδείχτηκε πως είχε ακούσει αυτό που είχε πει ο Μίτια για το έκτο χιλιάρικο και ομολόγησε πως εκείνη τη στιγμή στέκονταν δίπλα στο Μίτια. Για το πόσα λεφτά κρατούσε στα χέρια του ο Μίτια, είπε πως δεν ξέρει πόσα ήταν. Επιβεβαίωσε πως οι Πολωνοί κλέψανε στα χαρτιά και πως από τη στιγμή που τους κλείσανε στο πλαϊνό δωμάτιο, οι σχέσεις του Μίτια και της Αγγραφένας Αλεξάνδροβνας έσχιαξαν και πως το είπε και η ίδια ότι τον αγαπάει. Για την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα μίλαγε συγκεκριμένα και με σεβασμό, σαν να ήταν μια κυρία του καλύτερου κόσμου, και ούτε μια φορά δεν επέτρεψε στον εαυτό του να την ονομάσει Γκρούσεκνα. Παρόλο που ο νέος διηγόνταν πολύ ανόρεχτα, ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς τον ανέκρινε πολλή ώρα και από αυτόν μονάχα έμαθε όλες τις λεπτομέρειες του, ας πούμε έτσι, ρομάντζου του Μίτια εκείνης της νύχτας. Ο Μίτια ούτε μια φορά δεν διέκοψε τον Καλγκάνοφ. Τέλος τον αφήσανε και αυτός έφυγε. Έφυγε φανερά στενοχωρεμένος. Εξετάσανε και τους Πολωνούς. Αυτοί, αν και είχαν πέσει για ύπνο, δεν είχαν αποκοιμηθεί. Και όταν καταφτάσανε οι αστυνομικοί, ντύθηκαν βιαστικά και συγγυρίστηκαν, καταλαβαίνοντας πως ασφαλώς θα τους καλέσουν. Παρουσιάστηκαν με ένα ύφος αξιοπρεπές, αν και κάπως φοβισμένοι. Ο κυριότερος δηλαδή, ο κοντός Πολωνός, αποδείχτηκε πως ήταν συνταξιούχος. Ήταν συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος 12ου βαθμού, πως είχε υπηρετήσει κτηνίατρος στη Σιβηρία και πως το όνομά του ήταν Μουσιόλοβιτς. Όσο για τον άλλο Πολωνό, ήταν οδοντίατρος που εξασκούσε ελεύθερα το επάγγελμά του. Παρόλο που τους ρωτούσε ο Νικολάη, αυτοί απαντούσαν γυρίζοντας προς το μέρος του Μιχαήλ Μακάροβιτς, που στέκονταν παράμερα, αποκαλώντας τον συνεχώς «πάνιε συνταγματάρχη», γιατί φαίνεται πως τον πήρανε για ανώτερο από όλους εκεί μέσα. Μονάχα όταν ο ίδιος ο Μιχαήλ Μακάροβιτς τους εξήγησε μερικές φορές πως δεν πρέπει να αποτείνονται σε αυτόν, καταλάβανε επιτέλους πως πρέπει να απευθύνονται στον Νικολάη. Αποδείχτηκε πως ξέρανε πολύ καλά τα ρούσικα, μονάχα που μερικές λέξεις τις προφέρανε λίγο ιδιότροπα. Για τις σχέσεις του με την Γκρούσεκνα, τις αλωτινές και τις τωρινές, ο Πολωνός άρχισε να μιλάει με ζωηρότητα. Ζωηρότητα και υπεροψία. Τόσο που ο Μίτια
δεν κρατήθηκε και φώναξε πως δεν θα επιτρέψει σε αυτόν τον παλιάνθρωπο να μιλάει έτσι όσο βρίσκεται και αυτός μπροστά. Ο Πολωνός πρόσεξε αμέσως τη λέξη «παλιάνθρωπος» και τους παρακάλεσε να τα γράψουν όλα στα πρακτικά. Ο Μίτια έβραζε από το θυμό του. «Ναι, παλιάνθρωπος και παλιάνθρωπος. Γράψτε το αυτό. Και γράψτε ακόμα πως δεν με νοιάζει καθόλου για τα πρακτικά και πως θα το φωνάζω συνέχεια. Είναι παλιάνθρωπος. Είναι παλιάνθρωπος», φώναξε ο Μίτια.

ο Νικολάη, αν και τα σημείωσε αυτά στα πρακτικά, έδειξε σε αυτό το επεισόδιο αξιέπαινο πρακτικό πνεύμα και τάκτ. Ύστερα από μια αυστηρή παρατήρηση στο Μύτια, έπαψε να ρωτάει για την ρομαντική πλευρά της υπόθεσης και πέρασε στην ουσία. Οι ανακριτές ενδιαφέρθηκαν τρομερά για μια κατάθεση των Πολωνών, δηλαδή για την προσπάθεια του Μύτια να δωροδοκίσει τον Πολωνό, προτείνοντάς του 3.000. Του έδινε 3.000 αέρα για να φύγει, με τη συμφωνία να του δώσει 700 ρούβλια στο χέρι και τα υπόλοιπα 2.300 αύριο το πρωί στην πολιτεία. Και το υπόσχονταν αυτό, δίνοντας το λόγο της τιμής του και βεβαιώνοντάς τον πως πάνω του δεν έχει τόσα λεφτά, μα τα έχει στην πολιτεία. Ο Μύτια εξάφθηκε και παρατήρησε πως δεν υποσχέθηκε κατηγορηματικά ότι θα ντάδινε τα λεφτά αύριο. Μα ο Πολωνός επιβεβαίωσε την κατάθεση του φίλου του και ο Μύτια, αφού σκέφτηκε για λίγο, παραδέχτηκε σκυθρωπά πως μπορεί να έγινε και έτσι, γιατί ήταν ξαναμένος. Ο εισαγγελέας άκουγε με μεγάλη προσοχή τούτη την κατάθεση. Η ανάκριση έβλεπε τώρα, όπως και πραγματικά το παραδέχτηκαν αργότερα, πως τα μισά ή ένα μέρος από τις 3.000 που είχε ο Μύτια μπορεί και στα αλήθεια να τα είχε κρύψει στην πολιτεία ή ακόμα και στο Μόκρογε. Και έτσι εξηγιόταν και εκείνο το λεπτό για την ανάκριση σημείο, πως δηλαδή του Μύτια του είχαν μείνει μονάχα 800 ρούβλια. Ως τα τώρα, αυτή ήταν η μόνη, αν και ασήμαντη φυσικά, ένδειξη σε όφελος του Μύτια. Τώρα όμως και αυτή ακόμα, η μοναδική ένδειξη, γκρεμίστηκε. Όταν ο εισαγγελέας ρώτησε το Μύτια πού θα έβρισκε τα υπόλοιπα 2.300 ρούβλια για να τα δώσει τον Πολωνό, αφού ο ίδιος έλεγε πως δεν είχε παρά μονάχα 1.500 και όμως παρόλα αυτά έδινε το λόγο της τιμής του πως θα τα έδινε, ο Μύτια απάντησε πως είχε σκοπό να προτείνει αύριο στον Πολωνό όχι μετρητά, μα ένα συμβόλαιο, όπου θα του παραχωρούσε με κανονική συμβολαιογραφική πράξη τα δικαιώματά του στην Τσερμανσιά. Εκείνα δηλαδή τα ίδια δικαιώματα που είχε προτείνει κιόλας στον Σαμσόνοφ και στη Χοχλάκοβα. Ο εισαγγελέας δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και χαμογέλασε με αυτήν την αφέλεια της υπεκφυγής. Και νομίζετε πως θα δέχονταν να πάρει αυτά τα δικαιώματα αντί για 2.300 ρούβλια σε μετρητά? Μα και βέβαια θα δέχονταν, είπε με θέρμιο Μύτια. Μα για σκεφτείτε το. Εδώ δεν είναι μονάχα 2, είναι 4. Μα τι λέω, είναι 6.000 που θα μπορούσε να τσεπώσει. Θα έβρισκε αμέσως τους δικολάβους του, τους Πολωνούς και τους Εβραίους, που όχι μονάχα τις 2.000, μα και όλη την Τσερμανσιά θα άρπαζαν από το γέρο. Εννοείται πως την κατάθεση του Πολωνού την καταγράψανε στα πρακτικά με όλες τις λεπτομέρειες. Ύστερα από αυτό άφησαν τους Πολωνούς να φύγουν. Όσο για την κλοπή στα χαρτιά, ούτε την ανέφεραν. Ο Νικολάη τους χρωστούσε μεγάλη ευγνωμοσύνη και δεν θέλησε να τους ενοχλήσει με μικροπράγματα, αφού όλα αυτά δεν ήταν τίποτα άλλο από χαρτοπεκτικούς καυγάδες που έγιναν σε στιγμή μεθυσιού. Λες και έγιναν λίγες απρέπειες στο γλέντι εκείνης της νύχτας. Έτσι τα 200 ρούβλια έμειναν στην τσέπη του Πολωνού. Φωνάξανε ύστερα το γέρο Μαξίμοφ. Ήρθε, ήταν καταφοβισμένος και τους πλησίασε με μικρά βηματάκια.
φαίνονταν θλιμμένος. Όλη την ώρα βρίσκονταν κάτω μαζί με την Κρούσεκνα. Κάθονταν δίπλα της και σώπαινε μονάχα. Πού και πού άρχισε να μιξοκλαίει και σκούπιζε τα μάτια του με το μαντίλι με τα μπλε καρό, όπως διηγόταν αργότερα ο Μιχαήλ Μακάροβιτς. Τόσο που η ίδια η Κρούσεκνα βάλθηκε να τον παρηγορεί και να τον καθησυχάζει. Ο Γεροντάκος είπε αμέσως κλαίγοντας πως παραδέχεται ότι πήρε δανεικά από τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς 10 ρούβλια, γιατί βλέπετε είμαι φτωχός, και πως είναι πρόθυμος να τα επιστρέψει. Στην άμεση ερώτηση του Νικολάη αν παρατήρησε πόσα ακριβώς ήταν τα λεφτά που είχε στο χέρι ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, μια και αυτός τα είδε εκείνα τα χρήματα από πολύ κοντά όταν έπαιρνε τα δανεικά, ο Μαξίμοφ απάντησε με μεγάλη βεβαιότητα πως τα λεφτά ήταν 20.000. «Έχετε ξαναδεί ποτέ σας 20.000?» ρώτησε χαμογελώντας ο Νικολάη. «Πώς, και βέβαια είδα, μα δεν ήταν 20, ήταν 7. Τότε που η γυναίκα μου έβαλε ενέχειρο το χωριουδάκι μου, με άφησε μονάχα από μακριά. Από μακριά το έβλεπα. Ήθελε να μου καυχηθεί δηλαδή. Το μάτσο ήταν μεγάλο, όλα κατοστάρικα. Και του Δημήτρη Φιοντόροβιτς όλο κατοστάρικα ήταν». Τον παράτησαν γρήγορα. Τέλος ήρθε και η σειρά της Κρούσεκνας. Ήταν φανερό πως οι ανακριτές φοβόνταν την εντύπωση που θα μπορούσε να προκαλέσει η εμφάνισή της στο Μύτια, και γι' αυτό ο Νικολάη του μουρμούρισε μερικές παρενέσεις. Όμως εκείνος έσκυψε σιωπηλά το κεφάλι, σαν να έλεγε πως δεν θα συμβούν επεισόδια. Την Κρούσεκνα την έφερε από κάτω ο ίδιος ο Μιχαήλ Μακάροβιτς. Το πρόσωπό της ήταν αυστηρό και σκυθρωπό. Φαίνονταν ήσυχη και κάθισε σιωπηλή στην καρέκλα που της υπέδειξε απέναντί του ο Νικολάη. Ήταν πολύ χλωμή. Φαίνεται πως κρύωνε, γιατί όλο και τυλίγονταν στο υπέροχο μαύρο σάλι της. Πραγματικά είχε λίγο πυρετό και ρίγη. Ήταν η αρχή της μακράς αρρώστιας που εκδηλώθηκε ύστερα από εκείνη τη νύχτα. Το αυστηρό της ύφος, το ευθύ και σοβαρό της βλέμμα και η ήρεμη τρόπη της κάνανε σε όλους πολύ καλή εντύπωση. Τόσο που ο Νικολάη μαγεύτηκε κιόλας λιγάκι. Ομολογούσε αργότερα και ο ίδιος πως τότε μονάχα κατάλαβε πόσο όμορφη ήταν αυτή η γυναίκα. Την είχε δει κι άλλες φορές ωστότε, μα τη θεωρούσε κάτι σαν επαρχιακή ετέρα. Η τρόπη της είναι εντελώς αριστοκρατική. Άφησε να του ξεφύγει κάποτε πάνω στον ενθουσιασμό του σε μια παρέα κυριών. Όμως εκείνες τον άκουσαν πολύ θυμωμένες και τον είπανε αμέσως μπερμπάντι, πράγμα που το ευχαριστήθηκε πολύ. Μπαίνοντας στο δωμάτιο η Κρούσεκνα έριξε ένα βλέμμα στο Μύτια, που την κοίταξε αμέσως και ήταν ανήσυχος. Μα σαν είδε τη δική της ηρεμία, ησύχασε κι αυτός. Ύστερα από τις απαραίτητες προκαταρκτικές ερωτήσεις και παρενέσεις ο Νικολάη, αν και κάπως κομπιάζοντας, τη ρώτησε όσο μπορούσε πιο ευγενικά τι σχέσεις είχε με τον εναποστρατεία υπολοχαγό Δημήτρη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. Η Κρούσεκνα απάντησε ήρεμα και σταθερά. Ήταν ένας γνωστός μου, και σαν γνωστό μου τον δεχόμουνα τον τελευταίο μήνα στο σπίτι μου. Στις άλλες ερωτήσεις απάντησε με μεγάλη ειλικρίνεια, λέγοντας πως αν και ώρες-ώρες ο Μύτια της άρεσε, όμως αυτή δεν τον αγαπούσε και πως τον
ξετρέλαινε μόνο και μόνο από την ποταπή μου κακία, είπε, όπως και τον άλλον, το γεροντάκο. Έβλεπε πως ο Μίτια ζηλεύει. Ζηλεύει πολύ το Φίοντορ Παύλοβιτς, όπως δα και κάθε άλλον, και με αυτό διασκέδαζε. Στου Φίοντορ Παύλοβιτς δεν είχε καθόλου σκοπό να πάει. Μονάχα τον κορόιδευε. Όλον αυτόν τον μήνα δεν είχα καιρό να σκέφτομαι αυτούς τους δυο. Περίμενα να έρθει ένας άλλος άντρας που ήταν ένοχος απέναντί μου. Μονάχα που νομίζω πως δεν υπάρχει λόγος να με ρωτάτε για αυτά τα πράγματα, είπε τελειώνοντας. Γιατί όλα τούτα

3.000 ρούβλια. Αυτή βέβαια δεν τα μέτρησε, όμως άκουσε τον ίδιο τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς να λέει πόσα ήταν. «Μονάχα σε σας το είπε ή σας το είπε μπροστά και σε άλλους? Ή μήπως το ακούσατε όταν το έλεγε σε άλλους?» ρώτησε αμέσως ο ανακριτής. Η Γκρούσεκ να απάντησε πως της το είπε και μπροστά σε άλλους και όταν ήταν μόνοι τους, και πως το άκουσε να το λέει και σε άλλους. «Μια φορά σας το είπε όταν είσαστε μόνοι σας ή το επανέλαβε πολλές φορές?» ρώτησε και πάλι ο εισαγγελέας, και έμαθε πως η Γκρούσεκνα το άκουσε πολλές φορές. Ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς έμεινε πολύ ευχαριστημένος. Από τις επόμενες ερωτήσεις αποδείχτηκε πως η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα ήξερε ότι ο Μίτια πήρε τα λεφτά από την Κατερίνα Ιβάνοβνα.

Μήπως ακούσατε ποτέ πως εδώ και έναν μήνα ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς ξόδεψε λιγότερες από 3.000 ρούβλια και πως κράτησε τα μισά? Όχι, αυτό ποτέ δεν το άκουσα, απάντησε η Γκρούσεκνα. Πρόσθεσε μάλιστα πως όλον εκείνον το μήνα ο Μίτια της έλεγε πως δεν έχει ούτε καπίκι στην τσέπη του. Περίμενε πως θα πάρει λεφτά από τον πατέρα του, είπε τελειώνοντας η Γκρούσεκνα. Μήπως είπε καμιά φορά μπροστά σας, έκανε μήπως κανέναν υπαινιγμό, διακινδύνευσε ξαφνικά ο Νικολάη, πως έχει σκοπό να σκοτώσει τον πατέρα του? «Α, ναι, ναι, το είπε», απάντησε η Γκρούσεκνα. «Μία ή πολλές φορές?» «Πολλές φορές το είπε, πάντα όμως όταν ήταν θυμωμένος». «Και εσείς πιστεύατε πως θα το κάνει?» «Όχι, όχι, ποτέ μου δεν το πίστεψα», απάντησε εκείνη σταθερά. «Είχα πάντα εμπιστοσύνη στην καλοσύνη του». «Επιτρέψτε μου, κύριε», φώναξε ξαφνικά ο Μίτια. «Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια στην Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα». «Ωραία, πέστε τα», του επέτρεψε ο Νικολάη. «Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα,

0: είπε ο Μύτια και ανασηκώθηκε από την καρέκλα του. «Είμαι αθώος για το αίμα του πατέρα μου». Όταν τα πρόφερε αυτά, ο Μύτια ξανακάθισε στην καρέκλα του. Η Γκρούσεκ να σηκώθηκε, γύρισε προς το μέρος όπου ήταν τα εικονίσματα, σταυροκοπήθηκε ευλαβικά και τον κοίταξε. «Δόξα σοι, Κύριε», πρόφερε με συγκινημένη φωνή, και προτού ξανακάτσει γύρισε στον Νικολάη και πρόσθεσε: «Αυτό που είπε τώρα πρέπει να το πιστέψετε. Το ξέρω καλά εγώ. Μπορεί να του ξεφύγουν φλιαρίες, έτσι, στα αστεία ή από πείσμα. Μα ενάντια στη συνήθισή του δεν θα πει ποτέ ψέματα. Αυτό που θα σας πει, να το πιστέψετε».
1: «Σε ευχαριστώ».
0: «Σε ευχαριστώ, Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα. Μου στήριξε την ψυχή», είπε ο Μύτια και η φωνή του έτρεμε. Όταν τη ρώτησαν για τα χθεσινά χρήματα, απάντησε πως δεν ξέρει πόσα ήταν, μα πως άκουσε τον ίδιο να λέει σε πολλούς ότι είχε φέρει μαζί του 3.000. Τη ρώτησαν αν ξέρει από πού τα είχε πάρει αυτά τα χρήματα και εκείνη απάντησε πως της είπε πως τα έκλεψε. Τα έκλεψε από την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Πρόσθεσε ακόμα πως αυτή τον καθησύχασε και του έλεγε πως δεν τα έκλεψε και πως τα λεφτά πρέπει αύριο κιόλας να τα επιστρέψει. Ο εισαγγελέας επέμενε και ρώτησε για ποια ακριβώς χρήματα της είπε πως έκλεψε. Για εκείνα που ξόδεψε εδώ πέρα πριν από ένα μήνα ή για τα χθεσινά. Η Γκρούσεκ να απάντησε πως της μίλησε για τα πρώτα. Αυτή τουλάχιστον έτσι κατάλαβε. Τέλος, την αφήσανε να φύγει. Ο Νικολάη της δήλωσε με ζωηρότητα πως είναι ελεύθερη και τώρα αμέσως να γυρίσει στην πολιτεία και πως αν αυτός μπορεί να βοηθήσει σε κάτι, λόγου χάρη για το αμάξι ή για κάποιο συνοδό, αυτός από δικής του πλευράς «σας είμαι υπόχρεη», είπε η Γκρούσεκνα και του έκανε μια μικρή υπόκληση. «Θα φύγω μαζί με εκείνον το γεροντάκο, το Τζιφλικά. Μα πρώτα θα περιμένω εδώ, αν μου το επιτρέπετε, για να δω τι θα αποφασίσετε για τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς». Η Γκρούσεκ να βγήκε. Ο Μύτια ήταν εντελώς ήσυχος. Φαίνονταν μάλιστα πως είχε πάρει κουράγιο. Όμως αυτό κράτησε πολύ λίγο. Όσο περνούσε η ώρα, τον κυρίευε όλο και περισσότερο κάποια παράξενη σωματική αδυναμία. Τα μάτια του κλείσαν από την κούραση. Επιτέλους, η εξέταση των μαρτύρων τελείωσε. Άρχισαν την τελειωτική σύνταξη των πρακτικών. Ο Μύτια σηκώθηκε από τη θέση του. Πήγε στη γωνία, κοντά στο παραβάν. Ξάπλωσε πάνω σε ένα μεγάλο σεντούκι, σκεπασμένο με ένα χαλί, και αμέσως τον πήρε ο ύπνος. Είδε ένα παράξενο όνειρο, ολότελα άσχετο με τον τόπο και τη στιγμή. Ταξίδευε τάχα κάπου μέσα στην στέπα, όπου είχε υπηρετήσει εκεί κάποτε. Πήγαινε με ένα αμάξι με δυο άλογα, που το οδηγούσε ένας μουζίκος μέσα σε λάσπες. Μονάχα που ο Μύτια κρυώνει τάχα. Είναι αρχές του Νοέμβρη. Το χιόνι πέφτει σε χοντρές, υγρές νυφάδες που λιώνουν αμέσως μέσα στη λάσπη. Ο μουζίκος χτυπάει με το καμτσίκι τ' άλογα. Τα χτυπάει ζωηρά και εκείνα τρέχουν, τρέχουν γρήγορα. Έχει ένα κοκκινοπό γέννη. Δεν είναι πολύ γέρος ακόμα. Φαίνεται καμιά πενινταριά χρονών. Φοράει ένα τριμμένο κοντογούνι και να που φαίνεται εκεί μπροστά τους ένα χωριουδάκι. Οι ίσπες είναι μαύρες, κατάμαυρες, οι μισές κατακαμένες, ξεπετάγονται μονάχα κάτι μαύρα δοκάρια. στην είσοδο του χωριού, έχουν σταθεί εκεί στην άκρη του δρόμου πολλές χωριάτισες, όλες κοκαλιάρες, ρουφηγμένες με κάτι καφετιά πρόσωπα. Ιδιαίτερα μία εκεί στην άκρη-άκρη, ξερακιανή, ψηλή, φαίνεται να είναι καμιά σαρανταριά χρονών, μα μπορεί να μην είναι παραπάνω και από 20. Το πρόσωπό της είναι μακρουλό, αδύνατο. Κρατάει στα χέρια της ένα μωρό και κλαίει. Τα στήθια της είναι στεγνά, δεν έχουν σταγόνα γάλα. Και το παιδάκι κλαίει, κλαίει και τεντώνει τα χεράκια του, τα γυμνά του χεράκια, και σφίγγει τις μικρές γροθιές του που έχουν μελανιάσει από το κρύο. «Γιατί κλαίνε? Για ποιο λόγο κλαίνε?» ρωτάει ο Μύτια καθώς περνάει βιαστικά μπροστά από τις γυναίκες. «Το κούτσικο», απαντάει ο αμαξάς. «Το κούτσικο, αυτό είναι που κλαίει». Και ο Μύτια απορεί που το είπε έτσι με τον δικό του, τον χωριάτικο τρόπο. Το είπε κούτσικο και όχι παιδάκι. Και του αρέσει που το είπε κούτσικο. Έτσι δείχνει πιότερη συμπόνια. «Μα γιατί κλαίει?» ξαναρωτάει, σαν να ήταν ένας ανόητος. «Γιατί τα χεράκια του είναι γυμνά? Γιατί δεν το τυλίγουν?» «Μα γιατί κρύωσε το κούτσικο? Παλιώσανε τα ρουχαλάκια του και δεν το ζεσταίνουνε πια». «Και γιατί να γίνεται αυτό? Γιατί?» επιμένει να ρωτάει ο ανόητος ο Μύτια. «Μα γιατί είναι φτωχοί? Καήκανε τα σπίτια τους. Δεν έχουν στάλα ψωμάκι. Ζητιανεύουν. Μα ποιος να τους δώσει που όλοι εδώ χάσανε τα σπιτικά τους?» «Όχι, όχι, όχι», ξαναλέει ο Μύτια σαν να μην καταλαβαίνει ακόμα. «Πες μου, γιατί στέκονται εκεί πέρα οι καμένες οι μητέρες? Γιατί οι άνθρωποι είναι φτωχοί? Γιατί είναι φτωχό το κούτσικο? Γιατί η στέπα είναι γυμνή? Γιατί δεν αγκαλιάζονται όλοι? Γιατί δεν φιλιούνται? Γιατί δεν τραγουδάνε? Γιατί δεν τραγουδάνε χαρούμενα τραγούδια? Γιατί μαύρισαν έτσι? Μαύρη συμφορά. Γιατί δεν ταΐζουν το κούτσικο?» Και το νιώθει μέσα του πως οι ερωτήσεις του είναι ανόητες και δεν έχουν κανέναν ιρμό. Όμως έτσι ακριβώς λαχταράει να ρωτήσει, και νομίζει πως έτσι ακριβώς πρέπει να ρωτήσει, και νιώθει ακόμα πως η καρδιά του πλημμυρίζει με κάποια πρωτόφαντη τρυφερότητα. Νιώθει πως θέλει να κλάψει, πως θέλει να κάνει κάτι σε όλους, κάτι για να μην κλαίει πια το κούτσικο, για να μην κλαίει η μαύρη, η μάνα του παιδιού. Μαύρη, κάτι σχνή. Να μην υπάρχουν πια καθόλου δάκρυα από εδώ και μπρος, σε κανέναν, και όλα αυτά να γίνουν τώρα. Τώρα αμέσως, χωρίς χρονοτριβές και χωρίς να λογαριάζει τα εμπόδια, με όλη την ασυγκρατησιά των Καραμαζόφ. «Είμαι κι εγώ μαζί σου τώρα πια. Δεν θα σ' αφήσω. Σε όλη μου τη ζωή μαζί σου θα είμαι», ακούγονται δίπλα του τα αγαπημένα, γεμάτα αισθήματα λόγια. Ήταν η Κρούσεκνα. Η καρδιά του φλογίζεται ολόκληρη. Τραβιέται προς κάποιο φως. Θέλει να ζήσει, να ζήσει πολύ, να αρχίσει μια μεγάλη πορεία για κάπου, προς το καινούριο φως που τον καλεί. Και όλα αυτά, όσο πιο γρήγορα γίνεται, όσο πιο γρήγορα γίνεται, γρήγορα, τώρα αμέσως. «Τι? Πού?» αναφωνεί ανοίγοντας τα μάτια. Ανακάθεται στο σεντούκι και χαμογελάει φωτεινά, σαν να συνήλθε από λιποθυμία. Από πάνω του στέκεται ο Νικολάη, που τον προσκαλεί να ακούσει το πρακτικό και να το υπογράψει. Ο Μύτια κατάλαβε πως κοιμήθηκε μια ώρα, ίσως και περισσότερο. Μα ο Νικολάη δεν τον άκουγε. Του έκανε ξάφνου τρομερή εντύπωση που κάτω από το κεφάλι του βρέθηκε ένα μαξιλάρι που δεν υπήρχε πριν. «Ποιος έφερε και έβαλε το μαξιλάρι κάτω από το κεφάλι μου? Ποιος να είναι αυτός ο τόσο πονόψυχος?» ξεφώνησε με ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης και η φωνή του έτρεμε. Λες και ένας Θεός ξέρει πόσο μεγάλη ευεργησία του κάνανε. Δεν έμαθε ποτέ ποιος ήταν ο πονόψυχος άνθρωπος. Ίσως κανένας χωροφύλακας ή ο γραφιάς του Νικολάη. Ίσως αυτοί να φρόντισαν και να του βάλανε το μαξιλάρι από συμπόνια. Όμως αυτός ένιωθε την ψυχή του να τρεμουλιάζει από δάκρυα ευγνωμοσύνης αυτή τη φορά. Πλησίασε στο τραπέζι και είπε πως θα υπογράψει οτιδήποτε. «Είδα ένα καλό όνειρο, κύριε», πρόφερε κάπως παράξενα, και το πρόσωπό του σαν να φωτίστηκε από χαρά.

Όταν υπογράφτηκαν τα πρακτικά, ο Νικολάη γύρισε με επισημότητα στον κατηγορούμενο και του διάβασε το ένταλμα, που έλεγε πως την τάδε ημερομηνία, στο τάδε μέρος, ο ανακριτής του τάδε δικαστηρίου, αφού εξέτασε τον τάδε, δηλαδή το Μύτια, ο οποίος κατηγορείται για το τάδε και το τάδε, όλες οι κατηγορίες ήταν γραμμένες λεπτομεριακά και λαμβάνοντας υπόψη του πως ο κατηγορούμενος αρνιέται ότι είναι ένοχος, δεν έφερε όμως κανένα στοιχείο για να αποδείξει την αθωότητά του, ενώ απέναντίας οι μάρτυρες, οι τάδε και τα γεγονότα τα τάδε αποδείχνουν την ενοχή του. Διατάφτα, έχοντας υπόψη του τα τάδε άρθρα του ποινικού κώδικος κτλ. Κτλ., αποφασίζει, για να μην μπορέσει ο τάδε, ο Μύτια δηλαδή, να διαφύγει από την ανάκριση και τη δίκη, να κλειστεί στην τάδε φυλακή, αφού ανακοινωθεί στον κατηγορούμενο η απόφαση αυτή, να δοθεί ένα αντίγραφο στον εισαγγελέα κτλ. Κτλ. Με δύο λόγια, αναγγείλανε στο Μύτια πως τον συλλαμβάνουν και πως θα τον πάνε τώρα στην πολιτεία, όπου και θα τον κλείσουν σε ένα πολύ δυσάρεστο μέρος. Ο Μύτια τα άκουσε όλα προσεκτικά και μονάχα ανασήκωσε τους ώμους. «Τι να γίνει, κύριε, δε φταίτε εσείς. Είμαι έτοιμος. Καταλαβαίνω πως δεν σας μένει τίποτε άλλο να κάνετε παρά να με οδηγήσετε εκεί που πρέπει». Ο Νικολάη του εξήγησε καλότροπα πως θα τον πάει τώρα αμέσως στην πολιτεία ο υπαστυνόμος Μαυρίκιος Μαυρίκεβιτς, που κατά καλή του στίχη βρέθηκε εκείνη τη στιγμή εδώ πέρα. «Σταθείτε», τον διέκοψε ξαφνικά ο Μύτια και πρόφερε με ένα ασυγκράτητο πάθος, μιλώντας σε όλους όσοι βρίσκονταν στο δωμάτιο. «Κύριοι, όλοι μας είμαστε άσπλαχνοι. Όλοι μας είμαστε θεριά ανήμερα. Όλοι μας αναγκάζουμε τους ανθρώπους να κλαίνε, τις μάνες και τα παιδιά. Όμως από όλους, έστω το παραδέχομαι, ας είμαι εγώ ο πιο τυποτένιος. Έστω. Κάθε μέρα της ζωής μου χτυπούσα το στήθος μου και υποσχόμουν να διορθωθώ, και κάθε μέρα ξανάκανα και πάλι τις ίδιες βρωμιές. Καταλαβαίνω τώρα πως σε ανθρώπους σαν και μένα τους πρέπει ένα χτύπημα, ένα γερό χτύπημα της μοίρας, μια θηλιά που να τους γραπώσει και να τους φίξει. Ποτέ, ποτέ μου δεν θα καλυτέρευα από μόνος μου. Όμως το αστροπελέκι χτύπησε. Δέχομαι τη δοκιμασία και τη δημόσια κατεσχήνη. Θέλω να υποφέρω και να ξεπλύνω έτσι τα κρίματά μου. Γιατί μπορεί και να τα ξεπλύνω, κύριε. Ψέματα. Όμως ακούστε το για τελευταία φορά. Είμαι αθώος. Είμαι αθώος για το αίμα του πατέρα μου. Δέχομαι την τιμωρία. Όχι γιατί τον σκότωσα. Μα... να... γιατί ήθελα να τον σκοτώσω. Και ίσως και πραγματικά να τον σκότωνα τελικά. Όμως παρόλα αυτά, έχω σκοπό να παλέψω μαζί σας και να το ξέρετε. Θα παλέψω μαζί σας ως το τέλος. Και ύστερα πια, ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Χαίρετε, κύριοι. Μη μου θυμώνετε που στην ανάκριση φώναξα. Ήμουνα θυμωμένος. Ήμουνα και ανόητος. Πολύ ανόητος ακόμα. Σε ένα λεπτό θα είμαι φυλακισμένος. Μα τώρα ο Δημήτρη Καραμαζόφ, όντας ακόμα ελεύθερος, σας δίνει το χέρι του για τελευταία φορά, χαιρετώντας εσάς
θα αποχαιρετήσω τους ανθρώπους όλους». Η φωνή του άρχισε να τρέμει και πραγματικά πρότεινε το χέρι του. Μα ο Νικολάη, που στέκονταν πιο κοντά του, πιο κοντά από κάθε άλλον, έκρυψε με μια σπασμωδική κίνηση τα χέρια του πίσω από την πλάτη του. Ο Μίτια το παρατήρησε αμέσως αυτό και ανατρίχιασε. Αμέσως κατέβασε και αυτό στο χέρι του. Η ανάκριση δεν τελείωσε ακόμα. Άρχισε να ψελίζει ο Νικολάη, κάπως ντροπιασμένος. «Θα συνεχίσουμε ακόμα και στην πολιτεία. Και εγώ φυσικά από μέρους μου σας εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας να αποδείξετε πως είσαστε αθώος. Ειδικά εσάς, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Είμαι πάντα έτοιμος να σας θεωρήσω, πώς να το πω, να σας θεωρήσω περισσότερο δυστυχισμένο παρά ένοχο. Όλοι μας εδώ είμαστε έτοιμοι να παραδεχτούμε πως κατά βάθος είσαστε ένας τίμιος νέος. Όμως αλίμονο, τα πάθη σας σας παρασύρανε παραπάνω από όσο θα έπρεπε». Ο μικρός όμως Νικολάη είπε τα τελευταία λόγια με μεγάλη αξιοπρέπεια. Ο Μίτια σκέφτηκε για μια στιγμή πως τούτο το παλιόπαιδο θα τον πάρει τώρα αγκαζέ. Θα τον πάει στην άλλη γωνιά και θα συνεχίσουν εκεί πέρα την κουβέντα τους για τα κορίτσια. Μα μήπως λίγες αλόκοτες σκέψεις περνάνε από το μυαλό κανενός? Σκέψεις εντελώς άσχετες με την περίσταση. Αυτό συμβαίνει ακόμα και με τους εγκληματίες που τους οδηγούν στο ικρίωμα. «Κύριοι, ξέρω πως είσαστε καλόκαρδοι και πονόψυχοι. Θα μου επιτρέψετε να τη δω, να την αποχαιρετήσω για τελευταία φορά?» Μα και βέβαια, μονάχα που επειδή με δυο λόγια τώρα πια θα πρέπει να βρισκόμαστε κι εμείς μπροστά, ας είναι, δεν πειράζει. Φέρανε την κρούσεκνα. Όμως ο αποχαιρετισμός ήταν σύντομος, λιγόλογος, και ο Νικολάη δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος. Η κρούσεκνα υποκλήθηκε βαθιά μπροστά στο Μίτια. «Σου είπα πως είμαι δική σου και θα μείνω για πάντα δική σου. Θα σε ακολουθήσω όπου κι αν σε στείλουν. Αντίο. Αντίο. Εσύ που καταστρέφεις τον εαυτό σου μόλο που είσαι αθώος». Τα χείλη της άρχισαν να τρέμουν. Τα μάτια της δάκρυσαν. «Συγχώραμε. Συγχώραμε, κρούσεκνα. Συγχώραμε που σ' αγάπησα. Συγχώραμε που με την αγάπη μου κατέστρεψα και σένα». Ο Μίτια ήθελε να πει και κάτι ακόμα, μα ξαφνικά σταμάτησε και βγήκε από το δωμάτιο. Τον τριγυρίσανε αμέσως άνθρωποι που τον επιτηρούσαν αδιάκοπα. Κάτω, κοντά στο κατόφλι, όπου είχε καταφθάσει χθες με τόση φασαρία η τρόικα του Ανδρέη, στέκονταν τώρα δύο αμάξια. Ο Μαυρίκιος Μαυρίκεβιτς, ένας άνθρωπος κοντόχοντρος, με παχύ, πλαδαρό πρόσωπο, ήταν φουρκισμένος. Κάτι στραβό είχε κάνει. Ίσως κάνανε κάτι στραβό οι αμαξάδες. Θύμωνε. Θύμωνε και φώναζε. Με αρκετά βάναυσο τρόπο είπε στο Μίτια να μπει στο αμάξι. Άλλοτε, όταν τον γερνούσα στην ταβέρνα, είχε εντελώς άλλα μούτρα, σκέφτηκε ο Μίτια καθώς έμπαινε. Κατέβηκε και ο Τρίφωνας. Κοντά στην πόρτα είχαν μαζευτεί αρκετοί μουζίκοι, κυράτσες, αμαξάδες, που κοίταζαν όλοι τους το Μίτια. «Γεια σας, καλοί μου άνθρωποι», τους φώναξε ξαφνικά. Ήταν ήδη μέσα στο αμάξι ο Μίτια. «Στο καλό»,
ακούστηκαν 2-3 φωνές. «Γεια σου, Τρίφωνα Μπορίσιτς!» Μα ο Τρίφωνας ούτε γύρισε καν. Ίσως να ήταν πολύ απασχολημένος. Φώναζε και ήταν πολύ άσχολος, γιατί το δεύτερο αμάξι που θα έπαιρνε τους 2 χωροφύλακες που θα συνόδευε το Μαυρίκιο Μαυρίκεβιτς δεν ήταν ακόμα έτοιμο. Ο μουζικάκος που διατάχτηκε να οδηγήσει την τρόικα φόραγε το κοντογούνι και καυγάδιζε πως δεν πρέπει να πάει αυτός, μα ο Ακίμ. Όμως ο Ακίμ δεν ήταν εκεί. Τρέξανε να τον φωνάξουν. Ο μουζικάκος επέμενε και παρακαλούσε να περιμένουν. «Έτσι είναι όλοι τους, Μαυρίκιε. Δεν έχουν τσίπα πάνω τους», φώναζε ο Τρίφωνας. «Προχθές ο Ακίμ σου έδωσε 25 καπίκια. Εσύ πήγες και μπεκρούλιασες και τώρα φωνάζεις κιόλα. Τους παραχαϊδεύεται καθώς βλέπω. Μαυρίκιε Μαυρίκεβιτς, τους παραχαϊδεύεται. Να ήμουν εγώ στη θέση σας». «Μα τι μας χρειάζεται η δεύτερη τρόικα», ανακατεύτηκε στην κουβέντα ο Μύτια. «Μας φτάνει και η μία. Δεν πρόκειται να στο σκάσω. Τι χρειάζεται η φρουρά? Κι εγώ σας συμβουλεύω, ευγενέστατε κύριε, να μάθετε πρώτα να μιλάτε, αν δεν μάθατε ακόμα. Από πού κι ως πού μου μιλάτε με το εσύ? Τις συμβουλές σας φυλάχτετες για άλλη φορά», είπε ξαφνικά με άγριο τόνο ο Μαυρίκιος Μαυρίκεβιτς το Μύτια, λες και τον ευχαριστούσε που του δίνονταν η ευκαιρία να ξεσπάσει σε κάποιον.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Διαβάζουμε από τη συλλογή διηγημάτων του Σώτη Χονδρόπουλου με τίτλο «Στον ασάλευτο βράχο», των εκδόσεων «Καινούρια γη». Στο μικρόφωνο η Σωτηρία Μπαλαδήμα. Το παιδί του Φαροφύλακα. Κάπου στις ακρογιαλιές της Ανατολικής Θράκης, ανάμεσα Λίμνου και Δεδεαγάτς, όταν ξεσπάει θαλασσοταραχή αλίμονο στα πλεούμενα, κίνδυνος ακόμα και στα βαπόρια. Ο βοριάς μένεται και βρυχάται, όπως γράφει ο μεγάλος Παπαδιαμάντης, αλλά και ο νοτιάς, σαν έρχεται από κάτω αφρίζοντας με σωρόκο, τίποτα δεν αφήνει ανέγκυχτο. Ουρλιάζει υπόκοφα, λες και το ξεύει θλιβερό μυρολόγι. Μ' αν η θάλασσα στο Θρακικό το χειμώνα μένεται και βρυχάται, και η στεριά σπάνια ξανοίγει απαλούς κόρφους, καλοσυνάτες αγκαλιές. Από Νοέμβρη ήσαμε Μάρτη, αλλεπάλληλοι χιονιάδες στείνουν τριγύρω το τσαρδί τους, σπρώχνουν τους ζευγάδες τους καφενέδες και ταλανίζουν τη φτωχολογιά. Και καθώς λένε, άμα ξεπροβάλλει να τους καμαρώσει η χτυκιάρα η μάνα τους η χιονοθύελα, τότε γράψε αλίμονο. Για κάθε ψυχή δεν μένει άλλη προστασία παρά ο Θεός και η στέγη. Στέγη με κόκκινο αποκαιώμενα κούτσουρα παραγώνει. Σε αυτή λοιπόν την περιοχή και χαμηλά στο βράχο της ακρογιαλιάς Ματζέφη, κληρονόμησε το φάρο από τον πατέρα του ο Δημήτρης Χόντσαλης. Δουλειά του να χουζουρεύει σχεδόν ολημερής τα καπηλιά και τους καφενέδες του χωριού, που απέχει μόλις 1,5 μίλια από τη θάλασσα και το βράχο, και κατά το λιοβασίλεμα να κατεβαίνει εδική, για να φροντίζει τον γίγαντα, το πελώριο φανάρι. Να μένει κάμποσο, να σιγουρεύεται για την κανονική του λειτουργία και ύστερα, αν ήθελε, μπορούσε να γυρίζει στο χωριό με ευθύνη του. Μπορούσε να πλαγιάζει κάπου-κάπου στο πατρογονικό του. Ο Μακαρίτης όμως ο πατέρας του, ο Μπαρμπαμάρκος, ο Κουβαρντάς, τις περισσότερες βραδιές του χειμώνα κοιμόταν στην κάμαρα του φάρου. Φρόντιζε από βραδύς να ανάβει κάποιο τζάκι με κούτσουρα, τραβούσε μονορούφι μισό ποτήρι ρούμι και πλάγιαζε κάτω από διπλές βελέτζες. Όντως Κουβαρντάς, τίμιος και ανοιχτόκαρδος, δεν έδωσε μια ολάκερη ζωή αφορμή για το παραμικρό. Χιλιάδες πλεούμενα του καιρού της Λεβεντιάς, ξύλινα σκαριά, ολοπανιά και αντένες, σώθηκαν και βρήκαν αραξοβόλοι από το τρεμάμινο φως του νυχτερινού δρομοδείχτη. Η φήμη του σαν τέρατος υπομονής, δηλαδή ασίγαστου χρονόμετρου στη ρουτίνα της δουλειάς του, αλλά και εκείνο το γλυκό και ευλογημένο του χαμόγελο, έπαιξαν ρόλο αργότερα, όταν πια έκλεισε τα μάτια, ταπεινός λευκός γλάρος, και αναπαύτηκε στο να εμπιστευτεί το βράχο με το συγκρότημα στον πρώτο από τους 8 γιους του, το Δημήτρη. Καλός ήταν και ο Δημήτρης, μα δεν έμοιαζε του πατέρα του. Κάθε άνθρωπος ανεπανάληπτον, εκτός από το χοντρό σουλούπι και τα μάτια, έλεγε αλόκοτος, σκυθροπός, απλησίαστος και ασκημάντρας. Επιπλέον από νέο το συντραβούσαν τα βαρέλια, τότσουζε υπερβολικά, μόνο που φρόντιζε όσο μπορούσε να μην το δείχνει. Στη δουλειά του όμως, θες από ένστικτο, θες από συνήθεια, δεν παρουσίαζε κενά. Το ήξερε ότι τέτοια συμπεριφορά δεν είχε μόνο απόλυση, δηλαδή κόψιμο του ψωμιού, αλλά και δικαστήριο, ναυτοδικείο, φυλακή και μπουντρούμι. Τον Δημήτρη Χόντζελα, παρά την επίζηλη και μόνιμη τούτη θέση, καμιά μέσα στις ανήπαντρες από τα ψαροχώρια ίσα με το διδημότυχο δεν τον ήθελε για τέρι. Ασχημάντρας, αμίλητος, αγριωμάτης και μπεκρής. Μια τουρκική ωστόσο παροιμία, γνωστή σε ολάκερη σχεδόν τη Θράκη, λέγει ότι για κάθε αρσενικό στη γη, ακόμα και για τον μπουταλά, ακόμα και για τον ακάθαρτο, ακόμα και για τον τρελό, γεννιέται και τον περιμένει μια γυναίκα. Πολύ περισσότερο βέβαια της δικής του νοοτροπίας, του ταραφιού του, αλλά συχνά πυκνά και αντίθεσή του, γυναίκα με προσόντα. Έτσι τον Δημήτρη δέχτηκε εδώ και 12 χρόνια να τον ζυγώσει και να τον παντρευτεί, να τον ακολουθήσει στο κονάκι του πατέρα του, ειρηνιό της χείρας του Πακοχριστόδουλου, καλόβουλη, ταπεινή, ομορφούλα και νοικοκυρά. Η χειρία της μάνας της και η φτώχεια που πέρασα με τις 4 αδελφές της, δουλεύοντας στα χωμαζόχτρα στα καλοκαίρια, στη συλλογή της ελιάς, στα ποτιστικά μποστάνια και σε κάθε ταπεινό μόχθο,
την έφερε στο πρόσωπο και στη θέση του Δημήτρη να δει το θαμπό κρυφαστέρι. Γερός, με τρεχούμενο ωριάκι το μισθό και με τη φαμίλα του τρακαρισμένος. Ζούσε κατά μονάχος. Φαίνεται του περίσευαν και οικονομίες, γιατί ακουγόταν από τις γριές και τις γιαγιάδες ότι δάνειζε κανένα δυο καϊκακτζίδες. Όσο και το πιωτό που του καταλόγιζαν, του λόγου του, τις ήξερε να υπομένει. Θα το ξεπερνούσε. Θα φρόντιζε όσο μπορούσε με πλάγιο τρόπο, με το μαλακό. Από το γάμο αυτό γεννήθηκαν 5 παιδιά. Τα 2 τα τράβηξε στον ουρανό ο άγγελός τους, κάπου στα 2 ή 3 τους χρόνια. Ήταν και τα 2 κορίτσια. Απόμειναν 3. 2 αγόρια, το πρώτο και το τελευταίο, το μεσαίο πάλι κορίτσι. Όμως τα βάσανα και στεναγμοί έχουν άραγε τέλος σε αυτόν τον κόσμο, αναρωτιέται ο μεγάλος μας καθήτης. Ειρηνιό λοιπόν στα χέρια του Δημήτρη, 12 ολάκερα χρόνια, δηλαδή το 1/8 του αιώνα, δεν βρήκε όπως λογάριαζε αραξοβόλη. Δεν πέτυχε ανακούφιση. Του λόγου του έπαιρνε διαφορετικά τη ζωή, όπως δά και η πλειοψηφία των άλλων, σαν ένα λαγίνι με μαγικά βότανα. Δροσοπηγή που κερνούσε απόλαυση. Αφού χόρτασε παντρεμένο στη σάρκα και ξεπέρασε τη λιγόστιμη ταραχή τη, όταν πρόσεξε ότι η ένωση μαζί τη φέρνει ψυχές που κουβαλούν χρέος, το ρίξε πάλι στο πιωτό. Χειμεροκυνηγός τη αυταπάτη. Έπινε ό,τι έβρισκε. Μεθούσε, ξεσπούσε στα παιδιά και τη φτωχομάνα. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και η ηλικία του σημάδευε ολόγυρα κύκλους, πολλές φορές κινδύνεψε να λησμονήσει το φανάρι, το σωρόκο και το βοριά για να απομείνουν 5 ψυχές στον κρεμό. Του κάκου Ειρηνιό, μόλις τον έβλεπε νυφάλιο, έπεφε στα πόδια του, έλυνε τα μαλλιά της, του καταφυλούσε τα πόδια και τον χιλιοπαρακαλούσε να κόψει την κακιά συνήθεια. Του κάκου ορμήνευε και το κοριτσάκι του στη δεσποινιώνα, του χαϊδεύει το τραχή μούτρο. Την κόκκινη σαν τον πατζάρι μύτη, τα μαλλιά και να του ψιθυρίζει. Πατέλα, πατελούλη, όχι πάλι ταβέρνα. Θα ξαναπάς. Κοίτα εκεί την Παναΐτσα, κλαίει. Τίποτα. Στα στιφά χαρακτηριστικά της μορφής του, χαραζόταν για μια-δυο στιγμές κάποιο ακρόγελο, κάτι ψιθύριζαν τα μελιτζανιά χείλη του, αλλά μόλις ξεπόρτιζε και αντίκρισε το γνώριμό του ορίζοντα, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Φύση πονηράν με τα βαλήν ουράδιον. Ειρηνιό το πήρε απόφαση ότι δεν διέθετε για αυτήν σταυροδρόμη η ζωή, μήτε ξάγναντο. Η φτώχεια, η στέρηση, το χτυκιό και το κρύο χώμα θα έπαιζαν συνέχεια στο διάβα της το κρυφτούλι. Θυμήθηκε και μια χιλοταλανισμένη βάβο που συχνά τόνιζε τα δειλινά ότι το λαγίνι της ζωής για μερικούς θεόφτωχους, για τους χλωμούς και ρημαγμένους δεν κερνά παραθλίψη. Και το πήρε απόφαση. Έσκυψε τον αφιένα στο πεπρωμένο και γαντζώθηκε αφανής μάρτυρα στην υπομονή.

Απόψε για δες. Έριξε πάλι στην περιφέρεια χιόνι. Τόστρωσε σχεδόν 35 πόντους. Ναι, ο μπαρμπαχημόνας σήκωνε πάλι τη μαγκούρα και έτριζε τα δόντια. Έπιασε κιόλας να βραδιάζει και ο άνεμος που κατέβαινε από τον ποταμό σιχοσφύριζε παγερό μυρολόι. Στο σπίτι με τα νόγια και τις τρεις καμαρούλες του φαροφύλακα κατάφεραν κι απόψε να φουντώσουν κάτι από μινάρια με κούτσουρα στο τζάκι για να ζεστάσουν το κοκαλάκι τους. Στο λαδολίχναρο όμως κοντεύει να σωθεί το λάδι και μόλις ξεχωρίζει η σιλουέτα της γυναίκας με το τσεμπέρι και τα τρία παιδιά της, καθώς τρίβουνε τα χέρια ολόγυρα στο χαμηλό τραπέζι. Τα παιδιά όπου γεννηθούν αισθάνονται ασφάλεια. Αν τύχει φτώχεια, στέρηση, θανατικό, η ψυχούλα τους συνηθίζει και γαλβανίζεται διαμαρτύρητα. Μόνο που το κάθε παιδί ανάλογα με το χαρακτήρα του διαφέρει από το άλλο. Καθένα έχει την προσωπικότητά του. Απόψε για δες, έριξε πάλι στην περιφέρεια χιόνι. Τόστωσε σχεδόν 35 και 40 πιο πέρα πόντους. Και ο άνεμος από τον ποταμό στιγμή με στιγμή δυναμώνει και σφυρίζει διαπεραστικά. Τα παιδιά της Κυραρινιός τρίβουν, ξανατρίβουν τα χέρια. Κρυφογελούν, παίζουν το τσίμπι τσίμπι ο αετός και δεν τους καίγεται καρφί που άργησε πάλι να φανεί ο λιποτάκτης ο πατέρας που τους έσπηρε στο παγερό χωράφι της ζωής. Η μάνα τους όμως, η Κυραρινιό, σκέλεθρο με τσεμπέρι, συλλογιέται πως μαζί με το λάδι τους τελειώνει και το αλεύρι και ο χιονιάς δεν χωρατεύει. Άμα βρει παιδιά με άδειο στομάχι τα τριγυρίζει σαν τον πόγια με το δόκανο. Βέβαια, μεγάλο στολίδι, αξιοπρέπεια, συχαμερή η ζητιανέ, αλλά και αν απόψε δε φανεί ο προκομμένος ότι θα απογίνουν πια. Το μαχαίρι έφτασε στο κόκαλο. Γιατί τάχατε σαργή? Πώς γίνεται και δεν αντιχούν κάτω στην αυλή τα βήματά του? Πού πάλι έμπλεξε με τέτοιο παλιόκαιρο, όταν και ο τελευταίος χριστιανός συμμαζεύεται νωρίς και ζαρώνει στις βελέτζες? Υπομένει, κάνει το σφάχτη χαϊμαλή και κρυφαναστενάζει. Και η ώρα φυσικά περνάει. Το χιόνι όσο πάει και δυναμώνει, μα η καρδιά θέλει να ξεφύγει. Σκέψη με σκέψη δεν αντέχει πια και ξεσπάει σαν αφιλητά. Τα παιδιά ξεκαρδισμένα ξαφνιάζονται. Τι έπαθε λοιπόν η μάνα? Ο πρώτος, ο Γιάκουμος, που κοντεύει να ξεπεράσει τα 11, στρέφει, την κοιτάζει σοβαρεμένος. Η θυγατέρα το Δεσποινιό απλώνει το χέρι καλάμι να της χαϊδέψει μια ιδέα το μάγουλο και ο μικρός, ο Τρίφωνας, 8 χρονών αγόρι, ρίχνεται με τα μούτρα στην αγκαλιά της. «Θα φάμε, μάνα?» ρωτάει ξερά ο μεγάλος. «Από σπερού δεν μαγειρέψαμε», σιγοψιθυρίζει η Δεσποινίτσα. «Μην κλαις, μανού», λέει ο Τρίφωνας και της φύγει όσο περισσότερο μπορεί με τα καλαμένια μπράτσα. Σταματάει τότε το βουβό αναφιλητό, συνέρχεται, συλλογέται ότι και ο φόβος και αυτός μπόγιας γίνεται. Φέρνει την αλοφροσύνη. «Τίποτα, μου πέρασε η γιαβριά μου», απολογέται. Μουλοχτός όμως το στήθος της λιγμός κυλάει δεξιά, ανεβαίνει, της ξαναγίνεται κουρσάρος και ώσπου να αποσώσει τη στερνή συλλαβή της ξεφεύγει καινούριο αναφιλητό. Τα μάτια τώρα τρόγυρα χάνουν τη βεντάγια του, σοβαρεύονται, σαν κάτι να καταλαβαίνουν. Ακολουθεί μακριά σιγή. Ο πιο μεγάλος, ο Γιάκουμος, ποτέ δεν ξαστοχάει σε δικαιώματα άμεσου ανάγκης. «Πότε θα στρώσουμε τραπέζι?» ξαναρωτάει. «Στο γιώμα μου βάλε στο πιάτο 5 γουλιές τραχανά, ενώ στον Τρίφωνα...» Η Ρινιό γυρίζει και προσέχει τη Δεσποινιό που τραβάει την πλεξούδα της, δαγκώνει και ξαναδαγκώνει τα χείλη, ματώνει μια ιδέα τα χείλη και ο φόβος μην τυχόν και ο πατέρας και μπροστά της γλίστρησε στους πάγους και δεν ματαγυρίσει, έρχεται και θρονιάζει τολότελα στη σκέψη. Ύστερα στην καρδιά και σιγά σιγά της γίνεται δαίμονας, δαίμονας ηγεμονικός. «Πάσκα, Μάρη Γιάκουμε, είσαι με το φάρο», σιγοροτάει τον πρώτο. Εκείνος συμμαζεύεται, σκύβει, καμπουριάζει, αναδιπλώνεται στον εαυτό του και κατσουφιάζει. «Έτσι καλέ νηστικός να ξεπορτήσω για να με φάνε τα τσακάλια?» διαμαρτύρεται. «Πρέπει, πουλάκι μου, πρέπει, γιαβρί μου, να ψάξουμε. Μη σκόνταψε πουθενά ο κύρις σας, μη κακό του και χλίστρισε στο χαντάκι. Τα τσακάλια κατεβαίνουν χαράματα». «Θα είναι πάλι μεθυσμένος», πετάει ανόρεκτα ο Γιάκουμος. «Τώρα λέω, πρέπει, πρέπει να ψάξουμε. Αν ξέχασε να δώσει φως στη θάλασσα, αν έμπλεξε νωρίς και αλίμονο, ό, τότε είμαστε για τους ανέμους», και ξεσπάει ανεμπόδιστα σε βουβό κλάμα. «Πάω, μάνα, εγώ», αντυχεί η φωνούλα του μικρού Τρίφωνα, του κακεχτικού και σκανταλιάρη. «Ξέρω καλά το δρόμο. Ναι, θα τραβήξω στις μαμείς. Θα κόψω ίσα κάτω από το ρακοπουλιό του μαραχιά. Δεν φοβάμαι.
Ο Γιάκωμος φοβάται, λογαριάζει ακόμα και τα σκυλιά. Η γυναίκα φέρνει τα δάχτυλα στο πρόσωπο, στο κεφάλι, λίγο ψυχάει, αλλά νιώθει το βραχνά του κινδύνου, σκηνή σίδερο και την πνίγει. Αν πράγματι ο προκομμένος. Χρυσό μου αγόρι, σιγό λέει, άντε λοιπόν να σε διπλοτυλίξω στην πέρτα μου, να σου δώσω το χοντρό φανάρι και να τραβήξεις πόδι-πόδι από εκεί που καθάρισαν το απόγευμα το χιόνι. Ας είναι ο δρόμος 20 φτιαριές περισσότερο, να προσέχεις πάντα στα καθαρά. Ναι, μάνα, συμφωνεί ο Μπόμπυρας και νιώθει ευθύ στον εαυτό του πρωταθλητή, ακατανίκητο γίγαντα. Για τα τσακάλια θα πάρει το σουγιά που καθαρίζουν πατάτες. Φουσκώνει κιόλας, ξεφουσκώνει τα δυο του μάγουλα, ρίχνει περιφρονητικά ματιά στον αδελφό του.

Στο βράχο της ακρογιαλιάς Ματζέφη, ο φαροφύλακας ο Δημήτρης τακτοποίησε από νωρίς το φάρο, μια και καλή, για να γλιτώνει από την έγνοια. Το τρεμάμενο φως λαμποκοπούσε στην αγκαλιά του πελάγου ντάλα μεσημέρι. Σε τέτοιους καιρούς όμως, σχεδόν πάντοτε και κάθε βραδιά, ρουφούσε τον περίδρομο, γινόταν στουπί. Προτιμούσε να τον βγάλουν στο φέρετρο παρά να μη ζεστάνει το λαρίκι του μηνόπνευμα. Ετοιμαζόταν λοιπόν να ξεκινήσει για το παραπλήσιο κρασοπουλιό του Σαράντου Περαφάνη, όπου συγκεντρώνονταν κάθε δειλινό καϊκτσίδες, γυρολόγοι και ρέμπελοι ψαράδες όταν έφτανε στην κάμαρα του φάρου και χτύπησε το μάνταλο κουκουλωμένο σε βαρύ μανδύα ο Δημοσθένης, ο Στραβάραπας, ο κουμπάρος του. Κρατούσε σε δίχτυ μια χιλιάρα με κοκκινέλι και μια μικρή ίσα με μισό λίτρο με ρούμι. «Πάμε να πάρουμε και την κουμπάρα», του φώναξε, «να τραβήξουμε και το κονάκι. Η θυγατέρα σου με τα γόρια σπλαγιάσουν απόψε μοναχά τους. Άμα φάνε, σπλαγιάσουν. Μην τα συνηθίζουμε σαν τα Βασιλόπουλα. Οικονόμησα 23 τσίρους». Ο Δημήτρης, άλλο που δεν ήθελε, απ' τη χαρά του γούρλωσε τα κόκκινα σαν μπατζάρια μάτια του. Χεχε, τζάμπα διασκέδαση. Αλλά σε λίγο ταξίνησε. Η Ρινιό σκέφτηκε, κρατάει από τις στρατιώτες τις γιαγιάδες. Με τίποτα δεν θα δεχόταν να φύγει μόνα του στο στρώμα τα παιδιά. Και έπειτα. «Φτάσου, κουμπάρε, μη βιάζεσαι», μουρμούρισε. «Θα το κανονίσουμε, θα το σκεφτούμε». Και έπιασε ευθύς να ρίχνει ξύλα στη Χόβολη, αριστερή μεριά στο παραγόνι. Με τρόπο στίβαξε σε ένα μάτσο παλιόχαρτα μαζί με τοπικές εφημερίδες. Γλυκιά ζεστασιά απλώθηκε ολόγυρα στο κλειστό χώρο. «Δεν βρέχουμε, κουμπάρε, δεν τσουρουφλίζουμε εδώ στο παραγόνι κανένα τσίρο για να πάρουμε πρώτη ανθράκευση πριν ξεκινήσουμε», πρότεινε στο Δημοσθένη, που ήταν και αυτό χειρότερό του σε κρατοκατάνοιξη και ρέμπελη ζωή. «Το ρωτάς», αποκρίθηκε εκείνος, και αρχίσαν από τα ρακοπότηρα με ρούμι, κροτάλησαν ευθύς τις γλώσσες τους, αναγάλιασαν οι καρδιές τους. «Ε, βίβα και τα φαρμάκια στην κόλαση», ανέκραξε για μια στιγμή ο Δημοσθένης. Οι τσίροι, ο ένας μετά τον άλλον, χαράζονταν, άνοιγαν, μουσκεύονταν στο νερό μιας πρόχειρης γαβάθας και πέφτοντας στη φωτιά μουσκοβολούσαν. Ποτήρι με ποτήρι έπιασαν να ζαλίζονται, να ξεκαρδίζονται, να χάνουν τις αισθήσεις τους. Για μια στιγμή το ρίξαν και στο τραγούδι. «Θάλασσα, θάλασσα τους θαλασσινούς, θαλασσάκι μου, μην τους θαλασσοδέρνεις, θαλασσάκι μου, για σένα ξημερώνομαι». Όταν ξάφνου, καθώς ούρλιαζε έξω ο αγέρας, καθώς ούρλιαζε και σταματούσε, κάτι αντίχησε στη μονότονη βουή της χιονισμένης περιφέρειας, κάτι σαν κραυγή απελπισίας, απανωτές και παράξενες συλλαβές. «Πα, ε, α!» Ο Δημήτρης ετοιμαζόταν να σκάσει κανένα τσάμικο, όταν εκείνη τη στιγμή λες και του τρύπησε βελόνα τα αυτιά και κοντοστάθηκε και αφουγκράστηκε. «Άκουσες τίποτα?» μουρμούρισε τρικλίζοντας τον αναψοκοκκινισμένο σύντροφό του. Εκείνος έπιασε να γελάει συνέχεια, πότε πότε έκλεινε το αριστερό μάτι. «Άκουσα», μουρμούρισε δαγκώνοντας τα μουστάκια του. «Τι άκουσες?» «Αλήχτησε ο τσοπανόσκυλος του Γκέκα. Θα πήραν την κατηφόρα ηλίκη. Τι μας νοιάζει? Μήπως πάμε για λυκοκέφαλα? Στο γλεντάκι μας». Και σηκώθηκαν, αγκαλιάστηκαν, πηδούσαν σαν μολύβια. Ο χορός τους έμοιαζε με φανταστική καρικατούρα. Όπου σε καμιά δεκαριά λεπτά αντίχησε πάλι ξέμακρη, ψιλούτσικη, απεγνωσμένη κραυγή. Τώρα ξεχώριζε ανθρώπινη, σαν να κυνηγούσαν γυναίκα. «Πάε, α!» Ο Δημήτρης από ένστικτο ξεμαντάλωσε τώρα το σύρτη. Άνοιξε την πόρτα, προσβγήκε, σήκωσε μια ιδέα το χέρι να σκεπάσει τα μάτια του. Το λευκό σύθαμπο στη σκοτεινιά με τον παγερό αέρα του έφεραν λαφρύ κλονισμό. Χαμηλά κάπου ένα τέταρτο προς τα μέσα, προς τη στεριά και κάπου στην αριστερή ανηφοριά διακρινόταν μουντό φως, φως πεζοπόρου. Τα μεθυσμένα του μάτια το συνέλαβαν, το ξεχώρισαν ανάμεσα στη χιονοθύελα σαν κερί πάνω από σεντόνι με κάμποτ. «Ψυχή κινδυνεύει. Το χιόνι απόψε δεν αστειεύεται», τράβλησε στο Στραβάραπα και ρίχνοντας το κορμί την ιτσεράδα του, περπάτησε, προχώρησε, πήρε κιόλα στη δημοσιά πάνω στο μαλακό χιόνι. «Παπ, παπ», αντιχούσαν οι αρβίλες του αφήνοντας χνάρια. Η φωνή ξανακούστηκε, ξέπνοη, μισοπνιγμένη, λιγμική, αλλά σε λίγο έσβησε. Την κατάπιε το λευκό σάβανο και το βαθύ σκοτάδι. Το φως όμως του φαναριού διακρινόταν τώρα καθαρά. Και ο Δημήτρης, ο μεθυσμένος φαροφύλακας, αν και τρικλίζοντας στο χιόνι, τώρα δεν δίλιασε.
προχωρούσε συνέχεια. Για να λέμε και το στραβού το δίκιο, η καρδιά του δεν είχε παραδοθεί de facto στην αναισθησία. Συχνά γλιστρούσε τώρα στο χιόνι και η θύρα του βίτσιζε το πρόσωπο, τον στραπατσάριζε, τον έσπρωχνε πλάγια και πίσω. «Αγάντα!» τράβλησε για μια στιγμή ξέψυχα στον εαυτό του, λες και ξεζαλίστηκε, λες και ξεμέθησε. Και σε 50 τόσα βήματα, για δες, βρισκόταν κατά μπροστά στο φανάρι, σε γνώριμο φανάρι, πάνω σε πυκτό χιόνι. «Θεέ και Κύριε!» Στις χοντρές του αρβίλες κοιτόταν μισοχωμένο στο χιόνι ανέστητο ένα παιδί. Ισχνά μπρατσάκια καλάμια φρόντιζαν να σταθεί έτσι το φανάρι. Ανατρίχιασε. Έσκυψε με πυρετική ανατριχύλα, το σήκωσε στα χέρια και η καρδιά του ευθύς έγινε θρύψαλα. «Τρίφωνα!» ανέκραξε. «Τρίφωνα! Ποιος τέτοια ώρα! Πώς εσύ αγόρι μου, πώς! Αχ, Παναγιά μου!» Το παιδί όμως δεν αποκρίθηκε. Έβαλε τότε ξέπνο αταυτή στο ισχνό στήθος και η καρδιά δεν χτυπούσε. Όχι, δεν χτυπούσε. Από τότε ο Δημήτρης Χόντζαλης δεν ξανάβαλε ποτέ κρασί στο στόμα. Μήτε για χωρατό, μήτε για περαστική δοκιμαστική γεύση. Εκτός από την Άγια Κοινωνία. Άφησε τα γένια και τα μαλλιά του περισσότερο από μισό χρόνο. Έτσι που να ραγίζονται οι ψυχές των ανθρώπων στο πέρασμά του. Ω ναι, από τότε ο φύλακας του Φάρου έγινε τύπος και υπογραμμός. Σιωπηλός στρώθηκε τις ελεύθερες ώρες να οργώνει, να δουλεύει κολίγας, να κάνει πρόθυμος κάθε χαμαλίκι, για να φροντίζει στην ετέλεια τα παιδιά που του απόμειναν. Δεν έπρεπε να τους λείψει το παραμικρό, μήτε τα γράμματα, μήτε τα ρούχα, μήτε ακόμη και τα ζαχαράτα. Και τη Ρινιό από τότε την κοιτούσε στα μάτια. Και όταν εκείνη τον αντίκριζε, δεν άντυχε τη δύναμη του βλέμματός της. Τον συνέπαιρναν δάκρυα, λυγμοί, και έλεγε συνέχεια τα ίδια λόγια. Στην αρχή μουρμούριζε, έριχνε ψηλό χιονάκι. Έπειτα ήρθαν οι χοντρές νυφάδες. Ναι, ο άνεμος άρχισε κάπως αργά να ουρλιάζει. «Θεέ μου, Θεέ μου, αν το ξέρα η δόλια», αναστέναξε Ρινιό, «αν το ξέρα». Και τα μάτια τους, στο στερεότυπο τούτο μοτίβο, έμοιαζαν με λουλούδια που είχαν μαζέψει τα νερά της βροχής. Κάθε πόνος όμως μένει πίσω και τα χρόνια περνούν. Κάπου εκεί ψηλά στον τοίχο, στη μεσιανή κάμαρα, φιγουράρει μέσα σε κάδρο, σχεδόν μισό μέτρο, το μπούστο ενός μικρού αγοριού. Βγήκε τόσο ζωντανή αυτή η αντιγραφή από μια πρόχειρη φωτογραφία. Θα ρίσει και θα σου μιλήσει. Ο Τρίφωνας, το παιδάκι του Θεού. Το σπυρί, το σιτάρι που θαύτηκε στο κημητήρι, για να σταθούν στη ζωή τέσσερις ψυχές. Να ζήσουν, να παλέψουν με το χρόνο, να πολλαπλασιαστούν, να ειδούν κύκλο της τραπέζης αυτών και αργότερα τέκνα τέκνων.

Μύδια εν ηρεμία. Σαν ορκιζόταν ο Κοσμάς σαν μόλι σε εκείνη τη στενόμακρη αίθουσα του Πανεπιστημίου, μαζί με καμιά εικοσαριά νεαρού συναδέλφου για το χιλιοδάκρυτο δα πτυχίο του γιατρού, και ακριβώς πάνω σε μικροσυγκινήσει και ενθουσιασμού, γάντζωσε ο νου του στον πεθαμένο πλέον, αλλά ξέχαστο πατέρα του, τον περίφημο Παπαμητροφάνη στο χωριό, με τα 8 παιδιά και την πεθαμένη παιδομάνα, την κυραερασμία τη μητέρα του, και κάτι ανομολόγητο ανασκύρτησε στο είναι του στην ψυχή του. «Ποια ειδικότητα θα ακολουθήσεις?» τον ρώτησε ένας αντιπαθητικός φαλακρός από τους 20 νεαρούς πτυχιούχους με βαριά μπάσα φωνή. «Με ευτήρ», αποκρίθηκε ακαρτέρευτα, δίχως να ξεγαντζωθεί από τους συλλογισμούς του. Βαρέθηκε πια να πιπηλίζει σαν καραμέλα αυτή τη λέξη. Βέβαια το νερό σιγοκυλούσε πλέον στα βλάκι. Κάποιος από τους μπαρμπάδες του διέθετε πρώτης γραμμής μαιευτική κλινική στο κέντρο και από πρωτοετή φοιτητή τον ετοίμαζε για την ειδικότητα αυτή. «Χαχα», χαχάνιζε ο φαλακρός. Αναγκάστηκε να του ρίξει επιτιμητική ματιά. «Βλέπεις τον κλάδο να υστερεί?» μουρμούρισε. «Απεναντίας. Μόνο που σε διακρίνω μέλλοντα παιδοκτόνο». Ο Κοσμάς απόμεινε να χάσκει. Ψυχολόγος δαγεννήθηκε επαναθεμάτων. Βέβαια, γιατί απορούσε. Όλες τριγύρω τώρα οι μαιευτικές κλινικές. Το αίμα ανέβηκε στο πρόσωπό του. Δάγκωσε, ξαναδάγκωσε τότε τη γλώσσα του. Και νιώθοντας τον πεθαμένο εκείνο ιερέα, τον πατέρα του, να τον κοιτάζει βλοσιρός, αμετακίνητος μεταξύ σχημάτων και όγκων, γρύλησε. «Δεν σκέπτομαι να λεκιάσω τα χέρια μου με τέτοιες βρωμοδουλειές». Ο φαλακρός πήρε θάρρος, τον κοντοζύγωσε, του χτύπησε φιλικά την πλάτη. «Κάτι τέτοια τα παν κι άλλοι», τον ειρωνεύτηκε. «Ποτέ σου λέω», ανέκραξε. «Δεν σου επιτρέπω». «Κάτι τέτοια τα παν κι άλλοι», τον ειρωνεύτηκε. «Ποτέ σου λέω», ανέκραξε. «Δεν σου επιτρέπω». «Κάποτε στο μέλλον θα ξανανταμώσουμε».

παρελθόν, μια σειρά σκέψεων, αρκετά γεγονότα και φυσικά μια σειρά αναμνήσεων. Γεγονότα ξεπερασμένα. Την απροσδόκητη, ίσως τότε γοητεία της, την άλεσε στη μιλόπετρα του ο χρόνος. Την πολτοποίησε, πες, την έριξε στο χωνευτήρι της λύθης. Ο Κοσμάς Σαμόλης, 20 χρόνια τώρα πλέον, με ευτήρ, με αρκετές ρητίδες στο πρόσωπο, γκρίζα μαλλιά, με αρκετά καλή φήμη γιατρού και μη ιδιόκτητη κλινική στην πλατεία της φημισμένης πόλεως των Πατρών, μπορεί ώρες να σταθεί στα πορτρέτα των γονιών του, να τα κοιτάζει στην αποτυπωμένη τους έκφραση δίχως να ντρέπεται. 20 χρόνια παντρεμένος, με 3 κόρες στη γραμμή και ένα μονάχα, το στερνοπέδι του αγόρι. Μύριες τόσες ευκαιρίες να πλουτίσει, να θησαυρίσει, θησαυρούς επί της γης, από τις δολοφονίες εμβρίων. Κάτι που δύσκολα βέβαια πλέον ξετρυπώνει και ακόμα πιο δύσκολα καταδικάζει σύγχρονη ουμανιστική και πολιτισμένη συνείδηση. Όχι, δεν έρωσε ποτέ μα ποτέ τα χέρια του με τέτοιες δουλειές. Αγωνίστηκε σκληρά όλα τούτα τα δύσκολα χρόνια. Προτίμησε τη στενή πύλη, υπέμεινε καθυστέρηση, αρκετή παραγκόνηση, συγκατένεψε στην επαρχιακή σταδιοδρομία, αλλά κράτησε με νύχια και με δόντια την υπόσχεσή του. Ω, η ημέρα αλήθεια εκείνη της ορκωμοσίας στο πτυχίο. Λες κοιταχτές. Μπορεί λοιπόν και βλέπει ώρες τώρα τη φωτογραφία πορτρέτου του πατέρα του, του Παπαμητροφάνη στο χωριό, με τα 8 παιδιά, όλα προκομμένα, δίχως να ξεφύγει από την αχλή του υπερπέραν, που κατά κάποιο τρόπο ελέγχει, δίχως να σκύβει, για να σωριάζει βουβές δικαιολογίες στον εαυτό του, προφάσεις εν αμαρτίες. Και φυσικά, η σκληρή και τίμια γραμμή συνεχίζεται. Δεν γίνεται πλέον αλλιώς. Γιατί ό,τι και να λένε, ήρθε να το συνοδέψει το βραβείο. Χειροπιαστό, καθαρό, σαν το μαϊστράλι στην ακρογιαλιά. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα προστεθήσετε ημίν. Ανέλπιστα λοιπόν, του ήρθε και κληρονομιά από το σόι της γυναίκας του, πάνω ακριβώς στη γέννα του τέταρτου παιδιού. Ανέλπιστη, και η φήμη του για χέρι πούπουλο, που τρέχει και αναγκάζεται να διώχνει πλέον τις πελάτησες από την νεότευτη κλινική, να τις στέλνει σε άλλους συναδέλφους. Ήταν απροσδόκητη εκείνη η επίσκεψη της πελάτησας και κουμπάρας του Ειρήνης Χαβέλα. Παρασκευή δειλινό. Κανονικά δεν παρουσίαζε τίποτα το ενδιαφέρον. Μια επίσκεψη σε ώρες που εξέταζε στο ιατρείο του. Απροσδόκητη για την αμετακίνητη θέληση, την επιμονή, το λεκτικό, τα επιχειρήματα, την παρουσία τραγικού στοιχείου, την de facto απειλή αυτοκτονίας. Μια γεροδεμένη, ψηλή και παρισένια μητέρα. Χρόνια καθαρίστρια στο πρώτο γυμνάσιο Αρένων, της είχε βαφτίσει το δεύτερό της παιδί. Ο άντρας της δούλευε βοηθός σταθμάρχης του σιδηροδρόμους. Γνωριμία βέβαια της καριέρας, όχι όμως και πρόσφατη. Στη γέννα τώρα τελευταία του πέμπτου παιδιού της, την περιποιήθηκε σαν βασίλισσα και δεν της πήρε δεκάρα. «Χαλάλη σου, για την ψυχή της μάνας μου», της είπε. Ήρθε λοιπόν εκείνο το δειλινό και τον αντάμωσε σκυφτή και με πλήθος δάκρυα, σχεδόν με λυγμούς. «Τι συμβαίνει, κουμπαρούλα?» «Μας μεταθέτουν. Μακριά. Από τα χώματά μας, τους συγγενείς μας, τα νητερέζα μας, μακριά βέβαια». «Κατά πού?» «Στην Ινώη Βιωτίας. Όμως άλλος ο λόγος, δεν σε ανησυχώ για δάφτο». «Δεν καταλαβαίνω». «Θα καταλάβεις. Εκεί δα όσο να πεις, ο κουμπάρος παίρνει προαγωγή, γίνεται σταθμάρχης. Έχει και γυμνάσιο για τα παιδιά, κάπου θα τρυπώσω κι εγώ». «Λοιπόν, τι κάνει νιάου νιάου. Εγώ φροντίζω και στέκομαι 2,5 χρόνους τώρα με 40 μάτια προσοχή, με το δάχτυλο στο τουφέκι. Την πάτησα». «Τι πάτησες?» «Την πεπονόφλουδα». «Μίλησέ μου, καημένη, απλούστερα», φώναξε προσπαθώντας να πνίξει κάποιο χασμουριτό. «Είμαι 2 μηνών. «Με το καλό». «Πώς?» «Με το καλό, λέω, και να είναι και αγόρι». «Δεν το περίμενα κάτι τέτοιο. Πρόσεξες ή δεν πρόσεξες την ταραχή μου. Ήρθα να σε παρακαλέσω». Ο Σαμόλης διπλοσχασμουρήθηκε, σηκώθηκε από την καρέκλα του γραφείου του, έκανε κάποια γκριμάτσα. «Μη με καθυστερείς, σε παρακαλώ», σιγοφώναξε. «Περιμένουν έξω 5. «Για όνομα του Θεού», στρίκλισε η γυναίκα. «Θα σε πληρώσω, κουμπάρε. Δεν καταδέχομαι σε τέτοιες λογής δουλειά να...» «Εκατομμύρια να μου μετρήσεις, αποκλείεται. Τι με κοιτάς? Πήγαινε σε άλλους. Οι πολιτείες γέμισες δολοφόνους. Θα τους βρεις και εδώ στην Αθήνα και παντού». «Μου κάνεις λοιπόν εκβιασμό? Αστείο πράγμα. Δεν έχω σε κανέναν εμπιστοσύνη. Φοβάμαι. Δεν λογαριάζω δράμα.

τον εαυτό μου. Λογαριάζω μην τυχόν και αφήσω πίσω μου ορφανά. Το χέρι σου είναι, βλέπεις, ευλογημένο. Τα ευλογημένα χέρια δεν σκοτώνουν. Με δουλεύεις, κουμπάρε. Περιγελάς τη δυστυχία μου. Πώς σε παρακαλώ θα τον αθρέψω το έρημο με ένα μισθό του ταλέπορου πατέρα? Ή δεν σε νοιάζει να με δεις να ξεπέσω ζητιανεύοντας τις γειτονιές? Δεν έχεις λιγουλάκες πλάχνα στην καρδιά σου? Μέχρι τώρα πώς τα κατάφερες? Η γυναίκα στέναξε τόσο βαθιά, τόσο σπαρακτικά, που όσα μόλις αναρρίγησε. Έφαγα τα νιάτα μου στο μεροδούλι, ψιθύρισε. Και οι λιγμοί τώρα την έπνιγαν, τις ξέσκισαν τα σωθικά. Ούτε μισή ώρα δεν γλέτησα στη ζωή μου. Δουλειά, γένες, παιδοκόπη. Σκλάβα των σκλάβων, χειρότερη και από τις κατσιβέλες. Να μην έρχεται στον κόσμο θηλυκιά σαν του λόγου μου. Και ποιος δά μπορεί να καυχηθεί ότι γλέντισε? Μουρμούρισε ο γυναικολόγος. Και αν καυχηθεί ότι γλέντισε, τι τάχα τα απόμεινε? Κάτι ήταν, λένε εδώ οι τσελικάδες, κάτι το έφαγε και απόμεινε ξερή ραχοκοκαλιά. Ένα κενό, μια ματαιότητα. Η γυναίκα πισωστράτησε, καταχώνιασε στο άψε σβήσε στους λιγμούς. Αγρίεψε, έγινε κίτρινη σαν φύλλο φθινοπόρου. Έσχος, φώναξε. Έσχος και κατάρα. Κατάρα στους παπάδες, όλους όσους εξομολογούν. Κατέχουν το κελάκι τους, την ησυχία τους, τα τυχερά τους και πετάνε στον κοσμάκι ρουκέτες. Αλλά βέβαια και του λόγου σου, μη σου κακοφαίνεται, κουμπάρε, από το συνάφι τους κρατάς. Παπά παιδί δεν είσαι? Έχεις τον τρόπο σου, τα λεφτουδάκια σου, την κλινική σου. Ποιος καημός σε ξερογλύφει? Έτσι βέβαια βαρώ παλαμάκια, έτσι σου αραδιάζω τρεις δωδεκάδες. Μωρέ να μη βασκαθείς. Δηλαδή δεν κατέχω τόση δά από τη σπηλιά της υπομονής? Μόνο για σένα έγιναν θυμονιές οι στενοχώριες? Μπράβο. Θέλεις να σου μετρήσω πόσες φορές κοιμήθηκα νηστυχώς και χρεωμένος? Κουραφέξαλα, άκουσε κουμπάρε. Το παιδί αν έρθει τώρα στον κόσμο χωρίς άλλο θα μας ξεπαστρέψει. Θα πέσει βαρύδι να βουλιάξει το σκαρί. Ίσαμε σήμερα η καρδούλα μας το ξέρει. Τ' ακούς? Η δόλια τούτη δω καρδούλα. Και ντραπ χτύπησε στο στήθος. Λοιπόν, ή μου παραστέκεσαι με κατανόηση να το ρίξω, να του γλιτώσω και αυτουνού τις αλυσίδες ή θα πάρω φαρμάκι. Μη με κοιτάς σαν εισαγγελέας. Το κρίμα στο λαιμό σου. Βαρέθηκα, δεν αντέχω, πνίγομαι. Θα πάρω φαρμάκι και σ' απομείνουν στους ανέμους και τα πέντε που γέννησα. Ορφανά. Όχι, δεν σηκώνω πια δεσμά. Και να μην με λένε Ειρήνη, αν δεν αφήκω χαρτί, μάλιστα. Επίσημα και στο συμβολιογράφο θα γράψω ότι οι παπάδες και του λόγου σου, ο κήρυκας γιατρός, με σκοτώσατε. Τα μάτια της έβγαζαν σπίθες. Και το σύνολό της υποτασσόταν στα μάτια της. Ένα σύνολο αρμονικό σαν κυπαρίσι σε απόβροχο. Ο ανθός του βλέμματος της τρεμόπαιζε μεταξύ ιστερισμού και τρέλας. Η φλόγα του μαγνήτιζε σαν κάτι ωραίο και μακάβριο.

Για πρώτη φορά στα 20 χρόνια της εντεθλιμμένη οδό καριέρας, ο Κουσμάς αμόλις τα χρειάστηκε. «Απαιτείς λοιπόν», τράβλιζε χλωμιάζοντας. «Μάλιστα, απαιτώ βοήθεια. Λένε πως όλα τα κατέχεις, όλα τα μελετάς. Αν βρέθηκε το στερνό καιρό τίποτα ανώδυνο να μου το δώσεις, ιδάλλως, ακολούθησε κι εσύ τον τρόπο της απαλλαγής. Σίγουρα το ξέρω, δεν μπορεί». «Επιμένεις?» «Ναι». Λαφριά ζάλη τον χτύπησε στα μηνύκια και έφερε για μερικά δευτερόλεπτα εκεί σκοτωδίνη. Ο εγκέφαλος, η φαιά ουσία λες και μετατοπίστηκε μέσα στο κρανίο του. Κάθισε, σηκώθηκε, περπάτησε 4-5 δρασκελιές, κουντουφλώντας σε κάποιο χαλάκι, βρέθηκε στο διπλανό εσωτερικό φαρμακείο. Έριξε κοφτή ματιά στο κρεμεζί σιρτάρι με τις ενέσεις των ειδικών περιπτώσεων και κρύος υδρότας του μούσκεψε το μέτωπο. Πασπάτεψε μια ιδέα με τα δάχτυλα το χερούλι, άνοιξε το σιρτάρι, τράβηξε μια παχουλή σύριγγα και για δευτερόλεπτα απόμεινε σκεφτικός. Ύστερα κινήθηκε, αναπήρησε σαν ψήλος, έφτισε πάνω στο μοσαϊκό χάμου θυμωμένος. Με 4 πάλι δρασκελιές τράβηξε στο παράθυρο του εσωτερικού χώρου. Ξαναγύρισε σημά με ένα μπουκαλάκι με ξεφτισμένη ετικέτα. Χαμογέλασε και τη τα έδωσε απότομα στο χέρι. «Πάρτα», φώναξε αλλοπαρμένο στη γυναίκα που με ύφος Οσίας Μαρίας εξακολουθούσε να μιξοκλαίει. «Να την εκτελέσεις ενδοφλεβίως βράδυ. Και στάσου, μη βιάζεσαι, ακούσέ με. 80% να πετύχει. Αν δεν πετύχει, να μην μου ξανάρθεις. Τ' ακούς? Επέμβαση δεν κάνω. Ακόμα κι αν μαχαιρωθείς, εδώ μπροστά στα πόδια μου. Αν παρελπίδα μου ξανάρθεις, σου το τονίζω, θα τα χαλάσουμε για πάντα. Μήτε κουμπαριά, μήτε τίποτα. Κλωστή και θα κοπεί». Η γυναίκα με δυσκολία έπαιρνε αναπνοή. Στη λέξη «θα κοπεί», όρμησε, άρπαξε το μπουκαλάκι και τη σύριγγα, λες και ήταν το μαγικό φίλτρο, το κλειδί της ευτυχίας. Βαθύ στεναγμός ξέφυγε από τα χείλη της, από την καρδιά της. Πίσω της έμπαινε φουριόζα και βαριαστημένη από την καθυστέρηση η επόμενη πελάτησα. Με δυσφορία που έφτανε την περιφρόνηση, άκουσε το γιατρό να σιγοντάρει τον αναστεναγμό σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Τα χαρακτηριστικά ωστόσο του προσώπου του παρουσίαζαν κάποια ανακούφιση. «Χριστός και Απόστολος», ξέσπασε. «Τόσες ώρες πια ευλογημένη, αφού λέγαμε ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει». Μία και μόνη ώρα λοιπόν από το μέλλον, όσο να είναι, σηκώνει ενδιαφέρον, αφού στιγμή με στιγμή σιγοκυλάει η ίδια η ζωή, εκτός που κρύβει και το άγνωστο. Πέρασαν από τότε 6 περίπου χρόνια. Σήμερα ένα ανοιξιάτικο πρωινό, Κυριακή των Βαΐων, τυχαία και δίχως πρόγραμμα, σταμάτησε από έλλειψη βενζίνας στον σταθμό της Ινόη στο αυτοκίνητο Mercedes του πατρινού γιατρού Κοσμά Σαμόλη. Στη φροντίδα του να πετύχει δίχως χρονοτριβή βενζινάδικο και να ρίξει 20 τουλάχιστον γαλόνια βενζίνη, ώστε να προχωρήσουν άνετα στις βόρειες επαρχίες μαζί με 2 συναδέλφους του για κάποιο συνέδριο, πήρε το βλέμμα του εκεί στο πεζοδρόμι μια αγνώριμη μορφή, μια χαραγμένη κάπου στα συρτάρια της μνήμης φιλική σιλουέτα. Μια γυναίκα σωστό και Παρίσι, γεροδεμένη, με διάχυτο το χρώμα της υγείας στην όψη της, ευπαρουσίαστη και καλουντημένη, σχεδόν του κουτιού. Στα μπράτσα της κρεμόταν κάποιο αγόρι που της έμοιαζε καταπληκτικά. «Κουμπάρε», άκουσε να τον φωνάζει. «Ειρήνη», αποκρίθηκε και κοντοστάθηκε θαυμάζοντάς την. «Περίεργο, δεν την όργωνε καθόλου αυτήν ο χρόνος». «Πώς με βλέπεις έτσι, γιατρέ? Πέρασαν τα χρόνια και γέρασα. Συμπάθησέ με. Από τότε με το ένα και με το άλλο δεν σκεφτήκαμε να σας ταχυδρομήσουμε 5 αράδες. Τι γίνεται η κουμπάρα, τα κορίτσια?» «Καλά, καλά. Όλοι μια χαρά. Αραβώνιασες καμιά?» «Όχι ακόμα». Ακολούθησε σιγή. «Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια και γέρασα», επανέλαβε. «Εσύ γέρασες. Μακάρι όλες οι μοντέρνες πιτσιρίκες να σου έμοιαζαν», χαμογέλασε με αυταρέσκεια. «Δηλαδή», σιγορώτησε κολακευμένη, «στο δέσιμο, στο χρώμα, στην κορμοστασιά, φαίνεται σε ωφέλησε ο τόπος». «Ω ναι, δεν έχω παράπονο. Πολύ, από πάσης απόψεως». «Εργάζεσαι ακόμη?» «Όχι, ευτυχώς. Κάτι βλέπεις οικοπεδάκια που προφθάσαμε τότε σαν ήρθαμε να καπαρώσουμε, μας βγήκαν σε καλό, αξιοποιήθηκαν. Πουλήσαμε πρόπερση 300 μέτρα και τα βολέψαμε. Αλλά και η θέση βέβαια του κουμπάρου, το στερνό καιρό στο κράτος. Δόξα να έχει ο Θεός. Χαίρομαι.
ψιθύρισαν τα χείλη του Κοσμά. Χαίρομαι ιδιαίτερα, μπράβο. Ακολούθησε πάλι σιγή. Με έσκασες, τσίριξε κωμικά και αγανακτισμένος ο πιτσιρίκος. Πάμε, σου λέω, θα περάσει το τρένο, θα φωνάζει ο μπαμπάς. Πάμε, πάμε. Και τραβούσε με δύναμη τον μπράτσο της μάνας του. Θαυμάσιος, μουρμούρισε ο γιατρός. Μια χαρούλα να σου ζήσει. Ευχαριστώ. Είναι ο Ζαχαρίας. Η γυναίκα έμπηξε τα γέλια. Ποιο Ζαχαρίας, καλέ. Είναι αυτό που ήλθα και σε παρακάλεσα τότε για να. Ευτυχώς, δόξα να έχει ο Θεός. Και βγήκε το πουλάκι μου ατσίδα. Καλός, συμπονετικός, ξύπνος. Από 9 μηνών με φώναζε μαμά. Ο Ζαχαρίας τώρα πια μεγάλωσε. Ο Κοσμάς Σαμόλης απόμεινε συλλογισμένος. Ναι, βέβαια. Θυμόταν αρκετά καλά την περίπτωση. Έπιασε μάλιστα να την ξαναζωντανεύει στη μνήμη του. Δεν μετάνιωσες που τον ακούς να σου μιλάει. Κουνήσου από τη θέση σου. Κάθε βράδυ κάνω μετάνοια στην Παναγία. 6 λαμπάδες είσαι με τον μπόι, τις έχω αναμένες. Δηλαδή σαν να λέμε καλύτερα που ήρθε. Το ρωτάς, χρυσούλη μου, παλικαράκι μου. Εσύ θα μου κλείσεις τα ματάκια. Και η ένεση. Να, πέσαμε στο 20%. Δεν πέτυχε, ευτυχώς. Ο Κοσμάς Σαμόλης, ρίχνοντας γοργές ματιές στο καινούριο του ατσάκι στο κοστούμι, έσκυψε, τράβηξε δια της βίας, πήρε στα χέρια, σήκωσε με δύναμη το ατίθασο εκείνο αγοράκι. Το έφερε κοντά στο πρόσωπό του και το φίλησε. Το φίλησε 3 φορές, λες και ήταν παιδί του, λες και βγήκε από τα σπλάχνα του, από την καρδιά του. «Αχ, παιδί μου, παλικαράκι μου, να ξέρεις πάντα ότι είσαι παιδί της αγάπης του Θεού. Τα ακούς, αγοράκι μου χρυσό?» Φτούσχου να μην βασκαθείς, αγγελούδι μου. Το αγόρι τσίριζε, τον κοίταζε, με καλμαρισμένο φόβο. Η γυναίκα απόμεινε να χάσκει. «Δεν καταλαβαίνω», τράβλησε με τη σειρά της και έμπηξε πάλι τα γέλια. «Αχ, Ειρήνη», της πέταξε ο περαστικός εκείνος ταξιδιώτης. «Αμ το μπουκαλάκι κακομήρα που σου δώσα εκείνο το δειλινό, είχε απλούστατα νεράκι, χρωματιστό και αρωματισμένο. Τι φαντάστηκες, ότι θα πατούσα τότε για χάρη της δειλίας και της ολιγοπιστίας σου το πιο φοβερό μου όρκο?» Κορνάρισμα από το βενζινάδικο αναστάντωσε τη συζήτηση. Την έκοψε στη μέση. «Γεια σου, να τον χαίρεσαι, να τον καμαρώνεις και μην ξεχνάς ποτέ ότι είναι δώρο της αγάπης του Θεού», πέταξε βιαστικά ο Κοσμάς και έκανε απότομα στροφή και χάθηκε στη μεγάλη λεωφόρο.

παράτερες κουβέντες. Η Μαργαρίτα Καμπάδη, δευτεροετής της φιλοσοφικής, άφησε το μουντό και βροχερό εκείνο πρωινό απότομα το τραπεζάκι του αναγνωστηρίου της Λέσκης με την καρδιά θραψαλιασμένη. Σηκώθηκε, ξεκρέμασε βιαστική το αδιάβροχό της, το φόρησε στο άψε σβήσε και προσβγήκε στο χολ. Σε κλάσμα δευτερολέπτου βρέθηκε κιόλα στους δρόμους της πολύβουης πόλης, της σύγχρονης Βαβυλώνας, της πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους. Όσο και να πίεσε τον εαυτό της με το αδυσόπιτο πρέπει, δεν τα κατάφερε σήμερα να μελετήσει, να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις της. Ο νους της σε λαγούσε τι δε κακίσε, έτρεχε αδιάκοπα, ξεπερνούσε βουνά και θάλασσες, της απέραντης του της περιοχής. Σειρά βασανιστικές ιδέες τη συνετάραζαν, οι αιώνιες φοιτητικές ανηφοριές. Με τον τρόπο δηλαδή και τις συνήθειες που εξακολουθούσαν οι σπουδές της, έπρεπε ή δεν έπρεπε να συνεχίσει. Και αν όχι, τι θα επακολουθούσε, τι θα έκανε. Θα έπαιρνε τα χνάρια της επιστροφής για τη Φλακουριανή, το παραθαλάσσιο χωριό της, το χωριό του Πατραϊκού, το καταγεμάτο ρομαντικές ακροτοπιές αλλά και πικρίες. Πού θα καταστάλαζε. Χρόνια ορφανή από μάνα στο πατρικό της χαμόσπιτο με ένα πατέρα ξαναπαντρεμένο και μια μητριά αμήλικτη στη ζηλότυπη της Καχεντρέχεια. Αχ, συλλογιζόταν, καθώς το τακουνάκι του αριστερού της Καρπινιού χτυπούσε τάκ-τάκ πάνω στην άσφαλτο. Αχ, καμιά φορά η ζωή γίνεται αόρατος αρλεκίνος και κοροϊδεύει. Ποιους κοροϊδεύει, ποιους άλλους, τους ανθρώπους. Αυτά τα περιβόητα λόγου χάρη, τα άριστα στο σχολείο, σιγομουρμούρισαν τα χείλη της. Δεν ήταν να γεννιόταν ντουβάρι σαν τις περισσότερες συμμαθήτριες. Τι τα ήθελε τα μπράβο, τα συγχαρητήρια και τις εισαγωγικές στη φιλοσοφική. Τι κι αν ήταν άριστη στο συντακτικό ή κατανοούσε πλήρως τον αρχαίο λόγο με τους λαξεμένους του αρμονικούς ογκόλυθους. Ορίστε τώρα. Έδωσε, πέτυχε, ήρθε 22η μέσα σε 350 και το αποτέλεσμα. Παναγία μου, ανέκρισε λαφιασμένη κατά μεσή στη λεωφόρο. Παρατρίχα να την ανατρέψει, να τη ρίξει ανάσκελα, να την πολτοποιήσει ένα τεράστιο φορτηγό. Ευτυχώς που ο σοφέρ, ένα γεροδεμένο παλικάρι, μόλις πρόλαβε και πάτησε γερά τα φρένα. Στην ολοφροσύνη της πρόσεξε ένα βλέμμα οργής πάνω από το ψαλιδισμένο του μουστάκι. «Πού έχεις το μυαλό σου?» αντίχησε βαριά η φωνή του. «Δεν βλέπεις το κόκκινο στα φανάρια, στραβώθηκες». Γύρισε, τον αντίκρισε με ένα βλέμμα που κανείς ίσως ζωγράφος δεν θα μπορούσε να το αναπαραστήσει, ένα βλέμμα ανάμεικτο με αισθήματα ενοχής, φόβου και εικεσίας. «Ευχαριστώ», σιγομουρμούρισε. «Αχ». Το παλικάρι φαίνεται δεν είχε πέτρινη καρδιά. «Με ένα αχ, κοπέλα μου, δεν βγαίνει τίποτα», ψευτογέλασε, αλλάζοντας όψη. Και δίνοντας τόπο στην οργή, έφτισε κάπου αριστερά και κατρακύλησε με τον όγκο του στη λεωφόρου. Την ξενεπήρε τώρα καινούριο δίλημα. Για πού λοιπόν βάδιζε? Αν καταστάλαζε τη γνωστή οδό στη φοιτητική εστία, βράσε όριζαν και καβούρδιζε τραχανέλων. Δεν το άντεχε. Θα βρίσκει ακαταστασία, φωνοκόπη, τις καθαρίστριες με τις γκρενά ποδιές να κουτσομπολεύουν τους πάντες και να ετοιμάζουν τους πάγκους του εστιατορίου. Ήταν 11 παρακάτι. Για δες, χάμω το φλούδι της γης και ψηλά το αχανές. Αλλά να, εκεί ψηλά στο αχανές, μόλις τώρα αχνορόδιζε δειλά-δειλά μια ηλιαχτίδα. Κοντοστάθηκε στην ανθρωποθάλασσα των βιαστικών, πήρε αναπνοή, αναθόρισε. Έκανε κουτουρού μερικά βήματα στο πεζοδρόμι και αποφάσισε τέλος, παρά το πρωινό ψιλοβρόχι, παρά τους μουσκεμένους δρόμους και την υγρασία, να κατευθυνθεί και να τρυπώσει πού αλλού, στο καταφύγιο πολλών και διαφόρων, στον εθνικό κήπο. Όμως εκεί, περίεργο, ευτυχώς βρήκε αρκετούς να τεμπελιάζουν στα παγκάκια, αν και δεν ήταν κατάλληλος ο καιρός. Πρόχειρο αραξοβόλι, συλλογίστηκε. Περπάτησε κάπου 200 βήματα στο εσωτερικό και ξαφνικά έκοψε φόρα, σταμάτησε. Βρισκόταν στην ακροτοπιά με τις σπανιόλικες λεύκες, πράσινη γωνιά με ραντισμούς από ισχνή ποίηση. Ανασήκωσε μια ιδέα το αδιάβροχό της. Ζήγωσε το τέταρτο αριστερά παγκάκι, ανακάθισε, απειθώνοντας την τσάντα με τις επιστημονικές φυλάδες στα γόνατά της. Φυσικά δεν ήταν εκεί εντελώς μόνη, όπως τα ήθελε μόνη με τον εαυτό της. Τοξεύοντας μια πρώτη πλάγια ματιά, παρατήρησε δίπλα της έναν ηλικιωμένο με μπλε παλτό και πλατήγυρο καπέλο. Τοξεύοντας δεύτερη ματιά, ελαφρώς φιλοπερίεργη, πρόσεξε που στεκόταν ακίνητος, πετρωμένος ανάγαλμα.
Η θολούρα μάλιστα στο βλέμμα του λες και είχε το χρώμα παλιού μεταχειρισμένου γυαλιού. Καλύτερα κοντά σε έναν τέτοιο τύπο, συλλογίστηκε, παρά σε τίποτα φλίαρους ή ενοχλητικούς. Λοιπόν, οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τον ψυχικό μας κόσμο, έλεγε με στόμφο το πρωί ο επιστάτης στο αναγνωστήριο, ένας ασουλούποτος, αδίστακτος μηταράς που εκμεταλλευόταν κάθε ανέχεια, κάθε ανάγκη. Ο καιρός όμως από στιγμή σε στιγμή έπαιρνε στροφή, πήγαινε στο καλύτερο. Η δειλή εκείνη η λιαχτίδα έφερε κιόλας μια ιδέα απαλό χρυσάφι πάνω στις αλέες, τα χρυσάνθεμα και τις λεύκες, και από το βάθος του κήπου μερικές πάπιες έκραζαν ρυθμικά. Τότε ακριβώς ξαναθυμήθηκε με ρεαλισμό την κατάστασή της. Ένιωσε τα υγρά της στα μάτια. Καυτά δάκρυα άρχισαν να σιγοκυλούν στα μάγουλα και παρευθύς κοκκίνησε, ντράπηκε. Έκανε μάλιστα αυθόρμητα κάποια απότομη κίνηση να τα συγκρατήσει. Του κάκου. Τα μίσησε εκείνη τη στιγμή τα μάτια της. Γιατί να την εκβιάζουν έτσι?

Ευτυχώς ο διπλανός στο παγκάκι ήταν σαν απολυθωμένος. Το αιώνιο πρόβλημα. Ρεαλισμός αδιέξοδο. Το αιώνιο σταυροδρόμι. Η τλίμων αρετή από τη μια μεριά, όπως τόνιζε προβάλλοντας το σαγόνι του ο φαλακρός Δελασούρας, ο καθηγητής του της ψυχολογίας, και η ευρεία Λεωφόρος, ο δρόμος των χρωμάτων και της νύχτας. Και πάλι, όσο και να βαυκαλίζονται οι άνθρωποι μέσα στους αιώνες με τους όρους μοντέρνος, καινούριος, πρωτότυπος, όσο και να ξεγελούν τους εαυτούς τους, τίποτα. Η ζωή δεν παίρνει άλλο νόημα. Μία είναι η αλήθεια, ένα το μυστικό της. Τώρα άλλωστε που σαν δευτεροετής περνούσε από ψηλή κρυσάρα τους αρχαίους, στην κύρια, στη βασική γραμμή, στην τραγική λαχτάρα, τα ίδια και τα ίδια. Νιάτα, γεράματα, φθορά. Γέλια, δάκρυα, χαρές, λύπες. Ραδιουργίες, στενοχώριες, δικαιοσύνη. Και ψηλά στην πυραμίδα πάντα το υπερπέραν. Το άγνωστο, το άγιον. Λοιπόν, τι θα αποφάσιζε? Να τα παρατούσε σύξυλα, φυλάδες, λέσχες, αναγνωστήρια, αίθουσες παραδόσεων, να ξαναγύριζε πτωχοπρόδρομο στο χωριό της μπροστά στην αδύρυτο ανάγκη? Φυσικά θα ξαναγύριζε από ένα Βατερλό γελία, σκυφτή, μετανοούσα, γιατί αγάπησε τα γράμματα, νικημένη. Το μετρημένο δε απόθεμα, το φοιτητικό χαρτζιλίκι, είχε ολότελα σωθεί και στη λέσχη δεν πρόλαβε να δηλωθεί άπορος. Χρωστούσε τις συνδρομές της τελευταίας τριμηνίας. Άσε πια το διαμέρισμα κοτέτσι με ενίκιο. Άλλος πονοκέφαλος κι εκεί. Το άτομό της, ο εαυτός της λοιπόν, κρεμόταν από τη θεία Μελπομένη, την αδελφή του πατέρα της, την Πάτρα. Γυναίκα με αρχές. Χρόνια τώρα εισοδηματίας, χείρα. Προτιμούσε να σπάσει το πόδι της παρά να μην εκτελέσει τα θρησκευτικά της καθήκοντα. Παρά τα αυτά, το υπό ημερομηνία 16 Νοεμβρίου προειδοποιητικό γράμμα της έγραφε: «Αγαπητή μου, οι πληροφορίες μου απολύαν ευυπόλυτους τέκνα της Εκκλησίας, της πρωτευούσης, ουδόλως την χάνωση κολακευτικέ δια το άτομό σου. Συναναστρέφεσαι κυλιδωμένας υπάρξης. Συνομιλείς με περιθωριακούς ανθρώπους. Εθεάθεις να περιφέρεσαι ασκόπος. Σε ενέχθην βεβαίως ή να σπουδάσεις ή να καταστείς απόστολος της επιστήμης. Σι αποστέλω εμβάσματα αγωγίστος εκ του ιστερήματός μου. Πλην όμως απαιτώ εκπλήρωσιν των συμφωνιών. Απαιτώ να είστασαι με αναμένων δαυλών, μίαν εκ των 10 φρονίμων. Μελέτη, αποφυγή πάσης συναναστροφής, σιγή και προσευχή. Σιγή ίσον χρυσός. Δυστυχώς, εάν αιτιάφτε μαρτυρία των ευυπολείπτων εναντίον σου συνεχιστώσιν...» Τα μάτια της πάλι την πρόδωσαν. Τα δάκρυα εξακολουθούσαν καυτά μολύβια να κυλούν ακόμα στα μάγουλα της άγνωστης φτωχοντυμένης, της κοπέλας που αναπαυόταν εκεί στον εθνικό κήπο, στον τέταρτο παγκάκι, σημάς τις σπανιόλικες λεύκες. Αγωνιζόταν να βρει μερικές υπερασπιστήρες λέξεις και φράσεις, λογάριαζε να τις δανειστεί και από την Αντιγόνη, τη Σοφοκλή. Σχεδίαζε να γράψει ένα κολακευτικό γράμμα, μια εξυλαστήρια απολογία στην επαρχιώτησα θεία. «Πολύ αγαπημένη μου ευεργέτρια». Εκείνη τη στιγμή αντίχησαν βήματα, κουβέντες. Αργοπέρασαν θορυβώδικα από μπροστά της μια συντροφιά νεαρή. Τους γοργομέτρησε με τα δακρυσμένα της μάτια. 5 περίπου αγόρια και 3 κορίτσια. Χασκογελούσαν, κάπνιζαν, μακρόστενα τσιγάρα, έφτυναν κατά γης, αδιαφορώντας για τους πάντες. Τότε ακριβώς αντίχησε μια βραχνή φωνή δίπλα της που την έκανε και ανατρίχιασε. Η τσάντα με τις φυλάδες βρέθηκε χάμου. «Δυστυχισμένη γενιά!» Έστρεψε απότομα το πρόσωπο και πρόσεξε ότι ο πετρωμένος εκείνος συγκαθήμενος τόξευε βραχνούς αφορισμούς. Με ποιον κουβέντιαζε? Παραμιλούσε? «Επιθυμούν», συνέχισε να λέει, δίχως να απευθύνεται στο άτομό της, «επιθυμούν ολοψύχως χρήματα. Λατρεύουν τα χρήματα. Επιθυμούν τα αγαθά του πολιτισμού, αλλά δεν θέλουν να ακούσουν τίποτε διεργασία. Αποφεύγουν παντή στένη των μόχθων. Πώς αποκτώνται όμως τα χρήματα? Επιθυμούν λαφυραγωγικάς περιουσίας, όμως που λέτε να καταλήγουν? Εγκληματίε, εις τας φυλακάς. Συγγνώμη σε μένα απευθύνεστε, κύριε», τόλμησε να συγχωροτήσει. Όμως ο συγκαθήμενος ούτε καν έδωσε προσοχή στην ερώτηση. Εξακολουθούσε την αγαλματένια του ακαμψία,
εξακολουθούσε να στέκεται ασάλευτος, πετρωμένος και ταυτόχρονα συνέχιζε το βιολί του. Ποιος ή ποια θα επιχειρήσουν να σώσουν τα δυστυχισμένα του τα πλάσματα, τα παιδιά του αιώνα μας? «Κύριε», φώναξε η Μαργαρίτα δυνατά, «τίποτα, του κάκου, το χαβά το γεροντάκος. Εάν ο κόκος πεσώνει στην γην, ου μη αποθάνει, αυτός μόνον μένει. Εάν γάρα αποθάνει, πολλήν καρπον φέρει». Τινάχτηκε μια ιδέα, μισοσηκώθηκε, τον κοίταξε με απορία και πια κατάλαβε. Ο συγκαθήμενος ήταν κουφός, θεόκουφος, αδύνατο να ανοίξει μαζί του και την παραμικρή συζήτηση. Αλλά περίεργο, η τελευταία τούτη φράση άνοιξε διάπλατα κάποια πορτούλα στο υποσυνείδητό της. Άνοιξε διάπλατα την αισιοδοξία και την ελπίδα. Την έκανε κιόλας να πάρει κάποια απόφαση. Πού ακριβώς θα την οδηγούσε, της ήταν φαίνεται αδιάφορο. «Δεν θα σύρω τα παπούτσια μου από το Βατερλό νικημένη», φώναξε στο άγνωστο, στον αγέρα. Ο διπλανός δεν πήρε βέβαια χαμπάρι τι αναμασούσε στα δόντια της η νεαρά δεσποινής, δική της δουλειά. Ποιος ή ποιοι λοιπόν θα ανασκουμποθούν για να σώσουν τα δυστυχισμένα του τα παιδιά του αιώνα μας, εξακολουθούσε σαν ρεφρέν τραγουδιού τα παραμιλητά του. «Ούτε θα πουλήσω τον εαυτό μου», σιγοντάρισε η Μαργαρίτα. «Γεννήθηκα και θα πεθάνω τίμια. Θα παλέψω. Θα γίνω κόκος για να με θάψουν στη γη και να βλαστήσω, να δημιουργήσω», φώναξε ακόμα πιο δυνατά. «Χρειάζεται όμως απόφαση, αυτοθυσία, τόλμη. Τόλμη ενός αληθινού αρχηγού», μουρμούριζε ο διπλανός. «Θεία, να ξέρες πόσο προδίδεις το λυτρωτή τον Ιησού που δίδαξε αγάπη και θυσία. Αχ, Θεία, γιατί φέρνεις τη θρησκεία μας στα μέτρα σου?» Και ξέσπασε σε αναφιλητά τώρα η Μαργαρίτα. Τη στιγμή εκείνη έτυχε και σιγοπερνούσε αμέριμνος από εκεί ένας μεσόκοπος. Έδειχνε άψογα ντυμένος, κύριος με γκρενά γαρίφαλο στην μπουτουνιέρα. Μόλις όμως ζήγωσε κοντά στους παράξενους αυτούς συνομιλητές και μόλις αντελήφθη να λένε τέτοια παράδοξα και αντιφατικά, λοξοκοίταξε και τότε πρόσεξε ότι δεν αποτελούσαν συντροφιά, δεν συνομιλούσαν, ούτε έμενε ο ένας τον άλλον, αλλά ήταν αδιάφορος ο ένας και ο άλλον ξένος. Παρατηρώντας, σκοντοστάθηκε, γούρλωσε τα μάτια, απόρρισε. Ποιος ξέρει τι να υπέθεσε ο χριστιανός? Ανέκοψε παρευθείς βήμα, έκανε απότομη στροφή, δηλαδή πισωπάτησε και το βάλε στα πόδια, κουνώντας αποδοκιμαστικά το κεφάλι του. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή «Αναγνώσματα» διαβάσαμε από τη συλλογή διηγημάτων του Σώτη Χονδρόπουλου «Στον ασάλευτο βράχο» των εκδόσεων «Καινούρια γη». Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Πολύδωρος, ο Νεομάρτυρας, γόνος της Κύπρου Πανευκλεής. Στη Λευκωσία ζει και ανατρέφεται από ευσεβείς γονείς τον Λουκά και τη Λουρδανού. Δέχεται χριστιανική ανατροφή. Ο σπόρος της πίστεως στον αληθινό Τριαδικό Θεό ενσπείρεται στην εύπλαστη παιδική ψυχή. Ενηλικιώνεται και ασχολείται με το εμπόριο. Ταξιδεύει στην Αίγυπτο. Εκεί τον παγιδεύει ο Μισόκαλος. Προσλαμβάνεται γραμματέας από αρνησί Χριστό Ζακυνθινό. Σε μία διασκέδαση μαζί του μεθύσκει και αρνείται το Χριστό. Πολύ σύντομα συνέρχεται και αντιλαμβάνεται το ολέθριο ολίσθημα. Μετανοεί πικρά και αναχωρεί για τη Βηρυτό. Εκεί εξομολογείται και αποσύρεται σε ιερά μονή του όρους Λιβάνου. Ανήσυχος εσωτερικά αναχωρεί για την Πτολεμαϊδα. Εκεί συναντά τον Αρχιεπίσκοπο και ανακοινώνει τον πόθο του για μαρτύριο. Παίρνει ευλογία και αναχωρεί για τη Νέα Έφεσο. Μετά από πολλές περιπέτειες φθάνει και παρουσιάζεται στον Μουφτή. Ομολογεί πίστη στο Χριστό, βασανίζεται σκληρά και απαγχωνίζεται τελικά. Δίνει το παρόν στον αδέκαστο κριτή αφού έχει σφραγίσει την αλλαξοπιστία του με το μαρτύριο. Είναι πλέον ο νεομάρτυρας Πολύδωρος.

0: Άγιος Αθανάσιος ο Νεομάρτυρας. Βλαστός στη Θεσσαλονίκη ο Αθανάσιος. Πατέρας του ο Πολύχρους, προεστός, και μητέρα του η Λουλούδα Πανευλαβής Χριστιανή. Γαλουχούν το τέκνο τους με τα νάματα της πίστεως και του προσφέρουν μόρφωση σε σχολείο της Θεσσαλονίκης, αλλά και μαθητεία κοντά στον Αθανάσιο Πάριο. Η φίτησή του στην Αθωνική Σχολή Βατοπεδίου καθοριστική. Η πίστη του ήδη είναι ευραία. Επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη και το Άγιο Όρος και επανέρχεται στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τον αναμένει η δοκιμασία της ομολογίας. Συκοφαντείται για παραδοχή του μουσουλμανισμού και πιέζεται καθημερινά και ασφυκτικά για απάρνηση του χριστιανισμού. Ο Αθανάσιος παραμένει ακλόνητος στο πιστεύω του και ομολογεί στεναρά. Φυλακίζεται, αλλά συνεχίζει την ομολογία. Οι προσπάθειες εκισλαμισμού αποβαίνουν μάταιες και ο απαγωνισμός είναι τελεσίδικη απόφαση. 8 Σεπτεμβρίου 1774. Ο Αθανάσιος εισέρχεται τροπεοφόρος στη Βασιλεία του Θεού και συναριθμείται στη χωρία των νεομαρτύρων.
1: Άγιος Νεομάρτυρας Νικόλαος ο Παντοπόλης. Τη θριαμβεύουσα Εκκλησία του Θεού απαρτίζουν πρόσωπα που αγάπησαν άμετρα το Θεό. Οι Άγιοι, φλογεροί εραστές του Θεού και θαραλέοι ομολογητές του πιστεύω τους. Όλοι οι φίλοι του Θεού, οι αδελφοί μας, οι ομότεχνοί μας αναμένουν την άφηξή μας. Ιχνηλάτες εμείς οι χριστιανοί, ας βαδίσουμε στα χνάρια του Αγίου που με την ίδια τέχνη εργαζόμενο στη γη κερδίζει τον παράδεισο. Και να τώρα μπροστά μας ο Άγιος Νεομάρτυρας Νικόλαος ο Παντοπόλης. Πατρίδα του το Καρπενήσι. Εκεί γεννιέται από γονείς θεοφιλείς και δέχεται χριστιανική ανατροφή. 15 ετής έρχεται με τον πατέρα του στην Κωνσταντινούπολη και συνεργάζονται στο παντοπολείο τους. Απέναντί τους βρίσκεται ένας αγαρινός κουρέας που αναλαμβάνει την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας στον Νικόλαο. Ο διάβολος φθονεί το ζηλωτή χριστιανό νέο και προσπαθεί να τον παγιδεύσει. Οι επιδόσεις του άριστες και ο αγαρινός το θαυμάζει, τον φθονεί και αναζητεί τρόπο να τον μεταστρέψει σε Τούρκο. Συνεργάζεται με ομοφίλους του και θέτει σε ενέργεια ύπουλο σχέδιο. Κάποια μέρα, μετά το μάθημα, ενώπιον των συνεργατών του, προτείνει στον Νικόλαο να διαβάσει ένα κείμενο που περιέχει την ομολογία του πιστεύω τους. Ο Νικόλαος, αγνοώντας την πρόθεσή του, το διαβάζει. Αμέσως όλοι φωνάζουν «Νικόλαε, έγινες Τούρκος, αφού διάβασες την ομολογία». Κατάπληκτος, διαμαρτύρεται και τονίζει τη χριστιανική του ιδιότητα. Εκείνοι ακάθεκτοι τον αρπάζουν και τον οδηγούν στον Κρητή, προσπαθώντας να τον ενεχοποιήσουν για εξύβριση της πίστεώς τους. Ο Νικόλαος, απτόητος, αφηγείται το συμβάν και δηλώνει την άγνοια του κειμένου. Ο Κρητής προσπαθεί να τον πείσει να ασπαστεί την πίστη τους και υπόσχεται πλούτη και τιμές. Ο χριστιανός νέος δεν σαγηνεύεται με επίγειες δόξες. Δηλώνει κατηγορηματικά την ακλόνητη πίστη του στο Χριστό και τη διάθεσή του να πεθάνει για το Χριστό. Ο Κρητής διατάζει το δέσιμο και το κρέμασμα για εκφοβισμό. Η προσπάθεια μένει άκαρπη. Τον περιτέμνουν, αλλά και πάλι δεν πτωείται. Διακηρύττει έντονη πίστη στο λατρευτό της καρδιάς του, τον Ιησού. Φυλακίζεται 65 μέρες, χωρίς ψωμί και νερό. Ανακρίνεται και πάλι, αλλά με περισσότερη τόλμη και χαρά φροντοφωνεί τη σταθερότητα της απόφασής του να πεθάνει για τον Χριστό. Η φυλάκιση επαναλαμβάνεται. Οι ραβδισμοί συνεχίζονται. Το φρόνημα ανδριώνεται. Οι προσφορές υλικών αγαθών παρέχονται αφιδόλευτα, αν αλλαξοπιστήσει. Αλλά ο Νικόλαος τα θεωρεί όλα σκύβαλα μπροστά στην ανυπέρβλητη τιμή που ο Κύριος του υπόσχεται. Αποφυλακίζεται, κολακεύεται για ίστατη φορά από τον Κρητή, αλλά η απόφασή του παραμένει αμετάκλητη. Ο πόθος που τον ενώνει με τον Ιησού κορυφώνεται. Η αγωνία του για την υψηλή συνάντηση φθάνει στο ζενίθ. Διακηρύττει την πίστη του με στεντορία τη φωνή και επιζητεί το θάνατο. Ο Κρητής, ηττημένος, διατάζει τον αποκεφαλισμό του στις 23 Σεπτεμβρίου 1672. Ο γενναίος μάρτυρας πανευτυχής τερματίζει την επίγεια ζωή του και κατευθύνεται στεφανιφόρο στην ποθητή πατρίδα, στη χώρα του ανέσπερου φωτός.

0: Αγία Χρυσή η Νεομάρτης. Μακεδονοπούλα η Χρυσή από την αλμοπία του νομού Πέλης. Οι γονείς της Ευσεβής αλλά πτωχοί. 4 θυγατέρες είναι τα δώρα του Θεού και αυτά αγωνιούν να αντιπροσφέρουν στον Κύριο Άγια. Η Χρυσή κάποια μέρα και ενώ βρίσκεται με άλλες γυναίκες στα αγροκτήματα, κάποιος Τούρκος την απαγάγει και την οδηγεί στο σπίτι του. Προσπαθεί να την μεταπίσει, να αλλαξοπιστήσει και να την φευθεί. Η χριστιανή κόρη αντιδρά δυναμικά. «Νυμφίος μου μοναδικός είναι ο Χριστός, δεν τον αρνούμε κι αν ακόμη μετεμαχίσετε». Οι γονείς της το πληροφορούνται και θλίβονται. Οι Τούρκοι τους πιέζουν να τη μεταστρέψουν. «Γονείς μου είναι ο Ιησούς και η Παναγία και αδέλφια μου όλοι Άγιοι και Άγιες», αναφωνεί στεναρά η Χρυσή. Ανένδοτη η αγωνίστρια της πίστεως δέχεται φρικτά βασανιστήρια. Τελικά κατατεμαχίζεται το σώμα της, ενώ η ψυχή της προσέρχεται στον ουράνιο νυμφώνα για την παραλαβή του άφθαρτου μαρτυρικού Στεφάνου.
1: Άγιος Νικόλαος ο Οικοδόμος. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, δηλώνει επίσημα ο Κύριος. Η καθαρότητα της καρδιάς, η αγνότητα των αισθημάτων, η διάβγεια των εκδηλώσεων, απαραίτητη όρη για τη θέα του Θεού. Η άδολη καρδιά στόχος των υποψηφίων Αγίων και επίτευγμα των Αγίων. Και ο νεομάρτυρας Άγιος Νικόλαος, ο Οικοδόμος, που τιμάμε στις 31 Οκτωβρίου, διακρίνεται για την καθαρή καρδιά, το ταπεινό φρόνημα, την απλότητα των ενεργειών, τα ανεξίκακα αισθήματα, την πραότητα του χαρακτήρα, την αυθόρμητη καλοσύνη, την πολλή υπομονή, την όλη σεμνότητα. Πατρίδα του Ικαριές της Χίου. Εκεί γεννιέται από ευλαβείς γονείς τον Πέτρο και τη Σταματού. Δέχεται τα χριστιανικά μηνύματα, βιώνει τις χριστιανικές αλήθειες, χαριτώνεται και ακτινοβολεί ευωδία Χριστού. Μεγαλώνει ορφανός από πατρική προστασία, αλλά διατηρεί και επαυξάνει τις αρετές. 20χρονος ο Νικόλαος μαζί με το συγχωριανό του Φραγκούλη φθάνει στη Μαγνησία και ασχολείται με την οικοδομική τέχνη. Κάποια μέρα παραφρονεί, κυκλώνεται από αγαρινούς, παρακινείται στην αλλαξοπιστία και οδηγείται στον Κρητή για δήλωση επίσημη. Σιωπά, τον εξαγριώνει και εκδιώκεται. Οι συμπατριώτες τον μεταφέρουν στοιχείο στην αδελφή του Δεσποινού. Γνωστοποιείται η αλλαξοπιστία του, συλλαμβάνεται, ενδύεται τουρκική φορεσιά και μετονομάζεται Μεχμέτης. Η πνευματική του κατάσταση αξιοθρήνητη. Η σωματική του εμφάνιση αξιολείπητη. Η φτώχεια εμφανής. Η πείνα έντονη. Η υπηρεσία του βοσκού των ζώων του εξασφαλίζει τον επιούσιο. Εκεί, στα βουνά, αποκαλύπτει ο Θεός την αρχή της σωτηρίας του. Συναντά τον Αρχιμανδρίτη Κύριλο και επιδέχεται κατάλληλες συμβουλές. Βλέπει σε οπτασία την Παναγία που τον προτρέπει να επισκεφθεί τον ιερέα του ναού του Σωτήρα για να θεραπευθεί. Περί χαρίς το ανακοινώνει στην αδελφή του, τον οδηγεί στον Αρχιμανδρίτη Κύριλο, προεστώτα του ναού του Σωτήρα, επικαλείται ένθερμα τη θεϊκή βοήθεια και δέχεται τη σωματική και ψυχική υγεία. Έκτοτε ο Νικόλαος επιδίδεται σε αυστηρή νηστεία, σε συνεχή προσευχή, σε συχνή αγρυπνία, σε βαθιά μετάνοια. Η καρδιά του φλογίζεται από την αγάπη του Χριστού. Ο πόθος του για μαρτύριο φουντώνει. Οι Τούρκοι πληροφορούνται τη μεταστροφή του και τον συλλαμβάνουν. Η παρησία του θαυμαστή. Η ομολογία του τολμηρή. Ο έλεγχος δρυμής. Το φρόνημα ακμαίο. Οι κολακίες απορρίπτονται, απειλές εμφανίζονται, ραβδίζεται βάναυσα, φυλακίζεται απάνθρωπα, η ανάκριση επαναλαμβάνεται. Η ομολογία ζωηρή, η πρόσκληση για μεταστροφή των Τούρκων θαρετή, η εξαγρίωση έντονη, τα βασανιστήρια φοβερά, απλώνεται σε σανίδα με μυτερά καρφιά, ακινητοποιείται με βαριά πλάκα. Υπομένει με αγαλίαση και δοξολογία. και ο Κύριος με φοβερό σεισμό τον ελευθερώνει αυλαβή. Οι Τούρκοι σκληρύνονται, τον ρίχνουν σε στάβλο ατίθασων ζώων. Παραμένει σώος και αποφασίζεται ο θάνατος. Δέχεται αλλεπάλληλες μαχαιριές στο λαιμό και τέλος σφαγιάζεται με τον ύμνο στα χείλη. Το 23χρονο παλικάρι το 1754 μετά Χριστόν παίρνει το φωτοστέφανο του μαρτυρίου. Το λείψανο φεγκοβολά, ενώ σκοτάδι απλώνεται και σκορπίζει ευωδία και θαυματουργική χάρη προς δόξαν Θεού.

Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας. Γόνος της Νεάπολης της Μικράς Ασίας ο Γεώργιος. Ανήκει στο ιερατικό επιτελείο του Χριστού. Είναι δούλος Χριστού, ταπεινός διάκονός του, ευσεβής Λεβίτης. Εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου της Νεάπολης, διακονεί ολόθυμα το ποίμνιό του. Αγωνίζεται και αγωνιά για τη σωτηρία των ψυχών που ο Κύριος του αναθέτει και για τις οποίες ο ίδιος σταυρώθηκε. Απαρέγκλητος στηρητής των θεϊκών εντολών, αποτελεί πρότυπο οσιότητας, διακηρύσσοντας διαπρίσια την αλήθεια και δικαιοσύνη του Θεού. Αποβαίνεται ουτοτρόπος άμεμπτος ενώπιον του Κυρίου. Το 1797 προσκαλείται να αναπληρώσει τον καταδιωκόμενο από τους Τούρκους ιερέα του χωριού Μαλακωτή. Προθυμοποιείται λοιπόν να ιερουργήσει. Ξεκινά περιχαρής βαδίζοντας το δρόμο της υπακοής. Ο Σατανάς δολιοπλοκεί. Η παγίδα στείνεται. Βρίσκεται καθοδόν όταν οι Τούρκοι βοσκοί τον συλλαμβάνουν, τον ληστεύουν, τον βασανίζουν ανελαίητα και τον αποκεφαλίζουν. Μάρτυρας Χριστού ο ιερέας Γεώργιος απολαμβάνει αιώνιες και αναφέρετες χαρές. Το 1924 το λείψανο του ιερομάρτυρα Γεωργίου μεταφέρεται στον ιερό ναό Αγίου Ευσταθίου στη Νέα Νεάπολη Αττικής.

Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος. Η Εκκλησία μας, θεμελιωμένη στο αίμα του αρχηγού της, καθίσταται ακατάλητη. Ποτισμένη με το αίμα αναρρύθμιτων μαρτύρων, λαμπρύνεται. Η ενατένιση των φρικτών μαρτυρίων τους μας παρακινεί σε μια παρησιακή ομολογία πίστεως, σε μια στεναρή μαρτυρία ζωής, σε μια ακατάπαυστη προσφορά αγάπης στο βωμό της αγάπης. Νέφος μαρτύρων, αλλά και νεομαρτύρων, καταβγάζει το νοητό στερέωμα της Τριαμβεύουσας Εκκλησίας. Αστέρι φωταυγές στο νεομαρτυρικό χορό και ο Άγιος Κωνσταντίνος. Το βλάστημα της Ίδρας, το κάφημα της Ρόδου, το αγαλίαμα του ουρανού. Πατρίδα του λοιπόν η Ίδρα. Γονείς του ο Μιχαήλ και η Μαρίνα. Άνθρωποι απλοϊκοί. 18χρονο παλικάρι πηγαίνει στη Ρόδο. Η απειρία του στη ζωή τον οδηγεί σε συναναστροφές με Τούρκους και σε συχνές επισκέψεις στο σπίτι του ηγεμόνα. Ο προσιλητισμός αρχίζει και σύντομα απαρνείται το Χριστό και προσκυνεί το Μωάμεθ. Τριετής η παραμονή του στην πλάνη και ο συνειδησιακός έλεγχος είναι ακατάπαυστος. Ο Κύριος τον παρακολουθεί, τον πυρπολεί και η Θεία Αγάπη κατακαίει το είναι του και ο πόθος του μαρτυρίου διακαείς. Προστρέχει σε πνευματικό και εξομολογείται την πτώση του και ομολογεί τη μετάνοιά του και δηλώνει τη μαρτυρική του επιθυμία. Η αφαιρεγγιότητα όμως της νεότητας αποτρέπει το μαρτύριο και προτρέπει την αναχώρηση. Υπάκουος ο Κωνσταντίνος κυβαλοποιεί επίγειες απολαύσεις στην αυλή του ηγεμόνα και αναχωρεί πάραυτα για την Κριμαία. Παραμένει εκεί 3 χρόνια και ζει με συνέπεια το χριστιανικό του πιστεύω. Αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη. Αναζητεί πνευματικό για ορθή καθοδήγηση και ουσιαστική στήριξη. Προσέρχεται και στον Πατριάρχη Γρηγόριο και τον κατευθύνει για το Άγιο Όρος. Καταφθάνει στην Ιερά Μονή Ιβύρων. Επί ένα εξάμηνο οικετεύει την κυρία Θεοτόκο την Πορταΐτισσα για ενίσχυση και επίτευξη του μαρτυρικού του πόθου. Περίφλεκτος πλέον από τη Θεία Χάρη, αναχωρεί για τη Ρόδο τον τόπο της προδοσίας. Τώρα πλέον είναι ασυγκράτητος. Αυτόκλητα παρουσιάζεται στον πρώην αφέντη του ηγεμόνα και παρουσιάζεται πρόθυμα προσκλητικά. Ομολογεί και διακηρύττει την αληθινότητα του Τριαδικού Θεού και κονιορτοποιεί το μομηθενισμό. Το θρησκευτικό μένος του ηγεμόνα εξαπολύεται, φυλακίζεται, επανακρίνεται και βασανίζεται ανήλαια. Υπομένει καρτερικά, ανεξικακή φανερά, εύχεται ειλικρινά και προσεύχεται θερμά. Επαναφυλακίζεται, επανεξετάζεται και αποκρίνεται στεναρά ομολογιακά. Εμόφυρτος από πολυπληθείς ραβδισμούς και ημιθανής φυλακίζεται. Εκεί δέχεται τη δεσποτική υψηλή επίσκεψη και ιατρεύεται και χαροποιείται και ενθαρρύνεται. Η αγαλίαση άφατη. Ο ηγεμόνας μένεται. Ο μάρτυρας αφηγείται το θαύμα και προσκαλεί. Φυλακίζεται και ασφαλίζεται στα πόδια. Θεϊκή επέμβαση τον απελευθερώνει. Δοξολογική ευχαριστία αναπέμπεται. Η φυλακή τον κρατεί επί πεντάμινο. Βασανίζεται αλλά αγάλεται. Κοινωνεί κρυφά ανά δεκαπενθήμερο και ενδυναμώνεται. Η επικοινωνία και η κοινωνία με τον Χριστό τον πυροδοτεί για τον πόθο της συνάντησης. Ο ηγεμόνας έμφοβος για την καταγωγή του μάρτυρα καθυστερεί τη λήψη απόφασης. Η ομολογία επαναλαμβάνεται. Η πρόκληση προσφέρεται. Η άδεια από τον Ιδραίο διοικητή δίδεται, αφού διαπιστώνεται η επιθυμία του Κωνσταντίνου με μυστική επιστολική επαφή. Η θανατική καταδίκη τελεσίδικη απόφαση. 14 Νοεμβρίου 1800, Τετάρτη, Πέμπτη, μεταμεσονυχτική ώρα. Η αγχώνη διαγράφει το τέλος της μαρτυρικής πορείας του γενναίου αθλητή. Η ψυχή εξαγνισμένη προσέρχεται στο θρόνο του Κυρίου και παίρνει το άφθαρτο στεφάνι. Το σώμα ενταφιάζεται. Το λείψανο αργότερα μεταφέρεται από τα μητρικά χέρια στην Ίδρα. Η θαυματουργική χάρη του δίδεται για να δοξάζεται ο Θεός που ο μάρτυρας επάξια εδόξεσε. Τις πρεσβείες του επικαλούμαστε και εμείς για καθημερινή
παρησιακή ομολογία εδόξεσε. Τις πρεσβείες του επικαλούμαστε και εμείς για καθημερινή παρησιακή ομολογία ζωής.

Άγιος Αναστάσιος ο Νεομάρτυρας. Υπηρώτης ο Αναστάσιος. Παραμυθιά ο τόπος γεννήσεώς του. Ήταν ευλαβέστατος χριστιανός με ήθος έντιμο. Μία θερινή ημέρα βρέθηκε με την αδελφή του και άλλους συντοπίτες του σε αγρόκτημα. Εκεί σημειώθηκε διαμάχη με Τούρκους, οι οποίοι απέβλεπαν στην κακοποίηση της αδελφής του. Οι Τούρκοι τότε έλαβαν έναυσμα για συκοφάντηση του Αναστασίου περί μη τήρησης υποσχέσεως αλλαξοπιστίας. Ο Πασάς συνέλαβε αμέσως τον Αναστάσιο και προσπάθησε να τον πείσει να ασπαστεί τον μωαμεθανισμό. Ο Αναστάσιος αντιτάχθηκε στενερά. «Είμαι χριστιανός, δεν αρνούμε τον Χριστό και ουδέποτε υποσχέθηκα άρνηση. Επιποθώ τα άφθαρτα αγαθά που μου ετοίμασε ο Κύριος και όχι τα πρόσκαιρα φθαρτά». Άδικα λοιπόν επιμένεις και αναμένεις αλλαξοπιστία. Τα λόγια του, λόγια καρδιάς και αντάβια βαθιάς αταλάντευτης πίστεως απέδωσαν καρπό. Ο γιος του Πασά μεταστράφηκε και έγινε χριστιανός, Δημητριανός μετονομαστής και μετέπειτα μάρτυρας Χριστού. Ο Αναστάσιος φυλακίστηκε, βασανίστηκε σκληρά και τελικά αποκεφαλίστηκε. Ομολόγησε, μαρτύρησε και ενίκησε. Είναι συναριθμημένος πλέον στη χωρία των Αγίων Μαρτύρων.

Άγιος Γεώργιος Οξυλογλύπτης. Στη φάλαγγα των νεομαρτύρων της πίστεώς μας παρελάβουν πρόσωπα κάθε ηλικίας, από τα σεβάσμια γυρατιά μέχρι τα σφυγηλά νιάτα και τα άκακα νήπια. Ο Άγιος Γεώργιος ο νεομάρτυρας, 22 χρονών, ανήκει στον πανένδοξο μαρτυρικό χορό. Πατρίδα του είναι η Χίος, γονείς του ο Παρασκευάς και η Αγγερού. Νήπιο ακόμη χάνει το μητρικό στήριγμα με την εκδημία της μητέρας του. Μεγαλώνει με την επίβλεψη της μητριάς. Μαθαίνει την τέχνη του ξυλογλύπτη και ακολουθεί το αφεντικό του στα ψαρά. Εκεί γνωρίζει φίλους και φεύγουν κρυφά για την Καβάλα. Μαζί με την επιπόλαιη συντροφιά του κλέβουν καρπούζια. Συλλαμβάνεται ο Γεώργιος, παραδίδεται στον Κρητή και έμφοβος αρνείται την πίστη του. Ο πατέρας του αγνοεί τα συμβάντα και ανησυχεί. Ο Γεώργιος έρχεται στη Χίο με ένα καράβι. Τον συναντάει συγγενής του, ακούει που τον φωνάζουν Αχμέτη, καταπλήσεται και θλίβεται. Επισκέπτεται το πατρικό του, αλλά ο πατέρας του απουσιάζει. Αναχωρεί και επανέρχεται στο νησί.

μεταμελημένος. Η συνάντηση με τον πατέρα του είναι δραματική. Φυγαδεύεται στις Κηδονίες και παραδίδεται σε χριστιανό. Δεκάχρονος εργάζεται στο κτήμα και πολιτεύεται σεμνά. Εμφυτεύεται ο φόβος του Θεού στη ψυχή του. Μεταλαμπαδεύεται η αγάπη στο Θεό στην καρδιά του. Έρχεται η συντριβή στο είναι του. 20χρονο παλικάρι ζει άφοβα στις Κηδονίες. Ο πατέρας τον επισκέπτεται εν αγώνια και τον συμβουλεύει για ναυτολόγηση. Αλλά εκείνος αρνείται. Γνωστοποιείται το παρελθόν του και ετοιμάζεται να παντρευτεί. Ο αδελφός όμως της μισθής του για προσωπικές αντεκδικήσεις προδίδει στον αγά ότι είναι Τούρκος. Οι φίλοι συμβουλεύουν τη φυγή ή την απόκρυψη. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. Η συνείδηση ελέγχει δρυμύτατα. Η εξωμοσία έντονη στη μνήμη. Η ευκαιρία για εξυλασμό μοναδική. Η αφοβία φανερή. Η σύλληψη άμεση. Η παράδοση αυθόρμητη. Σιδηροδέσμιος οδηγείται στον Κρητή. Ανακρίνεται σχολαστικά. Απολογείται αναλυτικά. Ομολογεί θαραλέα το πιστεύω του. Αποτρέπεται παραπλανητικά να αναφέρει το τουρκικό όνομά του. Εμένει σταθερά στο χριστιανικό του όνομα, Γεώργιος. Απειλείται με θάνατο. Δέχεται με χαρά. Φυλακίζεται ευθύς. Πάσχει για τον Χριστό και αγάλεται. Οι αδελφοί χριστιανοί της πόλης οικετεύουν για θεϊκή ενίσχυση, παρηγορούν έμπρακτα. Οι αγαρινοί εκβιάζουν. Ο γενναίος αθλητής του Χριστού παραμένει απτόητος. Η απόφαση εκδίδεται. Θάνατος. Ο μάρτυρας πανηγυρίζει. Εξοπλίζεται με εξομολόγηση και θεία κοινωνία, ειρηνεύει εσωτερικά και αποκρούει οριστικά τις σατανικές επιθέσεις των λογισμών. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ουρανό και ενισχύεται δυναμικά. 26 Νοεμβρίου 1807. Ο Γεώργιος Πάνοπλος με την ευχή του Ιησού στα χείλη αναμένει τον Δήμιο. Οι χριστιανοί προσεύχονται ολονύχτια και θωρακίζουν τον μάρτυρα. Οι Δήμοι οδηγούν τον Γεώργιο στον τόπο της καταδίκης. Το ύφος του αγέροχο, η όψη του περίχαρη, η σιωπή του επιβλητική, η μορφή του γαλήνια. Γονατίζει και αναφωνεί. «Είμαι χριστιανός!» Δέχεται πυροβολισμό και αιμορροή. Χτυπιέται βάναψα με το σπαθί. Σφαγιάζεται αργά, επώδυνα και άσπλαχνα. Με το όνομα του Χριστού στα χείλη σφραγίζει τελεσίδικα την επίγεια ζωή του και εισέρχεται τροπεούχος στην αιωνιότητα.

Άγιος Αγγελής, ο Νεομάρτυρας και Σαλός. Ο πανευκλεής χορός των μαρτύρων έχει να επιδείξει μια ιδιοτυπία προσώπων, μια ποικιλία μαρτυρίων, μια ιδιομορφία θεώσεως. Οι μορφές των μαρτύρων διακρίνονται για τον διάπειρο μαρτυρικό πόθο, για τον υπέρμετρο θρησκευτικό ζήλο, για την ένθερμη αγάπη στο Θεό, για την ευστάθεια της πίστεως. Κάθε μάρτυρας και μια ιδιάζουσα μορφή, με εγκαρτέρηση και υπομονή, με ταπείνωση και αγάπη, με τόλμη και ηρωισμό. Η αυτόκλητη προσφορά στο μαρτύριο, η εκούσια σαλότητα για τον Χριστό, η θεληματική περιφρόνηση της επίγειας δόξας, χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εραστών του Θεού. Και ο Άγιος Αγγελής ο Νεομάρτυρας συγκαταλέγεται ανάμεσα στους εκλεκτούς. Πατρίδα του είναι το Άργος της Πελοποννήσου. Διακρίνεται για την ευλάβεια, την πραότητα, την ευσπλαχνία στο συνάνθρωπο, την αγάπη στο Θεό. Παρακολουθεί με ζήλο τις ιερές ακολουθίες, μελετάει με ενδιαφέρον, προσεύχεται με θέρμη. Βρίσκεται στην Έφεσο σαν εμπειρικός γιατρός και επωφελείται κάθε ευκαιρίας για να διακηρύξει την πίστη του στον αληθινό Θεό. Η συνάντησή του με έναν άθεο Γάλλο και η έντονη συζήτησή τους γύρω από την πίστη γίνεται αφορμή φιλονικίας και πρόξενος μονομαχίας. Ο Αγγελής πιστεύει ακράδαντα στη νίκη του Θεού, στην ήττα της αθείας. Οπλίζεται με τα όπλα της προσευχής και της Θείας Κοινωνίας και προσέρχεται με αισιοδοξία προς συνάντηση του αρματωμένου αθέου. Ο Γάλλος στη σκέψη του θανάτου δηλιάζει και έντρομος εγκαταλείπει το στίβο. Ο Αγγελής θεωρεί τη φυγή ήττα και αισθάνεται θριαμβευτής. Η νίκη όμως του δημιουργεί υπερήφανους λογισμούς. Και ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Τον εγκαταλείπει το έλεος του και τον παραλαμβάνει ο διάβολος. Με το πρόσχημα του μαρτυρίου γίνεται Τούρκος. Η άρνηση της πίστεως επίσημη. Η ενδυμασία διακριτική. Η επιθυμία για μαρτύριο ενδόμηχη. Οι προκλήσεις εμφανείς. Οι εντυπώσεις συγκεχημένες. Εκδιώκεται για τυχείο και εκεί συχνάζει στις εκκλησίες, θρυνεί γοερά, προσεύχεται κατανυκτικά, παριστάνει τον διαχριστόν Σαλό. Στις συναστροφές του με Τούρκους δηλώνει προκλητικά ότι είναι χριστιανός. Δέχεται άγρια κτυπήματα και υπομένει αγώγιστα. Η ώρα όμως του μαρτυρίου δεν έρχεται. Ο Αγγελής ζει στην αναμονή του θελήματος του Θεού. Θρυνεί και στενάζει. Ποθεί και ζητεί μαρτύριο εμπόνος. Οι ηκεσίες του δακρύβρεχτες φτάνουν στο θρόνο του Θεού. Η μεταμέλειά του ειλικρινής προσελκύει το έλεος του Κυρίου και εκπληρώνει τον διακαή πόθο του. Μια μέρα παρουσιάζεται στους Τούρκους προκλητικά, χωρίς γένεια και δηλώνει ότι είναι πια χριστιανός. Οι αγαρινοί προσπαθούν να το μεταπίσουν, αλλά είναι αδύνατο. Συλλαμβάνεται και πιέζεται να ανεβεί στο τζαμί. Σπρώχνεται άγρια, δέρνεται άσπραχνα, αλλά αρνείται κατηγορηματικά. «Θανατώστε με, δεν ανεβαίνω στο τζαμί, είμαι χριστιανός», επαναλαμβάνει. Πάρα αυτά αλυσοδένεται και φυλακίζεται. Επαναξετάζεται, αλλά παραμένει ανένδοτος. Βασανίζεται σκληρά, αλλά υπομένει. Δέχεται την απόφαση του αποκεφαλισμού και πανηγυρίζει. Στις 3 Δεκεμβρίου το ξύφος αποκόπτει την κεφαλή του Θεόφρονα Μάρτυρα. Η διαχριστών σαλότητα, η βαθιά μετάνοια και το επώδυνο μαρτύριο εξασφαλίζουν την αιώνια ευφροσύνη στον Άγιο Αγγελή.

0: Άγιος Νικόλαος ο Νεομάρτυρας. Ο Νικόλαος ζούσε στη Σμύρνη. Είχε εισέλθει στο στίβο της οικογενείας. Έλαβε χριστιανική ανατροφή και αγωνιζόταν κατά των παθών του. Ο θυμός ήταν συχνά εμφανής. Κάποια μέρα, σε μία θυμώδη έκρηξη, είπε «Θα γίνω Τούρκος». Άμεσα οδηγήθηκε στον Κρητή από τους παρευρισκομένους Τούρκους. Εκεί ο Νικόλαος αρνήθηκε επίμονα να αλλαξοπιστήσει. Βασανίστηκε ανήλαια, αλλά συνέχισε να διακηρύττει «Είμαι χριστιανός». Σταθερός στην πίστη, μέχρι τέλους δέχτηκε τον απαγχωνισμό. Το λείψανό του δέθηκε με ογκόλιθο και ρίφθηκε στη θάλασσα, το οποίο ανασύρθηκε από κάποιον Λατίνο. Η ψυχή του παραδόθηκε στον Κύριο, από τον οποίο και έλαβε στέφανο άφθαρτο. Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε ζωντανά με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Ελεούσας στη Χαλκίδα για την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Χαλκίδος, κύριου Χρυσοστόμου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με τον πανηγυριζόντα Ιερό Ναό Αγίας Ελεούσας για την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Χαλκίδος, κύριο Χρυσοστόμου.
1: Των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισεν εμάς που πάει σκηνίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγια και σκύψε και ηγέστη τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον, και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί θα θείε με τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι έχεις ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης και κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σών φυλάτων δια τους σταυρούς σου πολίτες να. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρίο ετουσίως και επωνύμου σου καινή πολιτεία, του συγκριμού σου δόλησε Χριστέ ο Θεός. Έφερναν και δυνάμεις του Χριστού βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, στην συμμαχία νέχει της νησίν, όπλων ειρήνησα εις των τρόπων, και νίκια ηχείς σε αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέστητε, μη παρήγης αγαθήτε στην κυφθία ημών πανήμης δε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλεσες βασιλεύει και φοήγει αυτής ουρανών την νίκη. Διότι έτσι και στον

ενισχύσεις Θεό και επηγείς ειρήνη εν ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα ενισχύσεις Θεό και επηγείς ειρήνη εν ανθρώπου σε ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε, τι επιθύνεις να μην κρύβονται με. Πολλοί εμφανίστονται με. Ναι. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, πού πέφτει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Τι δε Κύριε αντιλήφθον μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέτρασα και επίκουσέ μου εξών σ' Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέστην ότι Κύριος αντιλήψατέ μου. Ούχο πηδήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων στην επιτυχέμενών μη. Ανάστα Κύριο σώσα με ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξας πάντας ως εξένοντας με ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέδειξας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ η κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέστην ότι Κύριος αντιλήψατέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξε με, μη δε τη οργή σου παιδεύσε με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεσήριξε σε πεμέ την ηχείρα μου. Ούτε ασυνίασε την θυσκακή μου από προσώπου της οργής σου. Ούτε στην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερίδα την κεφαλή μου, ως την φορτίον ευαρή ευαρύνθησαν επεμές, προσώρησαν και εσάψαν οι μολογές μου, από προσώπου της οφροσύνης μου. Και τα λιπόρησε και κατεκάθινε στις τέλους, όλη την ημέρα και δρουπάζουν οι χορευόμουν, ότι εξώε μου εμπλήθησαν ευγμάτων και ούτε εθενίασαν την σταρκή μου. Ετακώθην και ταπεινώθηνε ως πόδρα, οριόμηνε από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου το απεκρίβει. Η καρδία μου ταράξει εγκατέλειπε με ηλικής μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστηνε δε μου. Οι φίλοι μου και η θρησία μου εις αναδίας μου ήγησαν και έστησαν και η έγκυσά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιώντας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου κυκουόν και ως ιαλαλός ούκ ανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος και άνθρωπος ούκ ακουώ και ούκ έχουμε το στόμα δι' αυτού ελεγμού. Ότι επισή Κύριε ήρθησα, τι εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιθαρώσουν οι ελευθεροί μου και εν τους αλευθύν ο πόδος μου εμπενέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάχηδας έτοιμος και ελγιδόν μου ενώπιόν μου εις διεπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να κελώ και με λυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσουν και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες με κακά διαγαθών εν διεβαλών με, επί κατεδίωγον αγαθοσύνη. Μη καταλήψεις με Κύριε ο Θεός μου μη αποστήσατε μου. Πρόσχεσαι τη βοήθεια μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη καταλήψεις με Κύριε ο Θεός μου μη αποστήσατε μου. Πρόσχεσαι τη βοήθεια μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορτρίζω. Ερίφθησε στη ψυχή μου πως απλώσει η στάση μου, εν γη ερήμων και αβάτω και ανίδα. Ούτως εν το Αγίο Όθεν και του ειρήν την δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου και ζωά, στα χείλη μου επενέ σου ζήσε. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρα σου. Ως εξέαντος και ποιότος σε ψυχή μου και χίλια γαλιά σου εστενέστηκεν το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σε επί της τρομνής μου, εν σώθη σου εμελέτων σε, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν σκέψη των τέλειων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμούν δε αντιλάβει το ελευθιά σου. Αυτή δε εις μάτι να δείτε σαν επιτυχή μου, εις ελεύθονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοτήσονται εις χείρα τρομφέας, μέρη της αλλοπέκων έσονται. Ότι ο βασιλεύς σου τον ευχήσεται εκ το Θεό, επί να ζήσετε πάσου ομνίων εν αυτό, ότι νεφράγει στο μαλαιού τον άδικα. Εν τη σώση σε μελέτων είστε, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέψη των θέλειων σου αγαλιάζομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντιλάβει την δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, μη και νη και αιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νη και αιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε, ο Θεός ο Τύριος μη μέσα και έκραξα και νυχθεί εναντίον σου.
εισελθέ το ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνουν το μου σου στη δέησή μου, ότι εφλήθη καθόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άμπηγησε, πως ελογήθη με τον κατοβενόντων ους λάβων, εγεννήθη ως ή άνθρωπος απολύθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ως η θαυματία καθέφτος εν τάφο, ο νου των λύθης έχει και αυτής εκ σχηρών του απόστησα. Εθεντόμεν λάβω κατωτάτω, με σκοτεινήθηκε εν σκιά θανάτω. Επενέπες και ρίχτε θυμό σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σε πήγα και σου πεμέ. Εμάθηνα στους γνωστούς μου, επενού, εθεντόμεν δέλημα εαυτή. Παρεδόμεν και ούτε τους προεγόμενοι, ο θαλμί μου εισένησαν από σοφία. Εγκέπεσα προς την Κύριε όλη την ημέρα, διαπέτασα προς θέτα σκύρα μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η αγρία να στήσου και εξομολογήσω τέσσε. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαίο σου και την αληθεία σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν τη επιλελειγμένη. Θα γω προς την Κύριε και έκρασα και το πρωί προς ευχή μου προφτάσετε. Δυνατή Κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χωρίς είμαι εγώ και εν κόψε γνωριστό μου. Η ψωφή δεν ταπεινώθην και εξυγχωρήθη. Επενέβη λίθον οι οργές σου, οι εκφοβερισμοί σου εξητάρα ξάνω. Εκεί μπροστά μου ως είδω όλη την ημέρα θέλει έστω με άνω. Εμάκρυνα σαν το μου φίλων και μυρτίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεός, η θηρία μου ημέρα την έδωσα και ανοιχτή εναντίον σου. Ήθελε το ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνουν το μου σου στην περιοχή μου. Ευλόγητη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα θα εντόπισε μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγητη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλογθά μου φάσα τη αποδόση αυτού. Τον επιλατεύω τα πάσα τα νομία σου, τον ιόμενο φάσα τα γνώση σου. Τον λυτρούμενο εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εσυρμή. Τον επιτρώντα εν αγαθή, την επιθυμία σου ανακοινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι τόσο. Ποιόν έρημος κίνος ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοφούς αυτού το Μωυσή και στη ίση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρμον και ρήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ού πιστεύεις ότι στήσετε ουν τέλης τον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα σανομία σημών πήρες εν ημί. Ού δε κατά τα σαματία σημών ανταπέδε και νημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού, από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτό. Καθώς αναπρέφω η Ανατολή, από τις μόνες μάθαινε αθημών τα αστυνομία αθημών. Καθώς η κτήνη η πατήριους, ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτό, ότι αυτός έλεγε το πλάσμα ημών, εμείς είναι ό,τι κούσες μένους. Μ' άνθρωπος ως τη φόρτος, ειμαί αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού, ούτως της ανθίσης. Ότι πνεύμα δηλήθεν εν αυτό, και ούτε πάρνει και ούτε γνώσετε έτσι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επιστοχουμένους αυτό. Και δικαιοσύνη αφού επιλήθει όλη της φυλάσσης την διαθήκην αυτού και με μιλημένους των εντολών αυτού του φυλίξε αυτά. Κύριος εν το ουρανό η δήμωση των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων προσκώσει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντως οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι ευχοί ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνείς των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα οι δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγητη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγητη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξουν τις προσευχές μου ενώ της επιδελφίου μου και αληθείας σου. Εισάξουν όμως τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις χρήστη μετά του δούλου σου, ότι ούτε και όχι εσύ των οδειών σου βαζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός του και κύρ μου εν ταπείρου στην ενδύνη της ζωή μου. Κατάρχισε με σκοτεινή σου ως με τους αιώνους και κυβεία θέλετε με το πνεύμα μου εν αμία ταράξει η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέξα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέξα. Διαπέτασα προς την ταυτήρα μου η ψυχή μου ως για ανιδρώσει. Τα χείλη σ' άκουσα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία αποστήσω το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνεις της λάμπων. Ακουστών πίεσό με το πρωί το λαιό σου, ότι επιτύχησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν ήγορα εις τον νέο και προς θεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς θεή κατά εθιμών, η
Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι είναι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένιξον το όνομα τόσο, Κύριε, δείξου με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει πλήθος στην ψυχή μου και εν το ελέγχει σε εξολοθέψει τους ψυχούς μου. Και απολύσει πάντα σου κρύβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ειδή. Ισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη θέση τη κρίση με το όλο σου ειδή. Ισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη θέση τη κρίση με το δούλο σου. Ισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου

0: ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,

0: Ορθοδόξου Χριστιανών, Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε ελέησο,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, του Ποιμίου Πρεσβυτερίου σε Χριστώ διακονία.

Αυτό.

0: στο το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει στην πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

και λύσας την κατάραν εδώ και την ευλογία και καταργήσας τον θάνατον, εδωρήσα το ημίθο.

0: Ελέησον Κύριε Ιησού.
1: Σοφία ο Κριακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, λύνει πάση
0: και το πνεύμα.

Αναστάσα Μαρία με χορεύτη στην ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εις ήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος ήκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας και σκύρτησε το βρέφτη

τον Άγιο Ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκθυρμών σου εξάλληξαν τα αμαρτήματα μου. Με επιπλέον κλείνον με από τις αμαρτίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν σου. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διακοντός. Τι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνεσθέσεν. Ιδού γάρνο νομίε την ελήθην και να μαρτύρεσαι και τη σένε η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρίσια τη οποία σε δήλωσε. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλεκαθίσω με. Ακουτίεις μια αγαλία στην και ευπροσύνη, αγαλιά ως ο Θεός θέας ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό μου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα από μου. Απόδοσ' μη την αγαλία στην του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάσου τον νόμο στα σοφού σου και ασεβείς εμπιστεύεις τρέψουσι. Ρίξε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληψα θυσίαν δε το καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός σου και ψουδενώσει. Αγάπη μου Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομητήτατα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη σαν αφορών και ολοκαυτώματα, τότε ανήσυχη επί το θυσιαστήριόν σου μου.

λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου επιστρέφω κόσμου σε ελληνική εκτιμή. Ήψουν κέρα χριστιανών ορθοδόξων και κατάψουν θυμάστε λέει στα πλούσια. Πρεσβείε Παναγράμματε στην Σιμών Θεοτό και Παρθένου Μαρία. Κοίτα και το γενέθλιο τιμόμεν και ορτάζομεν την άμπτυμη και σου πει Σταυρού. Προστασίε στην είναι που να νιώθει να σωμάτων και εσύ στην ενδόξη πρόφη του προδρόμου και βαπτισιών. Το να γίνει ενδόξη και μερικών αποστόλων, το να γίνει ενδόξη και των γραμματήρων, των οσίων και των φοροπατέρων ημών. Πάντων είναι βία διλαψάν των πατέρων οσίων και ιεραρχών. Το γιο ενδόξη μεγαλομάρτυρο τρίφωνο στο μικρό και αναργύριο και των αγίων πατέρων ημών. Παρτενή και ψήμου σε επισκόπου Λαμψάκου. Των αγίων και δικαίων των πατρονιακήν πιάνει και πάντων στον αγίων. Οικετεύομεν σε μονάχα.

ελέη και εκτριμής και φιλανθρωπία του μονογενού σε μεθοπλογητός, συν το Παναγείο και αγαπώ και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, Ιωακήμ και Άννα, αμυδισμού ατεχνίας, και Αδάμ και Εύα, εις της τωράς του θανάτου, ηλευθερώθησαν άχραντε, εν τη Αγία γεννήση σου, αφήνε ορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των θεσμάτων λιπτροφής, εν το κράζυνση, εις τύρα τύχτη την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών.
2: Και τροφών της ζωής ημών.
1: Η προσευχή ομού και στεναγμός της τυρώσεως και ατεχνώσεως Ιωακήμπτε και Άνης, ευπρόσδεκτος και εις τα όντα Κυρίου ελήλυτε και ευλάστησαν καρπών ζωηφόρων το κόσμο, ο μεν γάρ προσευχήν εν το όριε θέλει, είδε εν παραδείσο όνειδος φέρει, αλλά με τα χαράς, εις τύρα δείκτη τη Θεοτόκον και τροφών τη ζωής ημών.

Σεπτεμβρίου, το γενέθλιον της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, τι αυτή η μέρα οι Άγιοι αυτάδελφοι Ρούφος και Ρουφιανός ψήφι τελειούνται, τι αυτή η μέρα ο Άγιος Εβύρος ψήφι τελειούται, τι αυτή η μέρα ο Άγιος Αρτεμίδωρος πυρή τελειούται, τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νεομάτης Αθανάσεως ο εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσας κατά το 1774 έτος Αγχώνη τελειούται. Της των Αγίων Σου Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός,

Επιστάσα δε είπε, Κύριε, ου μέληση, ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονή. Είπε ούν αυτή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρειά.

Πατέρα Παντοκράτορα, Θεήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενής, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάτους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα δε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας του κέσε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό εις συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια του προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

τραπέζι πάντα ποιόνιο σημά των ουρανών ανοίγαγε και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε τη και το μονογενή σου ιό και το πνεύμα τη σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονίσμεν και ονουπίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των ησιμά διγεννημένων. Ευχαριστούμε τη και υπέρ τη λειτουργία τάφτη. Είναι εκ των χειρών ημών δέξα και κατηξίου σα και τη ή παρεστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα κερουβίμ και τα σεραφίμ. Εξαπτέρυγα πολιώματα με τάρσια πτερωτά.

0: δισκοφορία που θα περάσει μπροστά σας είναι υπέρ τα έργα του ναού μας.
1: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων.

Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Η Θεία Λειτουργία, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, κάθε φορά που τελείται, οδηγεί τους πιστούς ανθρώπους σε μια αναμέτρηση με την ποιότητα του χαρακτήρος τους ως πρόσωπα και ως σώμα. Πολύ συχνά χρειάζεται κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας οπωσδήποτε νωρίτερα και ασφαλώς αργότερα να προσέχουμε την ποιότητά μας ώστε να παραμένουμε λειτουργικοί. Υπάρχει στην σημερινή εποχή αυτή η έκφραση. Ένα πρόσωπο, ένας άνθρωπος είναι λειτουργικός, δηλαδή είναι ικανός να ανταποκρίνεται στις βιωτικές του ανάγκες. Ένα εργαλείο είναι επίσης λειτουργικό, δηλαδή εργάζεται, είναι κατασκευασμένο ώστε να εκπληρώνει συγκεκριμένη αποστολή και είναι σε καλή κατάσταση ώστε να λειτουργεί και σωστά, να είναι αποδοτικό. Τι σημαίνει όμως για μας τους χριστιανούς να προσέχουμε ώστε να παραμένουμε λειτουργικοί? Σημαίνει ότι κάθε φορά που τελείται, όπως είπαμε, η Θεία Λειτουργία, το αναμέτρημά μας, το ζύγι, το μέτρο και το γράδο της ποιότητάς μας είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον βάλαμε ως μέτρο ζωής από τη μέρα που βαπτιστήκαμε στην Κολυμβήθρα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εκεί τι κληθήκαμε να γίνουμε, δηλαδή τι αποφασίσαμε εθελουσίως να κάνουμε στη ζωή μας, να φτάσουμε εις μέτρων ηλικίας Ιησού Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή να είναι η εργασία της ζωής μας, ο τρόπος και το ήθος της ζωής μας τέτοιο, ώστε και εμείς με τη χάρη του Θεού να αξιωθούμε να φτάσουμε στο μέτρο της αγιότητος του Χριστού. Ναι, αλλά σήμερα η Θεία Λειτουργία τελείται για την Παναγία, το γενέθλιον της Θεοτόκου ήλθαμε να τελέσουμε. Όλα τούτα γιατί τα λέει ο Παπάς και ανακατεύει την θεολογία με το περιεχόμενο της εορτής? Δεν είναι ανακατεμένα. Είναι σαφώς το περιεχόμενο της εορτής κάθε φορά που η Εκκλησία προτάσει εορταστικά το πρόσωπο της Παναγίας στους πιστούς. Εάν προσέξατε, θα διαπιστώσατε ότι και πριν ένα μήνα, τον Αύγουστο, ακούσαμε το ίδιο ευαγγελικό ανάγνωσμα με το σημερινό. Της Παναγίας δηλαδή διαβάζουμε την ίδια ευαγγελική περικοπή. Και λίγες μέρες αργότερα, στο τέλος του Σεπτέμβρη, της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, πάλι τα ίδια αναγνώσματα θα διαβάσουμε. Και αργότερα της Αγίας Σκέπης και πιο κάτω στα εισόδια της Θεοτόκου και κάθε φορά που τελείται θεομητορική εορτή. Για να καταλάβουμε λοιπόν ότι από την Παναγία προβάλλει ο ίδιος ο Χριστός, όπως και η Εκκλησία προτάσει τον ίδιο τον Χριστό στη ζωή των ανθρώπων, ας ακούσουμε τα λόγια του ίδιου του Χριστού για να καταλάβουμε τι από την Θεοτόκο πηγάζει, δηλαδή ο Χριστός, και πού εκείνος μας καλεί. Ακούμε στο τέλος του Ευαγγελίου της σημερινής Θείας Λειτουργίας ότι μια γυναίκα, ακούγοντας τον Χριστό να διδάσκει, βλέποντας τον να θεραπεύει και να θαυματουργεί, φωνάζει μέσα στον όχλο: ευτυχισμένη η κοιλία που σε βάστασε ενώ σε κυοφορούσε, δηλαδή, και ευλογημένη η μαστή, τα στήθη τα οποία σε θύλασαν. με μια λέξη, ευτυχισμένη και ευλογημένη είναι η μητέρα σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, διότι από εκείνην γεννήθηκες εσύ. Ο Ιησούς Χριστός όμως βεβαιώνει ταυτόχρονα την αξία της Παναγίας, αλλά δεν μένει εκεί. Μενούνγε, είναι και παρά είναι, πράγματι αλήθεια λες, όντως ευλογημένη και ευτυχισμένη η υπεραγία Θεοτόκος που αξιώθηκε να φέρει τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό στον κόσμο. Αλλά είναι μακάρι επίσης, ευτυχισμένη δηλαδή και ευλογημένη, και εκείνοι οι οποίοι ακούν τον Λόγον του Θεού και τον φυλάσσουν στις καρδιές τους και τον εκπληρώνουν ως θέλημα Θεού στη ζωή τους. Αμέσως ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός με αυτήν την ευλογημένη θριαμβική έκφραση, επιτρέψτε μου να πω, πετάει το μπαλάκι σε μας τώρα. Η Παναγία είναι αυτή που είναι. Η φυσιογνωμία της δεν αλλάζει και σήμερα μας ενώνει. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, όπως είπαμε νωρίτερα, επιβεβαίωσε την αξία της. Όμως το ζητούμενο είναι πως εμείς στεκόμαστε και στη σημερινή εορτή, την ώρα που εκείνη που γιορτάζει προτάσει τον ίδιο της τον Υιό σε κοινωνία με τους πιστούς. Αμέσως μετά θα ακούσετε το «Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Όλα όσα λέμε τούτη την ώρα, αυτή τη συνάντηση περιμένουν. Και ο υγιής χριστιανικός προβληματισμός είναι αυτός. Πώς θα συναντηθώ με τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος, συντεταγμένος ακριβώς το ίδιο πνεύμα, σήμερα μας μιλάει για τον Χριστό. Πάντα μας μιλάει για τον Χριστό και η Εκκλησία βλέπουμε ότι σαν να παραμερίζει την Παναγία που σήμερα γεννιέται για να προτάξει το πρόσωπο του Χριστού. Όχι, η ίδια η Παναγία διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι δεν έβγαλε καμία κουβέντα παρά μόνο διετήρη τα ρήματα του Χριστού εν την καρδία αυτής. Φύλασε τα λόγια του Χριστού βαθιά στην καρδιά της. Και όταν χρειάστηκε να μιλήσει στους ανθρώπους, τους εξήγησε ότι ακριβώς η σωτηρία τους έγκειται όταν ακούν και εκπληρώνουν την εντολή του Χριστού. Πότε μας το είπε αυτό η Παναγία? Ασφαλώς στο γάμο της Κανά. Θυμηθείτε, σε εκείνοι πήγαν πρώτα να πούν στον Χριστό ότι ξέρεις, δεν υπάρχει κρασί πλέον. Πήγε η Παναγία, μεσίτεψε για άλλη μια φορά για λογαριασμό μας και είπε του Χριστού, δεν έχουν κρασί. Και αφού ο Χριστός της εξήγησε ότι δεν είναι ακόμα η ώρα να αποκαλυφθεί δια των θαυμάτων του, αλλά για τον λόγο της μητέρας του εκπλήρωσε το θαύμα, ενδιάμεσα η Παναγία αφήνει την αθάνατη παρακαταθήκη σε κάθε γενεά ανθρώπων. Τι μας είπε? Ότι αν λέγει ημίν, ποιήσατε. Ότι σας πει εκείνος, ο Ιησούς Χριστός, εσείς να το εκπληρώσετε, να το τηρήσετε, να το πραγματοποιήσετε. Έτσι λοιπόν, το δίδαγμα του Χριστού, το παράδειγμα του όπως προβάλλεται, όπως είπαμε, από τον Απόστολο Παύλο σήμερα προς Έλληνες. Από πού διαβάσαμε σήμερα, από ποια επιστολή διαβάσαμε στον Απόστολο Παύλο σήμερα? Από την προς Φιλιππησίους. Πού είναι η Φίλιππη, η σημερινή Καβάλα? Στους Έλληνες μίλησε και σήμερα, εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση. Έλληνες είμαστε κι εμείς. Πιθανό να είναι και κανένας καβαλιώτης, καμιά καβαλιώτισσα ανάμεσά μας. Για σκεφτείτε λοιπόν αυτή την ώρα να φουσκώνουμε από περηφάνεια εάν σας πω ότι τα Ευαγγέλια γραφτήκαν στα ελληνικά. Ότι ο Απόστολος Παύλος απίφθινε τις επιστολές του στα ελληνικά. 2 προς την Κόρινθο, 2 προς την Ενθεσσαλονίκη, μία προς τους Φιλιππισίους, προς την Ελλάδα. Τι καμάρι που έχουμε, αλλά για να προβληματιστούμε τώρα και να πούμε, γνωρίζουμε τα ελληνικά και διαβάζουμε τα γράμματα του Ευαγγελίου και των επιστολών του Αποστόλου Παύλου, αφού γραφτήκαν στη μητρική μας γλώσσα. Ας προσέξουμε. Κλείνει η παρένθεση. Και ο Απόστολος Παύλος λοιπόν μας αφήνει διπλό παράδειγμα υπακοής στον Ιησού Χριστό. Αυτό να φρονείτε και να έχετε το νου σας, αυτό να εκπληρώνετε στη ζωή σας. Τι? Το παράδειγμα του Χριστού που συγκεφαλαιώνεται σε δύο αρετές, στην ταπείνωση και στην αγάπη. Εκείνος ο οποίος κατήλθε από τον θεϊκό θρόνο και ενώθηκε, άδειασε από κάθε βασιλική αξία και κάθε θεϊκή δύναμη, χωρίς να σταματήσει να είναι ο Θεός, έγινε απλός ταπεινός άνθρωπος και οδηγήθηκε δια της ταπεινώσεως στο ύψος του Τιμίου Σταυρού, ώστε σήμερα να τον αποκαλούμε όλοι με το σπουδαίο όνομα Κύριό μας. Η ταπείνωση λοιπόν που τον εκμυδένισε, τον ανύψωσε κιόλας. Γίνετε κι εσείς ζηλωτές της ταπεινώσεως, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και το δεύτερο, το εκπλήρωμα της αγάπης. Μείνετε αγαπημένοι ο ένας προς τον άλλον. Με μια λέξη, φιλάνθρωποι. Έχουμε την στενή εντύπωση ότι ο φιλάνθρωπος είναι εκείνος που ανοίγει αδίστακτα το πορτοφόλι του για να δώσει λίγα ή πολλά σε εκείνον που έχει ανάγκη. Δεν είναι αυτό η φιλανθρωπία. Αυτό είναι ένα μέρος της φιλανθρωπίας. Φιλανθρωπία είναι ίδιον του Θεού. Η αγάπη του Θεού ονομάζεται φιλανθρωπία, γιατί προς τον άνθρωπο απευθύνεται η αγάπη του. Τέτοια αγάπη προς κάθε άνθρωπο καλούμαστε να έχουμε και όλοι οι χριστιανοί. Μα καλά, μας ξεκίνησες από την Θεία Λειτουργία, μας είπες πως η Παναγία μας εμφανίζει το Χριστό και τώρα μας προσθέτεις από πάνω και τα λόγια περί αγάπης. Ασφαλώς όχι. Στη Θεία Λειτουργία είμαι ακόμα. Αλήθεια, χωρίς αγάπη τελείται Θεία Λειτουργία? Για να πάμε στη Θεία Λειτουργία και να την ακούσουμε από την αρχή. Ξεκινάει ο παπάς, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Και λέμε, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων, ενώσεως. Εμείς είμαστε οι πάντες. Εμείς οι βαπτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και κάθε χριστιανός στον κόσμο που καλούμαστε για να τελεστεί όντως η Θεία Λειτουργία και να συμμετέχουμε πραγματικά, να είμαστε ενωμένοι μαζί μας, μεταξύ μας, με αγάπη. Να μην υπάρχει κανένα άλλο εχθρικό αίσθημα, καμιά μνησικακία, κανένας φόβος, καμία εντροπή προς τον αδελφό, αλλά μόνο η αγάπη να μας συνδέει. Παρακάτω, στα μισά της Θείας Λειτουργίας, ακούμε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε εάν δεν έχουμε μεταξύ μας αγάπη. Θα ομολογήσουμε την πίστη μας, θα πούμε το πιστεύω, αλλά νωρίτερα τι είναι η προϋπόθεση? Αγαπήσομεν αλλήλους ή να ενομονία ομολογήσομεν. Όταν έχω εχθρό, όταν είμαι εχθρός, όταν δεν μιλώ στον αδελφόν μου, όταν υποτιμώ τον αδελφόν μου, όταν απατώ τον αδελφόν μου, όταν ο αδελφός μου δεν είναι τίποτα για μένα, δεν με διακρίνει η αγάπη προς τους ανθρώπους, πώς θα δηλώσω την πίστη μου? Πώς είναι δυνατόν να υποκρίνομαι ότι ενώ πιστεύω σε έναν Θεό που είναι φιλάνθρωπος, εγώ ταυτόχρονα να παραμένω αφιλάνθρωπος? Και στο τέλος, η ώρα της συνάντησης μας δίνει ακριβώς την πληροφορία της αληθείας, ότι μόνο αν αναμετρήσουμε τον εαυτό μας με το ζύγι της ταπείνωσης και της αγάπης, μπορούμε πράγματι να ενωθούμε και με τον Θεό. Με τα φόβου Θεού, δηλαδή με σεβασμό στον Θεό. Πίστεως, με πίστη στον Θεό, ακριβώς όπως μας τα είπε η Παναγία, ότι αν λέγει ημίν να το φυλάσσουμε στην καρδιά μας και να το τηρούμε. Και το τρίτο, και αγάπης προσέλθεται. Δεν μπορούν να υπάρχουν τα δύο και να λείπει το ένα. Δεν είναι τα δύο πρώτα και το ένα τελευταίο. Δεν χρειάζεται να έχουμε το ένα και ας λείπουν τα δύο. Οφείλουμε να πρωτεύουμε και στα τρία. Και σήμερα η γέννηση της Θεοτόκου, όπως είπαμε στο Απολυτίκιο, έφερε χαρά σε όλον τον κόσμο. Ποια είναι η όντως χαρά μας? Η σχέση μας, η ένωσή μας με τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Σας εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή η χαρά να είναι το αίτημά σας. Αυτή η χαρά ταυτόχρονα, όταν δεν υπάρχει, να είναι το πρόβλημά σας. Και τώρα, ας μην υποκριθούμε άλλο. Όταν η χαρά έλθει να μας συναντήσει, εμείς με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, ας επιλέξουμε να μετέχουμε στην αληθινή χαρά.
1: Αγίου.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, στον το Θεό παραθωμεχά.
1: Αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, προύρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Ο ευλογών τους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζων τους επισή πεπιθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, τον στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δωρημα τέλειον ανωθενεστή, καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων.

ελπίσιμον Κύριε δόξαση, ο εναγής θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Εις Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που και η Θεία Μυσταγωγία επετελέστη, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, πάντων των Ενεβία Διαλαμψάν των Αγίων, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Ρούφου, Ρουφιανού και Σεβίρου,

ευχηθώ κι εγώ σε εσάς χρόνια πολλά. Δοξάζω τον Θεό που άλλη μια φορά βρίσκομαι εδώ στην ευλογημένη εκκλησιαστική κοινότητα της Αγίας Ελεούσας και σας ευχαριστώ που όλοι μαζί δώσαμε το τιμητικό προς την Παναγία μας παρόν. Γηγενείστε ή και προσκυνητές που ήλθαμε για το γενέθλιο της Παναγίας μας. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω σε έναν προβληματισμό ο οποίος δεν είναι τυχαίος, αλλά ούτε και προσωπικός. Επειδή ενδεχομένως τον ακούσατε λίγο πριν από μένα, δεν ήλθα να σας πω λόγια του δικού μου νου και της δικής μου καρδίας, αλλά τι η Εκκλησία εκμυστηρεύεται στα παιδιά της. Αλλά και προσωπικά έχω το θάρρος, για να μην πω έχω τα μούτρα να σας το πω, διότι έχουμε ξανασυναντηθεί. Είπαμε λοιπόν στο κήρυγμα ότι η συνάντησή μας με τον Χριστό είναι το έργο το οποίο τελούμε όλοι οι πιστοί στην Θεία Λειτουργία και ο Ιησούς Χριστός ασφαλώς είναι η χαρά μας. Ναι, αλλά όπως θα διαπιστώσατε και μόνοι σας, οι περισσότεροι εκ του εκκλησιάσματος είμαστε κοινωνημένοι ή ακοινώνητοι τώρα που τελείωσε η Θεία Λειτουργία. Εάν είμαστε ακοινώνητοι, σημαίνει ότι οφείλουμε να ξαναγνωριστούμε με τον Ιησού Χριστό για να δούμε τι σημαίνει για μας και τι χάσαμε και σήμερα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, γιατί έχω τα μούτρα να σας το λέω, διότι ήμουν μαζί σας προτελευταία φορά από την σημερινή, το Μέγα Σάββατο το πρωί, στην Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου. Και εδώ με τον Παπαγιώργη κοινωνήσαμε τόσους κι άλλους τόσους κι άλλους τόσους. Τι διαφορά έχει εκείνη η Θεία Λειτουργία με την σημερινή Θεία Λειτουργία? Ασφαλώς καμία. Ο ίδιος ο Χριστός πάντοτε μας περιμένει και μας συναντά να τον κοινωνήσουμε με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Θα έχετε διαπιστώσει όμως ότι όταν λέμε όχι σε ένα προσκλητήριο, χρειάζεται μαζί με την άρνησή μας να πούμε και μια δικαιολογία. Οι δικαιολογίες όμως χωρίζονται σε εύλογες, αλλά και σε φθηνές δικαιολογίες. Θα σας παρακαλέσω πολύ λοιπόν όλοι μας να ενδυθούμε με τον φόβο του Θεού και την σοβαρότητα που χρειάζεται, ώστε να μην χρησιμοποιούμε φθηνές δικαιολογίες που και σήμερα δεν συναντήσαμε τον Χριστό, δεν τον κοινωνήσαμε δηλαδή. Και τρίτον και τελευταίον και πολύ σημαντικόν, εάν η σημερινή συνάντησή μας με τον Χριστό και η Θεία Κοινωνία είναι άλλη μια ευκαιρία συνάντησης με τον Χριστό, λάβετε υπόψη μας ότι οι ευκαιρίες δεν είναι πολλές. Η παρούσα ζωή είναι πάντοτε μετρήσιμη και με ημερομηνία λήξεως. Εάν αυτήν την ζωή, την πάντοτε μικρή, δεν την αξιοποιήσουμε ώστε με τη χάρη του Θεού να κατακτήσουμε και την αιώνια, τότε πού σπαταλάμε τη ζωή μας? Πιθανότατα, όπως και στην αρχή του πρώτου κηρύγματος, κάποιοι τώρα με δικαιολογία να κοιτάτε το ρολόι σας. Επιτρέψτε μου εδώ να σας μαλώσω και να πω, ας σταματήσουμε επιτέλους να κοιτάμε τους δείκτες του ρολογιού μας και να κοιτάμε βαθιά σε τι συχνότητα χτυπάει η καρδιά μας προς τον Χριστό. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.

0: Αγία Τριάς, δια πρεσβειών της υπερευλογημένης ενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, της ελεούσης, εις το γενέσιον εορτάζουμεν, αγιάσε και σώσε πάντας ημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, απευθείας σύνδεση με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσης στη Χαλκίδα, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, κυρίες και κύριοι, σε όλους. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε την κυρία Κάρμη Ρουγκέρη. Κυρία Ρουγκέρη, είστε στον αέρα, μας ακούτε. Καλημέρα σας, κυρία Ρουγκέρη, καταρχάς. Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, θέλω να σας καλωσορίσω. Θέλω να σας. Βεβαίως, πάρτε το χρόνο σας.
1: Από μακρινά μόνο.
0: Πάρτε το χρόνο σας, κυρία Ρουγκέρη, λοιπόν.
1: Τώρα σας ακούω καλύτερα.
0: Λοιπόν, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, απόψε στη Χαλκίδα για πολλωστή φορά. Κυρία Ρουγκέρη, χαρά μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλώς σας βρίσκω πάλι. Είναι η συνάντηση που κάνουμε κάθε καλοκαίρι.
0: Η συνάντηση, βεβαίως, κάθε ξεκίνημα του φθινοπόρου, θα έλεγα. Κυρία Ρουγκέρη, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι γιατί κάθε φορά ανεβάζουμε και κάτι διαφορετικό. Τι σας οδήγησε εφέτος να ανεβάσετε στη σκηνή την Πολιάνα, το παιχνίδι της χαράς?
1: Αυτό να σας πω είναι παραμύθι, που δεν είναι παραμύθι, είναι ένα λογοτεχνικό έργο που είναι γεμάτο θησαυρούς, παύλα μηνύματα. Γεμάτο, γιατί σε κατευθύνει πώς μπορείς με πολύ απλό τρόπο να ξεπερνάς και με σωστή σκέψη, να ξεπερνάς τις δυσκολίες της ζωής και να προχωράς χαρούμενος. Αυτό είναι ένα έργο για μένα που θα πρέπει να μπει στο ρεπερτόριό μας και να μην ξαναβγεί, δηλαδή κάθε τόσα χρόνια να ανεβαίνει. Και είναι η πρώτη φορά που λέω ότι θα ήθελα να το δουν όσο γίνεται περισσότερο, μεγάλοι και μικροί. Mm-hmm. Γιατί φεύγοντας σίγουρα γίνεσαι πιο πλούσιος από την παράσταση.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το βασικό μήνυμα τώρα που θέλετε να περάσετε στα παιδιά?
1: Πέρα από αυτό, δεν έχει, και ξέρετε πολλές φορές, εγώ δεν απαριθμώ τα μηνύματα. Mm-hmm. Απλώς θα σας πω τώρα την έναρξη του έργου για να καταλάβετε, και μέσα σε αυτό περιλαμβάνει ένα από τα μηνύματα για να καταλάβετε πώς πορεύεται αυτό το έργο. Mm-hmm. Βρισκόμαστε σε ένα χωριό που όλοι είναι γκρινιάριδες. Δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτό που έχουν. Όλοι ζητούν παραπάνω, δεν μιλάει ο ένας τον άλλον και ούτω διχόνοια γενικά τα χάλια του. Εκεί λοιπόν ζει και μια αριστοκράτησα κυρία πάνω σε ένα λόφο, η οποία, δεσποινής είναι μάλιστα, η οποία δεν αγαπάει καθόλου τα παιδιά. Στην έναρξη του έργου λοιπόν παίρνει ένα τηλεφώνημα, που συνήθως δεν χτυπάει το τηλέφωνο της, γιατί δεν διαφέρει να είναι μόνη της πάντα, είναι με τους υπηρέτες της, μόνο με την υπηρέτριά της και με τον κυπουρό. Χτυπάει το τηλέφωνο και τότε ακούει μια αντρική φωνή που της λέει ότι είσαστε η μόνη συγγενής της μικρής Πολιάνας Βιτιέ. Μετά το θάνατο της μητέρας της έχουμε και το θάνατο του πατέρα, μένει μόνη της η μικρή και είσαστε η μόνη συγγενής που θα πρέπει να την παραλάβετε και να την αναθρέψετε. Mm-hmm. Αυτή τα χάνει, γιατί σας είπα από την αρχή ότι δεν χωνεύει καθόλου τα παιδιά, αλλά αναγκάζεται και λέει εντάξει θα την παραλάβω. Και στέλνει τους υπηρέτες να την παραλάβουν από τον ηλεκτρικό σταθμό. Όλα αυτά τα βλέπουν τα παιδιά. Έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Έχει ωραία σκηνικά, κοστούμια, μουσική κτλ. Και όταν έρχεται μικρή, τη βάζει να κοιμηθεί στη σοφίτα. Δηλαδή σε έναν αποθηκευτικό χώρο. Όταν μένει μόνη της η μικρή, είναι έτοιμη να βάλει τα κλάματα. Τότε σε προβολή βλέπουμε μέσα από τα στέρια, γιατί μας έχει πει ότι ο πατέρας της έχει πάει στα στέρια, παρουσιάζεται ο πατέρας ο οποίος της λέει «Ξέχασες το παιχνίδι μας? Δεν σου αρέσει το δωμάτιο έτσι?» Λέει «Όχι, δεν μ' αρέσει, μπαμπά». «Θα προτιμούσες να είσαι στο δρόμο? Θα προτιμούσες να είσαι σε ένα παγκάκι και να κοιμάσαι σε ένα πάρκο?» «Όχι, μπαμπά, έχεις δίκιο». «Όχι, είναι καλύτερα εδώ. Και στο κάτω-κάτω, στο χέρι μου είναι να βελτιώσω τα πράγματα». Αυτό είναι το πρώτο. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα αρχίζει και τα βλέπει όλα. Το παιχνίδι του μπαμπά της είναι αυτό, να τα βλέπει όλα θετικά. Μέσα στη σοφίτα έχει ένα παράθυρο που, βλέπει έξω το καμπαναριό, βλέπει έξω τον ουρανό κτλ. Και αρχίζει να της αρέσει το δωμάτιο, γιατί έχει έναν ζωντανό πίνακα. Έτσι το ερμηνεύει. Από εκεί και στέλνει να σας πω ότι μέσα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από εκεί και καταλήγει αυτό το κοριτσάκι με τον καλό της τρόπο και με αυτό το παιχνίδι να αλλάζει όλο το χωριό.
0: Εσύ είσαι μέσα από όλη αυτή την
1: πολύ... λοιπόν, ένα έργο αισιοδοξίας. Mm-hmm. Και μαθαίνεις τα παιδιά πώς πρέπει να σκέφτονται για να μείνανε σε ένα μάθημα, πώς πρέπει να σκέφτονται. Πηγαίνουν στο σχολείο, πώς πρέπει να σκέφτονται. Όλα, όλα. Γιατί αυτό το παιδάκι παίζει αυτό το παιχνίδι και είναι πάντα χαρούμενο.
0: Ένα έργο χαράς, ένα έργο αισιοδοξίας, ναι, όπως είπατε, ένα έργο συνέχισης της ζωής. Ποιο, ναι, είναι το στοιχείο εκείνο, πιστεύετε, μέσα από την παράσταση που θα αγαπήσουν περισσότερο τα παιδιά απόψε?
1: Κοιτάξτε, τα παιδιά παρακολουθούν στην άκρη της καρέκλας, και οι μεγάλοι όμως. Πρέπει να πω, οι δε πατεράδες φεύγουν δακρυσμένοι. Mm-hmm. Έχει συγκίνηση πολύ το έργο. Όταν τους ρωτάς, σου έκανε εντύπωση, λένε ήταν τέλειο, όλα μ' αρέσανε. Ακόμα και, ξέρετε, συναντάω στον δρόμο μαμάδες που έχουν έρθει και έχουν δει την παράσταση και μου λέει, από τότε που είδε αυτή την παράσταση, ας πούμε, ο γιος μου 7 χρονών βλέπει κάποιον λυπημένο και του λέει, κάτσε να σου μάθω ένα παιχνίδι. Αυτά είναι που τα παίρνω σαν παράσημα εγώ, mm-hmm, από αυτή την παράσταση. Καταλάβατε.
0: Βεβαίως, και αυτά είναι τα παράσημά σας, γιατί εσείς αυτή τη στιγμή...
1: Βλέπουν συγκεκριμένα ματάκια μετά, mm-hmm, την παράσταση. Είναι βέβαια μια παράσταση που τα μικρότερα παιδιά θα θέλουν τη βοήθεια του γονιού. Δηλαδή θα πάρουν οι γονείς αυτό το παιχνίδι και κατά τη διάρκεια της ζωής τους θα τους το θυμίζουν. Τι έκανε η Πολιάνα τότε, δεν μπορεί να κλαις τώρα, γιατί όταν κάποια στιγμή, ας πούμε, έχουμε τα πάντα μέσα στο δωμάτιό μας, είναι γεμάτο οι βιβλιοθήκες μας τα πάντα και γκρινιάζουμε γιατί θέλουμε και αυτό το παιχνίδι. Ενώ βλέπεις ετούτη εδώ ότι δεν έχει τίποτα και είναι μέσα στη χαρά.
0: Είναι πολύ ωραία τα μηνύματα αυτά.
1: Είναι καταπληκτικό
0: διαχρονικά
1: έργο. Είναι καταπληκτικό έργο.
0: Και θα σας πω και είναι και βάλσαμο στην ψυχή μας, ειδικά σε δύσκολες,
1: ναι,
0: εποχές.
1: Ναι, ναι. Φεύγουν οι γονείς και
0: ανακουφισμένοι.
1: Και δεν ακούγεται τίχα, δεν μιλάει κανένας. Άμα μου φέρουν ένα μωρό 2 χρονών, δεν είναι για 2 χρονών, να εξηγηθούμε. Είναι από 3 και αν ένα παιδάκι βέβαια που μπορεί και κάθεται, μπορεί να καθίσει, γιατί τον μαγεύει το σκηνικό, τον μαγεύουν τα κοστούμια, τον μαγεύουν η μουσική, τα τραγούδια. Οι ηθοποιοί μας όλοι έχουν εξαιρετικές φωνές και είναι βέβαια ένα έργο πολύ καλοπαιγμένο.
0: Πάμε
1: δόξα και οπουδήποτε πηγαίνουμε, έχουμε πάρα πολύ κόσμο.
0: Να πάμε στο κομμάτι που δείξατε πριν από λίγο, στο κομμάτι του παντρέματος, θα λέγαμε, του θεάτρου, της κίνησης, της μουσικής, των σκηνικών, των κοστούμιων, για να βγει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Πολύ δύσκολο αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, είμαστε μια ομάδα, ο Πέτρος ο Γάλλιας που είναι ο χορογράφος, ο Αντώνης Δελαπόρτας που είναι ο μουσικός, η Χριστίνα που κάνει τα σκηνικά και τα κοστούμια και μαζί μου τώρα κάνει και τη σκηνοθεσία, που αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Και που σημαία μας είναι, όταν είναι μια παράσταση απευθύνεται στα παιδιά, να είναι καλύτερη σε όλους τους τομείς, της μουσικής, το εικαστικό κτλ, από ότι αν ήταν μια παράσταση για μεγάλους. Γιατί τα παιδιά πρέπει να τα κερδίσεις, γιατί το θέατρο είναι πηγή γνώσης και πρέπει να το κάνεις να αγαπήσουν, να αγαπήσει το θέατρο για να πηγαίνει σε αυτό. Πρέπει να πούμε κιόλας ότι σε αυτή την παράσταση της Χαλκίδας πάντοτε ένα μεγάλο ποσοστό το δίνουμε στην, mm-hmm,
0: στο Σύλλογο ΑΜΕΑ, Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός,
1: ΑΜΕΑ, έτσι. Που πάντοτε έχω αδυναμία εγώ και λόγω της Ειρήνης Μερδιάννη, η οποία με έβαλε στον κόσμο της, και μακάρι να γεμίσει ο κόσμος για να πάρουμε και περισσότερα χρήματα εκείνη που θα έρθουν, ο Σύλλογος.
0: Mm-hmm. Κυρία Ρουγκέρη, να έρθουμε, ναι, λίγο στο κομμάτι των συντελεστών, γιατί είναι μια πολύ άνθρωπη παράσταση και πρέπει να αναφερθούμε, έτσι, τι ακριβώς, σε όλους αυτούς τους συντελεστές, τους ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν μαζί, ναι, με εσάς για να δημιουργηθεί, ναι, αυτή η πολύ ωραία παράσταση.
1: Λοιπόν, είναι η Πολιάνα, είναι, θα την ξέρουν τα παιδιά γιατί έχει παίξει πολύ στην τηλεόραση, είναι ένα κοριτσάκι 12 χρονών που φαίνεται 12 χρονών, ενώ είναι μια κανονική κοπέλα. Φαίνεται όμως 12 χρονών, δεν την αλλάζει με τίποτα. Έχει και παιδάκι.
0: Μινιατούρα.
1: Λοιπόν, λέγεται Κωνσταντίνα Λιναρδάτου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι καταπληκτική, δηλαδή έχει όλο το έργο πάνω της, είναι απίθανε. Έχουμε τον Κώστα του Ζωγραφόπουλο, πολύ γνωστό και αυτό από την τηλεόραση. Είναι ένας υπέροχος κύριος που κρατάει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ενός στριμμένου γέρου που κατορθώνει μικρή και τον αλλάζει εντελώς. Έχουμε τον Χάρη Παπαδόπουλο που κάνει πολλούς ρόλους και είναι πολύ καλός. Τον Κύρσο τον Νίκο που έχει υπέροχη φωνή και παίζει ζωντανά πάντσο. Έχει την Αναστασία Αναγνωστοπούλου που παίζει και αυτή πολλούς ρόλους. Έχει την Έλενα Μιχαλάκη που είναι εξαιρετική θεία πόλη, η θεία ας πούμε της, του έργου. Ποιον έχω ξέρει. Έχει τον Θανάση τον Κορλό που κάνει τον Τζίμι, γιατί έχει και αγοράκι μέσα η παράσταση. Και μας ένα αγοράκι που όταν το ρώτησε η γιαγιά του και μας δώσει τηλεγράμμα, πώς το λέγανε αυτό το γαράκι, επίτηδες το ρώτησε, που ήταν μαζί με την Πολιάνα. Και είπε αυτός, ήταν ο Τζίμις, ήταν πολύ φτωχός, αλλά αξιοπρεπής. Γιατί λέγεται, μέσα στην παράσταση, υπάρχει αυτός ο λόγος, υπάρχει αυτό το... σε κάποια στιγμή το αναφέρει ότι εγώ είμαι αξιοπρεπής, δεν δέχομαι αυτό και
0: παρότι φτωχός.
1: Οπότε είναι από το φανοτροφείο. Έχει πολύ ενδιαφέρον η παράσταση, σας λέω ότι δεν γίνεται εκεί σε όλα τα θέατρα που έχουμε πάει.
0: Απόψε στις 9 λοιπόν, Δημοτικό Θέατρο Ρέστης Μακρύς, στη Χαλκίδα, κυρία Ρουγκέρη. Είπαμε σε συνεργασία βέβαια με το Σύλλογο ΜΕΑ. Βεβαίως, μεγάλη μου χαρά.
1: Να το δείτε, γιατί αξίζει τον κόπο και οι μεγάλοι παίρνουν από αυτό το έργο.
0: Με μεγάλη μου χαρά, κυρία Ρουγκέρη, να ευχηθώ καλή επιτυχία στην απόψινή σας παράσταση και να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή μας επικοινωνία. Δεν κλείνουμε εδώ. Μείνετε στη γραμμή. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά τη ροή του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στη συντροφιά μας σήμερα. Καλή συνέχεια.
1: Να μείνω εδώ για το να μιλήσω με την.
0: Βεβαίως, να μείνετε εδώ στη γραμμή. Δεν θα είμαστε στον αέρα. Σας ευχαριστώ πολύ κι εγώ.

0: Κυρίες και κύριοι, και εμείς στο σημείο αυτό συνδέομαστε με το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Συνδυάζουν στοιχεία ενός φραγκικού πολεμικού ηγεμόνα με σύμβολα που παραπέμπουν στον ύστερο ρωμαϊκό κόσμο. Βλέπετε έτσι τη σύζευξη ρωμαϊκός κόσμος και νεότερος βαρβαρικός κόσμος. Ο γιος του τώρα, που ονομαζόταν Κλόης, ήταν εκείνος πραγματικά που άλλαξε την κλίμακα της φράγκικης ιστορίας και της μεσαιωνικής, θα έλεγα εγώ, γιατί έκανε εκτεταμένες κατακτήσεις και μετεστράφηκε στο χριστιανισμό. Mm-hmm. Οπότε έχουμε και αυτό το στοιχείο το οποίο θα συζητήσουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Έτσι, αναφερθήκατε σε μερικούς άξονες που συνδέονται άμεσα με την συνομιλία μας και είναι πολύ σημαντικοί. Θα τους δούμε και στη συνέχεια, θα τους αναλύσουμε αυτά τα ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για να καταλάβουμε όλοι καλύτερα το θέμα μας, κυρία Κορέ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω επίσης, έτσι σε αυτή την μικρή εισαγωγή που κάνουμε, γιατί οι Μεροβίγκοι έχουν τόσο μεγάλη σημασία για την ευρωπαϊκή ιστορία, κυρίως αναφερόμαστε στη Δύση, έτσι. Ποια είναι ίσως αυτά τα στοιχεία που τους καθιστούν έτσι μια σημαντική δυναστεία, μια σημαντική, θα λέγαμε, ιστορική περίοδο για την Δύση, για την Ευρώπη.
1: Κοιτάξτε, ναι, καταλαβαίνω το ερώτημά σας και είναι έτσι με βοηθάει έτσι να, και εγώ να σκεφτώ κάποια πράγματα αλλά και να τα οριοθετήσουμε καλύτερα. Στην παλαιότερη ιστοριογραφία η εικόνα ήταν ότι έχουμε μια βαρβαρική δυναστεία που διαδέχτηκε το ρωμαϊκό κόσμο που είχε φτάσει σε πολύ μεγάλη πολιτιστική ακμή. Το γνωρίζουμε, έτσι, είναι από το αρχικός κόσμο, συνέχεια του κτλ. Οπότε έρχεται και, για να το πω έτσι πιο απλά, φτωχαίνει πολιτισμικά το τοπίο της Ευρώπης. Ωστόσο αυτή η εικόνα έχει αλλάξει στη σύγχρονη ιστοριογραφία. Πέφτει, η εικόνα είναι ότι πέφτει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, εισβάλλουν οι βάρβαροι, αρχίζει ο Μεσαίωνας. Στην πραγματικότητα η μετάβαση είναι πολύ πιο σύνθετη και οφείλουμε στους Μεροβίγγιους ή γενικά στους πρώιμους Φράγκους το γεγονός ότι δεν κατέστρεψαν απλώς τον ρωμαϊκό κόσμο, κυβέρνησαν μέσα σε αυτόν, δηλαδή αξιοποίησαν πολλά από τα υλικά του σε ένα με πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε η ανατροπή είναι ότι συνέχισαν το ρωμαϊκό κόσμο, μιλάμε για μεταρωμαϊκό κόσμο, αλλά στην πραγματικότητα συνέχισαν οι Μεροβίγγοι και γενικά οι Φράγκοι την ρωμαϊκότητα. Στη Γαλατεία, παραδείγματος χάρη, που ήταν η καρδιά, ας πούμε, του φράγκικου κόσμου, εξακολουθούν, πρώην ρωμαϊκή επαρχία, πολύ γνωστή, εξακολουθούν να υπάρχουν πόλεις, επίσκοποι, γαλλορωμαϊκές αριστοκρατικές οικογένειες, ρωμαϊκές διοικητικές νομικές παραδόσεις, έτσι το δίκαιο, λατινική γλώσσα και βέβαια η πρώην χριστιανική εκκλησία. Οι Φράγκοι εντάσσονται σε αυτόν τον κόσμο και συγχρόνως το μετασχηματίζουν φέρνοντας και το δικό τους έτσι, πολιτισμικό στίγμα γι' αυτό. Οι Μεροβίγκοι είναι πολύ λοιπόν σημαντικοί γιατί μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε όχι μόνο το τέλος της Ρώμης, ασφαλώς και κατέστρεψαν τον ρωμαϊκό κόσμο με την έννοια του συγκροτημένου δυτικού ρωμαϊκού κράτους, αλλά βοήθησαν ως προς τη γέννηση, δημιούργησαν τη γέννηση μιας νέας πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Είναι ένας κόσμος που είναι ταυτόχρονα ρωμαϊκός, φράγκικος και χριστιανικός. Από αυτή τη συνάντηση θα διαμορφωθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της μεσαιωνικής Δύσης με την οποία θα συνομιλεί Βυζάντιο από την πρώτη στιγμή. Έτσι.
0: Οπότε θα λέγαμε ότι συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο και αυτοί οι Μεροβίγκοι, δηλαδή οι πρώιμοι Φράγκοι όπως είπατε και εσείς, στην δημιουργία, στη γέννηση, θα λέγαμε, της μεσαιωνικής Δύσης.
1: Ακριβώς, είναι ακριβώς στην καρδιά της συζήτησης. Όχι απλά συμβάλλουν, χρησιμοποιούν τα υλικά ενός κόσμου που κακά τα ψέματα, του ρωμαϊκού δηλαδή, ήταν σε παρακμή και με τα ίδια υλικά και το δικό τους πολιτισμικό κεφάλαιο, που είναι ένα πολιτισμικό κεφάλαιο ακριβώς αρχαϊκό, δηλαδή φυλετικής οργάνωσης κοινωνίας, στοιχείων πολλών μυθολογικών που θα τα δούμε στην πορεία και ως προς τη χρήση των συμβόλων κτλ. Και δημιουργούν ένα αμάλγαμα κόσμου που φέρει και παλιά υλικά μετασχηματισμένα και καινούρια, πιο ρωμαλαία, πιο επιθετικά, πιο επεκτατικά, πιο προσανατολισμένα ενδεχομένως και στη βία και στον πόλεμο, αλλά πιο ζωτικά, πιο ζωντανά. Mm-hmm. Έτσι, έχει αυτή τη σημασία.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε να κάνουμε ίσως απλώς με μόνο μια βαρβαρική δυναστεία εδώ που διαδέχεται την Ρώμη.
1: Όχι, δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με αυτό. Οι Μεροβίγκοι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντος επειδή μας επιτρέπουν να δούμε τη βασιλική εξουσία σε μια εποχή στην οποία πολλά από τα σύμβολα και οι θεσμοί mm-hmm. που γνωρίζουμε εμείς από το ρωμαϊκό κόσμο έχουν αρχίσει και χάνουν ενδεχομένως το περιεχόμενο που έχουν ή ξεπέφτουμε. Όχι μόνο αυτό, αλλά τα νέα σύμβολα που δημιουργούνται συνδέονται πια με τις μεταγενέστερες ευρωπαϊκές μονορχίες όπως τις ξέρουμε στην ιστορική συνέχεια. Mm-hmm. Έτσι. Και αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Νομιμότητα του βασιλιά, ας πούμε, όλα αυτά, το σώμα του, πολεμική του επιτυχία, ο πλούτος, η γενοδορία του κτλ. Όλα αυτά επανανόηματοδοτούνται μέσα από την άσκηση πολιτικής εξουσίας, η οποία όμως έχει αναφορές και στο ρωμαϊκό κόσμο. Mm-hmm. Γι' αυτό έχει μια σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Και η δυναστεία και βέβαια το κράτος των Φράγκων, έτσι, στο σύνολό του.
0: Όσον αφορά εδώ τη βασιλική εξουσία, τι θα μπορούσαμε να πούμε για τους Μεροβίγκιους και πώς ενδεχομένως ίσως την αντιλαμβάνονται, πώς τη διαμορφώνουν?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Υπάρχει πολύ κόβλημο έδαφος για να ερευνήσουμε ακριβώς αυτό το θέμα σε ακριβώς αυτή τη δυναστεία. Mm-hmm. Γιατί τώρα αρχίζουν και διαμορφώνονται τα σύμβολα που υποδεικνύουν την νομιμότητα. Έχει μεγάλη σημασία αυτός που είναι επικεφαλής μιας ομάδας, ενός κοινωνικού σώματος κτλ. Να αναγνωρίζεται από αυτό το σώμα και να μπορεί να σταθεροποιεί την εξουσία του. Άρα, με άλλα λόγια, να είναι νόμιμος ηγέτης. Η νομιμότητα λοιπόν του βασιλιά συνδέεται βέβαια πολύ πρώιμα με την δυναστεία των Μεροβίγκιων, αλλά συγχρόνως και με το σώμα του, την πολεμική του επιτυχία, της προσωπικότητας, παύλα, ηγεμόνα. Την πολεμική του επιτυχία, τον πλούτο, τη γενοδορία του, την ικανότητά του να συγκεντρώνει ανθρώπους γύρω του, ανθρώπους και από της δικής του της φυλετικής ομάδας, αλλά και του προηγούμενου καθεστώτος, έτσι, της παλιάς ρωμαϊκής αριστοκρατίας, και σταδιακά με τη σχέση του με τον χριστιανικό Θεό και την Εκκλησία, την οποία ελπίζω να δούμε. Mm-hmm. Και εδώ εμφανίζονται ως μόνο εξαιρετικά παράξενα για εμάς στοιχεία. Γιατί έχει σημασία το μήκος των μαλλιών ενός βασιλιά. Γιατί η κοπή του μπορεί να τον αποκλείσει από την εξουσία και αυτόν και τους απόγονους του. Γιατί έχει τόση σημασία να ανήκει κανείς σε ένα συγκεκριμένο βασιλικό αίμα. Πώς καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι ένας βασιλιάς, οι άνθρωποι της εποχής, ότι ένας βασιλιάς απολαμβάνει τη θεϊκή εύνοια? Αυτά είναι ουσιαστικά τα ερωτήματα γύρω από την νομιμότητα του βασιλιά που θα οδηγήσουν ενδεχομένως στην καρδιά της συζήτησής μας.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο, κύριε Ακουρέ, εδώ της συζήτησής μας, της συνομιλίας μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ, πάντοτε με την βοήθειά σας. Σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας, αγαπητοί ακροατές.

0: Συνεχίζουμε την συνομιλία μας, φίλες και φίλοι, με την καλεσμένη μας σήμερα. Είναι κοντά μας η κυρία Κατερίνα Κορέ, επίκουρη καθηγήτρια μεσαιωνικής ιστορίας και θεσμών της Δύσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Αναφερόμαστε στους Μεροβίγγιους και την ιερότητα του βασιλιά. Κάναμε έτσι μια μικρή, νομίζω, εισαγωγή προηγουμένως, κατατοπιστική, θέλω να πιστεύω, και για όλους μας και τους ακροατές μας, για να καταλάβουμε καλύτερα και το θέμα μας, κυρία Κορέ. Να έρθουμε να δούμε εδώ αυτό που έχει να κάνει ίσως με την ιερότητα του βασιλιά, επειδή αναφερόμαστε στους Μεροβίγγιους. Υπάρχουν έτσι και κάποια στοιχεία που αναφέρατε προηγουμένως, που έχουν να κάνουν με την νομιμότητά του. Εδώ σχετικά με την ιερότητα, αυτή την έννοια της ιερής ή της χαρισματικής βασιλείας, τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Κοιτάξτε, χρειάζεται μια μικρή προσοχή στο τι εννοούμε με τον όρο ιερότητα, με ποια έννοια. Δεν πρέπει να φανταστούμε το Μεροβίγγιο βασιλιά ως ιερέα ή ως αρχιερέα ή ως θεόπι επί της γης, όπως τον αντιλαμβάνονταν η υπηκοή του. Αυτό που φαίνεται να υπάρχει είναι η αντίληψη ότι ο βασιλιάς, και ιδιαίτερη βασιλική δυναστεία εδώ τα λέμε, διαθέτει μια ξεχωριστή ποιότητα, ένα ιδιαίτερο κύρος που τη διακρίνει από τις υπόλοιπες αριστοκρατικές οικογένειες που θα μπορούσαν να αποκτήσουν την εξουσία. Τώρα, η παλιότερη ιστορική και πολλές φορές η ιδεολογική χρήση που έχει γίνει πάρα πολύ στην υπόθεση των πρωτογερμανικών αυτών φίλων που δημιούργησαν βασίλεια, μιλούσε για μια προχριστιανική ιερή βασιλεία των γερμανικών λαών, ένα είδος κληρονομικού βασιλικού χαρίσματος. Ο όρος, ας πούμε, να το ψάξει κανείς, είναι Königsheil, αλλά αυτό προβλήθηκε πάρα πολύ στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, έτσι, για ευνόητους λόγους πολιτικούς. Δημιουργήθηκε έτσι εντύπωση ότι υπήρχε κάποια ιδιαίτερη δύναμη ή τύχη που συνδεόταν με μια βασιλική γενιά και εκδηλωνόταν μέσα από νίκες, ευημερία κτλ. Σήμερα όμως, και για να τοποθετήσουμε σωστά τα πράγματα, οι πηγές μας, επειδή είναι κυρίως χριστιανικές και αρκετά μεταγενέστερες της εποχής για την οποία συζητάμε, δεν μιλάνε για κάτι τέτοιο. Οπότε δεν μπορούμε απλά να ανασυνθέσουμε μια αρχαία γερμανική, ας πούμε, θρησκεία της βασιλείας. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι στους Μεροβίγγιους η εξουσία δεν είναι μόνο ένα αξίωμα. Συνδέεται με μια συγκεκριμένη δυναστεία και ακόμα με το σώμα των μελών της. Το σώμα. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς στοιχεία όπως καταγωγή, το αίμα και όπως θα δούμε τα περίφημα μακριά μαλλιά αποκτούν μεγάλη πολιτική σημασία.
0: Και έτσι δίνεται και το κύρος, αυτό που είπατε, στον βασιλιά, αυτή η ξεχωριστή ποιότητα που συνδέεται με τη δυναστεία. Η δυναστεία όμως δεν έχει, θα έλεγε κανείς, κάποια κληρονομικά στοιχεία ή όχι?
1: Αλλώς, είναι καταγωγή. Αυτό που είναι θεμελιώδες, ακριβώς το εντοπίσα, το πείνας είναι. Είναι καταγωγή. Για να διεκδικήσει κανείς τη Φράγκικη βασιλεία, έπρεπε στην πράξη να ανήκει, στην προκειμένη περίπτωση, στη Μεροβίγγια δυναστεία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχε ένας θρόνος που περνούσε αυτομάτως από τον πατέρα στον πρωτότοκο γιο που ίσως φανταζόμαστε. Μια κληρονομική μοναρχία από τις μεταγενέστερες εμπειρίες μας. Περισσότερο από ένας γη στην περίπτωση εδώ μπορούσαν να είναι συγχρόνως βασιλείς και να μοιράζονται τα βασίλεια του πατέρα τους. Οπότε αυτό που συζητάμε για καταγωγή πρέπει να το αποχρωματίσουμε από υπερβολικά απόλυτες έννοιες τύπου, ξέρω εγώ, συνταγματικού κανόνα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μια ισχυρή δυναστική αποκλειστικότητα στην πράξη. Επομένως, το βασιλικό αίμα που έδινε την νομιμότητα της διεκδίκησης στην εξουσία δεν εγγυόταν ότι θα την αποκτήσεις ή ότι θα την κρατήσεις. Ο βασιλιάς έπρεπε να είναι αποτελεσματικός, να πολεμάει, να νικάει, να συγκεντρώνει πλούτο, να το διανέμει κτλ. Και να εμφανίζεται αργότερα με τον εκχριστιανισμό του ως ηγεμόνας που απολαμβάνει την έθνοια του Θεού. Έτσι. Αλλά στη Μεροβίγγια βασιλεία η εξουσία είναι ταυτόχρονα κληρονομική και προσωπική. Γι' αυτό αυτή την έννοια έχει να έχεις το σωστό αίμα, αλλά να αποδεικνύεις κιόλας ότι είσαι πράγματι ικανός να βασιλεύεις.
0: Ναι. Δηλαδή έπρεπε να αποδεικνύει ο βασιλιάς διαρκώς ότι ήταν άξιος της εξουσίας που κατήχε, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβέστατα. Πρέπει να αποδεικνύει την δυνατότητά του να ασκεί την εξουσία. Έτσι.
0: Αυτό το βλέπουμε και μέσα από παραδείγματα ή από τον Μεροβαίο που ήταν ο ιδρυτής, ας πούμε, αυτής της...
1: Η ιστορία με το Μεροβαίο είναι αρκετά περίεργη, για τον απλούς να το λόγω ότι ο Μεροβαίος πώς να πω, προσδιορίζεται ως ο ιδρυτής της δυναστείας. Στην πραγματικότητα όμως έχουμε μεγάλα προβλήματα με τη δική του την πώς να πω, την προσωπικότητα, τέλος πάντων, και τη δράση. Η γέννησή του ή τέλος πάντων η παρουσία τοποθετείται περίπου στα μέσα του 5ου αιώνα, δηλαδή σε μια περίοδο που οι πληροφορίες μας για τους πρώτους Φράγκους βασιλείς είναι εξαιρετικά αποσπασματικές. Συγκεκριμένα ο Γρηγόριος της Τούρ, που γνωρίζουμε ας πούμε, είναι επίσκοπος που γράφει περισσότερο για αυτόν και για την περίοδο γενικότερα το Μεροβίγγιον είναι η βασική μας πηγή, γράφει έναν αιώνα αργότερα. Γνωρίζει τον Μεροβαίο, αλλά γνωρίζει πολύ λίγα για αυτόν. Οπότε όταν αφηγείται την πρώιμη ιστορία των Φράγκων, αναφέρει ένα βασιλιά Χλωδίωνα και στη συνέχεια λέει ότι ο Μεροβαίος από τη γενιά του οποίου προήλθαν οι μεταγενέστεροι βασιλείς κλπ. Ήταν συγγενής αυτού του Χλωδίωνα για τον οποίο δεν ξέρουμε κανένα άλλο στοιχείο. Αλλά δεν μας προσφέρει ούτε και αυτός μια ασφαλή γενεαλογία. Οπότε ο Μεροβαίος για μας παραμένει σχεδόν μια σκιά.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ πιο καθαρά εμφανίζεται ο Χιλβέρηχος, ο πρώτος, ο πατέρας του Κλώδη που συναντήσαμε την αρχή, που θίξαμε ως πραγματικό ιδρυτή συσσαγωγικά της δυναστείας. Τον οποίο έχουμε και τον τάφο του κτλ. Άρα μπορούμε να το συνδέσουμε ως ιστορικό πρόσωπο, έχουμε ιστορικά τεκμήρια. Άρα πρέπει να διακρίνουμε δύο πράγματα. Από τη μία έχουμε την ιστορική μνήμη μιας βασιλικής γενιάς που συνέδεε την καταγωγή της με τον Μεροβαίο, αλλά από την άλλη γνωρίζουμε ελάχιστα για τον ίδιο τον Μεροβαίο. Οπότε δεν μπορούμε να ανασυνθέσουμε με βεβαιότητα αυτή τη γενιά, εν πάση περιπτώσει την κληρονομική διαδοχή. Έτσι. Είναι τελώς κινούμενη άμμος, ας πούμε, αυτή η υπόθεση.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο τώρα πιο αναλυτικά να δούμε αυτά τα επιμέρους αρχαϊκά στοιχεία εξουσίας που έχουμε ήδη τονίσει. Μας έχετε πει έτσι ορισμένα πράγματα. Έχουμε μιλήσει πολύ λίγο για τα μαλλιά, ας πούμε, για παράδειγμα το αίμα και τα λοιπά, τη θεϊκή εύνοια. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά τώρα με τη βοήθειά σας. Εδώ τα μαλλιά, ας πούμε, τώρα για παράδειγμα, έτσι. Η κουρά, το βασιλικό σώμα, τι ρόλο παίζουν αυτά, γιατί τα βλέπουμε ίσως εδώ να αναδεικνύονται περισσότερο, με τι συνδέονται?
1: Τα μαλλιά είναι ένα εντυπωσιακό στοιχείο, ας πούμε, και ιδιαίτερο γνώρισμα, όλη η αντίληψη και η συμπεριφορά γύρω από την κόμη για τη δυναστεία. Είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό εξωτερικό γνώρισμα τέλος πάντων της δυναστείας. Ο Γρηγόριος της Τούρ που μιλήσαμε τώρα μόλις μιλάει για μακριμάλιδες βασιλείς, Ρέγγες Κρίνητι. Ωστόσο δεν δίνει, αυτή είναι μια αναφορά, την πιο λεπτομερή περιγραφή μας τη δίνει τον 6ο αιώνα ένας βυζαντινός ιστορικός, ο Αγαθίας. Ο Αγαθίας λοιπόν λέει ότι οι Φράγκοι βασιλείς δεν έκοβαν ποτέ τα μαλλιά τους από την παιδική τους ηλικία. Δηλαδή τα κόβανε κοντά, αυτό εννοώ. Τα άφηναν να πέφτουν στους ώμους, τα χώριζαν κτλ. Μιλάει εκτεταμένα για μια συμπεριφορά, μια τηλετουργική σχεδόν συμπεριφορά. Κάτι που είχε ενδιαφέρον, τα περιποιούσαν σχολαστικά κτλ. Προσθέτει κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Παρουσιάζει αυτή την ιδιαίτερη κόμη ως προνόμιο της βασιλικής οικογένειας και μάλιστα ως ένα ορατό διακριτικό της. Μάλιστα λέει ότι αναφέρει έτσι ένα σκηνικό όταν ένας βασιλιάς, ο Χλωδόμηρος, τέλος πάντων σκοτώθηκε πολεμώντας τους Βουργουνδούς στο 6ο αιώνα, 524, λέει ότι οι εχθροί του κατάλαβαν πως είχαν σκοτώσει τον ίδιο τον βασιλιά όταν είδαν το πρόσωπο αυτό με τα πολύ μακριά μαλλιά του. Δηλαδή τον αναγνώρισαν τα μαλλιά. Άρα η κόμη μπορούσε κυριολεκτικά να κάνει το βασιλικό σώμα αναγνωρίσιμο. Ωστόσο, λέω και πάλι, γιατί εδώ είμαστε στον πρώιμο μεσαίωνα και πρέπει λίγο τις πηγές να τις κοιτάζουμε με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι και λίγες και μεταγενέστερες. Οι ιστορικοί έχουν συζητήσει πολύ κατά πόσο πρέπει να πάρουμε κατά γράμμα τον Αγαθία τώρα όταν αντιπαραθέτει τόσο απόλυτα τους βασιλείς με τους υπηκόους. Γνωρίζουμε ότι τα μαλλιά γενικά στο φράκικο κόσμο έχουν γενικότερα μια κοινωνική και συμβολική σημασία, αλλά για τους Μεροβίγιους έχουμε κάτι της παραπάνω, το οποίο μπορούμε να το δεχτούμε. Η ιδιαίτερη αυτή άκοπη κόμη λειτουργεί ως δυναστικό έμβλημα. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί η βασιλική ιδιότητα δεν δηλώνεται μόνο ένα αντικείμενο, ένα στέμα, ένα θρόνο, ένα σκύπτρο, τα γνωστά, αλλά εγγράφεται πάνω στο ίδιο το σώμα του βασιλιά. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Έχει να κάνει δηλαδή με την ίδια την παρουσία του, θα λέγαμε, και δίνει ίσως κι άλλο ένα χαρακτηριστικό της εξουσίας του.
1: Είναι ένα βασιλικό διακριτικό αυτό, αλλά συνδέεται, είναι ένα χαρακτηριστικό γενικότερα στον άντρα της περίοδου που συζητάμε στο φράγκικο κόσμο, στη φράγκικη κοινωνία. Έτσι, πολύ μεγάλη εκτίμηση για αυτό το χαρακτηριστικό. Ωστόσο, με το πρόσημο της βασιλείας και πολύ περισσότερο της δυναστείας, πλέον το μακρύ μαλλί συνδέεται στη ρητορία, στο αφήγημα της δυναστείας, με μια σχεδόν υπερφυσική δύναμη. Η δύναμη πάει στη δυναστεία. Ξεκινάει από το μαλλί, σαν εξωτερικό χαρακτηριστικό, και πάει στη δυναστεία. Έτσι τα μαλλιά ερμηνεύονται ως εξωτερική εκδήλωση του λεγόμενου κληρονομικού χαρίσματος, το οποίο τι σημαίνει για το μέσο υπήκο, ας πούμε, ιδιαίτερη τύχη της βασιλικής γενιάς αυτής που κυβερνάει. Το πρόβλημα μας όμως είναι ότι οι ίδιες οι μεροβίγγιες πηγές μας λένε πουθενά ότι η δύναμη του βασιλιά κατοικούσε στα μαλλιά του, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή άμα τα κόψεις δεν έχει δύναμη. Επομένως αυτή η εικόνα των μαγικών μαλλιών.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Έτσι τη διακοπή και αμέσως μετά συνεχίζουμε.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, β' μέρος», Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, β' μέρος», εμείς αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι,

0: 2022. Να συνεχίσουμε, κυρία Κορέα, από εκεί που είχαμε μείνει πριν από τη διακοπή. Αναφερόμασταν σε αυτό το στοιχείο των μαλλιών του βασιλιά, που ήταν ένα βασιλικό διακριτικό, όπως είπατε και εσείς, και συνδεόταν με κάποιο τρόπο με μια υπερφυσική δύναμη. Να συνεχίσουμε έτσι, να μας πείτε και άλλα πάνω σε αυτό.
1: Ναι, έχω ένα εντυπωσιακό στοιχείο να σας πω, το οποίο δείχνει ακριβώς τη μετάβαση από ένα παλαιότερο κόσμο σε ένα νεότερο, με στοιχεία και του παλαιότερου κόσμου αλλά και του νεότερου, και με τη δυναμική παρέμβαση κυρίως της θρησκείας, του χριστιανισμού και του χριστιανισμού των φράγκων, που συμβαίνει ακριβώς αυτή τη δυναστεία. Και πώς συνδέεται με αυτό το συμβολισμό περικόμης και τα λοιπά που συζητάμε. Σκεφτείτε τα βιβλικά παραδείγματα που έχουμε, γιατί αυτή η αντίληψη για την ιδιαίτερη δύναμη, την ισχύ, το κύρος και τα λοιπά που μπορεί να συνοδεύει το μακρύ μαλλί στον άνδρα, δεν είναι άγνωστη και σε άλλους λαούς και πιο παλιά μέσα στον χρόνο, και μεταγενέστερα βέβαια. Θυμηθείτε το βιβλικό Σαμψόν, το Σαμψόν και τη Δαλιδά και τα λοιπά, και πώς είχε δύναμη όσο διατηρούσε την κόμη, την οποία την έχασε όταν η Δαλιδά του έκοψε το μαλλί και τα λοιπά. Και συνδέστε το τώρα με τον εκχριστιανισμό των φράγκων ακριβώς στην δυναστεία που κάνουμε, στη δυναστεία δηλαδή των Μεροβίγκιων. Mm-hmm. Με το στοιχείο που θα σας δώσω, κατά την περίοδο της βασιλείας του Χιλπέριχου του πρώτου, ο Χιλπέριχος ο πρώτος ήταν στον 6ο αιώνα, δεν μας ενδιαφέρουν έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μας ενδιαφέρει η ουσία. Ο βασιλέας λοιπόν αυτός, ο Φράγκος, που ανήκει στην Μεροβίγκια δυναστεία, ονομάζει έναν από τους γιους του, έχει εξχριστιανιστεί έτσι από την περίοδο του Κλόβη, ονομάζει έναν από τους γιους του Σαμψόν. Mm-hmm. Ένα εξαιρετικά συνήθιστο όνομα για τη Μεροβίγκια δυναστεία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, τι κάνει εδώ, συνδέει ένα μυθολογικό, αρχαϊκό, άμα το θέλετε, στοιχείο ακριβώς, που προέρχεται από τη φυλετική οργάνωση της κοινωνίας, της βαρβαρικής, μπλα μπλα μπλα και όλα αυτά που λέγαμε, με την νέα υιοθέτηση, την υιοθέτηση μάλλον της νέας θρησκείας και τα λοιπά. Αυτό το οποίο και το όνομα, αλλά και όλο αυτό που συνοδεύει το όνομα μαζί με το συμβολισμό της δυναστείας, έχει να πει κάτι, έτσι, είναι εύκολα αναγνώσιμο από το κοινωνικό σώμα και συμβάλλει στην νομιμοποίησή του. Έτσι. Άρα, που θέλω να καταλήξω, ότι δεν μπορούμε να πούμε, όπως συζητάγαμε πριν, ότι οι Μεροβίγκοι πιστεύουν σε μαγικά μαλλιά, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η κόμη είναι ένα εξαιρετικά φορτισμένο σύμβολο βασιλικής ταυτότητας, το οποίο μπορούσε στις χι συνθήκες, βλέπε χριστιανισμός που εισέρχεται, να προσλάβει διαφορετικά νοήματα με το χρόνο, ακόμα και χριστιανικά. Οπότε τα μαλλιά δεν χρειάζεται να περιέχουν μεταφυσική δύναμη, αρκούν και ως σύμβολο. Έτσι.
0: Που προσδίδει, που νομίζω μέσα από αυτό το σύμβολο καταλαβαίνει κανείς ότι έχει να κάνει με το βασιλιά, έτσι, βλέποντας το μακρύ μαλλί, τη μακριά κόμη. Έτσι δεν είναι?
1: Εντελώς. Και βέβαια, ένα βασιλέας που χάνει το μαλλί του και το χάνει το μαλλί του κάτω επίσης από τις συνθήκες που τον κουρεύουν, έτσι, μπορεί να λειτουργήσει αυτή η διαδικασία, ας πούμε, μπορεί να λειτουργεί ως συμβολική αποστέρηση της βασιλικής του ιδιότητας. Συχνά μάλιστα, όταν οι πηγές αναφέρουν ότι κάποιος, ας πούμε, διάδοχος της βασιλικής δυναστείας και τα λοιπά, χάνει το μαλλί του, το κουρεύουν ή το κουρεύει ο ίδιος και τα λοιπά, αυτή η διαδικασία συνδυαζόταν με μια είσοδο τις περισσότερες φορές σε μοναστήρι για διάφορους λόγους, πολιτικού σημεί. Από τη στιγμή που χάνεται η βασιλική κόμη, αντικαθίστατο από τη μοναχική κουρά, οπότε ο πρίγκιπας απομακρυνόταν από τον κόσμο της πολιτικής εξουσίας. Έτσι.
0: Μάλιστα. Το μακρύ μαλλί ήταν ίσως και ένα στοιχείο, νομίζω, ήθελα απλώς μια επεξηγηματική ερώτηση να κάνω πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι κάπως το θίξαμε προηγουμένως με τη βοήθειά σας, κυρία Κορέ. Αν ήταν και ένα στοιχείο

0: στοιχείο χαρακτηριστικό των Μεροβίγγιων, αυτού του γερμανικού φύλου δηλαδή.
1: Ναι, ήταν ένα στοιχείο, αυτό προσπάθησα να δείξω, στο οποίο επέμεναν γιατί είχαν ενδύσει και σαν δυναστεία έναν ισχυρό, το είχαν ενδύσει με έναν ισχυρό συμβολισμό. Το είχαν ντύσει με έναν συμβολισμό εξουσίας. Δηλαδή η κοινωνία, η φράγκικη της περίοδου των Μεροβίγγιων αναγνώριζε στα μαλλιά του βασιλιά και των γόνων του βασιλέα, της δυναστείας δηλαδή, το ορατό σημάδι του ανθρώπου που έχει δικαίωμα να βασιλεύει. Mm. Υπήρχε δηλαδή αυτός ο συμβολισμός γύρω από την κόμη, ας πούμε, τη ζωντανή, έτσι, το πλούσιο μαλλί. Μάλιστα, έχω να σας διηγηθώ ένα αρκετά συγκλονιστικό επεισόδιο, πάλι από τον Γρηγόριο της Τούρου. Ο Γρηγόριος της Τούρου, σας είπα, είναι πηγή, ας πούμε, ειδικά για τη δυναστεία, ο οποίος αναφέρει ότι μετά το θάνατο, ας πούμε, ένας βασιλέα που ονομαζόταν Χλωδόμηλος, οι αδελφοί του θέλησαν να ξεδετερώσουν τους μικρούς γιους του, που αποτελούσαν πιθανούς διεκδικητές της βασιλείας. Αντιλαμβάνεστε τι σφαγή γινόταν με τους διάφορους διεκδικητές του θρόνου, οι οποίοι ήταν συγγενείς και τα λοιπά, ανήκαν στην ίδια δυναστεία και τέτοια. Έστειλα λοιπόν στη γιαγιά του, την Κλωτίλδη, τη γιαγιά των γιών, ας πούμε, του παθαμένου βασιλέα, ένα ξύφος και ένα ψαλίδι. Και τη ζήτησε ουσιαστικά να επιλέξει είτε να κόψει τα μαλλιά των εγγονών, πράγμα που σημαίνει να τους απομακρύνει από τη διαδοχή και να πάψουν να μπορούν
0: να μην έχουν δικαίωμα για το θρόνο. Έτσι.
1: Ναι, ή να πεθάνουν. Ή θα πεθάνει ξύφος ή θα τους κόψει τα μαλλιά. Η γιαγιά λοιπόν προτίμησε, σύμφωνα με την αφήγηση του Γρηγορίου, να τους δει νεκρούς παρά κουρεμένους. Η δυναστική συνέχεια. Δύο από τα παιδιά τελικά δολοφονήθηκαν, δεν τα κούρεψε, δολοφονήθηκαν, και το τρίτο, ο Κλωδόαλδος, τέλος πάντων, επέζησε, έκοψε ο ίδιος τα μαλλιά του και μπήκε στο μοναστήρι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι αυτό το επεισόδιο, είναι αποκαλυπτικό. Δείχνει ότι η κόμη για τους Μεροβίγγιους δεν ήταν απλώς διακόσμηση, ούτε βέβαια χρειάζεται να υποθέσουμε ότι θεωρούνταν μαγική. Ήταν όμως ένα αναγνωρίσιμο σημάδι δυναστικής ικανότητας. Κόβοντας τα μαλλιά, επιχειρούσε συμβολικά να μετατρέψει ένα πιθανό βασιλιά σε κάποιον που δεν μπορούσε πλέον να εμφανίζεται ως βασιλιάς.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τώρα μην το πάρουμε αυτό σαν κάτι άλλο.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό όμως, έτσι, πολύ χαρακτηριστική αυτή η αναφορά τώρα που μας δίνεται μέσα από τις πηγές, κυρία Κορέ. Να πάμε όμως και σε άλλα εδώ, έτσι, αρχαϊκά στοιχεία εξουσίας που έχουν να κάνουν με τη Μεροβίγγια δυναστεία. Να έρθουμε λίγο στο αίμα, την καταγωγή και την δυναστική νομιμότητα. Τι σήμαινε το βασιλικό αίμα στην πράξη για τους Μεροβίγγιους, ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Τώρα πάμε στο δεύτερο κομμάτι, ας πούμε, του συμβολισμού, της νομιμότητας και του κύρους και τα λοιπά της διαδοχής της βασιλικής. Και πάλι θέλουμε λίγη προσοχή εδώ, γιατί δεν έχουμε από τις πηγές μια θεωρία που να μας λέει ότι μέσα στις φλέβες δυναστείας κυκλοφορεί, τουλάχιστον πιστεύανε ότι κυκλοφορεί κάποια μυστηριώδης ιερή ουσία και τα λοιπά. Το αίμα είναι κυρίως ένας δικός μας τρόπος να μιλήσουμε για τη γενεαλογική καταγωγή και τη συγγένεια. Αυτό μας διαφέρει. Καταγωγή. Αυτό μου δεν κάνει βέβαια τη σημασία του μικρότερη. Σκεφτείτε ότι από τον 5ο μέχρι τον 8ο που συζητάγαμε, για περίπου 2,5 αιώνες, η Φράγκικη Βασιλεία, η συγκεκριμένη δυναστεία, έχει φοβερή αποκλειστικότητα. Έχει γραπωθεί καλά από την εξουσία.
0: Ναι.
1: Και αυτό τι σημαίνει? Ότι το βασιλικό αίμα για ένα παιδί, ας πούμε, της δυναστείας μπορούσε να είναι πολιτικά σημαντικό ακόμη και όταν ήταν πολύ μικρό για να κυβερνήσει. Δηλαδή μπορούσε να ανέβει στο θρόνο επειδή ήταν ο διάδοχος, ανήκε στην οικογένεια, μόνο ότι ήταν πολύ μικρό. Φυσικά ο βασιλεύε η μητέρα του ως επίτροπος, αλλά λέμε τώρα, η δύναμή του δεν βρίσκονται στις προσωπικές ικανότητες, μιλάμε για ένα παιδί, αλλά στο γεγονός ότι ανήκε στη συγκεκριμένη γενιά, ήταν παιδί συγκεκριμένου πατέρα, δηλαδή του βασιλέα. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το είδαμε τώρα και μόλις με τους γιους του Χλωδόμηρου. Ήταν παιδιά, αλλά αποτελούσαν αρκετά σοβαρή δυναστική απειλή, ώστε οι θείοι τους να θελήσουν να τους εξεδετερώσουν. Έτσι. Οπότε η καταγωγή είναι πίσω από το αίμα. Το αίμα είναι το στοιχείο το αναγνωρίσιμο. Οπότε από πίσω το αίμα είναι η καταγωγή που δημιουργεί το δικαίωμα ή τουλάχιστον μια, όπως θα τη λέγαμε σήμερα, εξαιρετικά ισχυρή αξίωση στη βασιλεία. Άρα το αίμα δεν αποτελεί μόνο πηγή νομιμότητας, αλλά κυρίως πηγή διαρκούς πολιτικού ανταγωνισμού. Έτσι. Αυτό.
0: Μάλιστα. Υπήρχε η αντίληψη ότι το δικαίωμα στη βασιλεία βρισκόταν μέσα σε μια συγκεκριμένη γενιά.
1: Κοιτάξτε, αν είχαν περισσότεροι άνθρωποι έτσι, το βασιλικό αίμα, η ερώτηση ας πούμε προσανατολίζεται στο αν έχουμε κάποιον κανόνα που ακολουθείται για τη διαδοχή. Ποιος τελικά παίρνει το σκύπτρο, αν ας πούμε είναι... αν το παίρνει ο γιος ή αν μπορεί να παρακαμφθεί ο γιος και να μπει ο εγγονός κτλ. Κτλ. Οι Μεροβίκοι δεν ακολουθούσαν την αρχή της πρωτοτοκίας, δηλαδή ο μεγαλύτερος γιος να κληρονομήσει μόνος του το βασίλειο. Οι γύρω βασιλιά μπορούσαν όλοι να θεωρηθούν νόμιμοι διάδοχοι και μετά το θάνατό του να μοιραστούν την επικράτεια. Ο Κλόβης που συζητάγαμε ας πούμε στην αρχή είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν πέθανε, το βασίλειο το μοιράστηκαν τέσσερις γη του. Έτσι, και οι τέσσερις ήταν βασιλείς. Μπορούσε όμως να παρακαμφθεί αυτή η ιστορία και να πάει ένας εγγονός. Οι διαιρέσεις αυτές δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι Φράγκοι θεωρούσαν το βασίλειο ήταν μια ιδιωτική περιουσία που μοιραζόταν σαν κληρονομιά. Πραγματικότητα ήταν πολύ πιο σύνθετη. Υπήρχε η ιδέα μιας φράγκικης πολιτικής ενότητας ευρύτερης. Είναι τα βασίλεια ας πούμε, που κληρονομούνταν από τους γόνους ας πούμε, του ηγέτη μπορούσαν να διαιρεθούν περαιτέρω, να επανενωθούν, να ξαναδιαιρεθούν κτλ. Γι' αυτό όλη αυτή η διαδικασία έχει μια συνέπεια. Όσο περισσότεροι άνδρες δυναστείας από διαφορετικές γενναίες υπάρχουν και από διαφορετικούς κλάδους ας πούμε της βασιλικής οικογένειας, θείοι εκεί και τα λοιπά. Όσο περισσότερο λοιπόν υπάρχουν, τόσο περισσότεροι νόμιμοι διεκδικητές υπήρχαν.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και η μεροβικιά ιστορία είναι γεμάτη συγκρούσεις ανάμεσα αδέρφια, θείους, ανιψιούς, εξορίες, κουρές έτσι και δολοφονίες. Αυτό.
0: Υπήρχε πολύ περισσότερος ανταγωνισμός λοιπόν, έτσι, όσοι περισσότεροι...
1: Απαλέτως, λιξόδης ανταγωνισμός. Θυμηθείτε και το σκηνικό με τα παιδιά, έτσι, και το... το ψαλίδι και το, ναι. Και το μαχαίρι. Ναι, ναι. Το βασιλικό αίμα είναι αυτό που νομιμοποιεί τη δυναστεία. Αλλά συγχρόνως είναι και αυτό που δημιουργεί τους πιο επικίνδυνους εχθρούς. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε βασιλιά, μέχρι και την οικογένεια.
0: Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας, κυρία Κορέ. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε μόλις επιστρέψουμε εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας.

0: Περίπου άλλα 10 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας ακόμη, φίλες και φίλοι, στην σημερινή μας συζήτηση με την κυρία Κατερίνα Κορέ, επίκουρη καθηγήτρια μεσαιωνικής ιστορίας και θεσμών της Δύσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Αναφερόμαστε στους Μεροβίγγιους και την ιερότητα του βασιλιά. Έχουμε ήδη έτσι δώσει στοιχεία και πληροφορίες για το ρόλο που έπαιζαν ορισμένα αρχαϊκά στοιχεία εξουσίας όπως τα μαλλιά και το αίμα. Όπως τονίσατε και εσείς προηγουμένως, όσον αφορά το αίμα, κυρία Κορέ, η καταγωγή βρίσκεται πίσω έτσι από το αίμα και έδινε το δικαίωμα τότε και την αξίωση για την βασιλεία, για τη διεκδίκηση της βασιλείας. Να έρθουμε λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με την θεϊκή εύνοια και να έρθουμε στην περίπτωση τώρα του Κλόβη και της βάπτισής του. Τι σηματοδοτεί αυτό το γεγονός?
1: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι η πιο γνωστή αφήγηση για τη μεταστροφή του προέρχεται και πάλι από τον Γρηγόριο Τιστούρ. Οι ακροατές μας πρέπει να το έχουν πια εμπεδώσει ότι πρόκειται για τη βασική μας πηγή, για τη δυναστεία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό τον επίσκοπο που έγραψε ένα χρονικό, μεταγενέστερο βέβαια από την περίοδο των Μεροβίγγιων, η σύζυγος του Κλόβη, η Κλωτίλδη, ήταν αυτή που έγινε πρώτα χριστιανή. Και αυτό θα σας αφηγηθώ ένα πολύ μικρό σκηνικό και θα καλέσω τους ακροατές μας να το συνδέσουν επιτυχημένα με κάποια άλλα ζητήματα που εμείς τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από τη βυζαντινή μας ιστορία και από τη μέση εκπαίδευση. Η Κλωτίλδη λοιπόν έγινε πρώτα χριστιανή, προσπαθούσε να τον πείσει να εγκαταλείψει του βασιλιά και σύζυγό της, τους παλαιούς θεούς, έτσι, χωρίς επιτυχία, τον παγανιστικό τρόπο, ας πούμε, αντίληψη των πραγμάτων. Η αποφασιστική λοιπόν στιγμή έρχεται κατά τη διάρκεια μιας μάχης εναντίον των Λαλαμανών, τέλος πάντων στρατός του Κλόβη, είχε βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση, και τότε ο βασιλιάς στρέφεται στο Χριστό, το Θεό της γυναίκας του, έτσι, της Κλωτίλδης. Υπόσχεται ουσιαστικά ότι αν του χαρίσει την νίκη, προσεύχεται, και του λέει: αν μου χαρίσει την νίκη, θα πιστέψω σε σένα και θα βαπτιστώ. Και αμέσως η έκβαση της μάχης αντιστρέφεται, υποχωρούν οι εχθροί, ο Κλόβης νικά. Ο Γρηγόριος μάλιστα της Τούρ αναφέρει ότι ο Κλόβη απέκτησε την νίκη, το λέει καθαρά, μέσω της επίκλησης του ονόματος του Χριστού. Της επίκλησης. Οπότε ήταν πολύ ισχυρό στοιχείο, πράγματι αργότερα βαφτίζεται. Τον κατηχεί τέλος πάντων ο επίσκοπος Ρεμίγιος της Ρένους. Λοιπόν, ο Γρηγόρης κάτι πολύ αποκαλυπτικό. Παρουσιάζει τον Κλόβη ως έναν νέο Κωνσταντίνο. Ορίστε, η μετάβαση. Και γι' αυτό επικαλέστηκα την εμπειρία των ακροατών μας. Ο παραλληλισμός είναι προφανής. Όπως ο Κωνσταντίνος ο Μέγας, ο Μέγας Κωνσταντίνος, συνδέεται στη χριστιανική παράδοση με τη νίκη που του χαρίζει ο Θεός κατόπιν της μεταστροφής του. Θυμηθείτε το εντούτο Νίκα, έτσι, στη Μουλβία Γέφυρα κτλ. Έτσι και ο Κλόβης εμφανίζεται ως ένας πολεμικός ηγεμόνος που αναγνωρίζει μέσα από τη νίκη τη δύναμη του χριστιανικού Θεού. Τώρα, κρατήστε το εξής. Αυτό είναι η μαρτυρία ενός επισκόπου του Γρηγορίου της Τούρ, έτσι. Έχει βάση, πέρα από τα στοιχεία που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε αν υπάρχει, ας πούμε, θεϊκή μεσολάβηση κτλ. Ξέρουμε ότι όντως ο Κλόβης βαπτίστηκε και αυτό το ξέρουμε γιατί υπάρχει επιστολή του επισκόπου Αβίτου της Βιέννης, τέλος πάντων ενός συγχρονού του θέλω να πω, που το συγχαίρει για το βαπτισμά του. Αυτό είναι σίγουρο, ότι κάποια στιγμή ο Κλόβης αποφάσισε να βαπτιστεί, είναι σίγουρο και το έκανε. Περιγράφει μάλιστα τον ίδιο τον βασιλιά, σκύβει το κεφάλι μπροστά στους λειτουργούς του Θεού, να συνδέει, ας πούμε, τη νέα του πίστη με τη βασιλική ιδιότητα, και στην πραγματικότητα να αλλάζει κατεύθυνση πλέον όλο το φράγκικο κράτος υπό την έννοια του θρησκεύματος. Έτσι, σταδιακά.
0: Και έχουμε τον εκχριστιανισμό των Φράγκων σιγά σιγά, έτσι δεν είναι?
1: Αντίθετα, ο Γρηγόριος, που γράφει, είπαμε, αρκετές δεκαετίες αργότερα, δίνει έμφαση περισσότερο στα χαρακτηριστικά, τα πιο μυθικά, έτσι. Άρα αυτό μπορούμε να πούμε ασφάλεια είναι ότι στη χριστιανική μνήμη της Μεροβίγγιας Βασιλείας η νίκη του βασιλιά αποκτά, που είναι το πρωτοαρχικό και το βασικό στοιχείο που, μέσα στον πυρήνα της δημιουργίας του φραγκικού κράτους. Έτσι, η νίκη, η βία στον πόλεμο, οι λύες, η επικράτηση, η προστασία των υπηκών, η νίκη είναι ένας κόσμος βίας και πολέμου ο πρώιμος μεσονικός κόσμος. Πάντα ήτανε, πάντα αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε. Ωστόσο, η νίκη αυτή πλέον αποκτά ένα πολύ συγκεκριμένο νόημα. Μπορεί να αποτελεί απόδειξη ότι ο αληθινός Θεός βρίσκεται στο πλευρό του βασιλέα. Οπότε σκεφτείτε το.
0: Μάλιστα.
1: Επιπλέον στο συμβολισμό, ας πούμε, της δυναστείας που συμβαίνει. Έτσι, από αυτά που λέγαμε τα αρχαϊκά στοιχεία, μαλλιά, ναι, αίματα κτλ. Mm-hmm. Εδώ πλέον έχουμε και ένα άλλο στοιχείο που νομιμοποιεί τη συγκεκριμένη δυναστεία στο θρόνο.
0: Αυτό μπορεί να προσδίδει ίσως το βασιλιά εδώ της Μεροβίγκιας δυναστείας, για την οποία συζητάμε, κυρία Κορέ, ίσως και μία ακόμη μεγαλύτερη ιερότητα όσον αφορά το πρόσωπό του, να τον κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό ίσως.
1: Ναι, βέβαια δεν μας φτάνει να μιλήσουμε όπως πολύ μεταγενέστερα και τα λοιπά στους αιώνες για έναν ελαίο θεού βασιλέα, γιατί αυτό που τόνισα που είναι ακριβώς η απόδειξη και της προσωπικής του ικανότητας το να διατηρήσει την εξουσία και να επεκτείνει το κράτος και όλα αυτά, mm-hmm, είναι πάντα ενεργά ζητούμενα από το κοινωνικό σώμα. Έτσι, πρέπει να αποδείξει πάντα ο βασιλέας ότι την έχει την εξουσία και λόγω ικανοτήτων, αλλά πώς το λένε, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η προσχώρηση στο χριστιανισμό και η σύνδεση της νίκης, άρα και της προσωπικής, του πεδίου της προσωπικής ανάδειξης του βασιλέα που λέγαμε, με τη χριστιανική θρησκεία, δηλαδή η είσοδος του θεϊκού στοιχείου και της θεϊκής εύνοιας μέσα, νομιμοποιούν έτσι περαιτέρω την κατοχή της εξουσίας από το συγκεκριμένο βασιλέα. Έτσι, είναι ένα πολύ ισχυρό στοιχείο νομιμοποίησης και μάλιστα ενεργητικής νομιμοποίησης, υπό την έννοια ότι ανανεώνεται η εύνοια του βασιλέα, η εύνοια του Θεού προς το συγκεκριμένο βασιλέα, η οποία μπορεί και να ανακοπεί κάποια στιγμή αν ο βασιλέας δεν είναι σωστός από ένα σημείο και μετά. Έτσι. Αυτό δεν είναι ισόβια.
0: Ναι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη δυστυχώς στη διάθεσή μας. Πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνος που είχαμε για την σημερινή μας συζήτηση, κυρία Κορέ, και ήθελα έτσι...
1: Και χάσουμε το μηνόταυρο που θέλω να...
0: Βεβαίως, έχουμε περίπου άλλα 2,5 λεπτά. Σας ακούμε.
1: Γιατί μας συνδέει λίγο με τον αρχαιοελληνικό κόσμο και τα λοιπά. Όταν συζητάγαμε για τον Μεροβαίο και τα λοιπά, ξεχάσαμε να πούμε, ενδεχομένως να αναφερθούμε σε ένα χρονικό για να δείτε πόσο το αμάλγαμα των στοιχείων που υπάρχει πίσω από τους συμβολισμούς γενικά της εξουσίας των πρώιμων μεσαίωνα και ειδικά στους μεροβίγγιους φράγκους. Λοιπόν, σε ένα χρονικό, το χρονικό του Φρεδεγαρίου, τέλος πάντων ένα έργο του 7ου αιώνα, άρα 2 αιώνες μετά την εποχή στην οποία υποτίθεται ότι έζησε ο ιδρυτής της δυναστείας, ο Μεροβαίος, υπάρχει η εξής αναφορά της δημιουργίας της δυναστείας. Έτσι. Βρίσκεται αυτός ο σκιώδης βασιλέας, ένας από τους πρώτους βασιλείς, ακόμα όταν το κράτος δεν ήταν συντεταγμένο, το φράγκικο κράτος, έτσι, ήταν ακόμα πολλές φυλετικές ομάδες μαζεμένες σε αυτό που λέμε βορειοδυτική Ευρώπη, τέλος πάντων, έτσι, στην περιοχή της Γαλατίας. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το χρονικό, τέλος πάντων, ο Κλωδίων βρισκόταν το καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι, μαζί με τη σύζυγό του στην Ακτή. Κάποια στιγμή μπήκε αυτή στη θάλασσα, ένα λουστή, και την πλησίασε. Ή μάλλον τους επιτέθηκε ενδεχομένως ένα πλάσμα που ο συγγραφέας το περιγράφει ως θηρίο του Ποσειδώνα, όμοιο με, η λατινική λέξη είναι κινοτάουρος και φυσικά είναι μινόταυρος.
0: Μάλιστα.
1: Η γυναίκα, σκεφτείτε πάλι, παραπέμπουν τους ακροτές μας σε μυθολογικά στοιχεία τα οποία είναι γνωστά από τη μέση εκπαίδευση στα ελληνικά πια πράγματα. Αμέσως μετά από το πλησίασμα, από επίθεση, σκεφτείτε οτιδήποτε, αμέσως μετά από αυτό η γυναίκα, σύζυγος βασιλέα, έμεινε έγκυος. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον σημείο της αφήγησης. Ο ίδιος ο Φρεδεγάριος, δηλαδή ο αφηγητής, ο χρονικογράφος, αφήνει σκόπιμα αβέβαιη την πατρότητα του παιδιού. Ο Μεροβαίος λοιπόν που γέννησε, ο ιδρυτής της δυναστείας, η γυναίκα του Κλωδίωνα, από όπου αργότερα ονομάστηκαν Βεροβίκη βασιλής των τέτοιων, των Φράγκων, συνελήφθη τέλος πάντων από ένα πλάσμα με αμφίσιμη καταγωγή, ένα υπερφυσικό θαλάσσιο πλάσμα, το Μινόταυρο. Τι σημαίνει αυτό τώρα για το δυναστικό μύθο? Είναι ένας αυθεντικός δυναστικός μύθος, έτσι, ο οποίος μας λέει, είναι μύθος, ότι η βασιλική γενιά απέκτησε από τον ιδρυτή της μια υπεράνθρωπη καταγωγή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Βέβαια δεν σημαίνει ότι οι Μεροβίγοι του 5ου αιώνα το πίστευαν αυτό, ότι η καταγωγή
0: είναι ένα μυθολογικό στοιχείο. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία Κορέ, θα μπορούσαμε πολλά να πούμε ακόμη. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Επίσης και στο κρατές σας. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με την κυρία Κατερίνα Κορέ, επίκουρη καθηγήτρια μεσαιωνικής ιστορίας και θεσμών της Δύσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με θέμα «Η Μεροβίγκη και η ιερότητα του βασιλιά», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, β' μέρος». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
7: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το Αρχονταρίκι των Βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό, η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και η Λαογραφική Συλλογή του Νέστορος Βαρυτιμίδη σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική ελληνική ενδυμασία. Να σου πω μια ιστορία. Όταν οι ενδυμασίες αποκτούν φωνή, μια παρουσίαση αυθεντικών ελλαδίτικων χωρισιών και κεφαλοδέσμων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και την καθημάς Ανατολή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο το τι φορούσαν οι άνθρωποι του τόπου μας, αλλά και το γιατί. Γιατί πίσω από κάθε πτυχή, κάθε κέντημα, κάθε στολίδι και κάθε κεφαλόδεσμο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος. Και εμείς θέλουμε να σας τον διηγηθούμε. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Αχαΐας και Κυκλάδων, πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή Χαλκίδα. Είσοδος ελεύθερη. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα υπάρξει δυνατότητα είτε οικονομικής προσφοράς, είτε προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του φιλοκτόπου ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως για όποιον το επιθυμεί. Και επειδή κάθε όμορφη ιστορία γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν μοιράζεται, σας περιμένουμε να τη ζήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
10: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
11: Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Παπάκι πάει στην ποταμιά λοιπόν, από τις κλασικές ηχογραφήσεις του Γιώργου Παπασιδέρη στη δισκογραφία των 78 στροφών, εμείς το ακούσαμε σε νεότερη εκτέλεση με τον Θεόφιλο Κολοτούρο, για να ξεκινήσουμε από το Μοριά τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια, το σημερινό διπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Και παραμένοντας στο Μοριά, από το Καλαματιανό στο Τσάμικο, κρατώντας τη φωνή του Θεόφιλου, στις Αρκαδιά στον Πλάτανο. Η Αρκαδιά, η Κυπαρισία.

στις Αρκαδιάς των Πλάτανο, όταν ένα τοπικό κοινωνικό περιστατικό περνάει στο τραγούδι και τη συλλογική μνήμη. Ήταν ο Θεόφιλος Κολοτούρος που τραγούδησε, και εμείς να συνεχίσουμε στο Μοριά με μια γυναικεία φωνή τώρα, από τις εμβληματικές τραγουδίστριες στη δισκογραφία των 45 στροφών. Τότε με την επιμέλεια της Δόμνας Σαμίου είχαν γίνει αυτές οι ηχογραφήσεις στα μέσα της δεκαετίας του 60, η Αμαλία Καρζή, και «Εκεί ψηλά που πας στη Φτέρη».

Η Αμαλία Καρζή διακρίθηκε και για τις ερμηνείες της στα καθιστικά κλέφτικα τραγούδια. Να την ακούσουμε λοιπόν τώρα σε ένα τραγούδι της Τάβλας, «Διώξε με μάνα, διώξε με, τη νύχτα με φεγγάρι». Από τις ηχογραφήσεις σε μικρούς δίσκους 45 στροφών στα μέσα της δεκαετίας του 60.

Διώξε με μάνα μου, διώξε με. Εξαιρετική ερμηνεία από την Αμαλία Καρζή. Σε αυτό τον καθιστικό σκοπό, τραγούδι της Τάβλας από τη μουσική παράδοση του Μοριά και της Ρούμελης. Και να συνεχίσουμε τώρα, επόμενος σταθμός μας στο Πήλιο, η Θεσσαλία, ένα τραγούδι της Ξενιτιάς με τη Δόμνα Σαμίου, ο Γιωργαλάκης.

τραγούδι από τη Δόμνα Σαμίου, ο Γιωργαλάκης από το Πήλιο, ένα τραγούδι που απηχεί την αγωνία των γυναικών που μένουν πίσω για τις συνθήκες ζωής του αγαπημένου τους στον ξένο τόπο. «Ξένες πλένουν τα ρούχα μου, ξένες τα σκαματίζουν, πάρε ξένα με τα ρούχα σου, πάρε και τα σκουτιά σου, πάρ' τα σύρτα στη μάνα σου, σύρτα στην αδερφή σου». Και η απάντηση, «Σαν είχα μάνα και αδερφή, δεν τα άφερνα σε σένα». Και από το Πήλιο και τη Μαγνησία να έρθουμε τώρα στην Δυτική Θεσσαλία. Σκοπός και χορός ρογκατσάρικος από την παράδοση του 12ημέρου των Χριστουγέννων, χορός των μεταμφιεσμένων. Στο κλαρίνο ο Νίκος Φιλιππίδης.

χορός Ρογκατσάρικος από την μουσικοχορευτική παράδοση της Δυτικής Θεσσαλίας. Ήταν ο Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο και εμείς να συνεχίσουμε από τη Θεσσαλία στην Δυτική Μακεδονία και τώρα που στήσαν το χορό. Ένα μακεδονίτικο συρτό με το συγκρότημα Ροδόπι Ensemble.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με το γνωστό και αγαπημένο μακεδονίτικο συρτό «Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο». Και τώρα να ακούσουμε τους ίδιους ακριβώς στίχους, έτσι όπως τραγουδιούνται και χορεύονται σε διαφορετική μελωδία στη Θράκη. Πάμε λοιπόν στην καρωτή του Δηδημοτήχου στον Εύρο με το συγκρότημα του Καριοφίλη Δοητσίδη. «Μήλο, μήλο κόκκινο».

Η καρωτή του Δημοτήχου είναι γενέτειρα σημαντικών εκπροσώπων της θρακιώτικης μουσικής παράδοσης, γενέτειρα του Χρόνια Εδονίδη και του συνεχιστή του του Βαγγέλη Δημούδη και βεβαίως του Καριοφίλη Δοητσίδη, μαζί με τις δύο κόρες του, την Θεοπούλα και τη Λαμπριάννα, που μόλις ακούσαμε, και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη μαζί τους, περνώντας τον εμβληματικό ρυθμό του θρακιώτικου ζωναράδικου χορού στα 12-8. Δώστα λιανοχορταρούδια, τι τρανός χορός θα γίνει.

μια ηχογράφηση αναφοράς από την Θρακιώτικη δισκογραφία. Το τραγούδι που ακούσαμε στο ρυθμό του Ζωναράδικου, «Δώστα λιανό χορταρούδια, τρανός χορός πθαγένει», με το συγκρότημα του Καριοφίλη Δοητσίδη και τις δύο κόρες του, τη Θεοπούλα και τη Λαμπριάνα. Από τη Θράκη και ένα ακόμη μουσικό σχήμα που θα έρθει τώρα στα ταξίδια μας είναι το συγκρότημα Ροδόπι Ensemble από την Κομωτινή. Μαζί τους θα ταξιδέψουμε τώρα στην Ανατολική Θράκη και την Κωνσταντινούπολη από τα γνωστά και αγαπημένα λαϊκά βαλσάκια, το «Μενεξέδες και Ζουμπούλια και Θαλασσινά Πουλιά».

Λαϊκό βαλσάκι λοιπόν, με νεξέδες και ζουμπούλια και θαλασσινά πουλιά. Ο Δρόσος Κουτσοκώστας στο τραγούδι μαζί με το μουσικό σχήμα Ροδόπι Ensemble. Και εμείς από τη Θράκη και την Κωνσταντινούπολη να κατηφορήσουμε τώρα στην άλλη άκρη του ελληνισμού, να πάμε στα Δωδεκάνησα. Αρχάγγελος, ένα χωριό στη Ρόδο με σπουδαία τοπική λαϊκή μουσική παράδοση και βέβαια τον σπουδαίο αρχαγγελίτικο σκοπό που θα ακούσουμε τώρα από την Αμαλία Χριστοδουλάκη.

Επισκοπός Αρχαγγελίτικος από τη Ρόδο, από τον Αρχάγγελο της Ρόδου, με την πολύ ιδιαίτερη φωνή και ερμηνεία από την Αμαλία Χριστοδουλάκη. Την ανακάλυψε στα μέσα της δεκαετίας του 60 η Δόμνα Σαμίου και συμπεριέλαβε τα τραγούδια της σε μικρούς δίσκους 45 στροφών που είχε τότε επιμεληθεί. Στην ίδια σειρά βρίσκουμε και μια από τις πρώτες ηχογραφήσεις όπου τραγούδησε η ίδια η Δόμνα, πλέον όχι ως ερευνήτρια και ραδιοφωνική παραγωγός, αλλά και ως τραγουδίστρια. Ο Ξένος μες στην Ξενιτιά, άλλο ένα τραγούδι της Ξενιτιάς αυτή τη φορά από τα Δωδεκάνησα.

Τραγούδι της Ξενιτιάς από τα Δωδεκάνησα λοιπόν, με τη Δόμνα Σαμίου, ο ξένος μες στην Ξενιτιά, και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-72-98-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλη.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
5: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλη και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: 101,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούτε την εκπομπή «Η μετάβαση στους Καρολίδες». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στον κόσμο λοιπόν της πρώιμης μεσαιωνικής Ευρώπης, η εξουσία δεν ήταν απλώς υπόθεση στρατιωτικής δύναμης. Ήταν ζήτημα παράδοσης, καταγωγής, θρησκείας και νομιμότητας. Η μετάβαση λοιπόν από τους Μεροβίγγιους στους Καρολίδες τον 8ο αιώνα αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα, θα λέγαμε, παραδείγματα αυτής της σύνθετης διαδικασίας. Σήμερα λοιπόν θα εξετάσουμε πώς γεννήθηκε αυτή η νέα κατάσταση. Το θέμα αυτό θα έχουμε την ευκαιρία, τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Δυτικής Ευρώπης στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
8: Καλώς σας βρήκα, κύριε Παπά. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατές μας.
7: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμα μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε καθηγητά. Και ταυτόχρονα να σας παρακαλέσουμε για μια πρώτη εισαγωγική σας τοποθέτηση στο θέμα που μόλις προλογίσαμε.
8: Είπατε μια πολύ σωστή λέξη, την σύνθετη διαδικασία. Πραγματικά η διαδικασία αυτή έχει πολλά πόδια, σαν το χταπόδι θα έλεγα, και πολλούς εντελώς διαφορετικούς παράγοντες, καθώς και ένα πολύ ευρύ χρονικό όριο. Θα προσπαθήσω, αν συμφωνήσετε βεβαίως, να δώσω αυτές τις πτυχές όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί μιλάμε για τεράστια θέματα, έτσι ώστε να καταλήξουμε στο τι πραγματικά έγινε το 754, που είναι ουσιαστικά το έτος που ξεκινούν όλα στην πράξη, όχι στην θεωρία.
7: Να πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τους ιστορικούς σταθμούς που οδήγησαν σε αυτά τα γεγονότα, και βεβαίως στην πορεία της συζήτησής μας είμαστε σίγουροι ότι θα μας δώσετε να καταλάβουμε και τις συνέπειες αυτών των γεγονότων.
8: Λοιπόν, ωραία. Το πρώτο από τα πόδια του χταποδιού εντός εισαγωγικών είναι το ίδιο το Φραγκικό Βασίλειο. Το Φραγκικό Βασίλειο, το οποίο παγιώνεται στο χώρο της βόρειο-δυτικής Ευρώπης, όχι της βόρειας, της Σκανδιναβίας δηλαδή, αλλά της περιοχής από τις Άλπεις μέχρι πάνω στο Βέλγιο και το δυτικό κομμάτι της Γερμανίας. Λοιπόν, από το 481 παγιώνεται με τον περίφημο Χλωδοβίκο, η περίφημη δυναστεία των Μεροβιγγίων, η οποία δυναστεία των Μεροβιγγίων είναι και θα παραμείνει στην εξουσία μέχρι και το 751 τυπικά, οπότε αναστρέπεται. Αυτό που θέλω να κρατήσουν οι ακροατές μας, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα θέματα, είναι ότι η παράδοση των Μεροβιγγίων προέβλεπε τον διαχωρισμό των εδαφών σε διάφορους γιους του εκάστοτε βασιλέως, οι οποίοι πολεμούσαν μεταξύ τους ή τα άλλαζαν, δηλαδή υπήρχε ένας ακατάστατος διαμοιρασμός που οδηγούσε βεβαίως σε πολέμους και λοιπά, μέχρι ότου παγιώνονται στο τέλος βασικά του 6ου αιώνα τρία βασικά βασίλεια. Το ένα είναι το βασίλειο της Αυστρασίας, το οποίο είναι περίπου η περιοχή ανατολικά του Παλισιού μέχρι και το δυτικό τμήμα της Γερμανίας, περιλαμβάνοντας και το Βέλγιο. Είναι η Νεύστρια, που είναι το δυτικότερο τμήμα, που περιλαμβάνει και το Παρίσι, το βόρειο δυτικό. Και είναι και η Βουργουνδία, που αποτελεί το νότιο κομμάτι και δύο διαγούντα. Πολλές φορές γίνεται μήλον της έρηδος των άλλων δύο, αλλά συνήθως συμπλέει περισσότερο τελικά με την Νευστρία, ενώ η Αυστρασία είναι ο άλλος ισχυρός πόλος. Λοιπόν, η κατάσταση αυτή αρχικά παγιώνει ανθρώπους οι οποίοι είναι όλοι από την δυναστεία των Μερουδιών. Ωστόσο, καθώς περνάνε τα χρόνια, τον 7ο αιώνα, αρχίζουν και ισχυροποιούνται όταν έχουμε, αδύναμους βασιλείς. Πολλές φορές οι βασιλείς είναι δυνατοί, αλλά θέλουν να έχουν πολύ κοντινούς παράγοντες τους σε υψηλά αξιώματα. Και έτσι σιγά σιγά αρχίζει και παγιώνεται το αξίωμα του Major Domus, του μεγάλου υπεύθυνου του οίκου ή του Major Domus, όπως λέγεται στα ελληνικά. Και από τον 7ο αιώνα αρχίζει και εμφανίζεται βιλά-βιλά μια οικογένεια που ήταν γνωστή από το γενάρχη της στον επίσκοπο Αρνούλφο του Μέτσος, Αρνουλφίδες, αλλά έγινε περισσότερο γνωστή από τον πρώτο ισχυρό μαγειορδόμο στην Αυστρασία, ο οποίος ισχυροποιείται, τον Πιπίνο τον πρώτο, και ονομάζονται Πιπινίδες μέχρι ότου αυτοί αλλάξουν και γίνουν Καρολίδες. Λοιπόν, την εποχή που μιλάμε είναι πλέον η εποχή που οι Πιπινίδες έχουν ισχυροποιηθεί σε βάρος αδύναμων Μεροβιγγίων ηγεμόνων. Μιλάμε για τον 8ο αιώνα. Όμως, παράλληλα, αυτό που θέλω να τονίσω είναι εδώ ένα άλλο πόδι που έχει σχέση με την Παποσύνη. Παποσύνη η οποία τον 6ο αιώνα θα αντιμετωπίσει μια σπουδαία σημαντική έρηδα, την έρηδα των τριών κεφαλαίων, που προσπαθεί με αυτήν ο Ιστινιανός να φέρει πιο κοντά την εκκλησία των μονοφυσιτών. Οι Πάπες παίρνουν μια αμφιλεγόμενη στάση, όμως στην Κλησία υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίθεση για αυτό το πράγμα, και επομένως υπάρχει μια προσπάθεια των παππών να συγκεράσουν τα πράγματα. Αυτή η διαδικασία συνδυάζεται με την έρωση του μονοφιλιτισμού που απομακρύνει το Βυζάντιο ακόμη περισσότερο. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι ότι συμπεριλαμβάνει, παγιώνεται και ο μεγάλος ρόλος σπουδαίων αγγλοσαξόνων ιεραποστόλων και πνευματικών ανδρών, οι οποίοι φέρνουν πολύ πιο κοντά το μήνυμα ότι υπάρχει ένας μακρινός αυτοκράτορας κάπου στην Κωνσταντινούπολη, που το ξέρει, είναι όπως και αν ξέρει τι είναι η Κωνσταντινούπολη, κάτι πολύ μακρινό, όμως πολύ πιο κοντά ο πρόσωπός του, ο οποίος έχει την απόλυτη πνευματική επαφή με τη Δύση, είναι ο Πάπας της Ρώμης. Επομένως, τα εκχριστιανιζόμενα κράτη της Ευρώπης προσβλέπουν μάλλον πολύ περισσότερο στον Πάπα παρά στο Βυζάντιο. Και αυτό το πράγμα θα παγιωθεί για διαφόρους άλλους λόγους, τις οποίους μπορούμε να αναλύσουμε αργότερα.
9: Μάλιστα.
7: Μας εξηγήσατε λοιπόν και μας δώσατε τα πρώτα στοιχεία τα οποία θα είναι καλό να γνωρίζουμε για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε και καλύτερα αυτήν την ταραγμένη ιστορική εποχή στη Δυτική Ευρώπη που οδηγεί, όπως τονίσαμε και πιο πριν, σταδιακά στην κατάρρευση μιας δυναστείας και από εκεί και πέρα στην μετάβαση στους Καρολίδες. Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε στην ενδιαφέρουσα αυτή επικοινωνία μας.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούτε την εκπομπή «Μετάβαση στους Καρολίδες». Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στο πλαίσιο όλων αυτών των θεμάτων των ιστορικών που εξετάζουμε τις τελευταίες ημέρες και σε μια γραμμική αφήγηση των μεγάλων γεγονότων της ιστορίας επιχειρούμε να δούμε εκείνα τα σημεία που θα μπορούσε κάποιος να τα θεωρήσει σημεία καμπή για την ολόκληρη την ευρωπαϊκή ιστορία. Σε ένα από αυτά βρισκόμαστε σήμερα και έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Δυτικής Ευρώπης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο. Μιλήσατε στην αρχή για ένα χταπόδι, για μια πολυπαραγοντική εξίσωση ουσιαστικά, κύριε καθηγητά, για πολλούς δρόντες, ιστορικούς δρόντες στις εξελίξεις εκείνης της εποχής. Αναφερθήκατε στους Φράγκους, αναφερθήκατε έτσι στην Εκκλησία εισαγωγικά και στο ρόλο που διαδραμάτισε η Δυτική Εκκλησία σε αυτή την αλλαγή ή σε αυτά τα γεγονότα που οδηγούσαν προς την αλλαγή. Υπήρξαν άλλοι καθοριστικοί δρόντες εκείνες τις εξελίξεις?
1: Σίγουρα. Οι οποίοι είναι ίσως δύο, θα προκρίνω να αναφέρω. Ο ένας είναι οι αραβικές κατακτήσεις. Οι αραβικές κατακτήσεις, από τη στιγμή που οι Άραβες καταλαμβάνουν και τη Βυζαντινή Καλχιδόνα το 698 και προωθούνται ταχύτατα σε όλη την βόρεια ακτή της Αφρικής, δεν είναι πλέον απειλή μόνο για το Βυζάντιο, είναι και για τη Δύση. Και καθώς οι συνθήκες στο Πραντικό κράτος παράλληλα παίρνουν μια νέα τροπή, μίλησα πριν για τους μαγιορδόμους και μίλησα για τον Πιπίνο τον πρώτο μαγιορδόμο της Αυστρασίας στις αρχές του 7ου αιώνα. Πολύ πιο σημαντικός είναι ο Πιπίνος ο δεύτερος, ο οποίος το 687 στην μάχη του Τερτρί, είναι μια μάχη που θεωρείται σημαντική από τους δυτικούς μεσονολόγους, θα κάνει, θα αναλάβει, χωρίς να αναστρέψει το μεροβίνδιο βασιλέα, θα αναλάβει την διοίκηση του κράτους, ο Πιπίνος ο δεύτερος του Εριστάλ, όπως ονομάζεται, και ο οποίος θα ζήσει ως το 714. Το 714 θα αναλάβει ύστερα από περιπετειώδη διαδικασία ο γιος του, είναι ο περίφημος Κάρολος Μάρτελος. Βλέπουμε το όνομα Κάρολος πρώτη φορά σε αυτή τη νέα δυναστεία. Παραμένει ακόμη ένα ερώτημα προς αμφισβήτηση για το εάν ο Κάρολος Μάρτελος κηρύχθηκε και επίσημα βασιλεύς. Υπάρχουν έγγραφα που το αναφέρουν, Ρέξ, Καρόλους και εγώ κλπ. Αλλά δεν θεωρείται θεσμοθετημένα επίσημα η ανάλυπη ανάληψη του στο βασιλικό αξίωμα. Οπότε είναι ένα θέμα προς αμφισβήτηση. Γεγονός είναι ότι ήταν ο ηγεμόνας του Πραντικού κράτους και πολύ άξιος, και ο ηγεμόνας αυτός είναι αυτός ο οποίος θα σταματήσει τους Άραβες το 732 στο σύνολο μαχών που ονομάζονται ως μάχη του Πουατιέ και που κακώς οι ιστορικοί στη Βύση θεωρούν τη σπουδαιότερη αναχέτηση των Αράβων, ενώ αν βάλεις δίπλα-δίπλα την αναχέτηση που έκανε ο Κάρολος και την αναχέτηση του Λέοντος του Τρίτου του Ισάβρου, το 1918, νομίζουμε ότι λίγο έστω υπερτερεί η Βυζαντινή αναχέτηση, διότι εάν η Αραβία είχε καταλάβει την Κωνσταντινούπολη, τότε δεν θα υπήρχε δυνατότητα να αναχαιριστούν τουλάχιστον στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και ίσως και της Ιταλίας. Πολύ σημαντική και η νίκη του Καρόλου του Μαρτέλ, του Καρόλου του Μάρθελου, ο οποίος Καρόλος Μάρθελος με τον τρόπο αυτό αυξάνει πάρα πολύ το κύρος των Πιπινιδών. Δηλαδή από τότε και μετά οι Πιπινίδες ήδη από πιο πριν έχουν ένα μεγάλο κύρος, αλλά πλέον το κύρος του Καρόλου Μαρτέλου δεν έχει τίποτα να κάνει με την υπόσταση των μελλοδικίων της εποχής. Τώρα, παράλληλα, ο Κάρολος Μάρτελος βρέθηκε να είναι να αντιμετωπίζει δύο διαφορετικούς παράγοντες. Ο ένας είναι το ξέσπασμα της οικονομαχίας του Βυζάντιο, το οποίο έφερε την αντίθεση της Εκκλησίας της Ρώμης στα οικονομαχικά σχέδια των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Όμως παράλληλα την εποχή αυτή έχουμε και την ύπαρξη τριών σημαντικότατων παππών. Και θέλω να αναφέρω τα ονόματά τους. Είναι ο Πάπας Γρηγόριος Β' από το 715 έως το 701. Είναι ο διάδοχος του ο Γρηγόριος Τρίτος, 731 έως 741. Και τέλος, μετά πια το θάνατο και του Καρόλου Μαρτέλου, είναι ο Πάπας Ζαχαρίας, 741 έως 752. Ο Ζαχαρίας είναι και ο τελευταίος Έλληνας Πάπας που ιερατεύει στην ενωμένη ακόμη καθολική εκκλησία.
0: Και παίζει και έναν καθολική πολύ σημαντικό εκκλησία ρόλο το 751 στην αλλαγή της δυναστείας, έτσι.
1: Βεβαίως, θα φτάσω σε αυτό, εννοείται. Όμως, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι Φράγκοι ηγεμόν, οι Καρολίδες και κυρίως και ο Κάρολος ο Μάρτελος και ο γιος του, ο Πιπίνος ο Τρίτος, ο Βραχής, που θα μας απασχολήσει, θα ενθαρρύνουν πάρα πολύ αγγλοσαξονικές κυρίως αποστολές ιεραποστόλων και αγγλοσάξονες πνευματικούς άνδρες. Οι τρεις πολύ σημαντικοί αγγλοσάξονες είναι ο Βίλφριντ, ο αρχιεπίσκοπος Ιόρκης, ο οποίος ζει από το 634 ως το 709, ο οποίος κάνει τις πρώτες αποστολές προς την Φρυσία, στην σημερινή Ολλανδική Ακτή και στην Δανία, χωρίς να χρειαστεί ο ίδιος να παραμείνει εκεί. Πιο σημαντική για το χώρο της Ευρώπης είναι η δραστηριότητα του Willy Broad. Ο Willy Broad είναι ζει από το 658 ως το 739 και είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα καταφέρει να εκχριστιανίσει και να με τη βοήθεια και του Καρόλου Μαρτέλου φυσικά και του Φραντικού Βασιλείου τους Φρυσίους και τους και θα αναγγελιστεί μάλιστα και ως ο πρώτος αρχιεπίσκοπος Τρέχτης και θεωρείται σήμερα ο Άγιος των Ολλανδών. Και τέλος έχουμε την μορφή του Αγίου Winfried, όχι Winfried, αλλά Winfried, εμείς όμως τον ξέρουμε ως Άγιο Βονιφάτιο, τον Απόστολο των Γερμανών, ο οποίος ζει από το 675 ως το μαρτυρικό του θάνατο στην Βαβαρία, στη Βόρεια Βαβαρία, το 754. Βονιφάτιος είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολύ ζήλο, ο οποίος θα εμπλακεί πάρα πολύ δραστήρια στον εκχριστιανισμό των Γερμανών στα όρια του φραγκικού κράτους, μέχρι το μαρτυρικό του θάνατο, όπως σας είπα, το 754. Ο Βονιφάτιος είναι σήμερα ο θεωρείται ο Απόστολος των Γερμανών και νομίζω γύρω στα 50 χιλιόμετρα έξω από την Φραγκφούρτη πάσει το περίφημο μοναστήρι της Φούλντα, το οποίο εκτός από την σπουδαία μεσαιωνική παρακαταθήκη που έχει, είναι και ο τόπος στον οποίο έχουν μεταφερθεί τα οστά και τα ταφή βεβαίως τα οστά του Αγίου Βονιφάτιου. Είναι τεράστιο το έργο το οποίο κάνουν οι Αγγλοσάξονες της Ιεραπόστολης και σας το αναφέρω διότι έχουν και την ενθάρρυνση των παππών, έχουμε επιστολογραφικό έργο και επικοινωνίες μεταξύ παππών και Αποστόλων, αλλά και των Φράγκων ηγεμόνων, οι οποίοι θα στηρίξουν τους Ιεραποστόλους αυτούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να μπορούν να επιτελέσουν το έργο του εκχριστιανισμού των γύρω ακόμα ήμι εκχριστιανισμένων γερμανικών φίλων.
0: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να περάσουμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και με τον τρόπο αυτό να φτάσουμε μέχρι την ώρα και το σήμα του σταθμού. Σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Ιστορίας και ιστορίας των λαών της Δυτικής Ευρώπης, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πολλά και ενδιαφέροντα τα γεγονότα, αλλά και οι προσωπικότητες στις οποίες αναφέρεται, και μας βοηθάει έτσι ο κύριος καθηγητής να αντιληφθούμε καλύτερα αυτή την ιστορία, η οποία δεν έχει βεβαίως την εγκύτητα που ούτως ή άλλως έχουμε εμείς στην πρόσληψη της ιστορίας που έχει να κάνει με το Βυζάντιο. Όμως είναι εξαιρετικά σημαντικά τα γεγονότα αυτά για να μπορέσουμε να δούμε πώς διαμορφώθηκε συνολικότερα το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκαν από εκεί και πέρα οι πρωταγωνιστές στους οποίους ήδη αναφέρθηκε ο κύριος καθηγητής τα τελευταία λεπτά, και ποιον ρόλο διαδραμάτισαν όλες αυτές οι προσωπικότητες είτε στο να διαμορφώσουν το τοπίο πάνω στο οποίο θα πραγματοποιούνταν οι εξελίξεις, είτε στις ίδιες τις εξελίξεις της μετάβασης στους Καρολίδες, που είναι και ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό λοιπόν περιμένουμε σκέψεις, παρατηρήσεις, σχόλια, επισημάνσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», αυτού του μηνιαίου μεγάλου αφιερώματος που ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα. Τώρα, κύριε καθηγητά, σας δίνουμε και πάλι το λόγο για αρχές Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα. Τώρα, κύριε καθηγητά, σας δίνουμε και πάλι το λόγο για να συνεχίσουμε την αφήγηση.

Θεόδωρος της Ταρσού, ο οποίος ζει από το 604 ως το 690, είναι αυτός ο οποίος και οργανώνει την αγγλοσαξονική εκκλησία. Στην Αγγλία τότε δεν έχουμε ένα, αλλά έχει πολλά βασίλεια, αλλά ενοποιεί, καταφέρνει να ενοποιήσει την εκκλησία και καταφέρνει να ενθαρρύνει τελικά τόσο την παιδεία, για την οποία ίσως σας μιλήσω λίγο αύριο, καθώς θα μιλήσουμε για, για την εποχή του Καρόλου του Μεγάλου, και παράλληλα και την έναρξη αυτών των σπουδαίων αποστολών, στις οποίες ο χριστιανισμός στην Δυτική Ευρώπη χρωστάει πάρα πάρα πολλά. Να γυρίσω όμως τώρα στο τι γίνεται με τους πάπες, για να φτάσουμε στο κομμάτι το οποίο μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, οι πάπες έχουν να αντιμετωπίσουν την δύσκολη σχέση με το γερμανικό φύλλο των Λογκοβάρδων ή Λομπαρδών. Εμείς λέμε συνήθως Λογκοβάρδους για να τους ξεχωρίζουμε από τους Λομπαρδούς του ύστερου της αιώνα, οι οποίοι και την πλέον καθολικοί, γιατί ήσαν αριανοί για ένα μεγάλο διάστημα, και την καθολική πλέον δεν έχουν πάντοτε τις καλύτερες σχέσεις με τη Ρώμη. Λοιπόν, οι πάπες βεβαίως θα αποτανθούν κυρίως προς το Βυζάντιο για βοήθεια. Το Βυζάντιο όμως, εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετωπίζει τον 8ο αιώνα και των ενδιαφερόντων των ιδίων των αυτοκρατόρων, κυρίως του Κωνσταντίνου του Πέμπτου, ο οποίος έχει για την Εκκλησία μια πολύ κακή, ένα πολύ κακό προφίλ, θα κοπρόνιμος, αλλά ήταν ένας σπουδαίος στρατηγός και ικανότατος πολεμιστής. Λοιπόν, όμως είχε να αντιμετωπίσει αγώνες εναντίον των Αράβων και κυρίως εναντίον των Βουλγάρων, οι οποίοι ισχυροποιούνται εκείνη την εποχή. Δεν μπορεί να στείλει στρατεύματα στη Δύση όπως θα ήθελε. Λοιπόν, ο Γρηγόριος ο δεύτερος, ακόμη την εποχή του Λέοντος, προσπαθεί να πείσει τον Λέοντα να μην ακολουθήσει το οικονομαστικό, το τιμαίο αυτή αίρεση την οποία, με την οποία ξεκινά. Το ίδιο παράτησε και ο Γρηγόριος Τρίτος. Ποια είναι η διαφορά όμως? Ότι ο Γρηγόριος Τρίτος, λίγο πριν το θάνατό του, βλέποντας ότι το Βυζάντιο δεν μπορεί να κουμπίσει, απευθύνεται στον Κάρολο Μάρτελο, ο οποίος Κάρολος Μάρτελος φαίνεται ότι αποδέχτηκε αυτή την πρόταση, όμως δεν έφτασε, δεν μπόρεσε, δεν έζησε επαρκώς για να μπορέσει να κατέβει ο ίδιος στην Ιταλία. Το 741 είναι έτος θανατικού, πεθαίνει και ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος και ο Γρηγόριος ο Τρίτος και ο Κάρολος Μάρτελος. Λοιπόν, ανεβαίνει στο θρόνο ο Πάπας Ζαχαρίας, ο οποίος είναι από μόνος του μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα για άλλους λόγους που δεν αφορούν το δικό μας το θέμα τώρα, ο οποίος όμως φαίνεται ότι ήταν και ένας σημαντικότατος πολιτικός, καθώς κατάφερε να φέρει μια σχετική εξομάλυνση σχέσεων με τους Λογκοβάρδους, όχι όμως επαρκή ώστε να, να μην υπάρχει μια απειλή για τη Ρώμη. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πάντοτε προσπαθούσε να έχει μια καλή σχέση και με το Βυζάντιο, πέραν της ίδιας της ελληνικής του καταγωγής. Ο ίδιος ήταν Έλληνας από την Νότιο Ιταλία και ικανότατος πολιτικός. Λοιπόν, το 751 λένε οι πηγές ότι εστάλει από τον Πιπίνο μια

0: αποστολή στον Πάπα, που ρωτούσε εάν είναι σωστό να κυβερνά ο, αυτός ο νόμιμος βασιλεύς ή αυτός ο οποίος έχει την πραγματική βίνα. Mm-hmm. Και ο Πάπας, ο πολύ καλός πολιτικός, του απαντάει ότι αυτός ο οποίος έχει την βίνα, αυτός είναι και σωστό και αρμόζον, να είναι και ο βασιλεύς του κράτου. Το αποτέλεσμα ήταν ότι είτε έγινε αυτό το γεγονός, το οποίο εγώ προσωπικά δεν το αποφύγω καθόλου, το θεωρώ πιθανότατο, είτε όχι, και ο γεγονός είναι ότι ο Πιπίνος ο Τρίτος αναθρέπει πλέον το 751 τον τελευταίο νόμιμο μεροβίντιο βασιλέα, τον Ιδέλχο τον Τρίτο, τον Κίνηση Μοναστήρι. Από εκεί και πέρα η βασιλεύουσα δυναστεία στο Βρετανικό κράτος δεν είναι πλέον οι Μεροβίνγκοι, αλλά οι Πιπινίδες, που αργότερα θα ονομαστούν και Καρολίδες. Τώρα, το 752 πεθαίνει ο και ύστερα από την πολύ μικρή παρουσίαση, παρουσία μάλλον, ενός Στεφάνου, γίνεται Πάπας ο επόμενος Στέφανος, γι' αυτό και λέγεται δεύτερος ή τρίτος, αλλά έχει επικρατήσει να αγνοείται ο Στέφανος, ο οποίος ιεράτευσε για ένα πολύ μικρό διάστημα και παραμένει ο Πάπας Στέφανος ο δεύτερος, ο οποίος θα ιερατεύσει από το 752 ως το 757. Τώρα, ο Στέφανος, φοβούμενος τις λογκοπαντικές πιέσεις, το 754 παίρνει την πρωτοβουλία, περνά τις Άλπεις και πηγαίνει στην πόλη του Πόντιον, όπου θα συναντήσει τον Πιπίνο. Ο Πιπίνος, μάλλον ο Στέφανος, ζητάει στον Πιπίνο να κατέβει στην Ιταλία και να υποτάξει ή τέλος πάντων να φέρει σε έναν έλεγχο τους Λογκοβάρδους. Πράγμα το οποίο ο Πιπίνος υπόσχεται, όμως πιο σημαντικά γεγονότα είναι ότι ο Πάπας χρήζει για πρώτη φορά τον Πιπίνο, τη γυναίκα του και τους δύο γιους του, τον Κάρολο, Καλομάνο, ως βασιλής. Αυτή η χρήση είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει στην Ισπανία, 72, και μεταφέρεται πλέον στο Φρανκικό κράτος. Έχει μια βιβλική βεβαίως καταβολή η κρίση του ηγεμόνα, που σημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό ο ηγεμόνας είναι ευλογημένος από τον Θεό και επομένως το πρόσωπό του είναι ιερό. Και βεβαίως ας προσέξουν οι ακροατές μας το εξής. Από τη στιγμή που την χρήση την κάνει ο Πάπας, αυτομάτως ο Πάπας θεωρείται ως ο ενδιάμεσος ανάμεσα στον Θεό και στον κοσμικό βασιλέα. Και από τη στιγμή εκείνη, χωρίς να παραγνωρίζεται ακόμη ο αυτοκρατορικός ρόλος του Βυζαντινού αυτοκράτορα, η παπική καγκελαρία, ο Πάπας ο ίδιος αρχίζει πλέον και συμπορεύεται και θεωρεί ως βασικό του προστάτη τον ηγεμόνα των Φράγκων και όχι τον Βυζαντινό αυτοκράτορα. Χωρίς πάντοτε οι σχέσεις ήταν κακές με το Βυζάνιο, γιατί αυτό είναι μια παρανόηση. Δεν είναι πάντοτε κακές σχέσεις, απλώς το κέντρο βάρους μεταφέρεται πολλαπλά από το Βυζάντιο στη Δύση και μάλιστα σε πολλά επίπεδα, γιατί ακριβώς η περίπτωση είναι αρχή ο Βυζαντινός αυτοκράτορας να αποκαλείται από τις λατινικές πηγές ως Ιμπεράτορ Ρωμανόρου, δηλαδή αυτοκράτορ Παρομαίων, να αρχίσει να αναφέρεται ως Ιμπεράτορ Γκρεκόρου, δηλαδή των Ελλήνων. Και αυτή είναι μια καθοριστική σημασίας, καθοριστικής σημασίας αλλαγή στο, στον τρόπο σκέψης, αν θέλετε, που παγιώνεται στη Δύση πλην της Ιταλίας. Στην Ιταλία έχουμε τη σύγκρουση όλων αυτών των ρυθμάτων που δημιουργεί μια δύσκολη κατάσταση, που πότε έχουν το πάνω χέρι οι Φράγκοι και πότε έχει το πάνω χέρι το Βυζάντιο. Λοιπόν, από την στιγμή λοιπόν εκείνη η η εξουσία νομιμοποιείται, η εξουσία του Πιπίνου του Τρίτου. Ο Πιπίνος θα κατέβει στην Ιταλία τελικά και θα μπορέσει να καταλάβει τις χώρες που ανήκαν στο πρώην Βυζαντινό Εξαρχάτο. Και τι κάνει? Αντί να τις αποδώσει πίσω στους Βυζαντινούς, τις αποδίδει στον Πάπα. Mm-hmm. Και όταν οι Βυζαντινοί διαμαρτύρονται στον Πιπίνο για αυτή την πράξη, ο Πιπίνος λέει ότι ό,τι έχω δώσει στον Άγιο Πέτρο δεν μπορώ να το πάρω πίσω. Και έτσι έχουμε τον Πυρήνα, από τον οποίο θα δημιουργηθεί αργότερα το Στάτο Παπάλαιο, όπως λένε στα Ιταλικά, δηλαδή το Παπικό Κράτος. Και έτσι έχουμε την έναρξη, την ανατροπή ενός της δυναστείας των Μεροβιγγίων, την συμπόρευση μεταξύ παπισμού και φραγκικού βασιλείου και παράλληλα την απομάκρυνση από τους Βυζαντινούς, οι οποίοι χάνουν με τον τρόπο αυτό οριστικά τις περιοχές της κεντρικής Ιταλίας, τις οποίες τις είχαν πάρει μόλις το 751 οριστικά πια οι Λογκαβάρδες.
1: Να ρωτήσουμε κάτι εδώ, κύριε καθηγητά, γιατί νομίζουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο στην σημερινή μας επικοινωνία. Βεβαίως θα πει κάποιος ότι με το αν δεν γράφεται ποτέ ιστορία, αλλά οφείλουμε να κάνουμε την ερώτηση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και τις προθέσεις όλων των πρωταγωνιστών. Αν οι Βυζαντινοί είχαν τη δυνατότητα να στείλουν στρατεύματα στις εκκλήσεις των παπών τότε, θα φτάναμε σε αυτό το σημείο αυτής της πολιτικής νομιμοποίησης των Καρολίδων?
0: Είναι ένα δύσκολο ερώτημα, γιατί εμπλέκεται η οικονομαχία μέσα στη μέση. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι οι Βυζαντινοί, αν είχαν τη δυνατότητα, θα στέλνανε στρατό, διότι διεφυλονικούντρο εδάφη τα οποία ανήκαν στην αυτοκρατορία. Τώρα, το ζήτημα της αλλαγής της δυναστείας στο Μεροβίγγιο κράτος, εγώ πιστεύω ότι ασχέτως με βυζαντινή επέμβαση ή όχι, θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή ο Πιπίνος δεν είχε λόγο να βασιστεί στην προτροπή, τέλος πάντων, του Πάπα και στην έγκριση του Πάπα για να ανατρέψει τους Μεροβίγγιους. Απλώς η συμπόρευση με τον Πάπα έδωσε ένα τελείως διαφορετικό κύρος στη νέα δυναστεία η οποία ερχόταν στο προσκήνιο και η οποία βεβαίως απεδείχθη πολύ πιο σημαντική από από τους τελευταίους Μεροβίγγιους οι οποίοι βασίλευσαν. Δεν θέλω να μιλήσω για τους πρώτους Μεροβίγγιους, διότι είναι άλλο θέμα το να απαξιώσεις με ανθρώπους όπως ήταν ο Χλωδοβίκος ή αργότερα ο Δαγόπεδος, έστω και αν δεν είχαν σε καμιά περίπτωση το προφίλ και την φωτεινότητα, αν θέλετε, και τη λάμψη του Καρόλη του Μεγάλου.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε την τελευταία μας διακοπή για μουσική στη σημερινή εκπομπή και να επιστρέψουμε με μια δική σας επιλογική τοποθέτηση αυτού του πολύ ενδιαφέροντος σημερινού θέματος.

0: Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Δυτικής Ευρώπης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που θέλουμε να θέσουμε στο τέλος αυτής της επικοινωνίας μας, έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμα, κύριε καθηγητά. Σε ποιο βαθμό λοιπόν αυτή η συμμαχία Καρολίδων και Παπισμού που μας περιγράψατε αποτέλεσε μια πολιτική συμφωνία αμοιβαίας νομιμοποίησης? Τι κέρδιζε δηλαδή ο Πάπας από τους Καρολίδες και τι κέρδιζαν και αυτοί από τον Πάπα?
1: Λοιπόν, ο Πάπας καταρχήν κέρδισε μια ισχυρή προστασία που το Βυζάντιο δεν μπορούσε να τη δώσει πλέον ή δεν ήθελε. Αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο είναι ότι κερδίζει όλο το πνευματικό όλο το πνευματικό χώρο που μπορεί να ασκήσει την εξουσία, διότι καταλαβαίνετε ότι ο χώρος του Βυζαντίου, ο οποίος είναι αναπτυγμένος πολύ περισσότερο πνευματικά, δεν είναι ένας χώρος όπου μπορεί η Εκκλησία της Ρώμης να ακολουθήσει, να ασκήσει μια απόλυτη, έναν απόλυτο έλεγχο, μια απόλυτη εξουσία, να το πω έτσι. Στην Δύση όμως, στο χώρο πλέον και του φραγκικού κράτους και όπου τέλος πάντων επεκτείνεται και στην Ιταλία λόγω της λατινικής γλώσσας, αυτό είναι εφικτό και αυτό γίνεται μέχρι ότου έχουμε βεβαίως αμφισβητήσεις σπουδαίων πνευματικών ανδρών και στη Δύση, αλλά πλέον όχι υπό την έννοια της αντίθεσης προς τον Πάπα, αλλά της αντίθεσης προς ενέργειες που μπορεί να θεωρούνται ως μη κανονικές. Τώρα, οι Καρολίδες είναι πιο απλό. Οι Καρολίδες έχουν να κερδίσουν πρώτα απ' όλα το κύρος τους. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να γίνεσαι βασιλιάς ενός πολύ μεγάλου κράτους, το πούμε πλέον, γιατί είναι πλέον βασιλίση Καρολίνγκοι, ηγεμόνες όλης της περιοχής, δεν έχουμε τα 3 κρατήρια που σας ανέφερα στην αρχή, 3 κράτη μάλλον. Λοιπόν, οι Καρολίδες έχουν πλέον και τη συμπόρευση με τον Πάπα, δηλαδή τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης, τον οποίο αναγνωρίζουν όλοι οι χριστιανοί στη Δύση. Σας είπα πριν ότι η Κωνσταντινούπολη πέφτει πάρα πολύ. Η Κωνσταντινούπολη, αν ακόμη αναγνωρίζανε μέχρι τα μισά του αιώνα έναν αυτοκράτορα πάνω από όλους τους ηγεμόνες, αυτή η αναγνώριση ήταν σκιώδης. Δεν το ξέρουν. Τον Πάπα το ξέρουν. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι όσο ο Πάπας ευλογεί, όσο ο Πάπας συμπορεύεται, όσο ο Πάπας πράττει υπέρ των Καρολιδών, είναι πολύ δύσκολο να έχουν αμφισβητήσεις τουλάχιστον σε επίπεδο πνευματικό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος επαναστατεί, κάποιος ο οποίος αντιτίθεται, και όχι ότι δεν είχαμε αντιθέσεις, βεβαίως και είχαμε αντιθέσεις, αλλά αυτός στην ουσία μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιτίθεται και στις πνευματικές αποφάσεις του Πάπα. Λοιπόν, είναι μία περίοδος η οποία είναι υποφελής και για τα δύο μέρη, άλλο το πώς θα εξελιχθεί αργότερα. Αυτό όμως που έχω να τονίσω είναι ότι δεν μιλάμε για ένα μονοκόμματο γεγονός, για ένα πράγμα το οποίο χτες δεν υπήρχε και σήμερα υπάρχει. Μιλάμε για ένα από τα πιο κομματιαστά πράγματα στην ιστορία μας. Πράγματα τα οποία, γεγονότα τα οποία πάνε, όπως σας είπα, πολύ πίσω και τα οποία προστίθενται λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο. Όπως η γίνεται και με το θέμα της παπικής χειραπέτησης, που πάντοτε όταν δίδασκα το ζωικό μάθημα για τον δυτικό μεσαίωνα, προσπαθούσα να τονίσω στους φοιτητές και τις φοιτητριές μας ότι προσέξτε, αυτό είναι ένα κομματάκι. Mm-hmm. Διαφοροποιείτε αυτό το κομματάκι με το άλλο το κομματάκι που έρχεται αργότερα για αυτό το λόγο. Έτσι το χτίζουμε το οικοδόμημα της χειραπέτησης. Yeah. Δεν είναι ξαφνικά μου τη βάρεσε και μπόρεσα και έγινα ελεύθερος και ανεξάρτητος και ωραίος και αποκηρύσω το Βυζαντινό αυτοκράτο.
0: Κύριε καθηγητά, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής αυτής πολύ ενδιαφέρουσας επικοινωνίας. Θα έχουμε τη χαρά να σας ακούσουμε και στην αυριανή εκπομπή για ένα θέμα που θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε βεβαίως συνέχεια ιστορική του σημερινού. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Δυτικής Ευρώπης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θέλουμε για ακόμα μια φορά λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας και όσο ωφέλιμα ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας συζήτηση.
1: Χαρά δική μου, κύριε παπά.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούσατε την εκπομπή «Η μετάβαση στους Καρολίδες». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Έγγραφες μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-90-9000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι την...
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό, η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδος Εστίας και Βορείων Σποράδων και η Λαογραφική Συλλογή του Νέστορος Βαρυτινίδη σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική ελληνική ενδυμασία. Να σου πω μια ιστορία. Όταν οι ενδυμασίες αποκτούν φωνή, μια παρουσίαση αυθεντικών ελλαδίτικων χωρισιών και κεφαλοδέσμων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και την καθημάς Ανατολή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο το τι φορούσαν οι άνθρωποι του τόπου μας, αλλά και το γιατί. Γιατί πίσω από κάθε πτυχή, κάθε κέντημα, κάθε στολίδι και κάθε κεφαλόδεσμο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και εμείς θέλουμε να σας τον διηγηθούμε. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδου, Αχαΐας και Κυκλάδων, πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή Χαλκίδα. Είσοδος ελεύθερη. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα υπάρξει δυνατότητα είτε οικονομικής προσφοράς, είτε προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως για όποιον το επιθυμεί. Και επειδή κάθε όμορφη ιστορία γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν μοιράζεται, σας περιμένουμε να τη ζήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Και ο καιρός έθριος σήμερα, με τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Συνέρχεται για πρώτη φορά η διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 170ης συνοδικής περίοδου από 1η-9η του 26 έως 31 Αυγούστου του 2027, αύριο Τετάρτη και την 5η-10 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ασχοληθεί με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως υπό την ακόλουθη σύνθεση. Πρόεδρος ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος και μέλη ο Μυθύμνης κύριος Χρυσόστομος, ο Μυτιλίνης Ερεσού και Πλωμαρίου κύριος Ιάκωβος, ο Γουμενήσης Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κύριος Δημήτριος, ο Βερίας και Ναούσης κύριος Παντελεήμων, ο Διδημοτήχου Ρεστιάδος και Σουφλίου κύριος Δαμασκηνός, ο Τριφυλίας και Ολυμπίας κύριος Χρυσόστομος, ο Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος, ο Λευκάδος και Ιθάκης κύριος Θεόφιλος, ο Θιβών Λεβαδίας και Αυλίδος κύριος Γεώργιος, ο Παροναξίας κύριος Καλίνικος, ο Φωκίδος κύριος Θεόχτιστος, ο Δρυήνου Πόλεως Πουγωνιανής και Κονίτσης κύριος Αλέξιος, αρχιγραμματεύς ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κιάθου κύριος Ιωάννης. Στο Ελ Αλαμέιν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου αυτήν την ώρα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, οι οποίες σύμφωνα με την ανταπόκριση έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή, με φόντο τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Αδιάλειπτες είναι, κυρίες και κύριοι, αφήξεις λέμβων με αλλοδαπού στα νότια παράλια του Ηρακλείου και τη Γάβδο. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, με ενισχυμένους ανέμους, εντάσεως έως και 7 μποφόρ, από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί καταγράφηκαν οι αφήξεις 158 μεταναστών και προσφύγων σε 4 περιστατικά, 2 στη Γάβδο και 2 στην περιοχή των Καλών Λιμένων του Δήμου Γόρτινας. Στο μεταξύ, κρίσιμο ραντεβού για τη δημιουργία της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στο Ηράκλειο, που παραμένει σε εκκρεμότητα και προκαλεί αντιδράσεις, πραγματοποιείται σήμερα το μεσημέρι ανάμεσα στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη και αντιπροσωπή από το Ηράκλειο. Χθες το απόγευμα να πούμε πως κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής έκλεισαν την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στο ύψος των πρώην αποθηκών Σκουλούδη, εκφράζοντας λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου την αντίθεσή τους στη δημιουργία της δομής. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, οι 4 αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως. Πρόκειται για τον τότε σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων, την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια τμήματων και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δικαστικό βούλευμα, οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας από πρόθεση δια παραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης. Η παραπομπή αφορά τις ενέργειες και τις παραλήψεις των 4 αστυνομικών κατά τον κρίσιμο χρόνο πριν από τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Την επαναφορά του Dentist Pass με διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μέσω του προγράμματος σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας από 5 έως 14 ετών αποκτούν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικούς οδοντιατρικούς ελέγχους. Σε σχέση με την πρώτη εφαρμογή του μέτρου το 2023, διευρύνονται τα ηλικιακά όρια, καθώς τότε αφορούσε παιδιά από 6 έως 12 ετών. Το αρχικό Dentist Pass δεν προέβλεπε εισοδηματικά κριτήρια και παρήχε οικονομική ενίσχυση ύψους 40 ευρώ για κάθε παιδί. Η ενίσχυση χορηγούνταν μέσω ψηφιακής κάρτας και κάλυπτε υπηρεσίες προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας, όπως ο έλεγχος της στοματικής υγείας και ο καθαρισμός των δοντιών. Οι λεπτομέρειες για τη νέα εφαρμογή του προγράμματος, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες αναμένεται να εξειδικευθούν το επόμενο διάστημα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, στην περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην περιφερειακή ενότητα Λακωνίας, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στις περιφερειακές δηλαδή ενότητες των Κυκλάδων και στην περιφέρεια Κρήτης. Να πούμε τέλος πως αρκετά βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισαν οι δασοκομάντος καθώς και οι δασεργάτες που προχώρησαν μέσα στο δάσος μέχρι το απόκριμνα σημεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο της φωτιάς. Μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία για όσα προηγήθηκαν της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου το 2023 φέρνει στο φως έρευνα της Ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ είχε προειδοποιήσει προσωπικά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου πως ο Γιαχία Σινουάρ σχεδίαζε μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ περίπου 10 μέρες πριν από τη σφαγή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται να υποβάθμισε τη σημασία της προειδοποίησης, εκτιμώντας ότι η Χαμάς σχεδίαζε να κινηθεί κυρίως στη Δυτική Όχθη και διαβεβαιώνοντας τον ηγέτη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων πως το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο. Η έρευνα της Haaretz αναφέρει πως δεν ήταν μόνο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που επιχείρησαν να προειδοποιήσουν το Ισραήλ. Περίπου την ίδια περίοδο, επικεφαλής των Αιγυπτιακών Υπηρεσιών Πληροφοριών, Αμπάς Κάμελ, φέρεται να επικοινώνησε με τον Νετανιάχου και να τον προειδοποίησε πως η Χαμάς ετοίμαζε κάτι ασυνήθιστο, μία τρομακτική επιχείρηση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται να απάντησε πως η κατάσταση στη Γάζα βρίσκεται υπό έλεγχο και πως το Ισραήλ είχε εκείνη την περίοδο στρέψει την προσοχή και σημαντικό μέρος των στρατιωτικών δυνάμεών του στη Δυτική Όχθη. Μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια του ρεπορτάζ της εφημερίδας είναι πως ο Νετανιάχου δεν μετέφερε στη συνέχεια την προειδοποίηση στους επικεφαλείς των Ισραηλινών Υπηρεσιών Ασφαλείας. Ο πρώην επικεφαλής της Σιν Μπένετ, Ρονέν Μπαρ, και ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων Χέρτσι Χαλεβί δήλωσαν στη Haaretz πως δεν είχαν ενημερωθεί για την προειδοποίηση που φέρεται να είχε μεταφέρει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το γραφείο του Νετανιάχου απορρίπτει κατηγορηματικά το ρεπορτάζ, υποστηρίζοντας ότι η επίμαχη συνομιλία δεν έγινε ποτέ. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν μίλησε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατά την επίμαχη περίοδο και δεν έλαβε καμία προειδοποίηση από εκείνον, αναφέρει στην απάντησή του το γραφείο, χαρακτηρίζοντας συνολικά την έρευνα απόλυτο ψέμα. Η Haaretz αναφέρει τέλος πως ζήτησε σχόλιο και από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς όμως να λάβει απάντηση. Τώρα το Συμβούλιο του Αραβικού Συνδέσμου σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει άμεσα για την προστασία του Παλαιστινιακού λαού από τα Ισραηλινά εγκλήματα, την επιθετικότητα και την τρομοκρατία των επίκων, τονίζοντας την αναγκαιότητα τερματισμού αυτών των παραβιάσεων. Οι Άραβες Υπουργοί καταδίκασαν τα σχέδια που αποσκοπούν στον διαχωρισμό της λωρίδας της Γάζας από τη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας πως η Γάζα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εδάφους του κράτους της Παλαιστίνης. Παράλληλα, απέρριψαν κατηγορηματικά κάθε μορφή εκτοπισμού του Παλαιστινιακού λαού από τη γη του ή οποιαδήποτε αλλαγή της δημογραφικής του σύνθεσης. Επιπλέον, κάλεσαν για την ολοκλήρωση της εφαρμογής της Συμφωνίας Εκεχηρίας στη λωρίδα της Γάζας σε όλα τα στάδια της, ώστε να διασφαλιστούν ο τερματισμός των εχθροπραξιών και η ανοικοδόμηση της Γάζας. Παρότριναν επίσης τη διεθνή κοινότητα να παράσχει πολιτική, οικονομική και νομική στήριξη στο αραβικό σχέδιο για την ανάκαμψη, την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Παλαιστινιακού λαού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν, η Ουκρανία και η Ρωσία, να λάβουν μέτρα για την αποκλιμάκωση του πολέμου κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ παράλληλα θα επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε στο πρακτορείο Άξιος ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο. Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε πως τις επόμενες εβδομάδες και σίγουρα πριν την έναρξη του χειμώνα αναδεικνύονται ευκαιρίες για διπλωματικές κινήσεις. Δήλωσε ακόμη πεπισμένος πως ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν υπολογίζει ότι ακόμη ένας σκληρός χειμώνας θα αποδυναμώσει την Ουκρανία. Πρόσθεσε όμως πως ο Πούτιν χρειάζεται τον Τραμπ και δεν επιθυμεί να έρθει σε αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη πως και αν ο Πούτιν δεν επιθυμεί την αποκλιμάκωση, ενδεχομένως πιεστεί από την κυβέρνηση Τραμπ να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ερωτηθείς εάν ο Πούτιν μπορεί να θέλει να προσφέρει στον Τραμπ μια διπλωματική επιτυχία πριν από τις αμερικανικές εκλογές, ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε καταφατικά. Δήλωσε τέλος πως η Ουκρανία θα πρέπει να παραμείνει στρατιωτικά ισχυρή καθ' όλη τη διάρκεια οποιασδήποτε διπλωματικής διαδικασίας. Υποστήριξε πως το Κίεβο βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη θέση στο πεδίο της μάχης σε σχέση με το παρελθόν, παρά τις ελλείψεις στην αντιαεροπορική άμυνα και τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις με drones και πυράβλους. Παράλληλα, ζήτησε την επιβολή πρόσθετων αμερικανικών κυρώσεων στη Ρωσία, χαρακτηρίζοντάς τις βασικό μοχλό πίεσης σε οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις. «Ο Πούτιν χρειάζεται χρήματα», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Ο Πούτιν χρειάζεται χρήματα για να συνεχίσει τον πόλεμο». Η Ουγγαρία τώρα ανακοίνωσε την απέλαση 10 Ρώσων διπλωματών σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει την αντίδραση της Μόσχας. Σύμφωνα με την Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Ανίτα Όρμπαν, οι Ρώσοι διπλωμάτες ενεπλάκησαν στην Ουγγαρία σε δραστηριότητες που είναι μη ανεκτές σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης. Η απόφαση αυτή προστατεύει την ασφάλεια και την κυριαρχία της Ουγγαρίας. Δεν συνεπάγεται τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τη Ρωσία. Η Ουγγαρία προτίθεται να συνεχίσει τον απαραίτητο διάλογο με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και την τήρηση των κανόνων, πρόσθεσε η αξιωματούχος. Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα που ανακοινώσαμε χθες από το δελτίο μας στη Σαξονία Άνχαλ την Κυριακή και την καταγραφή ενός θριαμβικού 43,8% από την εναλλακτική για τη Γερμανία, το κόμμα της ακραίας δεξιάς, τρεις χριστιανικές εκκλησίες, η Ευαγγελική Εκκλησία της Γερμανίας, η Γερμανική Καθολική Επισκοπική Σύνοδος και η Ένωση Χριστιανικών Εκκλησιών εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση. Αναφέρουν λοιπόν στην κοινή ανακοίνωση: «Λαμβάνουμε υπόψη πως το AfD αναδείχθηκε με μεγάλη διαφορά πρώτη πολιτική δύναμη στη Σαξονία Άνχαλτ. Οι χειρότεροι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν, όμως το αποτέλεσμα πρέπει να γίνει αποδεκτό. Η ανησυχία των εκκλησιών αφορά πρωτίστως τη συνύπαρξη και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων στη Σαξονία Άνχαλτ και ιδιαίτερα το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που είναι δοσμένη από τον Θεό και ανήκει ανεπιφύλακτα σε κάθε άνθρωπο. Αφορά επίσης την ελεύθερη δημοκρατική συνταγματική τάξη στη Σαξονία-Άνχαλτ. Καλούμε τους νικητές των εκλογών να σεβαστούν απαρέγκλιτα το Σύνταγμα του Κρατηδίου και τον θεμελιώδη νόμο της Γερμανίας και να διαφυλάξουν την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από καταγωγή, θρησκεία, τρόπο ζωής, επιτεύγματα ή κοινωνική θέση. Ως εκκλησίες είμαστε δεσμευμένες στο μήνυμα του Ευαγγελίου και στη χριστιανική αντίληψη για τον άνθρωπο. Με βάση αυτή τη δέσμευση θα παρακολουθούμε στενά και κριτικά την πολιτική δράση της μελλοντικής κυβέρνησης του κρατηδίου. Δεν θα στρέψουμε αλλού το βλέμμα και δεν θα σιωπήσουμε όταν παραβιάζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όταν τίθεται σε κίνδυνο η δημοκρατία μας ή όταν υπονομεύεται το κράτος δικαίου. Γιατί πάντοτε πρόκειται για ανθρώπους που υφίστανται πιέσεις, απειλούνται ή περιθωριοποιούνται. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε όλα όσα θεμελιώνουν τη δημοκρατία μας και να συμβάλλουμε στη συνοχή της κοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό χρειάζονται πάνω απ' όλα χώροι συνάντησης, διαλόγου και αλληλοκατανόησης. Εδώ τα δημοκρατικά κόμματα έχουν ευθύνη και οι εκκλησίες μπορούν να αποτελέσουν σημαντικούς χώρους συνάντησης. Ένα εκλογικό αποτέλεσμα καταμετρά τις ψήφους μιας Κυριακής. Στην καθημερινότητα όμως μετρά και αυτό που κρατά ενωμένη αυτή τη χώρα εβδομάδα με την εβδομάδα. Το εκλογικό αποτέλεσμα δείχνει πόσο μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια και πόσο βαθιά η απώλεια εμπιστοσύνης. Αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Παραμένει όμως γεγονός πως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Σαξονία-Άνχαλτ και σε ολόκληρη τη Γερμανία νοιάζονται καθημερινά ο ένας για τον άλλον, αναλαμβάνουν ευθύνες και στηρίζουν την κοινωνία μας. Και καταλήγει η ανακοίνωση. Θέλουμε να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε και να ενισχύουμε την αισιοδοξία, την αλληλεγγύη και την προσφορά τους. Μαζί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια κοινωνία που παραμένει ενωμένη, με ευθύνη απέναντι στον Θεό και στους ανθρώπους. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει την επιβολή απαγόρευσης της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλία πέτυχε να θεσπίσει τη δική της νομοθεσία. Σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν με ημερομηνία 29 Αυγούστου, την οποία είδαν το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης, ο Μακρόν ανέφερε πως έχει καταστεί επίγουσα ανάγκη να θεσπιστεί απαγόρευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω νέας νομοθεσίας μετά την απόφαση του Γαλλικού Συνταγματικού Συμβουλίου να ακυρώσει σχετικό εθνικό νομοσχέδιο αυτό το καλοκαίρι λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη ισχύως του τον Σεπτέμβριο. Πιστεύω πως πλέον έχει καταστεί απαραίτητο να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και μέσω νέου ευρωπαϊκού νομοθετικού κειμένου να εναρμονίσουμε την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να προστατεύσουμε όλα τα παιδιά σε ολόκληρη την Ένωση, έγραψε ο Μακρόν. Μετά την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υιοθέτησε η Αυστραλία πέρυσι, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν τη θέσπιση δικών τους περιορισμών εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία και την ασφάλεια των νέων. Ωστόσο, κάποιες χώρες, ιδιαίτερα στη Σκανδιναβία, θεωρούν πως οι γονείς πρέπει να λαμβάνουν την τελική απόφαση. Να πούμε, παραμένουμε στη Γαλλία. Κλειστός παρέμεινε τη Δευτέρα ο πύργος του Άιφελ, καθώς οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε απεργία αντιδρώντας την απομάκρυνση γυναικών υπαλλήλων από τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια επίσκεψης Ινδουιστικής θρησκευτικής αντιπροσωπείας. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο όταν αντιπροσωπεία περίπου 100 ατόμων επισκέφθηκε το εμβληματικό μνημείο της Γαλλικής Πρωτεύουσας. Σύμφωνα με εκπροσώπους των εργαζομένων, κατά την άφιξη της αντιπροσωπείας, γυναίκες υπάλληλοι ενημερώθηκαν πως έπρεπε να απομακρυνθούν από τα πόστα τους και να αντικατασταθούν από άνδρες. Η συνδικαλιστική εκπρόσωπος Δήλωσε στο Reuters πως η ένταση κλιμακώθηκε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αποφασίσουν τη Δευτέρα να συγκεντρωθούν τόσο για να ανοίξουν διάλογο με τη διοίκηση, όσο και για να διασφαλίσουν πως οι γυναίκες δεν θα αντιμετωπιστούν ποτέ ξανά με αυτόν τον τρόπο. Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και από κορυφαία πολιτικά πρόσωπα στη Γαλλία. Ο δήμαρχος του παρουσίου, Εμμανουέλ Γκρεγκουάρ, ανακοίνωσε πως θα διεξαχθεί έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, γενικά έθριος καιρός. Υπάρχουν όμως πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά, με πιθανότητα για τοπικούς έμβρους στα ορεινά της Επίρου, της Δυτικής Περαιάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία τώρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα φτάσει τους 30 με 34 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει. Στα νησιά γενικότερα δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Οι άνεμοι είναι από βόρειες διευθύνσεις. Στο Αιγαίο, στο βόρειο Αιγαίο 4 με 5 μποφόρ και από το κεντρικό και νοτιότερα στα 5 με 7 μποφόρ. Ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι είναι δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 24 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο και στην Μύκονο και επίσης 25 βαθμούς στην Αστεπάλαια, στην Κύθνο, στη Σύρο, στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης, στην Ικαρία, στην Λίμνο, στη Σύρο και στην Καστοριά και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 33 βαθμούς στην Ανδραβίδα, στον Άραξο, στο Μεσολόγγι, στην Μπρέβεζα, στην Άρτα και στην Αμφιλοχία και στο Αγρίνιο, 34 στο Λεωνίδιο, στο Γήθιο και 35 στη Σπάρτη, στο Μελιγαλά, στα Λαμεσσηνία αλλά και στο Ελαφωνή στην Κρήτη. Στην περιοχή του Καστελόριζου έχουμε 32 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ, ενώ στην περιοχή του Καστελόριζου οι άνεμοι είναι δυτικοί, βορειοδυτικοί και στα ανατολικά 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική τώρα έχει γενικά έθριο καιρό με βορειοανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά είναι πιο ενισχυμένοι στα 5 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην Αττική σημαίνεται αυτή τη στιγμή από 27 βαθμούς που έχουμε Μαραθώνα Ραφίνα Λαύριο μέχρι 32 στα Μέγαρα στο κέντρο της Αθήνας. Στο ελληνικό και στο Σκοινιά η θερμοκρασία είναι στους 30 βαθμούς. 28 βαθμούς αυτή τη στιγμή έχει η Θεσσαλονίκη με νότιους ανέμους 3 μποφόρ και υπάρχουν ρηπές και έθριο καιρό και υπάρχουν ρηπές ανέμων που φτάνουν τα 5 μποφόρ. Τώρα για αύριο περιμένουμε πάλι γενικά χαρακτηριστικά. Ο γενικά έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα υπάρχουν όμως πρόσκαιρες νεφώσεις από γεφαντινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά, που θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στην Ήπειρο μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και στην περιοχή της Πελοποννήσου και της Δυτικής Περαιάς υπάρχει πιθανότητα. Η ορατότητα της πρωινής ώρας θα είναι τοπικά περιορισμένη στατιστικά, και υπάρχει μικρή πιθανότητα και για ομίχλη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 30 με 33 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι στο Ιόνιο θα πνέουν 2 με 3 μποφόρ, μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Και για το Καστελόριζο αύριο η άνεμη θα είναι και πάλι δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η Αθήνα θα έχει έθριο καιρό με ανέμους από βόρειες, βόρειο-ανατολικούς, δύο που φόρ και ρητές, οι οποίοι θα φτάνουν μέχρι και τα 4 στα ανατολικά, θερμοκρασία η οποία θα κυμαίνεται από 19 βαθμούς μέχρι 32. Η Θεσσαλονίκη θα έχει έθριο καιρό, με νότιους ανέμους, 3 και ρητές που θα φτάνουν μέχρι και τα 5 που φόρ, με 28 βαθμού, με 23 βαθμούς το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι. Τώρα, η Θράκη θα έχει 15 βαθμούς το πρωί, 31 το μεσημέρι, Ανατολική Μακεδονία 17 βαθμούς το πρωί, 30 το μεσημέρι, Κεντρική Μακεδονία 18-31, Δυτική Μακεδονία 16 βαθμούς το πρωί, 30 το μεσημέρι, Ήπειρος 17 βαθμούς το πρωί, 32 το μεσημέρι, Θεσσαλία 17 βαθμούς το πρωί, 32 το μεσημέρι, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 νησιά Ιωνίου, συγγνώμη.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 12 με 13 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει 29 με 30. Οι Κυκλάδες θα έχουν 23 βαθμούς το πρωί, 29 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά Εύβοια 18 βαθμούς το πρωί, 33 το μεσημέρι. Η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 21 βαθμούς το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι, τα 12 νησιά 22 με 32 το μεσημέρι. Και όπως προαναφέραμε, η Αττική 22 βαθμούς το πρωί, 33 το μεσημέρι και η Θεσσαλονίκη 19 βαθμούς το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ γρήγορα από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως το Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Παναγίας Νερατζιωτής Σαμαρουσίου σήμερα στις 7 το απόγευμα έχουμε μεθέωρτο εσπερινό και περιφορά της Ιεράς Εικόνας. Και αύριο Τετάρτη στις 7 το πρωί όρθρο ακολουθεί μεθέωρτος Θεία Λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου που φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Η Καθολική Εκκλησία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Δυτική Εκκλησία αντιπροσωπεύει μια διακριτή φωνή στην αμερικανική πολιτική. Συμμαχή με τους συντηρητικούς που αντιτίθενται στην έκτρωση ή που τάσσονται υπέρ των κουπονιών για την εκπαίδευση και τη δημόσια προβολή της θρησκείας. Αλλά συστοιχίζεται με τους φιλελεύθερους σε ό,τι αφορά την οικονομική στήριξη της ανθρωπιστικής βοήθειας, την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φτωχούς, τη χρηματοδότηση της κοινωνικής πρόνοιας, τις αυξήσεις των βασικών μισθών, την ανθρώπινη μεταχείριση των μεταναστών και την αντίθεσή τους στην θανατική ποινή. Λόγω αυτού του μοναδικού ιδεολογικού μείγματος, οι Καθολικοί αποτελούν την πεμπτουσία του αναποφάσιστου ψηφοφόρου στην αμερικανική πολιτική, ένα στρατηγική σημασίας κομμάτι του εκλογικού σώματος με το οποίο φλερτάρουν έντονα και οι δύο πολιτικές παρατάξεις. Οι Καθολικοί, όντας το 1/4 των ψηφοφόρων στη ΣΥΠΑ, αποτελούν το εκλογικό σώμα που είναι τοποθετημένο στη μέση και του οποίου οι κινήσεις πολύ συχνά δίνουν την αποφασιστική νικητήρια διαφορά στις εθνικές εκλογές. Επιπλέον, οι Καθολικοί των ΗΠΑ διαχειρίζονται ένα αξιοθαύμαστο δίκτυο θεσμών, το οποίο περιλαμβάνει το μεγαλύτερο ενοριακό σχολικό σύστημα όλου του έθνους, ένα μεγάλο νοσοκομιακό δίκτυο, πολυάριθμα φιλανθρωπικά ιδρύματα και υπηρεσίες υιοθέτησης παιδιών, διάφορα θρησκευτικά τάγματα αλλά και εθνικές και κρατικές καθολικές συνόδους. Αυτή η θεσμική παρουσία παρέχει στα λόμπι των καθολικών τεχνογνωσία και τους επιτρέπει την άσκηση επιρροής επί πλήθους θεμάτων. Οι Αμερικανοί Καθολικοί, ως πολίτες μιας χώρας που αποτελεί την κυρίαρχη οικονομική και στρατιωτική δύναμη στον κόσμο, βρίσκονται σε μια μοναδική θέση επιρροής με παγκόσμια δυναμική. Η Σύνοδος των Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ, για παράδειγμα, παρήχε καθοριστική υποστήριξη στο νόμο περί διεθνούς θρησκευτικής ελευθερίας, στην νομοθεσία περί ελάφρυνσης των χρεών, καθώς και σε άλλες πρωτοβουλίες ανθρωπιστικού χαρακτήρα ή και σχετιζόμενες με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν σε όλα αυτά προσθέσει κάποιος την ιδιαίτερη καθολική κοινωνική διδασκαλία, τότε δεν προκαλεί έκπληξη ο ισχυρισμός ενός αναλυτή ότι έφτασε η ώρα του καθολικισμού για την Αμερική. Δυστυχώς η αμερικανική ώρα καταπνίγηκε με τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις για διάφορα σκάνδαλα που εμπλέκονταν τότε στελέχη της καθολικής εκκλησίας. Κατά μία έννοια, οι Αμερικανοί Καθολικοί ενηλικιώθηκαν και η κοινότητα απέκτησε κύρος εντός της Αμερικανικής κοινωνίας με την εκλογή του Τζον Κένεντι το 1960 και την ταυτόχρονη συμμετοχή των ιερέων και των καλογρεών στον αγώνα ορόσημο για τα αστικά δικαιώματα. Το σοκ που προκάλεσε η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για την υπόθεση Ρόι εναντίον Βέιντ το 1973 οδήγησε στη δημιουργία εντός της Καθολικής Εκκλησίας ενός εκτενούς δικτύου υπέρ της ζωής, το οποίο μάλιστα συνεχίζει να ασκεί πιέσεις για θεσμικούς περιορισμούς στο ζήτημα των εκτρώσεων και στην κυβερνητική χρηματοδότηση που σχετίζεται με αυτές. Η διαρκώς αυξανόμενη κριτική που ασκούνταν προς τα δημόσια σχολεία, ειδικότερα σε σχέση με την αποτυχία τους να υπηρετήσουν σωστά τους φτωχούς, οδήγησε στο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους με τους οποίους τα ιδιωτικά θρησκευτικά ενοριακά σχολεία αντιστάθμιζαν την οικογενειακή ανεπάρκεια. Κάπως έτσι δημιουργήθηκαν συμμαχίες μεταξύ των Ευαγγελικών, οι οποίοι ήταν υπέρ της κατοίκων διδασκαλίας, και των Μαύρων των υποβαθμισμένων αστικών συνοικιών, οι οποίες ανέπτυξαν πρωτοβουλίες που αφορούσαν την επιλογή σχολείου και εκπαίδευσης. Η προβολή και η επιρροή των επισκόπων κορυφώθηκαν κατά τη δεκαετία του 1980, διότι συστοιχήθηκαν με τους φιλελεύθερους για τη σύνταξη επισκοπικών εγκυκλίων που καταδίκαζαν τα πυρηνικά όπλα, συγκεκριμένες καπιταλιστικές δομές και τις στρατιωτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Ρίγκαν στην Κεντρική Αμερική. Κατά αυτόν τον τρόπο, η Δυτική Εκκλησία έγινε βασικός σύμμαχος τόσο των φιλελεύθερων όσο και των συντηρητικών, ανάλογα με το ζήτημα που απασχολεί.

κάθε φορά. Αυτό φαίνεται και σε κάποιες άλλες εξελίξεις. Όταν στη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών ήρθε στο προσκήνιο ένα ακόμη θέμα που αναφερόταν ουσιαστικότερα στο φύρο. Η Εκκλησία συμμάχησε με τις συντηρητικές ευαγγελικές ομάδες για να διασφαλίσει το νομικό στάτος του παραδοσιακού γάμου. Επίσης, κάποιοι επίσκοποι άσκησαν πιέσεις στην Εκκλησία εν μέσω εκλογών του 2004, απειλώντας να μην προσφέρουν τη Θεία Κοινωνία στον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζον Κέρι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη θέση του υπέρ της επιλογής της άμβλωσης. Εν τούτης, το γεγονός της αύξησης του λατινοαμερικάνικου πληθυσμού στη ΣΥΠΑ και η δυνατή σχέση μεταξύ αυτού και του θεσμού της Καθολικής Εκκλησίας όθησαν τη δεύτερη να παλέψει στεναρά κατά των συντηρητικών προσπαθειών λήψης αυστηρών μέτρων εναντίον των λαθρομεταναστών. Αν και η Καθολική Εκκλησία υπέφερε από την αδυναμία των επισκόπων της να χειριστούν τις υποθέσεις κακοποίησης στις οποίες εμπλέκονταν ιερείς, μια πολιτική εξέλιξη, η εκχώρηση της αρμοδιότητας για τη διαχείριση αυτών των υποθέσεων στις πολιτείες, έδωσε νέα πνοή στην Καθολική Εκκλησία προκειμένου να συνεχίσει να συμμετέχει στα κοινά. Η ονομαζόμενη λοιπόν νέα ομοσπονδοποίηση έδωσε στις κυβερνήσεις των πολιτιών περισσότερη εξουσία για χάραξη πολιτικής. Όπως δείχνουν κάποιες έρευνες, αυτό το γεγονός βελτίωσε το ρόλο των καθολικών διασκέψεων στις πολιτείες, οι οποίες είναι μόνιμοι φορείς αποτελούμενοι από επισκοπές, αλλά συνήθως διοικούνται από λαϊκό, όχι κληρικό γενικό διευθυντή. Στην πλειονότητα των πολιτιών, αυτές οι διασκέψεις αποτελούν τις καλύτερα εγκαθιδρυμένες και σημαίνουσες θρησκευτικές ομάδες συνηγορίας, με μια χαρακτηριστική μίξη συντηρητικών πολιτισμικά και προοδευτικών οικονομικά θέσεων. Αυτή η συνηγορία λειτουργεί εξισορροπητικά και, όπως συμπεραίνει ο Γιαμάν, συνεισφέρει στην Αμερικανική Δημοκρατία.

Λατινική Αμερική. Δημοκρατία και ανάπτυξη. Η Λατινική Αμερική έχει τον μεγαλύτερο καθολικό πληθυσμό, περίπου το 44% των καθολικών παγκοσμίως. Επί σχεδόν 5 αιώνες η Καθολική Εκκλησία υποστήριζε στη Λατινική Αμερική αυταρχικά καθεστώτα και οικονομικούς ολιγάρχες. Η μεταμόρφωση λοιπόν της Εκκλησίας μετά την Δεύτερη Σύνοδο του Βατικανού είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη. Σε πολλές περιπτώσεις οι επίσκοποι, οι ιερείς και οι μοναχές αντιστάθηκαν στις δικτατορίες και προστάτευσαν τους αντιφρονούντες. Οι παπικοί νούντσοι με τη σειρά τους παρήχαν τη διεθνή νομιμοποίηση σε τέτοιες προσπάθειες, συμβάλλοντας στη δημιουργία του κύματος εκδημοκρατισμού των τελευταίων δεκαετιών. Ένα άριστο παράδειγμα είναι η Βραζιλία, η μεγαλύτερη σε πληθυσμό καθολική χώρα στον κόσμο. Επί αιώνες η Καθολική Εκκλησία συνδέονταν με πλούσιους γεωκτήμονες και αυταρχικούς ηγέτες, οι οποίοι της παρήχαν τεράστια προνόμια. Κατά τη δεκαετία του 1960 όμως, μια σειρά προοδευτικών επισκόπων αγκάλιασαν τα όνειρα των φτωχών και έθεσαν την πιο μεγάλη πρόκληση στη δεσποτική στρατιωτική διοίκηση της χώρας, δίνοντας χώρο στην κοινωνία των πολιτών και υπονομεύοντας την νομιμότητα αυτών των καθεστώτων, βοήθησαν στον εκδημοκρατισμό τους. Σίγουρα, ο εκδημοκρατισμός στη Λατινική Αμερική δεν συνέβη παντού με τον ίδιο ρυθμό. Η υποστήριξη των αυταρχικών καθεστώτων από την Εκκλησία συνεχίστηκε μέχρι πρόσφατα σε κάποιες χώρες όπως η Αργεντινή, η Ονδούρα και η Παραγουάη. Μια πιθανή εξήγηση για αυτή τη διαφοροποίηση είναι ότι η Καθολική Εκκλησία δεν άλλαξε πολύ τη στάση της σε χώρες όπου ήρθε αντιμέτωπη με μικρό ανταγωνισμό, προερχόμενο είτε από την αύξηση του προτεσταντισμού είτε από κοσμικά κινήματα. Το ενδιαφέρον της Καθολικής Εκκλησίας για το δίκαιο των αγροτών και των φτωχών αστών ήταν στενά συνδεδεμένο με τον ρόλο της στην διαδικασία του εκδημοκρατισμού. Η Δεύτερη Σύνοδος του Βατικανού τόνισε τις τεράστιες ανισότητες που καταγράφονταν στην παγκόσμια οικονομία και έθεσε υποσυζήτηση το κατά πόσο επιτρέπεται να υπάρχει τόση ένδια εν μέσω ενός άνευ προηγουμένου πλούτου. Αυτό το θέμα αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στις συναντήσεις των επισκόπων της Λατινικής Αμερικής στο Μεδεγίν το 1968 και στο Πουέμπλο το 1979. Οι αρχηγοί της Εκκλησίας διάρθρωσαν την ευρέως ισχυρή ιδέα και θέση ότι οι κοινωνικές πολιτικές θα έπρεπε να διαπνέονται από την ιδέα της προσφοράς, μιας ευνοϊκής ευκαιρίας για τους φτωχούς, όπως τόνιζαν. Αυτή η ιδέα υποστηρίχθηκε φυσικά από τη θεολογία της απελευθέρωσης, η οποία επικαλέστηκε την ανάλυση της πάλης των τάξεων για να ασκήσει πιέσεις για ριζικές αλλαγές στις κοινωνικές δομές, ώστε να πάψει η εκμετάλλευση των φτωχών. Όπως παρατηρεί ο Άντονι Γκίλ, παρόλο που πολλοί επίσκοποι δεν αγκάλιασαν την μαρξιστική μεθοδολογία της απελευθερωτικής θεολογίας, δεν μπορούσαν παρά να αναλογιστούν την κριτική που ασκούσε στην κοινωνία της Λατινικής Αμερικής και να καταλήξουν σε λιγότερο ριζοσπαστικά εν τούτης προοδευτικά συμπεράσματα. Έτσι, επηρεασμένοι είτε από την Δεύτερη Σύνοδο του Βατικανού, είτε από τις διασκέψεις της ΕΛΑΜ ή από τη θεολογία της απελευθέρωσης, οι αρχηγοί της Καθολικής Εκκλησίας έγιναν σε πολλές περιπτώσεις υπερασπιστές των δεινοπαθούντων. Φυσικά, η μαρξιστική διάσταση της θεολογίας της απελευθέρωσης προβλημάτισε την καθολική ιεραρχία. Μέχρι τη δεκαετία του 1980, ο καρδινάλιος Τζόζεφ Ράτζιγκερ είτε είχε καταδικάσει την απελευθερωτική θεολογία ως μια θεμελιώδη απειλή για την καθολική εκκλησία και είχε υποχρεώσει σε σιωπή τον Βραζιλιάνο μοναχό Λεωνάρντο Μποφ μια ηγετική φυσιογνωμία του κινήματος. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος με τη σειρά του διόρισε περισσότερους συντηρητικούς επισκόπους στη Λατινική Αμερική. Παρά την επίθεση την οποία δέχθηκε, η θεολογία της απελευθέρωσης επιβιώνει μεταξύ των ιερέων και των λαϊκών καθολικών, οι οποίοι αναζητούν δομικές αλλαγές για την αντιμετώπιση της απελπιστικής φτώχειας στη Λατινική Αμερική. Εκτός από τη δειλία της ιεραρχίας, η προοδευτική παρόρμηση υφίσταται περιορισμούς και για άλλους λόγους.
η Καθολική Εκκλησία αντιμετωπίζει μια δραματική έλλειψη ιερέων στη Λατινική Αμερική, η οποία αποδυναμώνει την επιρροή της σε σχέση με τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες εκκλησίες της Πεντηκοστής και τον μεγάλο αριθμό λαϊκών ιεραποστόλων που αυτή διαθέτει. Αυτός ο ανταγωνισμός έχει οδηγήσει τους καθολικούς επισκόπους στη δημιουργία Λόμπι προς διασφάλιση της κυβερνητικής υποστήριξης, γεγονός που τους όθησε σε μεγαλύτερο συμβιβασμό με την πολιτική και οικονομική ελίτ. Έτσι, ενώ συνεχίζεται η ανησυχία της Καθολικής Εκκλησίας για τους φτωχούς, η εξάρτησή της από την κυβερνητική υποστήριξη μετριάζει σε κάποιες χώρες την ορμή της για προοδευτικές μεταρρυθμίσεις.

Αφρικανικοί αγώνες. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η Καθολική Εκκλησία βίωσε μια εξαιρετικά μεγάλη αύξηση στην υποσαχάρια Αφρική, όπου από έναν πολύ μικρό πληθυσμό, τον οποίο διέθετε το 1900, έφτασε να απαριθμεί σχεδόν 125 εκατομμύρια μέχρι το 2000. Τουλάχιστον 4 αφρικανικά έθνη διαθέτουν ή προσεγγίζουν την πλειοψηφία σε καθολικό πληθυσμό, ενώ σημαντική είναι και η καθολική παρουσία σε άλλα. Εν τούτης, η τεράστια Αφρικανική Ήπειρος φέρνει την Εκκλησία μπροστά σε διάφορες προκλήσεις που σχετίζονται με ζητήματα από τον φυλετισμό έως τη φτώχεια, από τον εμφύλιο πόλεμο έως την αντιμετώπιση του AIDS, από το ριζοσπαστικό Ισλάμ έως τη δικτατορία και τη διαφθορά. Κατά αυτόν τον τρόπο, η πολιτική των καθολικών διαφοροποιείται ευρέως και η επιρροή της Καθολικής Εκκλησίας διαφέρει ριζικά από έθνος σε έθνος. Ως ανεξάρτητος τομέας της κοινωνίας των πολιτών, η Δυτική Εκκλησία προώθησε τον εκδημοκρατισμό σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό σε πολλές χώρες. Στο Μαλάουι, για παράδειγμα, οι καθολικοί επίσκοποι μοίρασαν μια επισκοπική εγκύκλιο, η οποία επέκρινε την μονοκομματική κυβέρνηση του Χάστινγκς Καμούζου Μπάντα. Η εν λόγω εγκύκλιος υπήρξε το σημείο καμπής για τον εκδημοκρατισμό αυτής της χώρας. Επιπλέον, η Καθολική Εκκλησία καθοδήγησε τα λαϊκά κινήματα της αντιπολίτευσης ενάντια στον απολυταρχισμό στην Κένια, τη Ζάμπια και την Γκάνα. Στο πολεμοπαθές Κονγκό, οι ηγέτες της Καθολικής Εκκλησίας αγωνίστηκαν για τη δημιουργία ενός φόρουμ συμφιλίωσης που θα αποτελούσε ένα μέσο προώθησης της ειρήνης και της μετάβασης στη δημοκρατία. Ωστόσο, σε άλλες χώρες όπως η Ρουάντα, το Καμερούν και η Ουγκάντα, οι καθολικοί αποδείχθηκαν ανεπαρκείς ως διαμεσολαβητές της δημοκρατίας. Η Δυτική Εκκλησία παρήχε συχνά ζωτική σημασία υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας εκεί όπου οι κυβερνήσεις είναι είτε ανεπαρκείς είτε διεφθαρμένες. Στην Αγκόλα μεταμορφώθηκε από εικονικό παράρτημα των Πορτογάλων απικιστών σε μια πραγματικά ανεξάρτητη εξουσία. Καθώς στο νέο αιώνα το έθνος ανέκαμπτε από τον εμφύλιο πόλεμο, η Δυτική Εκκλησία μετατράπηκε σε παρένθετο κράτος, διαχειρίστηκε ένα δίκτυο σχολείων και φιλανθρωπιών και δημιούργησε τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Όπως ανέφερε ο Χίουοντ, η Καθολική Εκκλησία αντεπεξήλθε σε ένα σπαρακτικό εμφύλιο πόλεμο και σε μία μελιτές ιδεολογικές επιθέσεις, τις οποίες δέχτηκε ως ένας δυναμικός, προφητικός και πολιτικός ηγέτης για μια ανεξάρτητη Αγκόλα. Επιπλέον, οι διεθνείς διασυνδέσεις των καθολικών λειτουργούν ως δεξαμενή παροχής βοήθειας στον λαϊκό αγώνα. Το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Σουδάν. Εκεί, το αραβικό ισλαμιστικό καθεστώς διεξήγει έναν 20ετή πόλεμο καμένης γης ενάντια στους γηγενείς Αφρικανούς του νότιου τμήματος της χώρας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων ήταν κυρίως χριστιανοί και οπαδοί θρησκειών που ασπάζονταν οι φυλές τους. Ο πόλεμος που χαρακτηρίστηκε ως γενοκτονία από την κυβέρνηση του George Bush έληξε με 2 εκατομμύρια νεκρούς και τον εκτοπισμό 5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτός ήταν ο λεγόμενος ξεχασμένος πόλεμος της Αφρικής, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που οι δυτικοί χριστιανοί και Εβραίοι ανέλαβαν την υπόθεση του Νότιου Σουδάν. Η ηγετική φυσιογνωμία που ξεσήκωσε το διεθνές ενδιαφέρον για τα δεινά των βαλόμενων Αφρικανών του Σουδάν ήταν ο καθολικός επίσκοπος Μακράμ Γκάσης. Σε μια επισκοπή μεγαλύτερη από αυτήν της Ιταλίας, ο επίσκοπος Γκάσης πραγματοποιούσε συχνές επισκέψεις σε πολεμοπαθείς περιοχές, συντηρώντας εκεί τα πνευματικά, εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα των καθολικών. Εξίσου σημαντικό ήταν το γεγονός ότι ταξίδευσε πολύ σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενημερώνοντας για τις ακρότητες εναντίον των ανθρώπων του ποιμνίου του. Ήταν το πρόσωπο κλειδί που πίεσε τη γερουσία των ΗΠΑ να ψηφίσει τον ειρηνευτικό νόμο για το Σουδάν το 2002, ο οποίος αυτόματα πίεσε την κυβέρνηση του Χαρτούμ να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τους επαναστάτες του Νότου. Αν και εύθραυστη, η ειρήνη αυτή διασφάλισε την απαραίτητη διεθνή βοήθεια για την ανοικοδόμηση του διαλυμένου έθνους και επέτρεψε στους πρόσφυγες να επιστρέψουν. Όταν στη συνέχεια ξέσπασε πόλεμος στα δυτικά της χώρας, ο οποίος οδηγούσε σε έναν ακόμη γύρο εθνοκάθαρσης, ο επίσκοπος Γκάσης ανέλαβε την υπόθεση αυτή τη φορά των Αφρικανών μουσουλμάνων στον Νταρφούρ. Η Ουγκάντα είναι άλλη μια χώρα σε αναταραχή.
Εκεί η Καθολική Εκκλησία λειτουργεί ως δημοφιλής υπερασπιστής του λαού του βόρειου τμήματος της χώρας, ο οποίος τρομοκρατείται επί χρόνια από τον στρατό αντίστασης του Κυρίου. Ο LRA, αυτή η περίεργη συμμορία αρπακτικών, επί χρόνια σκότωνε ενήλικες και απήγαγε παιδιά, τα οποία στη συνέχεια είτε έντασε στα στρατεύματά του, είτε τα χρησιμοποιούσε με πολλούς άλλους τρόπους. Οι καθολικοί ηγέτες δημοσιοποίησαν την κρίση της Βόρειας Ουγκάντα, ειδικά το θέμα των χιλιάδων προσφύγων, κυρίως των παιδιών που τράπηκαν σε φυγή από τα σπίτια τους. Η Καθολική Εκκλησία παρήχε κέντρα ασύλου για αυτά τα παιδιά και διατηρούσε χώρους κοινωνικής επανένταξης για ανθρώπους που είχαν υπάρξει παιδιά στρατιώτες του LRA. Ενώ οι περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν δείχνουν την επιτυχή επιρροή των καθολικών, η Ρουάντα, της οποίας ο πληθυσμός είναι στην πλειοψηφία του Ρωμαιοκαθολικός, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεγάλης αποτυχίας του να ξεπεραστούν οι φυλετικές διαμάχες. Τα αίτια αυτής της αποτυχίας βρίσκονται στο γεγονός ότι η Καθολική Εκκλησία συνωμότησε με τους Βέλγους αποικιοκράτες, οι οποίοι υιοθέτησαν μια εσκεμμένη πολιτική καλλιέργεια της αντιπαράθεσης μεταξύ Τούτσι και Χούτου. Πράγματι, οι καθολικοί ιεραπόστολοι αρχικά επέλεξαν την ιεραρχία των Τούτσι ως εργαλείο για την κήρυξη του Ευαγγελίου. Αργότερα η Καθολική Εκκλησία στράφηκε προς τους Χούτου, γεγονός που επιδίνωσε την εθνική διαίρεση στην κοινωνία της Ρουάντα. Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέρις, εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μας.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Την ώρα θα μιλήσουμε για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Ελλάδα, καθώς επίσης και για τον Εθνικό Διχασμό. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς, πολιτικός αναλυτής και συγγραφέας. Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε αγαπητοί ακροατές τον προσκεκλημένο μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε Καραμπελιά, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του γενικού αφιερώματος στην Μικρασιατική καταστροφή, σήμερα με τη βοήθειά σας θα διερευνήσουμε τα αίτια και την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, θα δούμε την Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα μιλήσουμε βέβαια και για τον Εθνικό Διχασμό και τα επακόλουθά του. Δεν ξέρω, κύριε Καραμπελιά, αν θα θέλατε εισαγωγικά να λέγαμε δύο λόγια για τους Βαλκανικούς πολέμους που λειτουργήσαν, θα έλεγε κανείς, ως προανάκρουσμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
2: Ούτως ή άλλως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η έκρηξή του πάλι στα Βαλκάνια έγινε, στο Σεράγεβο.
1: Μάλιστα.
2: Ξεκίνησε η τελική αφορμή και οι Βαλκανικοί πόλεμοι έπαιξαν, όπως είπατε, ήταν το προανάκρουσμα και ίσως έπαιξαν και ένα σημαντικό ρόλο για την πυροδότηση του πολέμου. Να πούμε το εξής, ότι μετά τον πόλεμο του 1897, κατά τον οποίο η Ελλάδα ιτήθηκε με πολύ άσχημο τρόπο, εξαιτίας του κριτικού ζητήματος, διότι από το 1830, ουσιαστικά από το 1841, αρχίζουν οι κριτικές επαναστάσεις, οι οποίες η μία διαδέχεται την άλλη και αποτελούν την μεγάλη αφορμή για την εγρήγορση, αν θέλετε, του ελληνικού κόσμου απέναντι στους Οθωμανούς. Έχουμε τη μεγάλη επανάσταση του 1866, 1887, πριν το 1897, πριν από τον πόλεμο, 1905 στο Θέρισο, δηλαδή είναι μια αδιάκοπη σειρά επαναστάσεων, η οποία έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο μαζί με το μακεδονικό ζήτημα για να ξεσπάσουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Το μακεδονικό είναι πάλι συγκρούσεις, η οποία η Μακεδονία τότε, για να έχουμε μια εικόνα, και η Ήπειρος κατέχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, επομένως εκεί αναπτύσσεται μια σύγκρουση η οποία έχει μάλιστα τριπλό χαρακτήρα, δηλαδή είναι αντιπαράθεση με τους Οθωμανούς, αλλά ίσως ακόμη περισσότερο είναι με τους Βουλγάρους.
1: Μάλιστα.
2: Διότι γίνεται μια σύγκρουση για την Μακεδονία, η οποία τους αποήχους τους είχαμε μέχρι σήμερα, έτσι, με το θέμα των Σκοπίων, την ονομασία κτλ. Είναι συνέχεια αυτού του ζητήματος και άρα υπάρχει και μια σύγκρουση στη Μακεδονία, η οποία κρατάει επί πολύ καιρό. Ταυτόχρονα έχουμε μια σειρά από προβλήματα τα οποία ανακύπτουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία σταδιακώς αρχίζει να χάνει έτσι τμήματα της επικράτειάς της. Ήδη η Αυστρο-Ουγγαρία θα της αποσπάσει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, η οποία ανήκε μέχρι τότε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα γίνει Ιταλοτουρκικός πόλεμος με τον οποίο έτσι το 1910-1911 με τον οποίο η Ιταλία θα αποσπάσει τη Λιβύη και τα Δωδεκάνησα από την Τουρκία.
1: Ναι.
2: Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η επανάσταση όλης της κρίσης, είναι η επανάσταση των Νεοτούρκων, δηλαδή έχουμε μία επανάσταση με κέντρο της Θεσσαλονίκη, έτσι, όπου ήταν το κέντρο,
1: ναι,
2: των αξιωματικών που έκαναν την επανάσταση, που ονομάστηκαν Νεοτούρκοι, και η οποία στην αρχή θεωρήθηκε και την όμψαν και οι Έλληνες και οι άλλοι αλήτρωτοι λαοί, ας το πούμε έτσι, στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ότι ήταν μια επανάσταση που θα έδινε δικαιώματα σε όλους τους κατοίκους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και γι' αυτό χαιρετίστηκε με εκδηλώσεις αδελφοσύνης. Έτσι ήταν, μάλιστα ένα τριήμερο στην Κωνσταντινούπολη, το περιγράφει ο Ιώνας Ραούμης και άλλοι, ήταν μια μεγάλη έξαρση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή η επανάσταση όμως πολύ σύντομα έδειξε ότι δεν σκόπευε σε μια στη δημιουργία μιας ισοπολιτείας μεταξύ των διαφορετικών εθνοτήτων, ναι, αλλά στον εκτουρκισμό του κράτους του τουρκικού. Γι' αυτό ήδη είχαν αρχίσει οι διώξεις κατά των Αρμενίων, έτσι. Η, ναι, πρώτη σφαγή των Αρμενίων είχε ήδη πραγματοποιηθεί, και απέναντι σε αυτό οι βαλκανικοί λαοί αρχίζουν πλέον να βλέπουν ότι θα πρέπει να απαντήσουν σε αυτή την προσπάθεια εκτουρκισμού, παραδείγματι καταργούνται τα σχολιά, τα ελληνικά, η εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα, ένα σύνολο από πράγματα, ναι, από μέτρα τα οποία παίρνουν οι Νεότουρκοι. Ως απάντηση σε αυτό γίνεται και η επανάσταση του 1909 στην Ελλάδα, το Γουδί.
1: Ναι.
2: Δηλαδή έχουμε μια επανάσταση η οποία έρχεται μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων και μετά τις κριτικές εξελίξεις, διότι οι Νεότουρκοι, παρότι η Τουρκία είχε αποχωρήσει από την Κρήτη, θέλει να επανέλθει, διότι κρατούσε την τυπική επικυριαρχία, ζητάει πάλι την Κρήτη. Το αποτέλεσμα είναι επανάσταση πάλι στην Κρήτη με επικεφαλή στο Βενιζέλο, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός στην Κρητική Πολιτεία. Αυτό για να τη... πολύ συχνά απορούμε για το Βενιζέλο, πώς εμφανίζεται. Ο Βενιζέλος από το 1887 παίζει ενεργό ρόλο στα γεγονότα της Κρήτης, επομένως μέχρι να έρθει στην Ελλάδα το 1909-1910 έχει 20-22 χρόνια πολιτική και ένοπλη κάποτε δραστηριότητα στην Κρήτη. Επομένως το λέω γιατί δεν έχουμε αίσθηση του πώς και γιατί φτάσαμε, γι' αυτό επιμένω λίγο σε αυτά. Και έρχεται λοιπόν η επανάσταση του 1909 η οποία στρέφεται κυρίως εναντίον του θρόνου και κατεξοχήν εναντίον του διαδόχου Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν αρχιστράτηγος και έχει ως κεντρικό αίτημα την αποχώρησή του από τη θέση αυτή. Η επανάσταση κυριάρχησε, παρά έγιναν προσπάθειες πολύ σύντομα, ανέμακτη, μοιάζει με την επανάσταση του 1843, έτσι, την 3η Σεπτεμβρίου. Έτσι ήταν και η επανάσταση στο Γουδί, ήταν όντως ανέμακτη, δεν υπήρξε αντίδραση και άρχισε μια νέα διαδικασία αλλαγής ουσιαστικά του πολιτικού προσωπικού. Οι επαναστάτες του στρατιωτικού συνδέσμου, ανάμεσα στους οποίους είναι ονόματα που θα συναντήσουμε μετά, έτσι, ο Πάγκαλος, ο Κονδύλης, με επικεφαλή στον Νικόλαο Ζόρμπα, καλούν τον Βενιζέλο να αναλάβει την κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ο Βενιζέλος κατορθώνει να τα βρει, θα λέγαμε, με το βασιλιά Γεώργιο, και αρχίζει μια νέα περίοδος από το 1910-1911, κατά την οποία η Ελλάδα, επειδή η Βουλγαρία με τη Σερβία ετοιμάζονταν ήδη να κάνουν πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι όπως σας είπα απειλούσε τους πληθυσμούς και τους Σέρβικους και τους Βουλγάρικους που βρίσκονταν στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και μετά την ήττα της Τουρκίας στον Ιταλο-Τουρκικό πόλεμο ετοιμάζει οι Βαλκανικές χώρες να, αυτές οι δύο και το Μαυροβούνιο που ήταν τότε να συγκρουστούν με την Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο ο Βενιζέλος κατορθώνει την εξτρέμις, θα λέγαμε, την τελευταία στιγμή να εισαγάγει και την Ελλάδα σε αυτή τη συμμαχία, διότι όπως έλεγε, εάν μεν κέρδιζαν αυτές οι δυνάμεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Θεσσαλονίκη θα πέρναγε στα χέρια της Βουλγαρίας και η Ελλάδα θα είχε αποκοπεί μέχρι τον Όλυμπο.
1: Μάλιστα.
2: Επομένως ήταν πάρα πολύ ζωτική σημασία η συμμετοχή και πράγματι έγινε, υπήρξε συμμετοχή, απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές και η Ήπειρος, και επομένως ουσιαστικά η Ελλάδα σχεδόν διπλασιάστηκε.
1: Η Ελλάδα δηλαδή βγαίνει...
2: Ο Βαλκανικός πόλεμος.
1: Ναι, συγγνώμη, ναι, ναι.
2: Διότι η Βουλγαρία, η οποία ήταν η μεγάλη στρατιωτική δύναμη της περιοχής, λέγεται η Προσία των Βαλκανίων,
1: ναι,
2: δεν αρκέστηκε σε αυτά που είχε πάρει, έτσι, και ήθελε να καταλάβει και τα εδάφη που είχε η Σερβία, τα σημερινά Σκόπια, δηλαδή όλη την περιοχή των Σκοπίων, και τη Θεσσαλονίκη κατ' εξοχήν. Οπότε είχαμε δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, ιτήθηκε η Βουλγαρία, ήταν και η Ρουμανία μάλιστα με τους συμμάχους εναντίον της Βουλγαρίας, και λίγο πολύ τότε φτάσαμε σε κάποια σύνορα παρόμοια με τα σημερινά, παρότι η Βουλγαρία συνέχιζε να έχει ένα τμήμα από την Καβάλα μέχρι τον Εύρο. Αυτή ήταν η πραγματικότητα μετά τους δύο πολέμους. Όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι πόλεμοι γέννησαν την τάση βαλκανικών χωρών,
1: ναι,
2: και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε χάσει σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές της κτήσεις, έτσι,
1: ναι,
2: έχασε όλη την ευρωπαϊκή, μάλιστα κάποια στιγμή μετά τον πρώτο πόλεμο, η Βουλγαρία είχε φτάσει στα σύνορα στην Κωνσταντινούπολη, λίγο πριν την Κωνσταντινούπολη. Εκεί είχαν φτάσει. Βέβαια με το δεύτερο Βαλκανικό τους το ξαναπήραν οι Τούρκοι και φτάσαν τα σύνορα στον Εύρο. Άρα, ναι, η Τουρκία έτσι διακατέχεται από αισθήματα ρεβάνς. Θέλει δηλαδή να κάνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και πολλοί μουσουλμανικοί πληθυσμοί και στη Μακεδονία και στη Θράκη,
1: ναι,
2: οι οποίοι συνέχεια αντιλάγησαν.
1: Ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, όπως θα λέγαμε σήμερα, μια έκφραση έτσι που χρησιμοποιείται, ότι η Ελλάδα έχει πάει με τη σωστή πλευρά,
2: ναι,
1: βλέπει το γόητρό της πολύ δυνατό, ότι η Τουρκία, μας είπατε, ουσιαστικά έχει χάσει κατά τους Βαλκανικούς πολέμους,
2: ναι,
1: και έχει χάσει εδάφη, σκοπεύει να τα πάρει πίσω. Είναι λίγο...
2: Ειδικά τα νησιά, επιμένει,
1: ναι,
2: ιδιαίτερα,
1: ναι,
2: για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εκεί που γίνεται και σήμερα η διεκδίκηση της Τουρκίας,
1: ναι,
2: και ετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ελλάδος. Περίμενε κάποια φορητά, αλλά ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος και έτσι δεν έγινε. Ετοιμαζόταν, δηλαδή,
1: ναι,
2: η Ελλάδα,
1: ναι,
2: ετοιμαζόταν να αντιμετωπίσει τουρκική επίθεση εξαιτίας των νησιών.
1: Θέλω να μείνουμε...
2: Άρα, ναι, θέλω να πω, επομένως η Τουρκία,
1: ναι,
2: πηγαίνει με τις αναθεωρητικές δυνάμεις στον Παγκόσμιο Πόλεμο, για στον οποίο θα έρθουμε, δηλαδή τη Γερμανία, την Αυστρο-Ουγγαρία, διότι θέλει να ανακατακτήσει τα εδάφη που έχασε.
1: Μάλιστα.
2: Άρα τοποθετείται σε εκείνη την πλευρά.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό που επικρατεί στη γειτονική χώρα είναι ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά που μας,
2: ναι,
1: ανήκουν.
2: Και αρχίζουν οι μεγάλες διώξεις ενάντια στους χριστιανικούς πληθυσμούς. Δηλαδή, για να έχουμε μια εικόνα,
1: ναι,
2: το 1914 γίνονται μεγάλες διώξεις εναντίον των ελληνικών πληθυσμών και μέχρι σε όλη τη διάρκεια του πολέμου έχουμε περίπου 500.000 Έλληνες πρόσφυγες ήδη από τότε. Δηλαδή οι πρόσφυγες όλοι θεωρούμε ότι άρχισαν πριν. Όχι, ξεκίνησε τότε το προσφυγικό, τότε φτιάχτηκαν τα τάγματα εργασίας, τα αμελέ, τα μπουρλαροί που στάλθηκαν οι Έλληνες στην Ανατολή
1: για να εξοντωθούν
2: και πάρα πολλοί εξοντώθηκαν, έτσι. Οπότε έχει αρχίσει ουσιαστικά η διαμάχη η οποία οδήγησε και μετά στην ελληνοτουρκική σύγκρουση. Η διαμάχη αυτή έχει αρχίσει ήδη από το 13-14, όταν η Τουρκία κάνει δικτατορία, γίνεται πραξικόπημα από τρεις πασάδες νεότουρκους, ρίχνουν την κυβέρνηση, ουσιαστικά κρατάνε φυλακισμένο τον Σουλτάνο και προσπαθούν, μπαίνοντας στο στρατόπεδο της Γερμανίας, θα έρθουμε σε αυτό, εξάλλου έχει ήδη η μεγάλη αντιπαράθεση των δυτικών δυνάμεων με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη Γερμανία γίνεται διότι η Γερμανία έφτιαξε έναν ζωτική σημασία σιδηρόδρομο που πήγαινε ουσιαστικά από το Βερολίνο μέχρι τη Βαγδάτη και έφτανε στον Περσικό κόλπο, με τον οποίο η Γερμανία δοκίμαζε πρώτον να ελέγξει όλη αυτή την περιοχή και τα πετρέλαια της περιοχής, διότι ήδη είχε αρχίσει το πετρέλαιο να είναι σημαντικό, και δεύτερο από εκεί να μπορεί να ελέγχει τους δρόμους προς την Ινδία και προς την Αφρική. Άρα ήταν ζωτικό ζήτημα για τους Αγγλογάλους, που είναι η αντίθετη πλευρά, το θέμα του προσανατολισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Τουρκίας.
1: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Και να πούμε λίγο στον πρώτο. Ναι.
1: Πριν πάμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Ναι. Τι κλίμα επικρατεί στην Ελλάδα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους?
2: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα και στους Βαλκανικούς πολέμους και μετά υπάρχει ένα πολύ ενθουσιώδες κλίμα. Φανταστείτε ότι ήρθαν από την Αμερική και κατετάγησαν στον ελληνικό στρατό, που ήταν πολύ μικρός και μεγάλος εξαφνικά, 56.000 μετανάστες. Κατετάγησαν χιλιάδες Κύπροι, Κρήτες, ήρθαν Έλληνες από όλο τον κόσμο, αφού στο τέλος ο Βενιζέλος και ο ελληνικός στρατός είπε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλους, γιατί δεν μπορούμε να... δεν υπάρχει επιμελητία και δυνατότητα.
1: Μάλιστα.
2: Να έχουμε, δηλαδή η Ελλάδα η οποία είχε μικρό στρατό έφτασε ήδη σε 130.000 στους Βαλκανικούς πολέμους και μετά ακόμη περισσότερο με τους νέους πληθυσμούς. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπήρχε και απόλυτη ομογένεια, υπήρχε μια τεράστια συμμετοχή, δηλαδή ήταν μια εποχή μεγάλου ενθουσιασμού η εποχή των Βαλκανικών πολέμων.
1: Μάλιστα. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, αν δεν έχετε αντίρρηση, ένα μικρό διάλειμμα μουσικό και στη συνέχεια θα πάμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

0: Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και Ελλάδα, ο εθνικός διχασμός. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα, μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο πολιτικός αναλυτής και συγγραφέας, ο κύριος Γιώργος Καραμπαλιάς. Φτάνουμε λοιπόν, κύριε Καραμπαλιά, στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, ποια είναι τα αίτια και ποια είναι η αφορμή για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο?
1: Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα το οποίο ουσιαστικά δημιουργείται ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα είναι ότι ο κόσμος έτσι απικιακά λίγο πολύ έχει μοιραστεί,
0: ναι,
1: μεταξύ Εγγλέζων, Γάλλων και εν μέρη της Ρωσίας που έχει πάρει αρκετά εδάφη. Και επομένως η Γερμανία, η οποία είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη βιομηχανική χώρα, ουσιαστικά είναι η πρώτη βιομηχανική χώρα της Ευρώπης ήδη από τότε, όπως και σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρεί ότι περιορίζεται από την παρουσία και την κυριαρχία των δυτικών δυνάμεων. Άρα ζητά μια αναθεώρηση ουσιαστικά και η Αυστρία εν μέρη. Η Αυστρία όμως είναι η Αυστρο-Ουγγαρία, για να έχουμε μια εικόνα οι ακροατές μας. Τότε περιλάμβανε το μεγαλύτερο μέρος όλη τη Σλοβενία, την Κροατία, το μεγαλύτερο μέρος σημερινής Σερβίας, την Ουγγαρία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, ένα κομμάτι της Πολωνίας, ένα κομμάτι της Ρουμανίας. Δηλαδή ήταν μια πολυεθνική αυτοκρατορία η οποία επιβίωνε δια της επεκτάσεως. Είχε τέτοια χαρακτηριστικά. Η Γερμανία, σας είπα, ήταν η μεγάλη βιομηχανική δύναμη που ήθελε να επεκταθεί και στα ανατολικά της, δηλαδή στη σημερινή και στην Πολωνία, ακόμα και σε εδάφη που ανήκαν τότε στη Ρωσία, και από την άλλη πλευρά να ελέγξει την Ανατολή και το πετρέλαιο. Άρα μέσω Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να φτάσει Αφρική, Ινδία κτλ. Απέναντι σε αυτό οι κατέχοντες που ήταν έτσι οι παλιές απικιακές δυνάμεις, οι δυτικές, οπωσδήποτε αντιδρούν στην επέκταση, και έτσι φτιάνονται δύο συμμαχίες μεγάλες. Η μία ήταν η Εγκάρδια Συνεννόηση, η Αντάντ, όπως λεγόταν, Αντάντ Κορδιάλ, στην οποία ανήκαν στην πρώτη περίοδο η Γαλλία, η Αγγλία, η Ρωσία. Για πρώτη φορά η Ρωσία είναι σύμμαχος με τις δυτικές δυνάμεις. Έχει σημασία, μέχρι τότε ήταν πάντα αντίπαλοι. Και η Ιταλία. Αυτές είναι οι τρεις δυνάμεις αρχικώς. Και από την άλλη πλευρά η συμμαχία των κεντρικών, όπως λεγόταν, αυτοκρατοριών, Αυστρο-Ουγγαρία, Γερμανία, Ιταλία. Η Ιταλία μέχρι το 1915, που άλλαξε και πέρασε με το στρατόπεδο της Αντάν, ανήκε και αυτή στο στρατόπεδο του. Και φτιάνονται επομένως και από εκεί και πέρα μικρότερες δυνάμεις, η Βουλγαρία, η οποία θα προσχωρήσει στις κεντρικές δημοκρατίες, η Ρουμανία θα περάσει με την Αντάντ, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, και αυτό ήταν το σημαντικό, θα περάσει με την Γερμανία και την Αυστρο-Ουγγαρία. Άρα το σύνολο περίπου των ευρωπαϊκών χωρών αρχίζει να τοποθετείται σε ένα από τα δύο στρατόπεδα. Με μία αφορμή που ήταν η δολοφονία του Αρχιδούκα στο Σεράγεβο της Αυστρίας, Φερντινάντ, ήταν η αφορμή για να αρχίσει η Αυστρία την επίθεση εναντίον της Σερβίας, για να καταλάβει και την υπόλοιπη Σερβία, και να ξεκινήσει έτσι με τη λογική του ντόμινο ένας πόλεμος. Το βλέπετε τον ντόμινο και σήμερα λίγο πολύ με την Ουκρανία, μόνο που δεν παίρνει ένοπλο χαρακτήρα, έτσι ακόμα ελπίζω τουλάχιστον.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο διευκρινιστικά κάτι πριν συνεχίσετε. Ναι. Η Ελλάδα θα μπορούσε να μην πάρει θέση?
1: Ναι, αυτό σας λέω. Η μεγάλη σύγκρουση λοιπόν είναι στην Ελλάδα, η οποία ιδιαίτερα από τη στιγμή και πέρα από το καλοκαίρι φθινόπωρο του 2014 που η Τουρκία μπαίνει ανοιχτά, γιατί μέχρι τότε έτσι ταλαντευόταν, γινόταν συζήτηση σε ποιο στρατόπεδο θα πάει, παρότι ήταν σαφές, μπαίνει με τις κεντρικές δυνάμεις. Άρα για την Ελλάδα και τουλάχιστον για τον Πρωθυπουργό τότε, τον Βενιζέλο, δεν ήταν δυνατό παρά να πάρει θέση με τις δυνάμεις της Αντάντ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί, επειδή υπήρχε μια διαρχία στο ελληνικό σύστημα, δηλαδή από τη μία πλευρά υπήρχε ο Πρωθυπουργός που ήταν λαοπρόβλητος, έτσι, είχε συντρίψει τους πάντες στις εκλογές, είχε κάνει ένα τεράστιο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, τότε έτσι ξεκινάνε όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Ελλάδα, δημιουργεί το εργατικό δίκαιο, το δικαίωμα της απεργίας, ένα σύνολο από πράγματα γίνονται σε αυτή την πρώτη μεγάλη περίοδο Βενιζέλου, 1911-1914-15. Κατά αυτή λοιπόν, από την άλλη πλευρά υπάρχει όμως γύρω από τον πια βασιλιά Κωνσταντίνο, διότι υπήρχε το εξής, ο βασιλιάς Γεώργιος που ήταν έτσι βασιλιάς κατά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, ήταν μάλλον φιλοαντάντικος. Έρεπε προς την Αγγλία και όμως δολοφονείται το 1913 στη Θεσσαλονίκη και μέχρι σήμερα έχει παραμείνει μάλλον ανεξιχνίαστη αυτή η δολοφονία, με αποτέλεσμα να έρθει στο θρόνο ο Κωνσταντίνος, ο διάδοχος μέχρι τότε, ο οποίος ήταν γερμανοτραφής, είχε σπουδάσει στη Γερμανία και μάλιστα είχε ως σύζυγο την αδερφή του Κάιζερ, του βασιλιά, του αυτοκράτορα της Γερμανίας. Και δίπλα του είχε μια ολόκληρη ομάδα γερμανικής αποκλήσεως αξιωματικών, αλλά όχι μόνο. Και επομένως έχουμε στην κορυφή του κράτους μια διαρχία.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στο παλάτι που είναι πια ο Κωνσταντίνος με την ομάδα, ο Στρέιτ είναι γερμανικής καταγωγής, γίνεται υπουργός εξωτερικών, ο Μεταξάς έχει σπουδάσει στη Γερμανία, ο Δουσμανής, δηλαδή έχουμε μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι όλοι προσβλέπουν προς τη Γερμανία, αλλά επειδή, και το έχει γράψει ο Κωνσταντίνος στον Κάιζερ που τον πίεζε να συμπαραταχθεί μαζί του, ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς, επειδή είμαστε ναυτική χώρα και στα παράλια η Αγγλία και η Γαλλία μπορούν να μας συντρίψουν, δεν μπορούμε να βγούμε στον πόλεμο με τη Γερμανία, μπορούμε όμως να τηρήσουμε.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ιδιαίτερα από τη στιγμή και πέρα που μπήκε και η Βουλγαρία στον πόλεμο με τους Γερμανούς, τις πρώτον δίνουν οι Άγγλοι, υπόσχονται να δώσουν στην Ελλάδα να επιστρέψουν την Κύπρο, να όλη την Ήπειρο και τη Βόρειο Ήπειρο και την Ανατολική Θράκη, τη Θράκη συνολικά, διότι μέχρι τότε ένα κομμάτι το είχε η Βουλγαρία και ένα η Τουρκία, παραχωρείται αυτό και για πρώτη φορά γίνεται αναφορά για τη Μικρά Ασία, για τη Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται στα τέλη του 1914. Εκεί αρχίζει η μεγάλη διαμάχη, όπως σας είπα, στο εσωτερικό του διπλού αυτού συστήματος που υπήρχε εξουσίας. Η χειρότερη περίπτωση όταν μπαίνεις σε τέτοιες εποχές κρίσης είναι να υπάρχει διαδικό σύστημα εξουσίας. Μάλιστα. Αυτό καταλήγει πάντα στο διχασμό. Μάλιστα. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: Να σας πω κάτι, δεν
1: αυτό,
0: είναι...
1: Αν θέλετε,
0: ναι.
1: Ναι, σε αυτό φτάσαμε, διότι ο Βενιζέλος όταν ήρθε το 1911 δεν ακολούθησε τον στρατιωτικό σύνδεσμο που ήθελε να επιμείνει στην αποπομπή του Κωνσταντίνου από το στράτευμα, τον επανέφερε, με τη λογική ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ενότητα στο εσωτερικό όλων των δυνάμεων, και επειδή ο Βενιζέλος εκπροσωπούσε, για να βάλουμε λίγο αυτή την παράμετρο,
0: μάλιστα,
1: τον αλήτρωτο ελληνισμό, δηλαδή μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν περίπου 4,5 εκατομμύρια και το ελλαδικό κράτος ήταν 2,5. Ο Βενιζέλος εξέφραζε τη σύνθεση, αν θέλετε, ερχόμενος από την Κρητική Επανάσταση, ανάμεσα στον αλήτρωτο ελληνισμό και το ελλαδικό κράτος. Και προσπάθησε λοιπόν σε όλη την πρώτη περίοδο, ιδιαίτερα με τον βασιλιά Γεώργιο, που κατόρθωνε να έχει μια καλή σχέση, να διασφαλίσει μια συνεννόηση όλων των μερίδων, θα λέγαμε της παλιάς και της νέας Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όταν το 1900, μέχρι το 1914, προτού δηλαδή η Γερμανία ξεκινήσει τον πόλεμο, υπάρχει μια συνεννόηση. Και ο Μεταξάς είχε κάνει σχέδιο απόβασης στην Γαλλίπολη, αυτή που μετά έγινε

η αφορμή για να συγκρουστεί. Αλλά από τη στιγμή και πέρα που μπαίνει η Γερμανία στο παιχνίδι, η αφορμή για να συγκρουστεί, αλλά από τη στιγμή και πέρα που μπαίνει η Γερμανία στο παιχνίδι, όσοι ήταν

0: της μερίδας των Κωνσταντινικών, του βασιλικού στρατού.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Ξέρετε, κύριε...
0: Ο Βενιζέλος είχε ένα άλλο σκεπτικό, ότι ανοίγεται η δυνατότητα η Ελλάδα να ικανοποιήσει όλους τους εθνικούς της πόθους, διότι με την πλευρά των Γερμανών είναι και η Τουρκία και η Βουλγαρία που είναι οι αντίπαλοι της Ελλάδας, ενώ από την άλλη πλευρά μας δίνεται η δυνατότητα να ικανοποιήσουμε τους εθνικούς στόχους που είχε η Ελλάδα. Αυτή είναι η σύγκρουση.
1: Κύριε Καραμπελιά, ξέρω ότι δεν είναι δόκιμο να κρίνουμε στιγμές της ιστορίας με τα σημερινά δεδομένα.
0: Φυσικά.
1: Ωστόσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κρίνοντας αυτές τις αποφάσεις σήμερα και παρουσιάζοντάς μας τις δύο πλευρές, ποια θα λέγατε ότι ήταν η πιο σωστή απόφαση που εκπροσωπούσε και την πλειοψηφία του λαού?
0: Ναι, και την πλειοψηφία του λαού προφανώς, γιατί να σας πω πώς αποδεικνύεται ότι το 1915 λοιπόν, ενώ είχε κατορθώσει ο Βενιζέλος να πείσει τον βασιλιά να συμμετάσχουν με το, έτσι, στις αρχές μέχρι το Φεβρουάριο στον πόλεμο με την πλευρά της Αντάν, τελικώς παρενέβη και ο Κάιζερ, έχουμε επιστολές του, έχουμε... κινητοποιήθηκε όλο αυτό το στρατόπεδο, έπαιξε βασικό ρόλο ο Μεταξάς, ο οποίος ήταν αρχηγός του επιτελείου, τον είχε βάλει ο Βενιζέλος, έτσι ακριβώς για να δείξει, ενώ δεν είχε βάλει κανένα από το στρατιωτικό σύνδεσμο.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα αυτό τον επικρίνουν, ότι έβαλε όλη την ομάδα του Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έπαιξε βασικό ρόλο και είπε ότι δεν μπορούμε και δεν πρέπει να συμμετάσχουμε στην... εκστρατεία στην Καλλίπολη, και δίστασε ο Βενιζέλος προς στιγμήν, και μέσα μια-δυο μέρες, έτσι γύρω εκεί στις 26-27 23 με 27 Φεβρουαρίου γύρισαν τα πράγματα, ο Κωνσταντίνος το αρνήθηκε, ο Βενιζέλος παραιτήθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, φεύγει από πρωθυπουργός, γιατί επέμενε έτσι ότι αυτός ήταν ο δρόμος. Και ξαναγίνονται εκλογές το Μάιο,
1: ναι,
0: τις οποίες κερδίζει και πάλι, παρότι αντιπαρατήθηκε πια ανοιχτά με τον βασιλιά. Αυτό άρα μας δείχνει, έτσι, ποια ήταν, και μάλιστα επειδή μιλάμε συχνά για αντίθεση παλιάς Ελλάδας, ο Βενιζέλος κυριάρχησε στη λεγόμενη παλιά Ελλάδα σε εκλογές του 2015, παίρνοντας 60%.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε...
0: Δεν είχε άλλο δρόμο η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Με την έννοια ότι εάν υποθέσουμε ότι κυριαρχούσαν οι δυνάμεις της κεντρικής, έτσι, δηλαδή της Βουλγαρίας, Τουρκίας, θα έχανε τη Θεσσαλονίκη, θα έχανε, θέλω να πω,
1: μάλιστα,
0: ότι ήταν μάλλον μονόδρομος, και άρα η λογική της ουδετερότητας πρώτον οδηγούσε, μετέβαλε την Ελλάδα σε κλωτσοσκούφι. Γιατί είχαμε γερμανικά στρατεύματα, βουλγαρικά στρατεύματα, γαλλικά στρατεύματα, αγγλικά στρατεύματα στην Ελλάδα. Οι Ιταλοί είχαν καταλάβει μέχρι και τα Γιάννενα. Δηλαδή σε όλη αυτή την περίοδο του διχασμού που αρχίζει από το 2015. Α, ναι, να πω λοιπόν ότι γίνεται πρωθυπουργός το 2015 πάλι, μετά τις εκλογές του Μαΐου. Παράτυπα καθυστερείται να αναλάβει την κυβέρνηση μέχρι τον Αύγουστο. Και μέσα ένα μήνα... επειδή είπε να πρότεινε να βοηθήσει η Ελλάδα τη Σερβία, με την οποία είχε σύμφωνο, η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να βοηθήσει τη Σερβία, υπήρχε σύμφωνο φιλίας και αμοιβαίας συνδρομής, ο Κωνσταντίνος δεν το δέχτηκε και παραιτήθηκε πάλι ο Βενιζέλος.
1: Ναι.
0: Άρα από τότε αρχίζει αυτό που λέμε διχασμός οριστικά.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή από το φθινόπωρο του 1915.
1: Μάλιστα. Πάντως αυτή η κίνηση του Βενιζέλου, στην οποία αναφερθήκατε πιο πριν, προφανώς για να επιτύχει την ενότητα, το ότι έβαλε δηλαδή, έδωσε σημαντικές θέσεις στο στράτευμα, ναι, σε αντιπάλους του,
0: και κωνσταντινικούς,
1: ναι, ενδεχομένως όμως ήταν λαθασμένη η απόφαση, αν την,
0: ναι,
1: κρίνουμε σήμερα.
0: Εγώ πιστεύω ότι ήταν λαθασμένη αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Αύριο μεθαύριο κυκλοφορεί ένα βιβλίο μου για την περίοδο,
1: ναι,
0: που θεωρώ ότι ο Βενιζέλος

0: και τον επέκριναν πάρα πολύ ότι κάνει λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Ότι ακόμα και Βενιζελική, δηλαδή ο Βεντήρης που έχει γράψει τη σημαντικότερη ιστορία έτσι, της περίοδου 1910-1920, που ήταν μεγάλος δημοσιογράφος και στενός συνεργάτης του Βενιζέλη, τον επικρίνει. Λέει ότι έκανε, ήταν λάθος στρατηγικό πολύ μεγάλο. Γιατί? Διότι εγκαθίδρυσε αυτό που σας έλεγα, τη διαρχία.
1: Μάλιστα.
0: Μια διαρχία σε εποχές πολεμικές ή επαναστατικές είναι ό,τι πιο καταστροφικό υπάρχει. Εκ των πραγμάτων το είδαμε και στην Επανάσταση του 1921, που είχαμε μια διαρχία πάλι ανάμεσα στη στρατιωτική ηγεσία και την πολιτική.
1: Μάλιστα.
0: Στις επαναστατικές περιόδους, αυτό που έκανε ο Ναπολέον, ο Κεμάλ στην Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μια ενιαία ηγεσία. Εάν η ηγεσία είναι διχασμένη στα δύο, και μάλιστα μία κοιτάει από εδώ και άλλη από εκεί, αναπόφευκτα θα υπάρχει διχασμός και καταστροφή.
1: Ναι. Δηλαδή, τώρα όπως μας τα εξηγείστε, κατά κάποιον τρόπο είναι σαν να ήταν προδιαγεγραμμένη η ήττα στη Μικρά Ασία.
0: Να σας πω τι συνέβη. Εάν το 1915 η Ελλάδα συμμετείχε, που από τότε της είχαν προτείνει να συμμετάσχει στην εκστρατεία που θα έπαιρνε την Ανατολική Θράκη και τις, ήδη τις έδιναν προς τη Σμύρνη και την Μικρά Ασία, είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ποιο? Ότι δεν θα πολεμούσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία μόνη της, όπως έγινε από το 19 και μετά. Φανταστείτε ότι τα ρωσικά στρατεύματα εκείνη τη στιγμή βρισκόντουσαν στην Τραπεζούντα. Θα έχετε δει ίσως σε κάποια έργα που δείχνει τους Ρώσους με τους ποντίους, έβλεπα.
1: Μάλιστα.
0: Σε κάποια σειρά. Κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή όλη η βόρεια πλευρά της Μικράς Ασίας είχε καταληφθεί από τους Ρώσους, οι οποίοι είχαν πάει και για να προστατεύσουν τους Αρμενίους κτλ. Οι Άραβες όλοι ήταν σε επαναστατικό αναβρασμό και πόλεμο. Ξέρουμε όλοι και το Λόρεντς της Αραβίας. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, στις αραβικές περιοχές. Η Αγγλία και η Γαλλία συγκρούονταν με τα Οθωμανικά στρατεύματα στη Μακεδονία και στη Θράκη. Άρα η Ελλάδα δεν θα ήταν μόνη της, και εξάλλου ο Βενιζέλος επανελάμβανε συνέχεια αυτό, ότι εγώ δεν κάνω πολιτική χωρίς συμμάχους.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή και πέρα λοιπόν που το 1915 χάθηκε αυτή η μεγάλη ευκαιρία, που κατά τη γνώμη μου θα είχε παγιώσει, διότι είχε πολλά χρόνια για να παγιωθεί μια νέα πραγματικότητα, ήδη τα πράγματα είχαν γίνει δύσκολα. Το 1917 πάντως επανέρχεται ο Βενιζέλος, δηλαδή κρατάμε μια περίοδο από το 1915 μέχρι το 1917 ενός διχασμού που γίνεται όλο και πιο έντονος, έτσι. Έχουμε κυβέρνηση Θεσσαλονίκης, στο τέλος δηλαδή ο Βενιζέλος δημιουργεί κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχαν και γαλλικά και αγγλικά στρατεύματα, και προσπαθεί να υπάρχει ένα τμήμα ελληνικό που να συμμετάσχει στον πόλεμο, διότι θεωρούσε ότι ήταν η χειρότερη επιλογή να μην βρίσκεται η Ελλάδα, διότι δεν θα βρισκόταν έτσι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά τον πόλεμο. Άρα ξεκινάει, ο διχασμός παίρνει και γεωγραφικές διαστάσεις, δηλαδή κυβέρνηση Θεσσαλονίκης που περιλάμβανε τα νησιά, την Κρήτη, έτσι, και την Βόρειο Ελλάδα, και από την άλλη πλευρά η βασιλική, ας το πούμε έτσι, κυβέρνηση στην Νότια Ελλάδα. Στο μεταξύ οι Αγγλογάλοι καταλαμβάνουν την Κέρκυρα, καταλαμβάνουν ακόμα τη Θεσσαλία για να μπουν ανάμεσα στις δύο, για να μην συγκρουστούν τα δύο κράτη και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε μία κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ κακή, διότι αυτό το μεγάλο κύρος που είχε αποκτήσει η Ελλάδα μεταβλήθηκε σε ένα κράτος κλωτσοσκούφι κυριολεκτικό.
1: Έτσι. Μάλιστα.
0: Δηλαδή είχαμε αποβάσεις στρατιωτικών δυνάμεων. Στην Αθήνα είχαμε μια κατάσταση που το ελληνικό κράτος κυριολεκτικώς έγινε διάτρητο. Όταν λοιπόν το 1917 εν τέλει εκθρονίζεται ο Κωνσταντίνος, που είχε ταχθεί ανοιχτά πια με τους Γερμανούς, γιατί πια από ένα σημείο και μετά γίνεται προσπάθεια από την πλευρά του Κωνσταντίνου και των υπολείπων να συμμετάσχουν στον πόλεμο μαζί με τη Γερμανία. Το αποτέλεσμα είναι ότι βεβαίως εκθρονίστηκε, ήρθε ο Βενιζέλος,
1: ναι,
0: και αρχίζει η περίοδος από το 1917, όπου γίνεται μια προσπάθεια να ανακτήσει το χαμένο κύρος της Ελλάδα, πράγμα που εν μέρη θα γίνει. Συμμετείχε και στη μάχη του Σκρά, όλοι την ξέρουμε,
1: ναι,
0: στην οποία για πρώτη φορά τα ελληνικά στρατεύματα συμμετείχαν στις μάχες, και στο τέλος μέχρι το 1918 έχει αποκτήσει πάλι ένα πολύ σημαντικό στράτευμα. Δηλαδή γίνεται μια ανασυγκρότηση, μόνο που έχει χαθεί το ιστορικό momentum.
1: Μάλιστα.
0: Στη συνέχεια βεβαίως έχουμε την συνεχίζεται ο, βεβαίως ο διχασμός συνεχίζεται, αλλά φτάνουμε στην επειδή η Ιταλία, ο οποίος ήταν ο κακός δαίμονας της Ελλάδας όλη αυτή την περίοδο, γιατί όλοι λέμε ότι οι Ιταλοί έτσι βόηθησαν τον Κεμάλ, αυτό έχει ξεκινήσει πολύ πιο πριν. Η Ιταλία δεν ήθελε την είσοδο της Ελλάδας, διότι διεκδικούσε και την Αλβανία και την Βόρειο Ήπειρο, εν μέρη και τα νησιά του Ιωνίου. Εξάλλου αυτά έκανε ο Μουσολίνη μετά, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά που έκανε ο Μουσολίνη στον πρώτο πόλεμο τα διεκδικούσαν ήδη οι Ιταλοί, και ήταν εκείνοι οι οποίοι ετοιμάζονταν να καταλάβουν τη Σμύρνη.
1: Μάλιστα.
0: Όταν δηλαδή ο ελληνικός στρατός πήγε στη Σμύρνη το 19, ο Λόιντ Τζόρτζ και οι Γάλλοι έδωσαν την εντολή στον ελληνικό στρατό, διότι η Ιταλία, η οποία είχε ήδη έτσι, την νότια περιοχή, ναι, της Μικράς Ασίας, είχε ήδη στρατεύματα, ετοιμαζόταν με το πρόσχημα ότι οι Λεβαντίνοι, είχαμε περίπου 20-30.000 Λεβαντίνους, δηλαδή ευρωπαϊκής καταγωγής κατοίκους της Σμύρνης, τους εμφάνιζαν οι Ιταλοί ότι είναι Ιταλοί.
1: Ναι.
0: Και με αυτό το πρόσχημα ετοιμαζόταν, ήταν θέμα ημερών, έτσι, να καταλάβουν τη Σμύρνη. Μπροστά σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, οι Αγγλογάλοι δεν το ήθελαν και επέτρεψαν στον ελληνικό στρατό και στο Βενιζέλο να κάνει την απόβαση της Σμύρνη την άνοιξη του 1919. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Επιστρέφει ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων,
1: ναι,
0: σας είπα ήταν τουλάχιστον 500.000,
1: ναι,
0: μόνο στην περιοχή της Σμύρνης και σε όλη την περιοχή που πήγε ο ελληνικός στρατός, πάνω από 200.000 πρόσφυγες επέστρεψαν, όπως και αρκετοί επέστρεψαν από τα στρατόπεδα εργασίας.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε δηλαδή μια νέα περίοδο, ναι, κατά την οποία η Ελλάδα αναλαμβάνει πια αυτή, διότι στην Τουρκία, ξέρετε, μέχρι τη συνθήκη των Σευρών, το καλοκαίρι έτσι, του, ναι, 2020, η τουρκική κυβέρνηση, που ήταν η σουλτανική κυβέρνηση, είχε δεχτεί και την ελληνική παρουσία στη Σμύρνη και, και την Ελλάδα να έχει πάρει όλη την Ανατολική Θράκη. Έτσι, τα σύνορα έφταναν 30 ή 40 χιλιόμετρα πριν την Κωνσταντινούπολη, τα ελληνικά σύνορα. Αυτό το είχε αποδεχτεί και το είχε αποδεχτεί και στη συνθήκη των Σευρών η κυβέρνηση, η επίσημη Οθωμανική κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Του Σουλτάν.
1: Μάλιστα.
0: Και το 19 αρχίζει, έτσι, έστειλαν τον Κεμάλ να καταπνίξει αυτό το αστείο. Εστάλει από τη σουλτανική κυβέρνηση στη Μικρά Ασία για να καταπνίξει τις ανταρτικές κινήσεις εναντίον της συμφωνίας. των συμφωνιών. Και βεβαίως ετέθη επικεφαλής τους ο Κεμάλ. Αρχίζει να υπάρχει αντίδραση από την πλευρά των Τούρκων με επικεφαλής τον Κεμάλ. Αρχίζει από το 19 και σιγά σιγά δυναμώνει. Ακόμα πάντως, έτσι, δεν υπάρχει σύγκριση στο συσχετισμό δύναμη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για πολύ μικρές δυνάμεις από την πλευρά των Τούρκων, μόνο που και κάτω από την πίεση των Ιταλών, τα ελληνικά στρατεύματα δεν μέχρι το 1920 δεν τους επέτρεπαν να φύγουν από την περιοχή και να, δηλαδή να καταδιώξουν τις τουρκικές ομάδες που επιτίθενται. Και άρα υπήρχε μια ιδιότυπη κατάσταση, επέμεναν συνέχεια οι Ιταλοί, οι Ιταλοί έδιναν άσυλο σε όλες τις τουρκικές ομάδες και δεν έχουμε το χρόνο να πούμε εδώ.
1: Όχι, όντως δίνεται έτσι το ένασμα με το οποίο θα συνεχίσουν οι επόμενες εκπομπές. Πάντως καταλάβαμε πολύ καλά τι κόστισε ο εθνικός διχασμός στη χώρα.
0: Νομίζω ότι τα πάντα. Ο εθνικός διχασμός κόστισε την καταστροφή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
1: Κύριε Καραμπελιά,
0: εγώ δηλαδή, ναι, να σας πω, όταν ξεκίνησα να γράψω το βιβλίο μου,
1: ναι,
0: δεν ήμουν αβέβαιος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βλέποντας όλα τα στοιχεία, κατέληξα σε αυτό που σας λέω. Ότι,
1: μάλιστα,
0: η καταστροφή είναι συνέπεια του διχασμού. Όπως και στην Επανάσταση του 21, το γεγονός ότι η Επανάσταση έμεινε περιορισμένη, διεσώθη μετά την παρέμβαση των ξένων δυνάμεων και ούτω καθεξής, είναι χωρίς αμφιβολία αποτέλεσμα των εμφυλίων πολέμων.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι και εδώ, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ίσως δεν έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε, το γιατί, για ποιο λόγο δηλαδή. Σε όλες τις επαναστάσεις συμβαίνουν εμφύλοι, έτσι. Παντού υπάρχουν συγκρούσεις, δεν υπάρχει αμφιβολία. Η ιδιαιτερότητα των συγκρούσεων σε εμάς είναι ο ατελέσφορος χαρακτήρας τους. Δηλαδή, το 20 θα ξαναπέσει ο Βενιζέλος με εκλογές και θα έρθει το άλλο στρατόπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Το 22,
1: μάλιστα,
0: θα γίνει η καταστροφή και θα γίνει το κίνημα που θα ρίξει. Έτσι, τον Κωνσταντίνο θα ξαναφύγει και το αποτέλεσμα από όλα αυτά είναι η καταστροφή. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια δύναμη από όλες η οποία να επικρατεί οριστικά και να βάζει τα πράγματα σε μια τάση.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Αυτό γιατί ο ελληνισμός ήταν διάσπαρτος. Εγώ αυτή την ερμηνεία δίνω.
1: Κύριε Καραμπελιά, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για ό,τι είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα μαζί σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά, πολιτικό αναλυτή και συγγραφέα με θέμα Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και Ελλάδα. Ο εθνικός διχασμός, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία.

0: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτά της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό». Μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού, ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εν τυμπάνω και χορό. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου μας το Αλωνάκι, εν τυμπάνω και χορό, στον φιλόξενο σταθμό της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος και Βορείων Σποράδων στους 97,7. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στους ηλικιωμένους, στη θέση που κατήχαν και κατέχουν στην κοινωνία. Την επιμέλεια της εκπομπής έχουν η Αναστασία Βαρυτιμίδου και Φιλιό Ρομποτή, στον ήχος όπως πάντα ο φίλος μας Βαγγέλης Κρητικός.
1: Τα γυρατιά δεν είναι παρά το επιστέγασμα της ολοκλήρωσης που αγωνιστήκαμε να πετύχουμε σε ολόκληρη τη ζωή μας. Οι ηλικιωμένοι είναι άτομα που μπορούν να αναπτυχθούν συναισθηματικά, πνευματικά και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες. Η πείρα και οι γνώσεις που απέκτησαν αποτελούν προνόμιο τόσο για τους ίδιους τους ηλικιωμένους όσο και για τους νεότερους. «Αν δεν έχεις γέρο, αγόραζε», λέει μια παροιμία, «και η γριά η κότα έχει το ζουμί», λέει μια άλλη.
0: Και επειδή ο ηλικιωμένος είναι μια πολύτιμη έννοια για όλους, έχει αποτελέσει αντικείμενο εμπνεύσεως σε κάθε εποχή και για κάθε είδους μουσικής. Τέτοια μουσικά δείγματα θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε στη διάρκεια της εκπομπής μας.

Η γύρανση είναι μια φυσιολογική πορεία αλλαγών. Είναι το άλλο άκρο της συνέχειας της ζωής που αρχίζει με τη γέννηση του ανθρώπου. Δεν είναι μια στατική ούτε ομοιόμορφη περίοδος και υπάρχουν ακόμη περιθώρια για μάθηση και τροποποίηση συμπεριφοράς. Χαρακτηρίζεται από σημαντικές σταδιακές αλλαγές, σωματικές, συναισθηματικές, πνευματικές. Η μνήμη σύγχρονων γεγονότων αμβλύνεται, ενώ το παρελθόν παραμένει σχετικά ζωηρό.

Ο κοινωνικός ρόλος των ηλικιωμένων έχει πλέον συρρυκνωθεί, φαινόμενο που παρατηρείται στις αστικοβιομηχανικές κοινωνίες αλλά και στις πιο παραδοσιακές. Και αυτό επειδή οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές που φέρει η ταχύτατα εξελισσόμενη τεχνολογία. Αυτή η μεγάλη αριθμητικά κοινωνική ομάδα μπαίνει στο περιθώριο και ο ρόλος της υποβαθμίζεται τόσο στην οικογένεια όσο και στην κοινωνία, στην οποία προσέφερε κατά τα παραγωγικά χρόνια της ζωής του.

Για την Ορθόδοξη Θεολογία, οι γέροντες ανέκαθεν ήταν και είναι πρόσωπα ιερά και σεβαστά. Επανειλημμένα μέσα στην Αγία Γραφή, βλέπουμε τους θεοφώτιστους τους ιερούς συγγραφείς να αναφέρονται με τιμή στα πρόσωπά τους και να παροτρύνουν τους νέους να τους υπολείπτονται, να τους περιποιούνται και να τους αγαπούν.

0: Υπάρχουν όμως και ηλικιωμένοι οι οποίοι διατηρούν την πνευματική τους διάβγεια και ζωηράδα και σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Τέτοια παραδείγματα μας έχουν δώσει η ιστορία και τα γράμματα. Συνήθως, αυτοί διατηρούν ακμαίες τις δυνάμεις τους και είναι ικανοί για δουλειά, πράγμα που τους καταξιώνει και στην κοινωνία. Πότε όμως ο άνθρωπος αισθάνεται πραγματικά ηλικιωμένος?
1: Παρόλο που οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η τρίτη ηλικία επέρχεται στο 65ο έτος της ζωής, η λαϊκή φράση «το λέει η υπερδικούλα του» έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα, αφού πολλοί από εμάς έχουμε στην οικογένειά μας έναν ηλικιωμένο.
0: Και τι εννοούμε με αυτό? Πολλοί ηλικιωμένοι έχουν όρεξη για τη ζωή, καθώς τους βλέπουμε να τρέχουν και να παίζουν με τα εγγόνια τους, να δραστηριοποιούνται μέσω της γυμναστικής και του χορού, ακόμα και να έρχονται σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες.

Η πολιτεία, αλλά και τα μέλη της κοινωνίας γενικότερα, οφείλουν να δείχνουν σεβασμό απέναντι στους ηλικιωμένους, αναγνωρίζοντας έτσι τα χρόνια της συνεχούς εργασίας που προσέφεραν, τις ταλαιπωρίες και τα δεινά που υπέστησαν σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους για τη χώρα, μα και την αδιάκοπη προσπάθειά τους να σταθούν χρήσιμοι αρρωγοί και προστάτες της οικογένειάς τους. Οι ηλικιωμένοι του σήμερα υπήρξαν το εργατικό δυναμικό του χθες, αλλά και γεμάτοι ελπίδες και προσδοκίες νεολαία των παλαιότερων χρόνων. Το πέρασμά τους, επομένως, σε μια ηλικία λιγότερο παραγωγική, δεν επιτρέπει την παραγνώριση της αξίας τους και την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους.

0: Η ιδανική κατάσταση για τους ηλικιωμένους που έχουν δημιουργήσει η οικογένεια είναι η ενεργή συμμετοχή στη ζωή των παιδιών τους και ιδίως των εγγονιών τους. Οι ηλικιωμένοι, αν έχουν τις αναγκαίες δυνάμεις, μπορούν να προσφέρουν χρήσιμη βοήθεια με το να προσέχουν τα μικρά παιδιά ή μπορούν απλώς να αντλήσουν οι ίδιοι μεγάλη χαρά συναναστρεφόμενοι μαζί τους.
1: Η κάθε οικογένεια οφείλει να αναγνωρίζει πως οι ηλικιωμένοι τώρα πια γονείς υπήρξαν κάποτε σημαντικό στήριγμα στη ζωή τους και τους προσέφεραν πολλά. Αναγνώριση που οφείλει εύλογα να οδηγεί στην ανταπόδοση ανάλογης προσφοράς με την ανάληψη της φροντίδας και την προστασία των ηλικιωμένων αυτών προσώπων. Και ας μην ξεχνάμε πως ο ηλικιωμένος που είναι σήμερα ήταν ο νέος του παρελθόντος και την εναλλαγή των σημερινών νέων που θα γίνουν οι ηλικιωμένοι του μέλλοντος.
0: Και η εναλλαγή αυτή του δίνει το προνόμιο να έχει τα πολύτιμα εφόδια της εμπειρίας και της γνώσης, ώστε να μπορούν να διαχειρίζεται με σοφία τον νεανικό ενθουσιασμό και αυθορμητισμό. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των ποντικών που έκαναν συνέλευση για να βρουν τρόπο ώστε να απαλλαγούν από το κυνήγι του γάτου.
1: Και ο νεαρός ποντικός βρήκε τη λύση, να κρεμάσουν κουδούνι στην ουρά του γάτου, ώστε να τον ακούν που έρχεται και να προφυλάσσονται. Η λύση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τη συνέλευση, αλλά ο γεροποντικός έθεσε το ερώτημα κεραυνό. Ποιος από εσάς θα κρεμάσει την κουδούνα στο γάτου την ουρά?

Μπορεί να σας έχει δημιουργηθεί ήδη η απορία για το σημερινό θέμα της εκπομπής μας, αν αγγίζει δηλαδή το παραδοσιακό στοιχείο το οποίο πρεσβεύουμε. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν τον πυλώνα της παράδοσης. Και βέβαια, στην έννοια των ηλικιωμένων, που είναι το αντικείμενο της σημερινής μας εκπομπής, εκτός από τον γέρο, ίση θέση και σημασία έχουν και η γριά ή η γιαγιά.

Η αγαπημένη μορφή της γιαγιάς κυριαρχεί πάντα ως εικόνα σε τρυφερές αναμνήσεις, συνοδεύει αισθήματα και σχέσεις στοργής και προσδιορίζει με τον πιο εμφατικό τρόπο αυτό το πέρασμα από την νιώτη στα γυρατιά που αν δεν το ζήσεις όπως πρέπει μπορεί και να είσαι γιαγιά ακόμη και στα νιάτα σου.

Υπάρχουν λοιπόν τραγούδια που αναφέρονται στους ηλικιωμένους επηρεασμένα από τα γεγονότα της καθημερινότητας που βίωναν παλιότερα. Ας ξεκινήσουμε από την Νότια Εύβοια και το τραγούδι «Εγώ θα πάρω δυο, ένα γέρο και ένα νιό». Πάμε στην Βόρεια Εύβοια και στο τραγούδι «Λιβαδιτοπούλα» και συγκεκριμένα στο στίχο «Μια γριά λιβαδιτοπούλα, μια γριά που με ερμηνεύει, μια γριά που μαρμηνεύει, τι καλά που με προξενεύει».

Εκτός από τα τραγούδια, ηλικιωμένοι σημαντική θέση κατέχουν και στον χορό, αφού από σεβασμό και τιμή ο χορός ξεκινούσε με αυτούς την πρώτη θέση και γιατί όχι βλέποντας και τα βήματά τους οι νεότεροι. Αυτό το διαπιστώνουμε από την παραδοσιακή εποχή ως και τη σημερινή, αφού από το χοροστάσι, τους γάμους, τις βαπτίσεις και τα γλέντια, ο πρωτοχορευτής θα είναι ο άνθρωπος της τρίτης ηλικίας.

Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές αναφορά στους ηλικιωμένους, η οποία έχει υμνηθεί με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, είναι όταν ο ηλικιωμένος θυμάται.

0: γράφει χαρακτηριστικά ο Καβάφης. «Στου καφενείου του Βοερού, το μέσα μέρος, σκυμμένο στο τραπέζι κάθεται ένας γέρος, με μιαν εφημερίδα εμπρός του, χωρίς συντροφιά».
1: Και μέσα των άθλιων γυρατιών την καταφρόνια, σκέπτεται πόσο λίγο χάρη και τα χρόνια, που είχε και δύναμη και λόγο και εμορφιά.
0: «Ξέρει που γέρασε πολύ, το νιώθει, το κοιτάζει, και εν τούτης ο καιρός που ήταν νέος μοιάζει, σαν χθες, τι διάστημα μικρό, τι διάστημα μικρό».
1: Και συλλογιέται η φρόνηση πως τον εγέλα και πως την εμπιστευόταν πάντα τη τρέλα, την ψεύτρα που έλεγε «Αύριο έχεις πολύ καιρό».
0: Θυμάται ορμές που βάσταγε και πόση χαρά θυσίαζε. Την άμυαλή του γνώση, κάθε ευκαιρία χαμένη, τώρα την εμπέζει.
1: Μα από το πολύ να σκέπτεται και να θυμάται, ο γέρος εισδαλίστη και αποκοιμάται, στου καφενείου ακουμπισμένο στο τραπέζι.

0: Κλείνοντας την εκπομπή μας, παρόλο που η ηλικιακή διαφορά δημιουργεί ένα χάσμα μεταξύ νέων και ηλικιωμένων, κρατώντας το σεβασμό προς την εμπειρία, την ωριμότητα και την προσφορά τους, πάντα θα μας μένει μια γλυκιά ανάμνηση από τους ανθρώπους αυτούς, βρίσκονται ή όχι πια μαζί μας. Και αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι όλοι έχουμε ηλικία και όλοι είμαστε ηλικιωμένοι, από ένα μωρό 100 ημερών μέχρι έναν παππού ή μια γιαγιά 100 ετών.
1: Το ζητούμενο είναι να μην δίνουμε σημασία στον αριθμό της ηλικίας, αλλά στην ποιότητα που διάγουμε την ηλικία μας. Από την Αναστασία Βαρετιμίδου, τη Φιλιό Ρομποτή και το Βαγγέλη Κρητικό, να έχετε ένα όμορφο και καλό υπόλοιπο της ημέρας σας.

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό», μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού, ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. «Εν τυμπάνω και χορό», κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Η ψυχή πάσχει μαζί με το σώμα. Το σώμα όμως δεν πάσχει μαζί με τη ψυχή. Παραδείγματος χάρη, όταν κόβεται το σώμα, συμπάσχει και η ψυχή. Όταν όμως είναι γερό και όλο υγεία το σώμα, ευχαριστούνται ταυτόχρονα και τα πάθη της ψυχής. Όταν όμως η ψυχή σκέφτεται, δεν σκέφτεται και το σώμα. Μένει μόνο καθεαυτό, γιατί η σκέψη είναι πάθος της ψυχής, όπως και η άγνοια, η υπερηφάνεια, η απιστία, η πλεονεξία, το μίσος, ο φθόνος, η οργή, η αμέλεια, η καινοδοξία, η τιμή, η διχόνοια και η αίσθηση του καλού. Αυτά ενεργούνται διαμέσου της ψυχής.
2: Όταν σκέφτεσαι τα περί Θεού, να είσαι γεμάτος σέβαση, χωρίς φθόνο, αγαθός, σόφρον, πράος, ενεργώντας όσο μπορείς ευχάριστα, ευκολομετάδοτος, εχθρός της φιλονικίας και τα παρόμοια. Αναφέρεται το κτήμα της ψυχής είναι να αρέσουμε στο Θεό με τη βοήθεια των πιο πάνω εκδηλώσεων και να μην κρίνουμε κανένα ότι παραδείγματος χάρη ο τάδε είναι κακός και αμάρτησε. Καλύτερο είναι αντίθετα να αναζητούμε τις δικές μας κακίες και να εξετάζουμε με αυτοσυγκέντρωση τον τρόπο της ζωής μας αν είναι θεάριστος. Τι μας ενδιαφέρει εμάς αν ο άλλος είναι πονηρός?
1: Ο αληθινός άνθρωπος φροντίζει να είναι ευσεβής. Και ευσεβής είναι όποιος δεν επιθυμεί τα ξένα. Και ξένα για τον άνθρωπο είναι τα κτιστά και τα δημιουργημένα πράγματα. Όλα λοιπόν τα καταφρονεί ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού που είναι. Και γίνεται εικόνα του Θεού ο άνθρωπος όταν ζει και φέρνεται ορθά και θεάρεστα. Και αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει αλλιώς αν ο άνθρωπος δεν απόσχει από τα βιωτικά. Όποιος έχει θεοφιλή νουν ξέρει πως κάθε ψυχική ωφέλεια και κάθε ευλάβεια προέρχεται από αυτόν. Ο θεοφιλής άνθρωπος δεν κατηγοράει κανέναν άλλον για τις αμαρτίες που κάνει και αυτό είναι δείγμα ψυχής που σώζεται. Όσοι φροντίζουν να αποκτήσουν με κάθε τρόπο τα πρόσκαιρα αγαθά και έχουν την επιθυμία των έργων της κακίας, αγνοώντας το θάνατο και την απώλεια της ψυχής τους, ποτέ δεν σκέφτονται οι φτωχοί το συμφέρον τους. Δεν σκέφτονται τι πάσχουν μετά θάνατο εξαιτίας της κακίας οι άνθρωποι.
2: Η κακία είναι πάθος της ύλης. Ο Θεός όμως δεν είναι αίτιος της κακίας. Έδωσε στους ανθρώπους γνώση, ικανότητα μαθήσεως και διακρίσεως του καλού και του κακού και την ελευθερία της ενέργειας. Εκείνο που γεννάει τα πάθη της κακίας είναι η αμέλεια και η τεμπελιά του ανθρώπου. Ο Θεός δηλαδή δεν είναι με κανένα τρόπο υπεύθυνος. Με την ελεύθερη εκλογή τους έγιναν οι δαίμονες πονηροί, όπως και οι πιο πολλοί άνθρωποι. Ο ζυμωμένος με ευσέβεια άνθρωπος δεν επιτρέπει στην κακία να τρυπώσει στην ψυχή. Και όταν απουσιάζει η κακία, τότε η ψυχή βρίσκεται σε κατάσταση που τη χαρακτηρίζει η έλλειψη κινδύνου και βλάβης. Σε τέτοιες ψυχές δεν μπορεί να επικρατήσει ούτε βάναυσος δαίμονας, ούτε ριζικό, γιατί ο Θεός τις γλιτώνει από τα κακά και ζουν άβλαυτες και φυλάγονται σε κατάσταση όμοια με του Θεού ισόθεες. Και αν κάποιος πενέψει έναν τέτοιο άνθρωπο, μέσα του αυτός χρεβάζει εκείνους που τον πενεύουν. Και αν τον κατηγορούν, δεν απολογέται σε αυτούς που τον κακολογούν. Άλλωστε, ούτε καν αγανακτεί για όσα λέγονται από αυτούς.
1: Το κακό συνακολουθεί τη φύση όπως η σκουριά, το χαλκό και η λέρα το σώμα. Όμως, ούτε ο χαρκοματάς έκανε τη σκουριά, ούτε οι γονείς τη λέρα. Έτσι ούτε ο Θεός έκανε την κακία. Και ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο και γνώση και διακριτική ικανότητα για να αποφεύγει το κακό, ξέροντας ότι βλάπτεται από αυτό και κολλάζεται. Πρόσεχε λοιπόν πολύ καλά, μήπως βλέποντας κάποιον να ευτυχεί με εξουσία και πλούτο, τον μακαρίσεις από επίρρεια φαντασίας δαιμονικής. Ας έρθει μπροστά στα μάτια σου ο θάνατος και ποτέ δεν θα επιθυμήσεις κανένα κακό ή υγιεινό πράγμα.
2: Ο Θεός μας χάρισε την Αθανασία στα ουράνια όντα. Τα γήινα όμως τα έκανε μεταβλητά και στο σύμπαν δόρισε ζωή και κίνηση. Και όλα τα έκανε για τον άνθρωπο. Ας μη σε γοητεύει λοιπόν η φαντασία των βιωτικών πραγμάτων του δαίμονα που υποβάλλει τις πονηρές σκέψεις στην ψυχή, αλλά να σκέφτεσαι τα ουράνια αγαθά και να λες μέσα σου: «Αν θέλω, στο χέρι μου είναι να νικήσω και σε αυτόν τον αγώνα εναντίον του τάδε πάθους, και δεν θα νικήσω, αν θέλω να πετύχω τη δική μου όρεξη». Να κάνεις λοιπόν αυτόν τον αγώνα που μπορεί να σώσει την ψυχή σου.

0: Ζωή είναι η ένωση και η συνάφεια του νου, της ψυχής και του σώματος. Και ο θάνατος δεν είναι η απώλεια αυτών που έχουν συνενωθεί, αλλά διάλυση της γνώσεώς τους. Γιατί για το Θεό όλα διατηρούνται και μετά τη διάλυση. Ο νους δεν είναι ψυχή, αλλά δώρο του Θεού που σώζει την ψυχή και τρέχει πριν από αυτήν. Ο θεάρεστος νους συμβουλεύει την ψυχή να περιφρονήσει τα πρόσκαιρα και υλικά και φθαρτά και να αγαπήσει τα αιώνια και άφθαρτα και πνευματικά αγαθά και να ζει ο άνθρωπος σωματικά κατανοώντας και βλέποντας με το νου τα ουράνια, τα γύρω από το Θεό και όλα μαζί. Ο θεοφιλής νους είναι ευεργέτης και σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής.
1: Όταν η ψυχή βρεθεί στο σώμα, αμέσως σκοτίζεται από την ειδονή και τη λύπη και χάνεται. Η ειδονή και η λύπη είναι κάτι σαν χυμός σωματικός. Ο θεοφιλής όμως νους αντιδρώντας κάνει το σώμα να λυπάται και σώζει την ψυχή σαν γιατρός που κόβει χειρουργικά ή καυτηριάζει τα σώματα. Όσες ψυχές δεν χαλιναγωγούνται και δεν κυβερνούνται από το νου, μη επιτρέποντάς του να πιέζει και να κατευθύνει και να κυβερνάει τα πάθη της, την λύπη δηλαδή και την ειδονή, αυτές οι ψυχές χάνονται σαν τα ζώα που δεν έχουν λογικό, επειδή παρασέρνεται το λογικό από τα πάθη σαν αρματιλά της που νυχήθηκε από τα άλογα.
0: Πάρα πολύ μεγάλη αρρώστια της ψυχής και καταστροφή και χαμός είναι η άγνοια του Θεού, που τα έκανε όλα για τον άνθρωπο και του δώρησε και το νου και το λόγο. Με αυτά υψώνεται και συνδέεται ο άνθρωπος με το Θεό, σκεπτόμενος και δοξάζοντάς τον. Η ψυχή είναι στο σώμα και ο νου στη ψυχή και ο λόγος το λογικό στο νου. Ο Θεός που με αυτά γίνεται αντικείμενο σκέψεως και δοξολογίας, κάνει αθάνατη τη ψυχή, χαρίζοντάς της αυθαρσία και αιώνια απόλαυση. Γιατί ο Θεός σε όλα τα όντα χάρισε την ύπαρξη από αγαθότητα και μόνο.
1: Ο Θεός που έκανε ελεύθερο τον άνθρωπο ως ελεύθερος από φθόνου και αγαθός του έδωσε και τη δύναμη αν θέλει να αρέσει σε αυτόν. Και στο Θεό αρέσει να μην υπάρχει στον άνθρωπο κακία. Και αν οι άνθρωποι επαινούν τα καλά έργα και τις αρετές της όσιας και θεοφιλούς, της αγαπημένης δηλαδή από το Θεό ψυχής και καταδικάζουν τα αισχρά έργα και τις πονηρές πράξεις, πόσο πολύ περισσότερο τα κάνει αυτά ο Θεός που θέλει να σωθεί ο άνθρωπος. Τα μένα αγαθά τα παίρνει ο άνθρωπος από τον Θεό που είναι αγαθός. Γι' αυτό άλλωστε δημιουργήθηκε από το Θεό. Τα κακά πάλι τα προκαλεί για τον εαυτό του, μόνος του ο άνθρωπος, από την κακία και την επιθυμία και την αναισθησία που έχει μέσα του.
0: Η απερίσκεπτη ψυχή, αν και είναι αθάνατη και αφεντικό του σώματος, ωστόσο γίνεται με τις ειδονές σκλάβα του σώματος, επειδή δεν καταλαβαίνει ότι η απολαυστική ζωή του σώματος σημαίνει βλάβη της ψυχής. Μένοντας όμως ανέστητη και μωρή, φροντίζει για τις απολαύσεις του σώματος. Ο Θεός είναι αγαθός. Ο άνθρωπος είναι πονηρός. Κανένα κακό δεν υπάρχει στον ουρανό. Κανένα καλό δεν υπάρχει στη γη. Ο λογικός άνθρωπος διαλέγει το καλύτερο και γνωρίζει το Θεό των όλων και τον ευχαριστεί και τον υμνεί και πριν από το θάνατο συχαίνεται το σώμα και δεν αφήνει να πραγματοποιούνται οι πονηρές αισθήσεις, γιατί γνωρίζει την απώλεια στην οποία οδηγούν και την ενέργειά τους.
1: Ο πονηρός άνθρωπος αγαπάει την πλεονεξία και περιφρονεί τη δικαιοσύνη χωρίς να υπολογίζει ούτε την αβεβαιότητα και αστάθεια και μικρή διάρκεια της ζωής και χωρίς να σκέπτεται πως ο θάνατος δεν μπορεί να δωροδοκηθεί και να αποφευχθεί. Και αν μάλιστα είναι ηλικιωμένος, είναι αισχρός και άμυαλος σαν το ξύλο το σάπιο, το ακατάλληλο για οποιοδήποτε χρήση. Με προηγούμενη εμπειρία αυτών που μας λυπούν, νιώθουμε τις ειδονές και τη χαρά. Δεν πίνει δηλαδή με ευχαρίστηση όποιος δεν δίψασε. Δεν τρώει με ευχαρίστηση όποιος δεν πίνεσε. Δεν κοιμάται με ευχαρίστηση όποιος δεν ίσταξε πολύ. Δεν αισθάνεται τη χαρά όποιος δεν λυπήθηκε προηγουμένως. Όπως στις περιπτώσεις αυτές, έτσι συμβαίνει και με τα αιώνια αγαθά. Δεν θα τα απολαύσουμε αν δεν περιφρονήσουμε ολότελα τα μικρής διάρκειας υλικά.

0: η λογική υπηρετεί το νου. Ό,τι θέλει ο νους, αυτό ερμηνεύει ο λόγος. Ο νους βλέπει τα πάντα και τα ουράνια και τίποτε δεν το σκοτίζει παρά μονάχα η αμαρτία. Για τον καθαρό νου τίποτε δεν είναι ακατανόητο, όπως και για το λόγο τίποτε δεν μπορεί να μείνει ανέκφραστο. Ως πως το σώμα του άνθρωπος είναι θνητός, ως πως το νου του και το λογικό του είναι αθάνατος. Σωπαίνοντας σκέφτεσαι, αφού σκεφτείς μιλάς. Στη σιωπή γεννάει ο νους το λόγο και λόγος γεμάτος ευγνωμοσύνη που προσφέρεται στο Θεό γίνεται σωτηρία για τον άνθρωπο.
1: Όποιος μιλάει απερίσκεπτα δεν έχει νου. Δεν λέει κάτι αφού το έχει προηγουμένως σκεφτεί. Εσύ όμως εξέτασε τι σε συμφέρει να κάνεις για τη σωτηρία της ψυχής σου. Ο μετά από σκέψη του νου και ωφέλιμος για τη ψυχή λόγος είναι δώρο Θεού. Όπως και λόγος φλίαρος που αναζητάει τα μέτρα και τις αποστάσεις του ουρανού και της γης και το μέγεθος του ήλιου και των άστρων είναι ευρήματα ανθρώπου που άδικα πασχίζει. Γιατί με μάταιη υπερηφάνεια να ζητάει αυτά που δεν ωφελούν, σαν να θέλει να βγάλει νερό από το πηγάδι με κόσκινο. Και αυτό γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα βρει αυτά.
0: Κανένας δεν μπορεί βλέποντας τον ουρανό να νοήσει και αυτά που υπάρχουν σε αυτόν, παρά μόνο ο άνθρωπος που φροντίζει να ζει ενάρετα και σκέπτεται και δοξάζει αυτόν που τον δημιούργησε με σκοπό τη σωτηρία και τη ζωή του ανθρώπου. Ξέρει πολύ καλά ένας τέτοιος άνθρωπος που αγαπάει το Θεό ότι χωρίς το Θεό δεν υπάρχει τίποτε και ο Θεός ως απεριόριστος βρίσκεται παντού και σε όλα. Όπως βγαίνει ο άνθρωπος από τη μητρική κοιλιά, έτσι και η ψυχή βγαίνει γυμνή από το μητρικό σώμα. Άλλη ψυχή βγαίνει καθαρή και φωτεινή. Άλλη βγαίνει έχοντας ακυλίδες στα κρίματά της. Και άλλη βγαίνει μαύρη από τα πολλά της παραπτώματα. Γι' αυτό η λογική και φίλη του Θεού ψυχή, καθώς σκέφτεται και συλλογίζεται τα μετά τον θάνατο, κακά, ζει και φέρνεται με ευσέβεια για να μην κατακριθεί και καταλήξει σε αυτά. Όσοι είναι άπιστοι και ασέβεια δείχνουν και αμαρτάνουν, οι άμυαλοι, περιφρονώντας τα εκεί.
1: Όπως βγαίνοντας από την κοιλιά της μάνας σου δεν θυμάσαι τα όσα γίνονταν εκεί, έτσι βγαίνοντας και από το σώμα δεν θυμάσαι τα σωματικά. Όπως βγαίνοντας από την κοιλιά έγινες καλύτερος και μεγαλύτερος σωματικά, έτσι βγαίνοντας από το σώμα καθαρός και ακυλίδωτος θα είσαι ανώτερος και άφθαρτος διαμένοντας τον ουρανό. Όπως όταν γίνει τέλειο το σώμα στη μητρική κοιλιά είναι ανάγκη να γεννηθεί, έτσι και η ψυχή αφού εκπληρώσει τους όρους που καθόρισε ο Θεός είναι ανάγκη να βγει από το σώμα.
0: Όπως θα χρησιμοποιήσεις τη ψυχή όσο είναι στο σώμα, έτσι και αυτή θα σε χρησιμοποιήσει όταν βγει από αυτό. Όποιος χρησιμοποίησε το σώμα με καλοπέραση και απόλαυσε στη ζωή αυτή, χρησιμοποίησε ήδη τον εαυτό του με κακό τρόπο μετά τον θάνατο. Γιατί κατέκρινε τη ψυχή του ως ανόητος, σαν να μην είχε με άλλα λόγια νου. Όπως το σώμα που βγαίνει ατελές από τη μητρική κοιλιά δεν μπορεί να ανατραφεί, έτσι και η ψυχή που βγήκε από το σώμα χωρίς να πετύχει να αποκτήσει τη γνώση του Θεού με καλόν τρόπο ζωής, δεν μπορεί να σωθεί ή να ενωθεί με το Θεό.

0: Το σώμα συνδεόμενο με την ψυχή βγαίνει από το σκοτάδι στο φως και η ψυχή συνδεόμενη με το σώμα δεσμεύεται στο σκοτάδι του σώματος. Γι' αυτό πρέπει να μισούμε και να παιδεύουμε το σώμα ως εχθρό και αντίπαλο της ψυχής. Πλήθος φαγητών και καλοφαγία ξεσηκώνουν τα πάθη της κακίας στους ανθρώπους. Η εγκράτεια όμως της κοιλιάς κατευνάζει τα πάθη και σώζει την ψυχή. Όραση του σώματος είναι τα μάτια. Η όραση της ψυχής είναι ο νους. Και όπως το σώμα που δεν έχει μάτια είναι τυφλό και δεν βλέπει τον ήλιο που φωτίζει όλη τη γη και τη θάλασσα και ούτε μπορεί να απολαύσει το φως, έτσι και η ψυχή. Αν δεν έχει αγαθόν νουν και καλό τρόπο ζωής, είναι τυφλή και δεν αντιλαμβάνεται το Θεό, τον πλάστη και ευεργέτη όλων, ούτε τον δοξάζει και ούτε μπορεί να απολαύσει την αυθαρσία του και τα αιώνια αγαθά.
1: Αναισθησία και μορία της ψυχής αποτελεί η εκ μέρους της άγνοια του Θεού. Το κακό γεννιέται από την άγνοια του Θεού και το καλό αποκτιέται από τη γνώση του Θεού και σώζει την ψυχή. Αν λοιπόν φροντίζεις να μην κάνεις τα θελήματά σου, έχοντας νύψη και γνώση του Θεού, έχεις στο νου σου τις αρετές. Αν όμως φροντίζεις να κάνεις για ευχαρίστησή σου τα πονηρά σου θελήματα, μεθυσμένος από αγνωσία Θεού, χάνεσαι, όπως τα μη λογικά ζώα, επειδή δεν σκέπτεσαι τα κακά που θα συμβούν μετά θάνατο. Πρόνοια είναι όσα γίνονται από θεϊκή αναγκαιότητα, όπως παραδείγματος χάρη η καθημερινή ανατολή και δύση του ηλίου και η καρποφορία της γης. Κατά τον ίδιο τρόπο λέγεται νόμος ό,τι γίνεται από ανθρώπινη αναγκαιότητα, γιατί όλα έγιναν για τον άνθρωπο.
0: Όσα κάνει ο Θεός ως αγαθός τα κάνει για τον άνθρωπο. Όσα κάνει ο άνθρωπος τα κάνει για τον εαυτό του και τα καλά και τα κακά. Και για να μην βρίσκεσαι σε απορία για την ευτυχία των κακών, να ξέρεις ότι όπως οι πόλεις συντηρούν τους δημίους και δεν επαινούν την κάκιστη προαίρεσή τους, αλλά διαμέσου τους τιμωρούν τους άξιους τιμωρίας, έτσι και ο Θεός επιτρέπει στους πονηρούς να γίνονται κύριοι των βιωτικών πραγμάτων, ώστε διαμέσου τους να τιμωρούνται οι ασεβείς. Έπειτα όμως και αυτούς τους παραδίνει σε κρίση επειδή έκαναν τα κακά εις βάρος των ανθρώπων όχι για να υπηρετήσουν τον Θεό αλλά εξυπηρετώντας τη δική τους πονηρία. Αν αυτοί που σέβονται τα είδωλα έβλεπαν με την καρδιά τους τι σέβονται δεν θα γελιούνταν ώστε να απομακρυνθούν οι άθλοι από την ευσέβεια. Αντίθετα βλέποντας την αρμονία και την τάξη και την πρόνοια του Θεού σε αυτά που έγιναν και γίνονται από το Θεό, θα γνώριζαν Αυτόν που τα έκανε αυτά για τον άνθρωπο.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Ο άνθρωπος, ως κακός και άδικος, μπορεί να σκοτώσει. Ο Θεός δεν πάβει να χαρίζει ζωή και στους ανάξιους. Απλόχερος και αγαθός από τη φύση του, θέλησε να γίνει ο κόσμος και έγινε. Και ο κόσμος έγινε για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Άνθρωπος είναι αυτός που κατάλαβε τι είναι το σώμα. Κατάλαβε δηλαδή ότι είναι φθαρτό και ολιγοχρόνιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος καταλαβαίνει επίσης ότι η ψυχή είναι θεϊκή και αθάνατη και ότι επειδή είναι πνοή Θεού συνδέθηκε με το σώμα με σκοπό τη δοκιμασία και τη θέωση. Όποιος ενόησε τη ψυχή συμπεριφέρεται ορθά και με τρόπο που αρέσει στο Θεό, επειδή δεν πείθεται στο σώμα. Αντίθετα, βλέποντας το Θεό με το νου του, βλέπει νοερά και τα αιώνια αγαθά που δορίζονται από το Θεό στη ψυχή.
1: Ο Θεός που είναι αγαθός και απλόχερος έχει δώσει στον άνθρωπο την εξουσία επάνω στο καλό και στο κακό και του χάρισε τη γνώση, ώστε βλέποντας τον κόσμο και αυτά που υπάρχουν σε αυτόν, να γνωρίσει και αυτόν που έκανε τα πάντα για τον άνθρωπο. Στον ασεβή επιτρέπεται να θέλει και να μην νοεί το Θεό, γιατί του επιτρέπεται να πιστεί και να μην πετυχαίνει τη σκέψη του Θεού και να σκέπτεται και τα αντίθετα προς την αλήθεια. Τόσο μεγάλη εξουσία έχει ο άνθρωπος και στο καλό και στο κακό. Είναι εντολή του Θεού, όσο αυξάνεται η σάρκα, το σώμα δηλαδή, να γεμίζει με νου η ψυχή με το σκοπό να είναι σε θέση να διαλέξει ό,τι του αρέσει ο άνθρωπος από το καλό και το κακό. Και η ψυχή που δεν διαλέγει το καλό δεν έχει νου. Συνεπώς όλα τα σώματα έχουν ψυχή. Δεν αναφέρεται όμως πως κάθε ψυχή έχει νου, δηλαδή τρόπο σωστής σκέψεως. Ο νους που αγαπάει το Θεό, δηλαδή ο τρόπος σωστής και με αγάπη σκέψεως για το Θεό, έρχεται σε αυτούς που είναι σόφρονες και όσοι και δίκαιοι και καθαροί και αγαθοί και ελεήμονες και ευσεβείς. Και η παρουσία του νου γίνεται βοήθεια αναγωγής τους προς το Θεό.
0: Ένα πράγμα μόνο δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο. Το να είναι αθάνατος. Με το Θεό είναι δυνατόν να ενωθεί αν κατανοήσει πώς το μπορεί. Γιατί θέλοντας και κατανοώντας και πιστεύοντας και αγαπώντας, με τρόπο ζωής καλών συναναστρέφεται ο άνθρωπος στο Θεό. Το μάτι βλέπει τα φαινόμενα. Ο νους κατανοεί τα αόρατα. Ο νους που αγαπάει το Θεό είναι φως της ψυχής. Όποιος έχει νου που αγαπάει το Θεό έχει φωτισμένη την καρδιά του και βλέπει το Θεό με το νου του.
1: Κανένας καλός δεν είναι αισχρός. Όποιος όμως δεν είναι καλός είναι οπωσδήποτε κακός και φίλος του σώματος. Πρώτη αρετή του ανθρώπου είναι η περιφρόνηση της σαρκός. Γιατί ο χωρισμός από τα πρόσκαιρα και φθαρτά και υλικά που γίνεται προαιρετικά και όχι από έλλειψη των πιο πάνω μας κάνει κληρονόμους των αιωνίων και αφθάρτων αγαθών. Όποιος έχει νου γνωρίζει τι είναι ο εαυτός του, ότι δηλαδή είναι φθαρτός άνθρωπος, και όποιος γνωρίζει τον εαυτό του τα ξέρει όλα. Ξέρει ότι είναι δημιουργήματα του Θεού όλα και ότι έγιναν για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το να τα εννοεί όλα και να τα πιστεύει σωστά είναι στην εξουσία του ανθρώπου. Ένας τέτοιος άνθρωπος γνωρίζει με βεβαιότητα ότι όσοι καταφρονούν τα βιωτικά κουράζονται μεν ελάχιστα, κερδίζουν όμως απόλαυση και ανάπαυση αιώνια από το Θεό μετά θάνατο.
0: Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την ικανότητα να νοεί σωστά είναι ανενέργητη και αδρανής και επομένως δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος του Θεού. Μονάχα τον άνθρωπο ακούει ο Θεός. Μόνο στον άνθρωπο φανερώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, όπου και να είναι και είναι πάντα Θεός. Μόνος ο άνθρωπος είναι άξιος προσκυνητής του Θεού. Για χατήρι του ανθρώπου μεταμορφώνεται ο Θεός.
1: Ο Θεός έκανε για χάρη του ανθρώπου τα πάντα, παραδείγματος χάρη τον ουρανό που τον στολίζουν αστέρια. Για τον άνθρωπο έκανε και τη γη. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη για τον εαυτό τους. Όσοι δεν έχουν συνέστηση της τόσο μεγάλης πρόνοιας του Θεού, δεν έχουν ψυχή που να αντιλαμβάνεται και να νοεί. Το καλό δεν φαίνεται όπως και όσα είναι στον ουρανό. Το κακό είναι φανερό, όπως και όσα είναι στη γη. Καλό είναι αυτό που δεν υπόκειται σε σύγκριση. Και ο άνθρωπος που έχει νου διαλέγει το πιο καλό, γιατί μονάχα στον άνθρωπο υπάρχει η δυνατότητα να νοεί τον Θεό και τα δημιουργήματά του.
0: Ο νους φαίνεται στη ψυχή και η φύση φαίνεται στο σώμα. Και ο νους είναι η αποθέωση της ψυχής, ενώ η φύση αποτελεί κάτι που υπόκειται σε διάλυση. Και σε κάθε σώμα υπάρχει φυσική σύσταση. Δεν υπάρχει όμως σε κάθε ψυχή φρόνηση. Γι' αυτό και δεν σώζεται κάθε ψυχή. Η ψυχή είναι στον κόσμο ως γεννητή, γιατί γεννιέται. Ο Θεός όμως ξεπερνάει τον κόσμο ως αγέννητος. Η δε ψυχή που νοεί τον κόσμο και θέλει να σωθεί, έχει για κάθε ώρα και στιγμή νόμονα παράβατον και αναλογίζεται πως τώρα γίνεται αγώνας και δοκιμασία και δεν επιτρέπεται να διακόψει τον κριτή, και ότι η ψυχή και χάνεται και σώζεται εξαιτίας μικρής και αισχρής ειδονής.

0: Από το Θεό υπάρχει στη γη γέννηση και θάνατος. Στον ουρανό έκανε να υπάρχει πρόνοια και αναγκαιότητα. Και όλα έγιναν για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Ο Θεός που δεν έχει από τίποτε ανάγκη, δημιούργησε για τους ανθρώπους τον ουρανό και τη γη και τα στοιχεία που αποτελούν τον κόσμο, επιθυμώντας να τους παραθέσει κάθε απόλαυση αγαθών διαμέσου όλων αυτών. Τα θνητά βρίσκονται αξιολογικά πιο κάτω από τα αθάνατα. Τα αθάνατα υπηρετούν τα θνητά, δηλαδή τα στοιχεία υπηρετούν τον άνθρωπο εξαιτίας της φιλανθρωπίας και της φυσικής αγαθότητας του Θεού Δημιουργού.
1: Και δεν είναι σε θέση να βλάψει, δεν συγκαταλέγεται στους πρακτικά ευσεβείς. Αντίθετα, εκείνος που μπορεί να βλάψει και δεν χρησιμοποιεί στο κακό τη δύναμή του, αλλά λυπάται τους πιο αδύνατους ανθρώπους εξαιτίας της ευλάβειάς του προς το Θεό, εκείνος γίνεται άξιος αμοιβών και στον κόσμο αυτό και μετά θάνατον. Εξαιτίας της φιλανθρωπίας του Θεού που μας δημιούργησε, είναι πολλοί οι δρόμοι για τη σωτηρία. Οι δρόμοι αυτοί αποτελούν τη δυνατότητα επιστροφής των ψυχών και τις ανεβάζουν στους ουρανούς. Και θα αποδεχτούν οι ψυχές των ανθρώπων για μέν την αρετή αμοιβές και για τα αμαρτήματα τιμωρίες. Ο Υιός είναι μέσα στον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στον Υιό. Και ο Πατήρ είναι και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος με τη βοήθεια της πίστεως γνωρίζει όλα όσα είναι αόρατα και νοητά. Και η πίστη είναι θεληματική συγκατάθεση της ψυχής.
0: Όσοι από κάποιες ανάγκες ή επιτακτικές περιστάσεις αναγκάζονται να κολυμπήσουν για να περάσουν τα πιο μεγάλα ποτάμια, αν έχουν καθαρό το μυαλό τους και προσέχουν, σώζονται. Και αν ακόμη συμβεί να είναι η ροή του ποταμού ορμητική και κοντεύουν να βυθιστούν στα νερά, αν πιάσουν οτιδήποτε υπάρχει στις όχθες, σώζονται. Όσοι όμως βρεθούν μεθυσμένοι και αναρρύθμιτες φορές σκέφτηκαν να κολυμπήσουν για να διαβγούν το ποτάμι, όμως νικημένοι από το κρασί βυθίζονται στο ρεύμα και βγαίνουν από το χώρο των ζωντανών. Όμοια και η ψυχή πέφτοντας στις νεροσυρμές και στην ανακατοσούρα των ρευμάτων της ζωής, αν δεν γνωρίσει τον εαυτό της ζαλισμένη από την κακία, αν δηλαδή δεν γνωρίσει πως αν και θεϊκή και αθάνατη συνδέθηκε με την παροδικότητα, την πολυπάθεια και τη θνητή ύλη του σώματος για να δοκιμαστεί, έρχεται προς τα κάτω από τις σωματικές ειδονές στην καταστροφή και περιφρονώντας τον εαυτό της, βυθισμένη στη μέθη της άγνοιας και μη αντιλαμβανόμενη τον εαυτό της, χάνεται και δεν βρίσκεται ανάμεσα στους σωσμένους. Σαν ποτάμι μας τραβάει πολλές φορές το σώμα μαζί του σε άπρεπες ειδονές.
1: Η λογική ψυχή, στέκοντας αμετακίνητη επάνω σε καλή προαίρεση, κατευθύνει σαν μεχαλινάρι άλογο το συναίσθημα και την επιθυμία που είναι τα μη λογικά της πάθη, και νικώντας και συγκρατώντας τα και γινόμενη αφεντικό τους, στεφανώνεται και αξιώνεται να

0: αμένη στον ουρανό. Αυτό είναι το βραβείο της νίκης και των κόπων της από το Δημιουργό Θεό. Η πραγματικά λογική ψυχή, βλέποντας την ευτυχία των πονηρών ανθρώπων και την καλοπέραση αυτών που είναι ανάξιοι, δεν ταράζεται όπως οι απερίσκεπτοι άνθρωποι. Ξέρει καλά και την αστάθεια της τύχης και την αβεβαιότητα του βίου και τη λίγη διάρκεια της ζωής και το ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι αδωροδόκητη. Και έχει μια τέτοια ψυχή στην πίστη ότι δεν θα παραμελήσει ο Θεός να της δώσει την αναγκαία τροφή.
1: Η ζωή του σώματος και η απόλαυση του βίου εδώ με πολύ πλούτο και εξουσιαστική δύναμη αποτελούν θάνατο της ψυχής. Ο κόπος και η υπομονή και η στέρηση με ευχαριστία και ο θάνατος του σώματος είναι ζωή και αιώνια απόλαυση της ψυχής. Περιφρονώντας η λογική ψυχή την υλική κτήση και την ολιγοχρόνια ζωή, διαλέγει την ουράνια απόλαυση και την αιώνια ζωή, παίρνοντάς την από το Θεό εξαιτίας της ενάρετης ζωής της. Όσοι έχουν καταλασπωμένα τα ρούχα τους, λερώνουν το ρούχο εκείνων που τους αγγίζουν. Έτσι και όσοι έχουν κακή προαίρεση και τρόπο ζωής όχι σωστόν, καθώς έρχονται σε επαφή με τους πιο απλούς ανθρώπους και καθώς λένε αυτά που δεν πρέπει, μολύνουν σαν με βόρβορο διαμέσο της ακοής στην ψυχή.
0: Αρχή αμαρτίας είναι η επιθυμία, διαμέσω της οποίας χάνεται η λογική ψυχή. Και αρχή σωτηρίας και βασιλείας των ουρανών γίνεται για την ψυχή η αγάπη. Όπως ο χαλκός που παραμελείται και δεν φροντίζεται όπως πρέπει εξαιτίας του πολύκαιρου δεσίματός του και ακινητοποιήσεώς του, σαπίζει από τη σκουριά και γίνεται άχρηστος και άσχημος. Έτσι και η ψυχή. Όταν μένει αργή η ψυχή και δεν δείχνει φροντίδα για την ενάρετη ζωή και την επιστροφή της στο Θεό, αποχωριζομένη με τις πονηρές της πράξεις από την προστασία του, εξαιτίας της κακίας που έρχεται από ραθυμία στην ύλη του σώματος, τρώγεται σαν το χαλκό από σκουριά και γίνεται άσχημη και άχρηστη για σωτηρία.

0: Ο Θεός είναι αγαθός, ελεύθερος από πάθη και αμετάβλητος. Αν κάποιος θεωρεί πως είναι λογικό και αληθινό το ότι ο Θεός δεν μεταβάλλεται και απορεί πως χαίρεται για τους καλούς, πως αποστρέφεται και αηδιάζει τους κακούς, πως οργίζεται εναντίον αυτών που αμαρτάνουν και πως όταν λατρεύεται και υπηρετείται φαίνεται σπραχνικός, πρέπει να του λεχθεί τούτο. Ο Θεός ούτε χαίρεται, ούτε οργίζεται, γιατί η χαρά και η λύπη είναι πάθη. Ο Θεός δεν ικανοποιείται με δώρα. Θα ήταν δυνατόν στην περίπτωση αυτή να νικέται από την ειδονή. Δεν πρέπει δηλαδή να λέμε με βάση όσα συμβαίνουν στον άνθρωπο ότι ο Θεός είναι καλά ή άσχημα. Ο Θεός είναι αγαθός και μονάχα ωφέλιος προσφέρει και ποτέ δεν βλάπτει περιμένοντας πάντα αμετάβλητος. Εμείς μένοντας καλοί, επειδή έτσι μοιάζουμε του Θεού, ενωνόμαστε μαζί Του. Ζώντας ενάρετα ακολουθούμε το Θεό. Όταν γινόμαστε κακοί, κάνουμε εχθρό μας το Θεό που δεν οργίζεται μάταια. Τα αμαρτήματα μέσα μας δεν αφήνουν να στείλει το φωτισμό του ο Θεός, αλλά μας συνδέουν με τιμωρητικούς δαίμονες. Και αν με προσευχές και καλοσύνες βρίσκουμε τη συγχώρηση των αμαρτημάτων, δεν καλοπιάνουμε και δεν μεταβάλλουμε το Θεό, αλλά θεραπεύοντας με αυτά την κακία μας και με την επιστροφή μας στο Θεό, απολαμβάνουμε πάλι την αγαθότητά Του. Ώστε λοιπόν λέμε το ίδιο πράγμα, λέγοντας «Ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς και ο ήλιος κρύβεται για αυτούς που στερούνται το φως των ματιών τους».
1: Η ευσεβής ψυχή γνωρίζει το Θεό των όλων, γιατί η ευσέβεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκτέλεση του θελήματος του Θεού, που σημαίνει γνώση του Θεού με το γεγονός πως κάποιος δεν έχει φθόνο μέσα του. Είναι σόφρον, πράος, ευεργετικός όσο μπορεί, μεταδοτικός, ευγενικός και ό,τι άλλο από όσα αρέσουν στο θέλημα του Θεού. Η γνώση και ο φόβος του Θεού αποτελούν θεραπεία των παθών της ύλης. Αν δηλαδή υπάρχει στη ψυχή άγνοια του Θεού, επειδή παραμένουν αθεράπευτα τα πάθη της, αυτά κάνουν τη ψυχή να σαπίζει. Η ψυχή σαπίζει σαν χρόνια πληγή από την αμαρτία, για την οποία δεν φταίει ο Θεός που χάρισε στους ανθρώπους και βιωματική, εμπειρική και θεωρητική γνώση.
0: Ο Θεός γέμισε κυριολεκτικά τον άνθρωπο με εμπειρία και γνώση, φροντίζοντας να καθαρίσει από τα πάθη και την εκούσια κακία της ψυχής του, θέλοντας από αγαθότητα να μεταβάλει τη θνησιμότητά του σε αθανασία. Ο νους στην καθαρή και φίλη του Θεού ψυχή βλέπει αληθινά το Θεό που είναι αγέννητος, αθεώρητος, ανέκφραστος με λόγια, ο μόνος καθαρός για όσους έχουν καθαρή την καρδιά τους. Στέφανος Αφθαρσίας, αρετή και σωτηρή ανθρώπου, είναι το να υποφέρει με χαρούμενη διάθεση και ευγνωμοσύνη τις συμφορές. Η κυριαρχία πάνω στον θυμό, στη γλώσσα, στην κοιλιά, στις ειδονές, αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για την ψυχή.
1: Η πρόνοια του Θεού συντηρεί τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας τόπος όπου να μην εκδηλώνεται αυτή η πρόνοια και φροντίδα. Και πρόνοια σημαίνει τον αυτοδύναμο λόγο του Θεού, αυτόν που δίνει μορφή στην ύλη που έρχεται στον κόσμο και είναι δημιουργός και τεχνίτης όλων όσων γίνονται. Ούτε άλλωστε είναι δυνατόν να διαμορφώνεται η ύλη χωρίς τη διακριτική δύναμη του Λόγου, ο οποίος είναι εικόνα και νους και σοφία και πρόνοια του Θεού. Η επιθυμία που προέρχεται από τις ενθυμίσεις του νου είναι ρίζα των σκοτεινών παθών και η ψυχή που βρίσκεται υπό την επίρρεια αυτών των ενθυμίσεων αγνοεί τον εαυτό της, αγνοεί ότι αποτελεί πνοή Θεού και έτσι οδηγείται στη διάπραξη της αμαρτίας χωρίς να λογαριάζει η ανόητη τα μεταθάνατον κακά.

0: Πολύ μεγάλη και αθεράπευτη αρρώστια της ψυχής και απώλειά της είναι η αθεία και η φιλοδοξία. Η επιθυμία δηλαδή του κακού αποτελεί για την ψυχή στέρηση του αγαθού. Και αγαθό, καλό δηλαδή, είναι να κάνει κανένας απλόχερα όλες τις καλές πράξεις, δηλαδή όσα αρέσουν στο Θεό των όλων. Μόνο ο Θεός μπορεί να δεχθεί μέσα του το Θεό. Μόνο με αυτό το πλάσμα επικοινωνεί ο Θεός τη νύχτα με όνειρα και την ημέρα διαμέσου του νου του. Και διαμέσου όλων αυτών προλέγει στους άξιους της αγάπης του ανθρώπους και προδηλώνει τα μέλλοντα αγαθά. Δεν είναι τίποτε δύσκολο για όποιον πιστεύει και για όποιον θέλει να σκέπτεται το Θεό. Και αν εσύ θέλεις να τον δεις, βλέπει την όμορφη τάξη και την πρόνοια που υπάρχει στα κτίσματα που έχουν γίνει και γίνονται με το λόγο του. Και όλα αυτά για τον άνθρωπο.
1: Άγιος ονομάζεται εκείνος που είναι καθαρός από κακία και από αμαρτήματα. Γι' αυτό και αποτελεί πολύ μεγάλο κατόρθωμα ψυχής που αρέσει στον Θεό η απουσία κακίας από τον άνθρωπο. Όνομα είναι η επισήμανση ενός πράγματος ανάμεσα σε άλλα πολλά. Γι' αυτό και είναι χωρίς νόημα να νομίζει κανένας πως ο Θεός που είναι ένας και μόνο έχει άλλο όνομα. Δηλαδή το όνομα Θεός αυτό σημαίνει τον άναρχο, αυτόν που τα έκανε όλα για τον άνθρωπο. Αν η συνείδησή σου μαρτυρεί πως έκανες πονηρές πράξεις, κόβεται από τη ψυχή σου περιμένοντας τις καλές, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και φιλάνθρωπος. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Ακούτε την εκπομπή «Χθες, σήμερα, αύριο» που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόρεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ελπίζω να έχουμε περάσει ένα όμορφο δροσερό καλοκαιράκι, αν και ακόμη ο Σεπτέμβριός μας αυτός ο πολύ όμορφος, ο γλυκός το λέγαμε, γιατί έχει περιοριστεί η πολύ μεγάλη ζέστη. Είναι ένας μήνας τον οποίο αγαπάμε πάρα πολύ, και εδώ με τον Κώστα τον Μπαϊρακτάρη, τον οποίο καλησπερίζω.
1: Καλησπέρα
0: και
1: σας.
0: Και πρέπει να σας πω, έχει πάρει και ένα μαύρο χρώμα αρκετά καλό.
1: Καλοκαίρι καλέτε... πέρασε.
0: Φαίνεται από όλες τις καλοκαιρινές διακοπές σου. Και ελπίζουμε να περάσετε κι εσείς ένα όμορφο καλοκαιράκι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα πλέον σημαντικά γεγονότα του Σεπτεμβρίου και να πάμε στην 1η Σεπτεμβρίου, όπου το 1911 με πολύ ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφ που καταπλέει στα βαλυρικά νερά. Να πάμε στο 1939, μια σημαντική ημερομηνία που η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία. Έτσι έχουμε την αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1959. Εδώ θα πάμε λίγο αθλητικά. Η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση 1959-1960 θα συμμετέχουν 18 ομάδες με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη που θα έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 θα προέρχονται από την επαρχία. Αυτά είναι με πολύ συντομία. Κώστα, θέλουμε να προσθέσουμε κάτι. Ναι.
1: Στο 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης Β' νικά τον αδερφό του, τον Κύρο, συνδιεκδικητή του θρόνου. Στη μάχη αυτή συμμετέχουν και 10.000 Έλληνες. Είναι η περίφημη κάθοδος των Μυρίων, όπως είναι γνωστή από την ιστορία, κατά την επιστροφή τους μέσω των εδαφών της τραπεζούντας του Πόντου. Έχουμε ένα άλλο σημαντικό γεγονός για τα ελληνικά δεδομένα. Στα 1919, έπειτα από ενέργειες ελληνικής αρμοστίας στην Κωνσταντινούπολη, επανέρχονται στη Θράκη 130.000 πρόσφυγες, κυρίως Έλληνες που τους είχαν εκτοπίσει οι Τούρκοι. Ένα σημαντικό γεγονός του 48 παγκόσμιας εμβέλειας. Ιδρύεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που κατευθύνει πράγματα, βοηθούν στην σωτηρία των ανθρώπων θα λέγαμε. Και ένα άλλο γεγονός είναι ότι στα 1875 γεννήθηκε ο συγγραφέας Έγκαρ που έχει δημιουργήσει τον περίφημο Ταρζάν.
0: Μάλιστα. Και να πάμε στις 2 Σεπτεμβρίου που το 31 π.Χ. λαμβάνει χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας της Ρώμης. Σε κάποια εκπομπή μας αναφερθήκαμε, Κώστα, για την αυτή την ναυμαχία στο Ακτίο που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη των γεγονότων του τότε κόσμου.
1: Ναι, και για τα ελληνικά πράγματα, και για βέβαια την ελληνιστική εποχή ουσιαστικά φέρνει το τέλος της και έρχεται η ρωμαϊκή κυριαρχία σταδιακά.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι σημαντικό και θλιβερό για εμάς.
0: Ωραία. Να πάμε στο 1843. Η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο. Φίλες και φίλοι, είμαστε στο 1843 και έχουμε μνημόνιο που συντάσσουν οι 3 πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Γνωστά τα γεγονότα που συνέβησαν τότε. Αλλά βλέπουμε λοιπόν ότι η πολυπαθής Ελλάδα μας υπέγραψε το μνημόνιο που οι πρεσβευτές πάλι των μεγάλων δυνάμεων υπαγορεύθηκε αυτό το πράγμα, το μνημόνιο.
1: Αφού είχαμε πάρει και τα δάνεια από την Αγγλία το 1825, έτσι, γιατί αυτά είναι όλα μία διαδιοχή,
0: κάποια στιγμή,
1: μία λυσίδα.
0: Κάποια στιγμή, φίλες και φίλοι, θα αναφερθούμε για το πρώτο δάνειο που έγινε στην Ελλάδα. Θα αναφερθούμε έτσι απλώς, γιατί πρέπει εγκυκλοπαιδικά να ξέρουμε κάποια πράγματα. Να πάμε λοιπόν το 1945, που λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα νυχτά του κόλπου του Τόκιο. Σημαντικό το γεγονός, διότι έτσι η λήξη ήταν εκεί, εμείς ξέρουμε εδώ το τι έχει γίνει.
1: Είχαμε και την πτώση της πυρηνικής βόμβας λίγες εβδομάδες πριν, στο Ναγκασάκι και τη Χιρόσιμα, που συνετέλεσαν σε αυτό το γεγονός.
0: Το 1960 οι τρεις βαρυπινίτες εκτελούνται στην Κέρκυρα, που έχουν καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών. Πρόκειται για τους Δημήτριο Γκουβούς 22 ετών, Χαραΐλαο Κουστένη 38 ετών και Ιωάννη Νικολακόπουλο. Ο Γκουβούσης και ο Νικολακόπουλος είχαν σκοτώσει τις συζύγους τους, ενώ ο Κουστένης είχε καταδικαστεί για ληστεία μεταφών. Είχε ο κόσμος, η Ελλάδα, λάβει μεγάλη ταραχή πάνω με από αυτό που έγινε. Και να έρθω στο 1997, όπου γίνεται σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και αυτό την εξαπολύει ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης. Από τότε, φίλες και φίλοι, μέχρι και τώρα εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές οι διενέξεις για τα RGNO, όπως τα λέμε. Θέλουμε να προσθέσουμε κάτι, Κώστα.
1: Θα ήθελα, ναι. Το 490 π.Χ. οι Πέρσεις βάλουν στην Ελλάδα και οι Αθηναίοι στέλνουν τον Φιδιππίδη στην Σπάρτη. Ήταν ημεροδρόμος, πήγε τρέχοντας, δίνει σε αυτή την απόσταση. Και ξέρουμε τι εστί Φιδιππίδης, να μην σταθούμε περισσότερο. Στα 1930 οι Γάλλοι αεροπόροι Κοστ και Μπελόν πραγματοποιούν με επιτυχία την πρώτη πτήση αεροσκάφους από το Παρίσι μέχρι τη Νέα Υόρκη. 37 ορούλες μόνο διήργησε. Πόσο αργά ήταν τα πράγματα, αλλά πόσο σημαντικό αυτό. Συντριβή αεροσκάφους το 1998 στον Ατλαντικό ωκεανό χάνονται ανάμεσα στους 229 επιβαίνοντες και 12 Έλληνες. Και από γεννήσεις πρώτα. Στα 1901 γεννήθηκε ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ο μεγάλος Έλληνας ποιητής. Στο 1937 πεθαίνει ο Πιέρ ντε Κουμπερντέν, μεγάλος γνωστός Γάλλος παιδαγωγός, ιστορικός και πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Το 1984 πεθαίνει ο Μάνος Κατράκης και το 2001 ο μεγάλος καρδιοχειρουργός Κρίστιαν Μπάρναν.
0: Ωραία. Να πάμε στις 3 Σεπτεμβρίου, όπου το 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης ο δεύτερος νίκα τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσονται και σώμα 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων. Αυτή η περίφημη Μύρη που ύμνησε ο Ξενοφών στο έργο του Κύρου Ανάβασης. Το έχουμε διδαχθεί στο σχολείο αυτά. Ακριβώς. Και γι' αυτό και το αναφέρουμε, φίλες και φίλοι. Και θα πάμε στο 1843 στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφαλής το συνταγματάρχη Καλέγη υποχρεώνουν τον Άθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Έτσι έχουμε το πρώτο σύνταγμα το οποίο έχουν παραχωρηθεί. Μεγάλο σημαντικό γεγονός.
1: Και έπαιξε ρόλο και ο δικός μας ο Κρυαζώτης, που ήταν εδώ έτοιμος με 300 παλικάρια να σπεύσει, συμμετείχε στο κίνημα μαζί με τον Μακρυγιάννη, είχαν συνομολογήσει αυτό.
0: Ναι.
1: Και έκτοτε έχουμε την πλατεία Συντάγματος, γιατί φώναζαν «θέλουμε σύστημα», έτσι το λέγαν το Σύνταγμα.
0: Ναι, το 1929 τα όργανα της ασφαλείας συλλαμβάνουν ολόκληρο το προσωπικό του ριζοσπάστη με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Τη χώρα κυβερνούσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και το 1974, σημαντική ημερομηνία για την Ελλάδα, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το λεγόμενο ΠΑΣΟΚ. Η μοίρα του έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου που λέγαμε και έχει φτάσει στα σημερινά δεδομένα. Έλα Κωστά, να πούμε
1: κάτι. Το 1958 ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πολύ σημαντικός θεσμός, βοήθησε τα μέγιστα την πορεία των πραγμάτων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το 1976 το αμερικανικό διαστημόπλοιο Viking 2 προσεγγίζει την επιφάνεια του Άρη και παίρνει φωτογραφίες και τις στέλνει στη γη.
0: Μάλιστα.
1: Το 1929 γεννήθηκε μία από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες ηθοποιούς, Ειρήνη Παπά.
0: Μάλιστα.
1: Και Το 1954 πεθαίνει μια άλλη μεγάλη ηθοποιός, η Μαρία Κοντοπούλη, ενώ το 1983 η Έλλη Λαμπέτη. Μεγάλες μορφές.
0: Μεγάλες μορφές. Και θα πάμε στις 4 Σεπτεμβρίου, όπου το 1833, σημειώστε το φίλες και φίλοι, είναι σημαντικό, προσλαμβάνεται ο πρώτος εφημεριδοπόλης, ένα δεκάχρονο αγόρι, για τη διακίνηση της πρώτης εφημερίδας της Νέας Υόρκης, το New York Sun. 10χρονών παιδάκι είναι αυτό που διακινεί την πρώτη εφημερίδα. Να πάμε στο 1957, όπου αναφέρεται ότι ο Έλληνας Τυπάλδος, 98 ετών, γίνεται ο γυραιότερος δήμαρχος στον κόσμο. 1958, τίθεται εν ισχύ στην Ελλάδα από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή ο νόμος περί τεντυμποϊσμού, ο οποίος επιβάλλει το κούρεμα με την ψηλή και διαπόμπευση των παραβατών, παροκαλώντας το κοινό αίσθημα. 1967, απονέμεται στη Δώρα Στράτου το βραβείο του Παγκόσμιου Θεάτρου. Κώστα μου.
1: Ναι, στα 1682 ο αστρονόμος Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη που έχει πάρει το όνομά του. Πολύ γνωστός, ο πιο γνωστός κομήτης που περιφέρεται γύρω από τη γη κάποιες φορές. Στα 1886, μετά από 30 χρόνια, ο ηγέτης των Ινδιάνων Απάτσι παραδίδεται μαζί με τους τελευταίους μαχητές στους Αμερικάνους. Και έχουμε τα ελικόπτερα Απάτσι πλέον.
0: Να προχωρήσουμε, ναι, λιγάκι στις 5.
1: Στις 5, να πάμε, ναι, 5, ναι, του μήνα.
0: Για πήγαινε λιγάκι στις 5 Σεπτεμβρίου.
1: 5 Σεπτεμβρίου. Σημαντικό γεγονός, τα 1698, σε μια προσπάθεια δυτικοποίησης της αριστοκρατίας του, ο τσάρος Πέτρος, ο πρώτος της Ρωσίας, επιβάλλει φόρο στις γενιάδες για όλους τους άντρες, εκτός από τους κληρικούς και τους αγρότες. Ναι. Στα 1944, οι Γερμανοί εκτελούν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής 50 Έλληνες, μεταξύ των οποίων και την Ιρό Κωνσταντινοπούλου, 17χρονη, γνωστή από την ταινία 17 σφαίρες για έναν άγγελο, που βρισκόταν δίπλα στη Λέλα Καραγιάννη, που εκτελέσει, όπως θα πούμε, μετά από 3 ημέρες από αυτό το περιστατικό. Να περάσουμε σε ένα άλλο γεγονός. Στα 1972, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, έχουμε μια τρομοκρατική επίθεση από τον Μαύρο Σεπτέμβρη, όπως ονομάστηκε, είχαμε θύματα τότε, ναι, συγκλώνησε τον κόσμο εκείνη την εποχή. Στα 1980, στις Άλπεις Ελβετικές, ανοίγει η μεγαλύτερη σύραγγα για αυτοκίνητο στον κόσμο, που έχει μήκος πάνω από 16 χιλιόμετρα. Και στα 1996 θεμελιώνεται το πολύ γνωστό μας και μεγάλο αεροδρόμιο από τα κορυφαία του κόσμου, το Ελευθέριος Βενιζέλος των Αθηνών. Και από γεννήσεις, 1934, Φρέντι Γερμανός, μεγάλος δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολύ αγαπητός στον κόσμο. Το 1935, ο Ανδρέας Λεντάκης, συγγραφέας, αγωνιστής δημοκρατίας, δήμαρχος Ημιτού για πολλά χρόνια. Και από θανάτους, το 1997, η πολύ αγαπητή παγκοσμίως μητέρα Τερέζα, μάλιστα, από την Αλβανία. Ωραία. Καταγωγή της.
0: Και πάμε για τις 6 Σεπτεμβρίου του 1968, παγκόσμια σημασίες οι ανασκαφές που γίνονται στη Σαντορίνη, καθώς τα ευρήματα που ήταν θαμμένα μέσα στη στάχτη δίνουν μοναδικές πληροφορίες για τη ζωή το 1550 π.Χ. και 1520 π.Χ. Σημαντικά αυτά, και μάλιστα στο Μουσείο της Σαντορίνης, όποιος είχε την μπορεί να το επισκεφθεί, θα τα δει και από μόνος του και ζωντανά πόσο σημαντική είναι αυτή η ανακάλυψη.
1: Με το Σπύριο Μαρινάτο τότε που έκανε τις ανασκαφές, ναι, με το επιτελείο, σωστά, του, μεγάλη προσφορά στον πολιτισμό, βερή, τον παγκόσμιο, βερή, τον ελληνικό πρωτίστως, αλλά τον παγκόσμιο
0: απίστευτη,
1: γενικότερα.
0: Απίστευτη προσπάθεια. Και το 1997, φίλες και φίλοι, ήταν κάτι που συνεγκλώνησε, πραγματοποιείται στο Λονδίνο, η κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Η Νταϊάννα είχε επισκεφθεί εδώ και την Ελλάδα μας, και ιδιαίτερα στη λίμνη της Εύβοιας, επισκεπτόμενη ένα παιδάκι που το έβαλε υπό την προστασία της. Κάποια στιγμούλα θα κάνουμε μια αναφορά πάνω σε αυτόν και έχει γίνει, ναι. πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν κατακλείσει τους δρόμους, ενώ 2,5 δισεκατομμύρια παγκοσμίως παρακολουθούν την κηδεία στην τηλεόραση. Ήταν ένα πρόσωπο η Νταϊάννα, πολύ αγαπητή. Αν θέλεις να συνεχίσεις με κάποια άλλα.
1: Στα 1522 ο Μαγκελάνος ξεκινάει το μεγάλο ταξίδι για τον περίπλου της γης, που κράτησε 3 χρόνια. Είναι περιπετειώδες ταξίδι, αν έχουμε χρόνο μπορούμε να πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Και να περάσουμε στα 1860, που γεννιέται ένας από τους σημαντικότερους νεοέλληνες ποιητές, ο Λορέντζος Μαβίλης, ο οποίος ασχολήθηκε κυρίως με το σονέτο. Αυτός ήταν και μεγάλος αγωνιστής για τα δίκαια των Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Πολέμησε και στην Κρήτη για την απελευθέρωσή της και στον άτυχο πόλεμο του 1897 που τραυματίστηκε, αλλά και στους Βαλκανικούς πολέμους όπου θυσιάστηκε για την απελευθέρωση Μακεδονίας.
0: Μάλιστα.
1: Μπορούμε να διαβάσουμε σονέτο στο τέλος, αν έχουμε χρόνο.
0: Ωραία.
1: Αξίζει.
0: Και να πάμε στις 7 Σεπτεμβρίου, που το 1833... ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από τη Βαυαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Ολόκληρο το έθνος έχει τότε ξεσηκωθεί, ένα γεγονός που ακόμα ταλανίζει και τους ιστορικούς, αλλά γιατί πραγματικά υπάρχουν και αντιφάσεις πάνω σε αυτό και αντιπαραθέσεις και ούτω καθεξής.
1: Και μαζί τους και άλλοι 7-8 πλαρχηγοί μεγάλοι, μεταξύ των οποίων και ο Νικόλας Κριεζώτης ο Ευωέας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν φτάσανε στη δίκη αυτήν, την δίκη που είχε και την καταδίκη του
0: Πανελλήνου, έτσι είναι.
1: Κολοκοτρώνη.
0: Το 1912 οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύζουν επανάσταση, επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το βασίλειο της Ελλάδας. 1836, με τον αναγκαστικό νόμο 96 της δικτατορίας Μεταξά, ιδρύεται η υπηρεσία ραδιοφωνικών εκπομπών, ακούστε αιτιολογικό, για την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Αυτό υπήρξε και ο πρόδρομος της ΕΡΤ. 1960. Ο διάδοχος του θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. Εξαιρετική η ιστορία. 1999. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Αθήνα και αφήνει πίσω του 143 νεκρούς, περισσότερους από 700 τραυματίες και ζημιές σε 70.000 κτίρια. Τον ζήσαμε όλοι αυτό το σεισμό. Θέλεις να συνεχίσεις με κάτι άλλο, Κώστα?
1: Στα 1776 έχουμε την πρώτη υποβρύχια επίθεση με ορολογιακό μηχανισμό που έγινε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Στα 1812 έχουμε τον πιο αιματηρό πόλεμο μεταξύ των Ρώσων και της ομάδας του Ναπολέοντα, που έγινε έξω από την Μόσχα. Και να αναφερθούμε σε κάποιες προσωπικότητες, γέννηση του μεγάλου Τόμας Εράστους, Ελβετού θεολόγου, στα 1524, 1883 του Θεόφραστου Σακελαρίδη, του Έλληνα συνθέτη που
0: Μάλιστα.
1: πολύ τον αγάπησε ο κόσμος.
0: Εδώ φίλες και φίλοι θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

0: Και συνεχίζοντας, φίλες και φίλοι, τη συζήτησή μας με τον Κώστα Μπαϊρακτάρη και τον πολύ καλό μήνα Σεπτέμβριο, βρισκόμαστε στις 8 Σεπτεμβρίου. Σημαντική ημερομηνία, τόσο για όλη την Ελλάδα με τα γεγονότα της και για την Εύβοια. Θα το πούμε. 1822. Διεξάγεται η Ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα νικά τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του Ναυπλίου. 1964. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο αριθμός των Ελλήνων μεταναστών στη Δυτική Γερμανία φθάνει τους 144.000 έναντι εις αρίθμων Ισπανών 289.000 Ιταλών και 69.000 Τούρκων. Και να σταθούμε λιγάκι στην ημερομηνία 1944. Εκτέλεση στο Δαφνί της ηρωίδας Λέλας Καραγιάννη, αυτής της γυναίκας που έδωσε τη ζωή της για την ελευθερία της πατρίδας, γιατί δεν υπέκυψε στον κατακτητή, και την ιστορία της την έχουμε αναφέρει αρκετές φορές. Μάλιστα, εμείς εδώ οι Ευβοιώτες τιμούμε ιδιαίτερα τη Λέλα Καραγιάννη, τόσο με κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται, αλλά και ιδιαίτερα στην γενέτειρά της στη λίμνη της Εύβοιας, όπου υπάρχει η πρωτομή της. Βέβαια, εδώ και υπάρχει και η πρωτομή της Λέλας Καραγιάννη, η οποία, όπως είναι γνωστό και έχουμε αναφέρει Κώστα μου, έχει στηθεί με δαπάνες του επιμελητηρίου της Εύβοιας, το οποίο για μια ακόμη φορά, για πολλωστή φορά, ευχαριστούμε το επιμελητήριο.
1: Και στηρίζει και τις εκδηλώσεις που γίνονται, εκδηλώσεις τιμής και μνήμης προς τη Λέλα Καραγιάννη, τουλάχιστον μέχρι τα τελευταία χρόνια.
0: Έχουμε ξεκινήσει με την Ομοσπονδία των Πολιτιστικών Συλλόγων Εύβοιας. Είναι μια εκδήλωση την οποία έχει αναλάβει πλέον ο Δήμος και το Επιμελητήριο. Πρέπει να πούμε όμως ότι ο κορυφαίος θεσμός για την ηρωίδα γίνεται στην Αθήνα, όπου υπάρχει ο σύνδεσμος της Λέλας Καραγιάννη. Αυτός ο σύνδεσμος που είναι περισσότερο από 20 ετία, παραπάνω. Το ετήσιμο μνημόσυνο γίνεται από τον Δήμο των Αθηναίων. Βέβαια, το πρώτο μνημόσυνο έγινε από την οικογένεια της ηρωίδος και το πήρε ο Δήμος των Αθηνών. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Ξεκίνησε από την όψη και το παίρνει πλέον ο Δήμος της Χαλκίδας, τιμής ένεκεν για όλα αυτά. Βέβαια, ο σύνδεσμος της Λέλας Καραγιάννη, αποτελούμενος από προσωπικότητες τόσο στρατιωτικών όσο και άλλων ατόμων, πάντοτε μεριμνά και επαγρυπνή για την καλύτερη διεξαγωγή αυτών των εκδηλώσεων που να ταιριάζουν στην ηρωίδα.
1: Που συντονίζεται πάντα, κυρία Νία, και η Λέλα η Καραγιάννη, η εγγονή, βρίσκεται πάντα στο πλευρό,
0: βέβαια,
1: του συλλόγου,
0: βέβαια,
1: και έρχεται από την Αμερική όταν το επιτρέπουν συνθήκες για να πρωτοστατήσει σε αυτές τις τελετές.
0: Μα η Λέλα Βύρονος Καραγιάννη, δηλαδή η εγγονή της ηρωίδος και συνονόματή της, είναι και η πρόεδρος του συνδέσμου. Αυτός ο σύνδεσμος είναι υπεύθυνος και μελετά κάθε βήμα που γίνεται. Έχουμε κάποιο άλλο θέμα που θα ήθελες να συμπληρώσεις?
1: Για 8 Σεπτεμβρίου 1879 οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν τη Ζάκυνθο, καταλύοντας την Παλατιανή Κομιτεία της Κεφαλονίας και της Ζακύνθου. Στα 1504 πραγματοποιούνται τα αποκαλυπτήρια ενός αγάλματος που είναι παγκοσμίως γνωστό, είναι ο Δαβίδ του Μιχαήλ Αγγέλου. Στα 1922, ένα πολύ θλιβερό γεγονός, οι πρώτοι Τούρκοι στρατιώτες μπαίνουν μέσα στη Σμύρνη και αρχίζει αυτό που έγινε, το μακελιό που κράτησε για ημέρες και την καταστροφή, την ολοκληρωτική καταστροφή της ελληνικοτάτης Σμύρνης.
0: Μάλιστα. Και να πάμε στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου το 1850 η Αμαλία, που εκτελεί χρέη αντιβασιλέα αφού ο Άθων βρίσκεται στο εξωτερικό, διαλύει τη Βουλή και προκυρήσει εκλογές. 1951. Εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα. Ο ελληνικός συναγερμός του στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου κατακτά την σχετική πλειοψηφία, αλλά η κυβέρνηση θα σχηματιστεί από τον Νικόλαο Πλαστήρα και την υποστήριξη των φιλελευθέρων, Σοφοκλής Βενιζέλος. 1982. Η Άννα Βερούλη κατακτά την πρώτη θέση τους πανευρωπαϊκούς αγώνες στίβου της Αθήνας με βολή 70-02 μέτρα. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που ξεκίνησε το 1934. Στο ίδιο αγώνισμα η Σοφία Σακουράθα κατατάσσεται στην τρίτη θέση,
1: η οποία μάλιστα είχε το παγκόσμιο ρεκόρ τότε, με 74 και κάτι
0: ακριβώς,
1: μέτρα.
0: Ακριβώς. 1984. Ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάς.
1: Και τότε η Υπουργό πρέπει να είχαμε έναν ευβιώτη, τον Σκουλαρίκη.
0: Ωραία. Προχώρησε ένα, αν έχουμε κάποιο γεγονός.
1: Ένα γεγονός. Στα 1543 η Μαρία Στιούαρτ, σε ηλικία 9 μηνών, στέφεται βασίλισσα των Σκότων και έγινε πολύ γνωστή στη συνέχεια. Στα 1911, ένα πολύ σημαντικό γεγονός, θα λέγαμε τα παγκόσμια πράγματα, η Ουάσιγκτον γίνεται πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, παίρνοντας το όνομα του Γεωργίου Ουάσιγκτον, που είχε πρωτοστατεί στα γεγονότα για την ενοποίηση της Αμερικής. Και στα 1923 ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, όπως τον λένε, έγινε ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας μέσω του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που δημιούργησε.
0: Να πάμε στις 10 Σεπτεμβρίου. Να πάμε στις 10 Σεπτεμβρίου, όπου το 1972 ο Πέτρος Γαλακτόπουλος κερδίζει το αργυρό μετάλλιο στα 74 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου. Εξαιρετική επιτυχία του. Το 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. Εξαιρετικό το φιλμ και πολλές φορές, εάν επαναληφθεί η προβολή του, δεν θα πρέπει να το χάσουμε, βλέποντάς το και ξαναβλέποντας, διότι από εκεί παίρνουμε και κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, θέλεις να συνεχίσεις.
1: Στα 1509 ένας ισχυρός σεισμός χτυπάει την Κωνσταντινούπολη και είναι γνωστός ως η μικρή ημέρα της κρίσεως, καταστροφικότατος. Στα 1918 ο ρωσικός εμφύλιος πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη και για μετάλλια που αναφέρατε, στα 1960 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Ρώμη ο Αμπέμπε Μπικίλα γίνεται ο πρώτος υποσαχάριος Αφρικανός που κερδίζει χρυσό μετάλλιο σε τέτοιους αγώνες. Στα 1967 οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ ψηφίζουν υπέρ της διατήρησης της Βρετανικής κυριαρχίας στο Γιβραλτάρ. Και να αναφερθούμε σε έναν θάνατο μεγάλου Έλληνα ποιητή, του Ούγκο Φόσκολο, από τους κορυφαίους στην Ευρώπη, 1827.
0: Πάμε 11 Σεπτεμβρίου του 1922. Εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο, από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. 1938. Σημειώστε, φίλες, είναι σημαντική ημερομηνία. Έπειτα από 2.000 χρόνια ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Ενώ το 2011 ο Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει την επιβολή ειδικού τέλους. Έχουμε το έμφυα, φίλες και φίλοι. Έλα, Κώστα μου.
1: Να περάσουμε σε ένα γεγονός. Στα 1973 αφορά τη Χιλή, αλλά συγκλώνει σε όλο τον κόσμο. Ανατρέπεται ο πολύ αγαπητός ηγέτης της, ο Σαλβαντόρ Αλιέντε, και σκοτώνεται από την χούντα του Πινοσέτ, που πήρε την εξουσία τότε. Ναι. Στα 2001 έχουμε τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στην Αμερική, εκεί με τους δίδυμους πύργους, που συγκλώνησαν όλον τον κόσμο. Και να περάσουμε στα 2004, έχουμε την πτώση του ελικοπτέρου Σινούκ στη θάλασσα του Αγίου Όρους, στα θαλάσσια περιοχή. Σκοτώθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες, ανάμεσά τους και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Πέτρος ο Ζήτα.
0: Μάλιστα.
1: Και από θανάτους να αναφέρουμε τη μεγάλη Μαρίκα Κοντοπούλη το 1954, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο το 1986, μεγάλες μορφές.
0: Μάλιστα. Και να πάμε στις 12 Σεπτεμβρίου του 490, όπου Έλληνες και Πέρσες συγκρούονται στο Μαραθώνα. Οι Πέρσες υπό τον Δάτη και τον Αριστοφένη αφήνουν στο πεδίο της μάχης 6.500 νεκρούς, ενώ οι απώλειες από την ελληνική πλευρά είναι μόλις 192, ανάμεσά τους και ο Καλήμαχος. Και να πάμε στο 1829, όπου λαμβάνει χώρα η μάχη της Πέτρας στη Βιωτία, η τελευταία μάχη της ελληνικής επανάστασης. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε αναφορά, δηλαδή πιο εκτεταμένη ιστορική αναφορά στη μάχη της Πέτρας, γιατί ήταν ιδιαίτερα σημαντική.
1: Για όλο το έθνος, αλλά και για την Εύβοια.
0: Βέβαια.
1: Και επειδή συμμετείχαν Ευβοιώτες, αλλά και ποιο ήταν το μέλλον της Εύβοιας σχέση με αυτή τη μάχη.
0: Ναι, 1948. Αεροπειρατεία εκδηλώνεται σε αεροσκάφος της ΤΕ που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Οι 6 νεαροί αεροπειρατές είναι μέλη της ΕΠΟΝ, αναγκάζουν το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Οι 6 νεαροί αεροπειρατές είναι μέλη της ΕΠΟΝ, αναγκάζουν τον πιλότο να οδηγήσει

0: στη μάχη της Βιέννης. Αν έμπαιναν στη Βιέννη, είχε τελειώσει η Ευρώπη. Λοιπόν, στα 1944 απελευθερώνεται η Λευκάδα από τον ΕΔΕΣ.
1: Μάλιστα.
0: Και αναφέρουμε μια γέννηση του Τζέσε Όουενς το 1913, Αμερικανός αθλητής μαύρος που έκανε τον Χίτλερ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου να φρίξει που τον είδε νικητή. Μάλιστα. Δεν μπορούσε να ανοιχθεί μαύρος να νικάει τη λευκή φυλή την Αρία, όπως έλεγε.
1: 13 Σεπτεμβρίου του 1503. Ο Μιχαήλ Άγγελος αρχίζει την κατασκευή του Δαβίδ, του γλυπτού αριστούργηματος, το παγκόσμιο αριστούργημα αυτό. 1928, ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, με επιστολή του στον Τούρκο ομολογό του Ισμέτ Ινωνού, ζητά την επίλυση με ειρηνικό τρόπο του συνόλου των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Λίγες μέρες αργότερα, ο Τούρκος Πρωθυπουργός θα προσκαλέσει στην Κωνσταντινούπολη. 1959, ο Ολυμπιακός παραχωρεί ισοπαλία 2-2 στη Μίλαν στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για το κύπελο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης. Και το 1986, σεισμός μεγέθους 6,5 της κλίμακος Ρίχτερ συγκλονίζει την Καλαμάτα με 35 νεκρούς ο απολογισμός.
0: Στα 533 ο στρατηγός Βελισάριος νικάει τους Βανδάλους σε μια μάχη κοντά στην Καρχιδόνα, σημαντικό γεγονός για τα παγκόσμια πράγματα. Στα 1541 ο Ιωάννης Καλβίνος επιστρέφει στη Γενέβη για να μεταρρυθμίσει την εκκλησία υπό το δόγμα του που έγινε γνωστός Καλβινισμός.
1: Μες.
0: 1844 έχουμε την Θεολογική Σχολή της Κάλκης που εγκαινιάζεται επίσημα.
1: Μάλιστα. Και να πάμε 14 Σεπτεμβρίου του 628, όπου ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Θανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία. 1920, μεσούσης της Μικρασιατικής Εκστρατείας, αρχίζει στην Ελλάδα η προεκλογική περίοδος για τις εκλογές της 1ης Νεοβρίου με διαδηλώσεις και συμπλοκές μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών. Και 1981 επανεκδίδεται από τον επιχειρηματία Γεώργιο Μπόμπολο σε σχήμα ταμπλόιτ την εφημερίδα Έθνος, η οποία είχε διακόψει την κυκλοφορία της λίγο μετά την εκδήλωση του στρατιωτικού προξικοπήματος του 1967. Είναι γεγονός το οποίο για το Έθνος είχε συζητήσει για την εφημερίδα στον δημοσιογραφικό κόσμο, ήταν απώλεια τότε που σταμάτησε. Έχουμε όμως την επαναφορά του που είναι μέχρι και σήμερα.
0: Χορεύεται μια χαρά.
1: Θέλεις να προσθέσεις κάτι για να πάμε στις 15η.
0: Να προσθέσω δύο πράγματα. 1741 ο Χέντελ ολοκληρώνει το ορατόριο Μεσσίας, πολύ μεγάλο, γνωστό, αγαπητό. Στα 1829 η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπογράφει τη Συνθήκη της Ανδριανούπολης, τερματίζοντας τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο που συνετέλεσε στο που θα σταθούν τα όρια της Ελλάδας που ήταν μέσα στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Και στα 1943 στην περιοχή του Βιάννου οι Γερμανοί ξεσπούν ένα ανθρωποκυνηγητό και εκτελούν πάνω από 500 άτομα.
1: Μες.
0: Και ένα γεγονός παγκόσμιο. 1860 ιδρύεται ο ΟΠΕΚ, Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών και Εξαγωγικών Χωρών, στον οποίο συμμετέχουν χώρες όπως είναι και η Βενεζουέλα που έχει φτάσει σε αυτό το άσχημο κατάδιο σήμερα.
1: Και πάμε στη 15η Σεπτεμβρίου του 1919, όπου κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». Πολύ σοβαρή εφημερίδα, μέχρι σήμερα κατέχει τα σκύπτρα θα λέγαμε. 1928, ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 2003, με μια συμβολική απευθεία σύνδεση Αθήνας-Λευκοσίας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Κύπριος Πρόεδρος Τάσος Παπαδόπουλος εγκαινιάζουν τον πρώτο ελληνικό δορυφόρο Hellasat. Σημαντική αυτή η σύνδεση για να έχουμε γρήγορες

0: τα ειδήσεις. Και κλείνοντας την εκπομπή μας, Κώστα μου.
1: Ναι, στα 1254 γεννιέται ο Μάρκο Πόλο. Στα 1415 πεθαίνει ο Μανουήλ Χρυσολοράς, Βυζαντινός Λόγιος, ο οποίος ουσιαστικά μπόλιασε τη Δύση με τον Βυζαντινό πολιτισμό και συνετέλεσε στο να υπάρξει η Αναγέννηση. Πεθαίνει στα 1938 ο μεγάλος γλύπτης, ο κορυφαίος νεοέλληνας, ο Γιαννούλης Χαλεπάς.
0: Μάλιστα. Και φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Περάσαμε το πρώτο 15ήμερο με τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου. Δεν κλείνουμε βέβαια τώρα ποιητικά όπως μας έχει συνηθίσει ο Κώστας, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν μας το επιτρέπει. Σας ευχόμεθα να έχετε ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδα.

ακούτε την εκπομπή «Χθες, σήμερα, αύριο» που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Επίσης, ειρήνης καιρούς, ο Λιος Θεγνό την Δύση είναι αυτού. Ενέτειλε το Θεό μπρος είναι αυτής. Ενέτειλε ο ήλιος και συνήκτησαν και στεσμάντας αυτών και τα στήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού. Επί την εργασία να αυτή ως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης, όσο πληρώθηκε της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπέταν ο κόσμος αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκονουν τόσο έμπλωσσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δακώσει, δούνε την τροφή αυτών εις έφερον, δόντος αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείραν, τα σήματα πληστήσονται χριστότητον. Αποσέψοντας το πρόσωπο, ερακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών, και εκλείψουσι και στο φούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποσταλείς το πνεύμα σου, και εκτιτσίσονται και να κενείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξο γέλιο της αιώνας, εφραντίσατε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριον τη ζωή μου, ψελώ το Θεό μου ως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρονθήσω με το Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ως δεν υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Όλιας έγνων την δύση αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίσα. Δόξα Πατρί και Υιό και για Πνεύματι. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

0: και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμες, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου Οικοτότου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του Πλήρου και του Λόγου του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,

Χριστήτω η προσευχή μου στην ιαμα ενώπιον σου, έπαυσης των χειρών μου θυσία εστερινή,

Παναγιός Ιδωρών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ερθόντες επί την Ηλίου Δύσην ειδώντες φως σκορινών υμνών Πατέρων Υιών και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σου πάσα κυρίς υμνήστε φωνές εσύ εσύ Θεού ζωήν ο Ιδούς.

εν τη εσπέρα τάφτε να μαρτύρου φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά του αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά πηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φατισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: δόξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Κύριε ελέησον.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστή ανάρτα τέλη της ζωής ημών ανώδυνον επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του βαβερού βήμα.

ανθρώπων έπειτα επί τη δούλου και επί τη κληρονομία σου. Σιγά το φορό και φιλανθρώπο κριτή. Οι δούλοι παίκναν τη καβαλά, του δε αυτόν υπέταξαν αυτιάνα. Ούτε είναι εξ ανθρώπων αναμένοντα βοήθεια, αλλά τόσων περιμένοντα έλεο και τη συναποδεκόμενη σωτηρία, ου διαφύλαξαν την πατή και ρούχα την παρούσα εν σπέρα και την πλουσίουσα νύχτα παντό εκρού, αοπά τη κειμένη συνεργία διαγωγή και διαλεξμών ματέων και θυμίσεων πατριών. Ή το κράτο βασιλεία ευλογημένων και δεδοξασμένων του πατρό

0: κατά δήμασον ειρήνη, ο κίδων εφθαλμήματο, ο τυριός, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντολων, φως αποκάλυψη νεκρών και δόξα δώσου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, δέσοντα συγχώρησοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτη η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

0: και αδελφών ημών, των εθάλευσε βοσκημένων και απαντακού Ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων, το Αγίο και Πασέπτον

0: υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Αμήν την τιμή ατέρων των χερουβήν και ενδοξωτέρων ασυλίτων των σεραφείων. Και να διαφθόρος θεολόγων και ακούσε την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύτερο.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα του και νυν και αίκη σου σώνος των όνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εν ονόματι Κυρίου Πάτερ Αγίε Ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών της Πρεσβείας Πανακράτου και Παναμών Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Προστασίες τιμήν απορανίων θεοδυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες τιμή εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Δαβίδ του Γέροντος και Ιακώβου του Νέου Πασκητού του Ρενεβία, Ιωάννου του Ρώσου του Νέου του Ομολογητού, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Παϊσίου του Νέου του Αγιορείτου, του Αγίου και Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Πρωτοδιακόνου Στεφάνου, του Αγίου και Ενδόξου Πρωτομάρτυρος Καραλάμου, του Αγίου Πατρός ημών Νεκταρίου Φυσκόπεδο Πόλος του Ματρουγού Νικολάου του Πλανάμου, της Αγίας και Ενδόξου και Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, του Αγίου και Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ

0: και άλλη σωτηρά μνήμη πτελούμεν και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Δάκρυστο εγώ. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής πόρτας που έγραψε ο Νόντας Κοπετέας και διαβάζει ο Γιώργος Αγγέλου.

Μια χούφτα όμως για τον παράδεισο. Ήταν αυτό που λέμε καλό παιδί. Αγνή ψυχή με φιλότιμο και πνεύμα θυσιαστικό. Μέσα σε όλα, πρώτος σε όλα. Πρόθυμος να βοηθήσει, να συμπερασταθεί δίχως να προσμένει αντάλλαγμα, με αγάπη και ενδιαφέρον αληθινό για τους δικούς του ανθρώπους. Ο Γιώργης με τη μαλαματένια ψυχή, ο καλός μας άνθρωπος που λάτρευε τις ταινίες του Θανάση Βέγκου και τόσο του έμοιαζε όταν έτρεχε ασταμάτητα να μην αφήσει κανένα παραπονεμένο. Αδέλφια, τους γέρους γονείς του που τους πρόσεχε σαν μικρά παιδιά, τους φίλους, τους συναδέλφους στο γραφείο. Όλοι είχαν να το λένε. Πρώτον το Γιώργη θα φωνάξουμε στα ζόρικα. Και εκείνος πάντα ήταν εκεί. Πολλές φορές παραμελώντας τον εαυτό του και αγνώντας όλους εκείνους που κάποτε του φώναζαν «Ξύπνα κορόιδο, φρόντισε λίγο και σένα». Όλα για τους άλλους. Το μόνο που εκείνος ήθελε ήταν ένα ποτήρι καλό κρασί, δύο χαμογελαστούς φίλους και το τσιγαράκι του για να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει, όπως ο ίδιος έλεγε.

Το τσιγάρο το έχει αρχίσει από τα μικρά του, 30 χρόνια περίπου καπνιστής, στεριακλής συνειδητός. Μία απόλαυση έχω κι εγώ, βρε παιδιά, του Θεού είναι κι αυτό. Έλεγε όσους τον συμβούλευσαν χρόνια τώρα να το κόψει. Τι κι αν για την υγεία του συνέχεια του έλεγα, μιας κι εκείνος ο βαθύς βήχας και το λαχάνιασμα στη σκάλα είχε γίνει πια καθημερινότητα απαράλλαχτη, αυτός γελώντας τους απαντούσε: «Τι σκιάζεστε, βρε? Ένα κεράκι υπόθεση είναι, να άρχεστε να μου ανάβετε. Τι για τα χρήματα που τόσα χρόνια θα μπορούσε να έχει εξοικονομήσει. Σπίτι δικό σου θα είχες τώρα με τόσα που έχεις ξοδέψει για αυτό το διαβολόπρωμα», του έλεγε συνέχεια ο κ. Σωτήρης ο πατέρας του. Γελούσε ο Γιώργης και έβγαινε στην ταράτσα να καπνίσει. Η αλήθεια είναι ότι πως πολλές φορές είχε προσπαθήσει να το κόψει, μα πάντα έρχονταν μια στεναχώρια, μια δυσκολία, ένα χωμένο πρωινό και το χέρι πήγαινε μόνο του στο πακέτο. Μέχρι που ήρθε εκείνο το απόγευμα στο μοναστήριο του Βράχου της Παναγιάς στην Αετοφολιά, που αγάπαγε να πηγαίνει τις Παρασκευές των χαιρετισμών. Αγάλιαζε η ψυχή του εδώ πάνω. Ο μυρωμένος αέρας της αναγεννημένης γης με τα ευωδιαστά σπλάχνα της που τα ευσκιόφυλλα ξύλα της το μάγευαν. Ήταν και αυτά τα λόγια που από μικρός άκουγε τα τόσο γνώριμα. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη. Απ' έξω τα γνώριζα τα περισσότερα, τουλάχιστον την αρχή κάθε γράμματος, τον χαιρετισμό της Παναγίας. Δεν είχε βέβαια καθίσει ποτέ να διαβάσει κάποια ερμηνεία τους. Πού χρόνος για τέτοια, σκεφτόταν, και έτσι είχε κάποιες λέξεις που ούτε καν ήξερε τι σήμαιναν. Τελείωσε η ακολουθία, προσκύνησε την εικόνα της Παναγιάς στο κέντρο του Καθολικού και ύστερα βιάστηκε να βγει έξω να καπνίσει. Σχεδόν 2 ώρες άκαπνος και είχε, θα λέγαμε, χαρμανιάσει. Είχε βγάλει ήδη και το πακέτο με τα τσιγάρα όταν το πλησίασε μια κυρία γύρω στα 60. «Να παιδί μου, πάρε να έχεις και εσύ ευλογία», του είπε και του προσέφερε ένα μικρό βιβλιαράκι. «Να παιδί μου, πάρε να έχεις και εσύ ευλογία», του είπε και του προσέφερε ένα μικρό βιβλιαράκι. «Τι είναι αυτό, κυρία?», τη ρώτησε

μας και απίστευτο ωφελούν την ψυχή μας αν τις τα προσφέρουμε σαν προσευχή καθημερινά. Σε είδα πριν στην ακολουθία πόσο προσιλωμένα και κατανεκτικά στεκόσουν παλικάρι μου και είπα μέσα μου «Να μια ψυχούλα που αξίζει να της χαριστεί τούτο το μικρό μα τόσο πολύτιμο δώρο. Ορίστε λοιπόν, λάβε το και πάρε ακόμα μερικά να δώσεις και σε άλλους όσους εσύ θέλεις». Ευχαριστήθηκε λοιπόν ο Γιώργης και με το απρόσμενο τούτο δώρο. Μάλιστα εκείνη την ώρα κάτι που πολύ τον παραξένεψε. Του είχε φύγει τεράστια επιθυμία να βγει γρήγορα έξω για να ανάψει τσιγάρο. Έβαλε το πακέτο ξανά στην τσέπη. Η γαλήνια μορφή της γυναίκας, ο γλυκός και ήρεμος τρόπος που του μιλούσε, τον έκανε να θέλει να την ακούσει κι άλλο. «Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι», της είπε. «Ορίστε παιδί μου, ό,τι θέλεις, έχω χρόνο». «Έλα να καθίσουμε εδώ», και του έδειξε δύο καθίσματα δίπλα στο προσκυνητάρι του Αγίου Χαραλάμπη. Κάθισαν και άρχισαν να μιλούν. «Είναι μεγάλη ευλογία, παιδί μου, που πηγάζει από τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Και ξέρεις, για ό,τι σε απασχολεί μπορεί η Παναγία μας να σου δώσει απάντηση μέσα από αυτούς τους στίχους της». «Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να σας ρωτήσω, είναι κάποιοι που δεν τους καταλαβαίνω καθόλου. Θα μου πείτε, τόσες μεταφράσεις κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο, αλλά δεν με ρίμνησα ποτέ μου ως τώρα. Μιας όμως και σας βρήκα, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Πες μου, παιδί μου, εκείνο το ύψιλο, πολύ ακαταλαβίστικο μου φαίνεται. Το ακούσαμε και σήμερα στους τέταρτους χαιρετισμούς. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου». Άνοιξε το βιβλιαράκι και άρχισε να διαβάζει, η αλήθεια κάπως δύσκολα και παρατονισμένα. «Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρομεν σι βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ο δέδοκα ημίν, τη σύβωσιν, αλληλούια». «Είδες παιδί μου σε ποιο γράμμα πήγες? Όλα μας τα ερωτήματα, όλα μας τα πάθη με αυτό το γράμμα μπορούν να θεραπευτούν». «Τι θέλετε να πείτε?» ρώτησε απορριμμένος ο Γιώργης. «Καταρχάς, έλα να το μεταφράσουμε. Ύμνος σάπας, ητάτε, δηλαδή όλοι οι ύμνοι αποδεικνύονται μηδαμινοί, συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτριμών σου, δηλαδή όσο και αν προσπαθούν να ανταποκριθούν προς το πλήθος της απείρευς πλαχνία σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω δάς, αν προσφέρουμε ένση βασιλεφάγε, δηλαδή και αν ακόμη προσφέρουμε σε σένα ο Άγιε Βασιλέα ψαλμωδίες τόσο σε αριθμό όσος είναι αριθμός των κόκκων της άμμου, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβωση, αλληλούια». Δηλαδή, δεν πράττουμε τίποτε το αντάξιο των ευεργεσιών που έκαμε σε εμάς, οι οποίοι ανακράζουμε για σένα, ενείτε τον Θεό.

Όλο λοιπόν το νόημα, λέει η γυναίκα αυτή στο Γιώργη, όλο το νόημα βρίσκεται, παιδί μου, σε εκείνο το «Εις αρίθμους γάρτη ψάμω δάς, άπειρη, αμέτρητη άμμος της θάλασσας». Ακόμα και τη μετρούσαμε και αντιστοιχούσαμε σε άριθμες ευχαριστίες, με ένους, με ίνους, με δοξολογίες, πάλι μηδαμινό θα ήταν αυτό μπροστά στη θυσία του Χριστού μας, που έγινε άνθρωπος και ταπεινώθηκε και εξευτελίστηκε και σταυρώθηκε για μένα και για σένα προσωπικά. Εσταυρώθης διεμέδελε με τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και εμείς τι προσφέρουμε στη σταυρωμένη ολάνυχτη αγκαλιά του που πάντα μας προσμένει? Αμαρτίες αμετανόητες, πάθη καταστροφικά, το θέλω και το εγώ μας. Να για παράδειγμα, συνέχισε η γυναίκα με τη γλυκιά φωνή, είναι κάποιος που καπνίζει και μολύνει και φθείρει συνεχώς το σώμα του, το ναό του Θεού, και δεν μπορεί να το σταματήσει αυτό το πάθος, όπως και άλλα πολλά, το πιωτό, το χαρτί, τη φιλίδωνη ζωή. Κατέβασε τα μάτια ο Γιώργης, αν κατάλαβε πως το θέμα πολύ τον αφορούσε. Το ένιωσε η γυναίκα και συμπλήρωσε. Για μένα πρώτα τα λέω, παιδί μου, που δεν μπορώ ούτε ένα πάθος μου να σταματήσω και να του το αφήσω σταματωμένα του πόδια. Ούτε ένα κόκο άμμο δεν μπορώ να του χαρίζω. Γιατί κάθε τέτοιο πάθος μας, ένας κόκος άμμο είναι, παιδί μου. Αν για παράδειγμα ένας άνθρωπος βάλει αρχή να ξεκινήσει να ζει κοντά στο Θεό, θα γεμίσει κάποτε μια χούφτα με άμμο. Αν ξεκινήσει να εκκλησιάζεται, να προσεύχεται, να νηστεύει, να μετανοεί, να εξομολογείται, να κοινωνάει το σώμα και το αίμα του Χριστού μας τακτικά, να ξεχνά τον παλιό του εαυτό και να γίνεται ένας καινούριος άνθρωπος, τότε κόκο τον κόκο θα γεμίσει τη χουφτίτσα της ψυχούλας του. Και μόλις ο Κύριος τον καλέσει κάποτε, θα την αδειάσει μπροστά του και θα του πει:

«Κύριε, αυτά τα ελάχιστα κατάφερα να σου φέρω ως δώρο για τη δική σου θυσία». Και τότε εκείνος, Λεβέντη μου, θα ανοίξει ξανά την αγκαλιά του και θα τον καλοδεχτεί. «Με μία χούφτα άμμο θα κερδίσουμε τον παράδεισο, παιδί μου. Με μία χούφτα άμμο».

Τα μάτια του Γιώργη δεν μπορούσαν να σηκωθούν. Ένιωθε την καρδιά του έτοιμη να σπάσει. Τα σήκωσε μόνο για να δει το πρόσωπο εκείνης της γυναίκας. Πίσω της πρόβαλε το προσκυνητάρι της και χαριτωμένης. Ένιωσε πως ξεπρόβαλε μπροστά του εκείνο το ύψιλον των χαιρετισμών. Ήταν αυτή η θεόσταλτη γυναίκα που στεκόταν όρθια με τα δυο της χέρια υψωμένα στον ουρανό. Δεν κατάφερε να αρθρώσει λέξη, ούτε καν το ευχαριστώ που κράβγαζε η ψυχή του. Σηκώθηκε, κρατώντας τα μικρά τεύχη με τους χαιρετισμούς. Έκανε δύο βήματα προς την έξοδο και κοντοστάθηκε. Γύρισε έπειτα στη γυναίκα με τη γλυκιά φωνή που ακόμα συγκινημένη στεκόταν σημά στον Άγιο Χαραλάμπη. «Να σας δώσω κι εγώ ένα δώρο», της είπε χαμηλόφωνα. Έβγαλε από την τσέπη του το πακέτο και τον αναπτήρα. «Πάρτε τα, σας ανήκουν. Είναι ο δικός μου πρώτος κόκκος της Άμμου. Θα ήθελα να σας τον δωρήσω».

αναπνέοντας τον πόνο στις ψυχούλες με τις μάσκες. Στολές και μάσκες παντού, άνοιξε το τριώδιο, λένε, μεγάλη, και ο ουρανός γεμίζει πυροτεχνήματα και λάμψεις στα μέρη του. Και αυτός που δεν έκλεισε ακόμα τα 11 του χρόνια, ξέρει καλά πως αυτό που άνοιξε δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα βιβλίο που το σφιχταγκαλιάζει κάθε πονεμένη τελωνική ψυχή, κάθε λυτρωμένος κουρελής άσωτος που πάντα θα επιστρέφει. Και τον πονάει να βλέπει ανθρώπους τριγύρω του με αλλοιωμένη την εικόνα που τους έδωσε ο Θεός να πανηγυρίζουν με σφυρίχτρες στο στόμα. Τις ίδιες που κάποτε ίσως χρησιμοποιήσουν εκπέμποντας βοήθεια μέσα από χαλάσματα της σεισμόπληκτης πρωτεύουσας του Κεφιού και της διασκέδασης. Η δική του η μάσκα ευωδίαζε αναπνοές πόνου και γαλήνιας καρτερίας. Η δική του η μάσκα γίνεται μουσκεμ όταν διαμάντια στάζουν τα μικρά θλιμμένα του μάτια. Την έχει για να τον προστατεύει από τα διάφορα αόρατα μικρόβια που μπορούν να τον νικήσουν, σαν όλα τα αόρατα μισόκαλα δαιμόνια που ξεστρατίζουν όλους τους πανηγυριστές της πόλης του. Καλύτερα που έχω λευχημία μονολογή και έχω τέτοια μάσκα, ο Θεός μου τη χάρισε. Σήμερα, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, φορώντας τη μάσκα του, θα προσκυνήσει το Σταυρό που στέκεται τόσο παρηγορητικά στη μέση της Εκκλησίας και θα σταθεί στην ουρά δίπλα στα περίεργα βλέμματα των πολλών για να μεταλάβει τον άρτο της αιωνιζούσης ζωής. Ναι, είναι αυτός που τρέμει στην ιδέα ότι ένας μικρός ιός μπορεί να τερματίσει την τόσο σύντομη ζωή του. Θα σταθεί στην ουρά περιμένοντας τους όλους να μεταλάβουν. Ναι, αυτός τελευταίος θα προσέλθει, θα πλησιάσει το ζώντα Θεό που μεταδίδει μόνο καθαρή αληθινή ζωή, απρόσβλητη από οτιδήποτε το μυαρό και το εφάμαρτο. Και αφού κατεβάσει για λίγο τη μάσκα του, θα τον υποδεχθεί γεμάτος ανίποτη χαρά και ύστερα θα την ξανανεβάσει. Αληθινή ιστορία από προφορική διήγηση ευλογημένου πνευματικού πατρός, τον οποίο και ευχαριστούμε για τα δάκρυα που στάλαξε στην άνυδρη ψυχή μας.

Πασχαλινό ονειροδρόμιο στη μνήμη του Χρήστου. Την καρτέραγε μικρό παιδάκι αυτή την εβδομάδα τη μεγάλη και μακάρι έλεγε πάντα να μην τελείωνε ποτέ. Τόσο πολύ τις αγάπαγε εκείνες τις ανοιξιάτικες ημέρες, τις πρώτες, τις μεγάλες που άρχισε να νυχτώνει αργά και ο αέρας να μυρίζει λουλούδια. Τότε, στο αγαπημένο του χωριό τον Νίκοβο εξωχωρίου, ζούσε την κάθε στιγμή μοναδική να χαράζεται βαθιά μέσα στην αλόβητη ακόμη ψυχούλα του. Από το πρωί του Σαββάτου που τόσο το πρόσμενε να φτάσει κάθε φορά που έκοβε ένα πόδι της κερασαρακοστής, του Σαββάτου του φίλου του Χριστού που έκλεψε ως τέλειος άνθρωπος, όταν έμαθε πως εκείνος πέθανε, του τετραήμερου Λαζάρου που άκουγε πάντα τον Παπαμιχάλη να τον μνημονεύει στην απόλυση, έπαιρνε τη σταθερή του θέση στη γωνιά του ιερού στριμωγμένος μαζί με άλλα ευτυχισμένα παιδιά πάνω στο μεγάλο μπαούλο με τα άμφια και τα κοιμήλια του ταξιάρχη, άγια σκεύη πολυκερισμένα και υφάσματα πολυλιβανισμένα. Φορώντας το πορφυρό του Παπαδάκη μαζί με όλα τα αγόρια της ηλικίας, όλα και τα πιο μεγάλα που κρατούσαν το θυμιατό του σταυρούς και τα εξαπτέρυγα, και έφτανε και η Κυριακή με τις δύο βαγίτσες της πλατείας να προσφέρουν το μυρωδάτο ως ανά στον ερχόμενο Κύριο, έναν ολόκληρο χρόνο πρόσμενα να αγκαλιάσουν με τα φύλλα τους τα πρώτα μαρτυρικά βήματα του θεανθρώπου. Και ξεκίνησαν οι ακολουθίες, και στο πρώτο σουρούπομα τα κεριά έμεναν μόνο να φωτίζουν το γλυκό και παραπονεμένο νυμφίο. Και αυτό που ένιωθε τότε σαν ένα τριχύλα και σαν φόβος, όταν όλοι τους στέκονταν πομπή βγαίνοντας από το ιερό πίσω από τη μεγάλη εικόνα που ο Παπαμιχάλης κρατούσε ψηλά ψέλλοντας με σπαστή φωνή, αργότερα κατάλαβε πως ήταν κατάνοιξη. Και μέσα του στεκόταν πότε θα μεγάλωνε να υψώνει και αυτό στο σοφία, ορθία και λόμορφο εξαπτέρυγο. Ώρες αμέτρητες που πάντα κύλαγα σαν μια στιγμή μέσα του κάθε ιερή μέρα στην εκκλησία των ταξιαρχών. Συχνά έβγαζε από την τσέπη του το μικρό εγκόλπιο με τον εσταυρωμένο και την κόκκινη κορδέλα, το απίθανε μπροστά του και υπολόγιζε με το μάτι τις μέρες τις περασμένες και χαιρότανε άμα τις έβγαζε λιγότερες από αυτές που ήταν μπρος τους. Στις ακολουθίες αλλά και στο συγύρισμα της λατρεμένης του εκκλησιάς πάντα έφτανε πρώτος. Στα πένθυμα σκουρόχρωμα πανιά που σκεπάζουν οι μανιάτες στις εικόνες του τέμπλου όλη τη μεγαλοβδομάδα και στα αρώματα των ζουμπουλιών που στεφάνωναν το εσταυρωμένο του πρόσωπο, ένιωθε την καρδιά του να πλημμυρίζει με ένα συνέστημα που αργότερα έμαθε πως το λένε χαρμολύπη. Μα και στο στόλισμα του επιταφείου από τους νέους και όλα τα παιδιά με τα έβοσμα δεντρολίβανα να γίνονται στρώμα για τον νεκρό δεσπότη πάντων, και στο κτύπημα το πένθυμο της βαριάς και της μικρής καμπάνας, επτά η μικρή, μία η μεγάλη, τους φώναζαν από την πλατεία του ταξιάρχη άντρες και γυναίκες, μιας και μόνο παιδιά χωρούσαν να ανέβουν ψηλά από την κλίμακα του στενού καμπαναριού που σκέπαζε όλο το μανιάτικο χωριουδάκι. Στιγμές που φόλιαζαν μέσα του γλυκά και δεν τις ξερίζωναν ποτέ του μάτιου κόσμου οι έννοιες. Με αυτές τις μνήμες μεγάλος πια με οικογένεια και παιδιά έπιασε μια μεγάλη Πέμπτη βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα που γύρισε από τον αγαπημένο του ταξιάρχη ένα λευκό χαρτί και άρχισε να γράφει ονόματα ψυχών και κοιμημένων. Πάνω πάνω ένας μικρός σταυρός ζωγραφισμένος με μολύβι για το Ιησούς Χριστός Νικά, βαλμένο με σπουδή στις τέσσερις γωνιές του. Δίπλα έγραψε αναστενάζοντας βαθιά του υπεραναπαύσεως και από κάτω όσα περισσότερα ονόματα μπορούσαν να χωρέσουν. Το πρόσφορο του είχε φτιάξει ο ίδιος από το απόγευμα, συντροφιά με τις θυγατέρες του, και ζυμώνοντας το δίπλα στον αμένο κερί και το θυμιατήρι που έκαιγε φουζέρα γιανίτικο, θυμόταν ψυχούλες που άλλοτε αντίκριζε κάθε φορά που έβγαινε παπαδάκι από την πόρτα που φρουρούσε ο αρχηγός Μιχαήλ και τώρα πια είναι ουρανοπολίτες. Γέμισε το χαρτί με πρώτα το όνομα Μιχαήλ Ιερέως, αλλά και όσους ακόμα πέρασαν από το ιερό των ταξιαρχών και μετέλαβε από το χέρι τους άρτος ζωής, Ιονυζούσης και αίμα τίμιο, Παναγιώτου, Επαμεινόνδα, Αναστασίου, Ναπολέοντος, Δημητρίου Πρεσβυτέρου, πρόσθεσε όσους μπορούσαν ακόμη να χωρέσουν στα λιγοστά κενά, τόσο που να μην περισσεύει ούτε εκατοστό λευκού της δέησης στο χαρτί. Το τύλιξε και το ακούμπησε πάνω στο διπλωμένο πρόσφορο. Θα το δίνει την επόμενη στον Παπαγιάννη να μνημονεύσει τις ψυχές τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής
στη μεγάλη τους γιορτή. Στο ολοφώτιστο από κεριά και κατάγεμα από συγγενείδες και η μητρή του ταξιάρχη θα ψηλόταν τρισάγιο για αυτούς που αναπαύονταν στην αγαπημένη τους μανιάτικη γη. Έπεσε να κοιμηθεί. Το ξημέρωμα λοιπόν, πριν ο θλιμμένος ήχος της πρώτης καμπάνας των παιδιών τον ξυπνήσει, είδε στον ύπνο του έναν άντρα να κλαίει με παράπονο. «Εμένα γιατί με ξέχασες? Εμένα γιατί με ξέχασες?» επαναλάβαινε συνέχεια. Σηκώθηκε ταραγμένος και έτρεξε το τραπέζι που είχε αφημένο το πρόσφορο. Πήρε το χαρτί στα χέρια του και δάκρυσε. «Συγχώραμε, Μπαρμπαχρίστο, που σε λησμόνησα», ψέλησε και ξανάρχισε αμέσως να γράφει ονόματα σε καινούριο ψυχοχάρτη. Ξημέρωμα λαμπρή στις 2 μετά το μεσόνυκτο και το οάδης επικράνθη που τόσο δυνατά φώναξαν όλοι από βαθιά μέσα τους. Εκείνο το «συγχώραμε» έδωσε τη θέση του στο «Χριστός Ανέστη Μπαρμπαχρίστο». Ξημέρωμα αναστάσιμο στο κημητήρι του ταξιάρχη. Κάπου από ψηλά ήταν σίγουρος πως ακούστηκε ένα χαρούμενο «αληθώς Ανέστη».

δάκρυ στο εγώ. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής πόρτας που έγραψε ο Νόντας Κοπετέας και διαβάζει ο Γιώργος Αγγέλου.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

«Η τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης». Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι κυρίες Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα. Η σημερινή εκπομπή «Η τέχνη του λόγου» είναι αφιερωμένη στον μεγάλο ποιητή Οδυσσέα Ηλίτη, τον άλλο νομπελίστα του 20ου αιώνα.
1: Ο Οδυσσέας Ηλίτης γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήταν το τελευταίο από τα 6 παιδιά του Παναγιώτη Αλεπουδέλη και της Μαρίας Βρανά. Ο πατέρας του καταγόταν από την Παναγιούδα Λέσβου και είχε κατασταθεί στην πόλη του Ηρακλείου από το 1895, όπου σε συνεργασία με τον αδελφό του ίδρυσε ένα εργοστάσιο σαπωνοποιίας και πυρηνοελουργίας. Η μητέρα του καταγόταν από τον Παπάδο της Λέσβου. Το 1914 ο πατέρας του μετέφερε τα εργοστάσια του στον Πειραιά και η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.
0: Από τη συλλογή «Ήλιος ο Πρώτος», «Σώμα του καλοκαιριού». Πάει καιρός που ακούστηκε η τελευταία βροχή πάνω από τα μυρμήγκια και τις σαύρες. Τώρα ο ουρανός καίει απέραντος, τα φρούτα βάφουνε το στόμα τους, τις γης οι πόροι ανοίγονται σιγά σιγά και πλάι από το νερό που στάζει συλλαβίζοντας, ένα πελώριο φυτό κοιτάει κατάματα τον ήλιο. Ποιος είναι αυτός που κοίταται στις πάνω αμμουδιές, ανάσκελα φουμέροντας ασημοκαπνισμένα ελιόφυλλα? Τα τζιτζίκια ζεσταίνονται στα αυτιά του, τα μυρμήγκια δουλεύουν στο στήθος του, σαύρες ληστρούν στη χλώη της μασχάλης και από τα φύκια των ποδιών του αλαφροπερνά ένα κύμα σταλμένο από τη μικρή σιρήνα που τραγούδησε. Ο σώμα του καλοκαιριού, γυμνό, καμένο, φαγωμένο από το λάδι και από το αλάτι, σώμα του βράχου και ρίγος της καρδιάς, μεγάλο ανέμισμα της κόμης λιγαριάς, άχνα βασιλικού, γεμάτο αστράκια και πευκοβελώνες, σώμα βαθύ πλεούμενο της μέρας. Έρχονται σιγανές βροχές, ραγδαία χαλάζια, περνάν δαρμένες οι στεριές στα νύχια του χιονιά που μελαγιάζει στα βαθιά μαγριεμένα κύματα, βουτάνει οι λόφοι στα πηχτά μαστάρια των νεφών. Όμως και πίσω από όλα αυτά χαμογελάς ανέγνια και ξαναβρίσκεις την αθάνατη ώρα σου, όπως στις αμμουδιές σε ξαναβρίσκει ο ήλιος, όπως μες στη γυμνή σου υγεία ο ουρανός.

0: Ο Οδυσσέας Ελίτης εγγράφτηκε το 1917 στο ιδιωτικό σχολείο Μακρύ, όπου φίτησε για 7 χρόνια, έχοντας μεταξύ άλλων δασκάλους τον Παναγιωτόπουλο και τον Κακριδί. Τα πρώτα καλοκαίρια της ζωής του τα πέρασε στην Κρήτη, τη Λέσβο και τις Πέτσες. Το Νοέμβριο του 1920, μετά την πτώση του Βενιζέλου, η οικογένειά του αντιμετώπισε διώξεις εξαιτίας της προσήλωσής της στις βενιζελικές ιδέες. Ο ίδιος ο Βενιζέλος είχε στενές σχέσεις με την οικογένεια και είχε φιλοξενηθεί συχνά στην οικία της στο κτήμα του Ακλειδιού. Αποκορύφωμα των διώξεων που γνώρισε η οικογένειά του ήταν η σύλληψη του πατέρα του. Το 1923 ταξίδεψε οικογενειακώς στην Ευρώπη, επισκεπτόμενος την Ιταλία, την Ελβετία, τη Γερμανία και τη Γιουγκοσλαβία. Στη Λοζάνη ο ποιητής είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον εξόριστο, μετά την πτώση του, Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Και πάλι από τη συλλογή του Οδυσσέα Ελίτη «Ήλιος ο πρώτος». «Στα χτήματα βαδίσαμε όλη μέρα, με τις γυναίκες, τους ήλιους, τα σκυλιά μας. Παίξαμε, τραγουδήσαμε, ήπιαμε νερό, φρέσκο, καθώς ξεπίδαγε από τους αιώνες. Το απομεσήμερο για μια στιγμή καθίσαμε και κοιταχτήκαμε βαθιά μέσα στα μάτια. Μια πεταλούδα πέταξε από τα στήθια μας. Ήτανε πιο λευκή από το μικρό λευκό κλαδί της άκρης των ονείρων μας. Ξέραμε πως δεν ήταν να σβηστεί ποτές, πως δεν θυμότανε καθόλου τι σκουλίκια έσερνε. Το βράδυ ανάψαμε φωτιά και τραγουδούσαμε γύρω τριγύρω. Φωτιά, ωραία φωτιά, μη λυπηθείς τα κούτσουρα. Φωτιά, ωραία φωτιά, μη φτάσεις ως τη στάχτη. Φωτιά, ωραία φωτιά, καίγε μας, λέγε μας τη ζωή. Εμείς τη λέμε τη ζωή, την πιάνουμε από τα χέρια, κοιτάζουμε τα μάτια της που μας ξανακοιτάζουν, και αν είναι αυτό που μας μεθάει μαγνήτης, το γνωρίζουμε. Και αν είναι αυτό που μας πονάει κακό, το έχουμε νιώσει. Εμείς τη λέμε τη ζωή. Πηγαίνουμε μπροστά και χαιρετούμε τα πουλιά της που μισεύουνε. Είμαστε από καλή γενιά.

0: Το φθινόπωρο του 1924 εγγράφηκε στο 3ο Γυμνάσιο Αρένων Αθηνών και συνεργάστηκε στο περιοδικό «Η Διάπλαση των Παιδών», χρησιμοποιώντας διάφορα ψευδόνυμα. Όπως ο ίδιος ομολογεί, πρωτογνώρισε την ελληνική λογοτεχνία, αυτός ο θρεμένος με παγκόσμια έργα του πνεύματος που ξόδευε όλα του τα χρήματα αγοράζοντας βιβλία και περιοδικά. Εκτός από την ενασχόλησή του με τη λογοτεχνία, ασχολήθηκε ενεργά με ορειβατικές εκδρομές στα βουνά της Αττικής και αντιδρώντας τη διάθεσή του για διάβασμα, στράφηκε στον αθλητισμό. Ακόμα και τα βιβλία που αγόραζε έπρεπε να έχουν σχέση με την ελληνική φύση. Καμπούρογλου, Πασαγιάννης, Γρανίτσας και ένας τρίτομος οδηγός της Ελλάδος. Το 1925 πέθανε ο πατέρας του και περίπου την ίδια χρονιά στράφηκε οριστικά προς τη λογοτεχνία. Γεγονός που συνέπεσε με την εμφάνιση αρκετών νέων λογοτεχνικών περιοδικών, όπως η Νέα Εστία και τα Ελληνικά Γράμματα. Το καλοκαίρι του 1928 πήρε το απολυτήριό του γυμνασίου. Μετά από πιέσεις των γονιών του αποφάσισε να σπουδάσει χημικός, ξεκινώντας ειδικά φροντιστήρια για τις εισαγωγικές εξετάσεις του επόμενου έτους. Την ίδια περίοδο ήρθε σε επαφή με το έργο του Καβάφη και του Κάλβου, ανανεώνοντας τη γνωριμία του με τη θελκτική αρχαία λυρική ποίηση. Παράλληλα, ανακάλυψε το έργο του Πολ Ελιάρ και των Γάλλων υπερρεαλιστών, που επέδρασαν σημαντικά στις ιδέες του για τη λογοτεχνία.
1: Με τι πέτρες, τι αίμα και τι σίδερο και τι φωτιά είμαστε καμωμένοι. Ενώ φαινόμαστε από σκέτο σύννεφο και μας λιθοβολούν και μας φωνάζουν αεροβάτες, το πώς περνούμε τις μέρες και τις νύχτες μας, ένας Θεός το ξέρει. Φίλε μου, όταν ανάβει η νύχτα την ηλεκτρική σου οδύνη, βλέπω το δέντρο της καρδιάς που απλώνεται, τα χέρια σου ανοιχτά κάτω από μια ιδέα ολόλευκη, που όλο παρακαλείς και όλο δεν κατεβαίνει, χρόνια και χρόνια. Εκείνη εκεί ψηλά, εσύ εδώ πέρα. Κι όμως, του πόθου τόραμα ξυπνάει μια μέρα σάρκα και εκεί όπου πριν δεν άστραφτε παραγυμνή ερημιά, τώρα γελάει μια πολιτεία ωραία καθώς τη θέλησες. Κοντεύεις να τη δεις, σε περιμένει. Δώσε το χέρι σου να πάμε πριν η αυγή την περιλούσει με ιαχές θριάμβου. Δώσε το χέρι σου πριν συναχτούν πουλιά στους ώμους των ανθρώπων και το κελαϊδίσουνε, πως επιτέλους φάνηκε να έρχεται από μακριά η παντοθόρητη παρθένα ελπίδα. Πάμε μαζί και ας μας λιθοβολούν και ας μας φωνάζουν αεροβάτες. Φίλε μου, όσοι δεν ένιωσαν ποτέ με τι σίδερο, με τι πέτρες, τι αίμα, τι φωτιά, χτίζουμε, ονειρευόμαστε και τραγουδούμε.

0: Κάτω από την επίδραση της λογοτεχνικής του στροφής, παραιτήθηκε από την πρόθεσή του να ασχοληθεί με τη χημεία και το 1930 εγγράφηκε στη νομική σχολή της Αθήνας. Όταν το 1933 ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιδεοκρατική Φιλοσοφική Ομάδα με τη συμμετοχή των Τσάτσου, Κανελόπουλου, Θεοδωρακόπουλου και Σικουτρή, ο Ηλίτης ήταν ένας από τους εκπροσώπους των φοιτητών, συμμετέχοντας στα συμπόθεσια του Σαββάτου που διοργανώνονταν. Την ίδια εποχή μελέτησε τη σύγχρονη ελληνική ποιήση, γνώρισε τον Ανδρέα Εμπειρίκο και συνδέθηκε στενότερα με τον Γεώργιο Σαραντάρη, ο οποίος τον ενθάρρυνε στις ποιητικές του προσπάθειες, όταν ακόμα ο Ηλίτης ταλαντευόταν σχετικά με το αν έπρεπε να δημοσιεύσει τα έργα του, ενώ τον έφερε σε επαφή με τον κύκλο των νέων γραμμάτων. Το περιοδικό αυτό, με διευθυντή τον Ανδρέα Καραντώνη και συνεργάτες παλιούς και νεότερους αξιόλογους Έλληνες λογοτέχνες, έγινε το πνευματικό όργανο της γενιάς του 30, που φιλοξένησε στις στήλες του όλα τα νεοτεριστικά στοιχεία, κρίνοντας ευνοϊκά και προβάλλοντας τις δημιουργίες νέων Ελλήνων ποιητών. Η δημοσίευση των πρώτων ποιημάτων του στα νέα γράμματα έγινε τον Νοέμβριο του 1935 και στο 11ο τεύχος του περιοδικού. Ο Ηλίτης δημοσίευσε επίσης μεταφράσεις ποιημάτων του Ελιάρα. Ενώ το 1936, στην πρώτη διεθνή υπερρεαλιστική έκθεση των Αθηνών, ο Ηλίτης παρουσίασε ζωγραφικούς πίνακες με την τεχνική της χαρτοκολλητικής. Εκείνη τη χρονιά, η ομάδα των νέων λογοτεχνών ήταν πιο στέρη και καλύτερη. Ο Ηλίτης γνωρίστηκε επίσης με τον ποιητή Νίκο Γκάτσο και μερικά χρόνια αργότερα τύπωσε την υπερρεαλιστική Αμοργό.
1: Απόσπασμα από το δοκίμιο του Σεφέρη, τέχνη, τύχη, τόλμη. Για μένα, σήμερα τη στιγμή του που γράφω, η χρονιά του 1935, σημαδεμένη από την πρώτη μου επαφή με την ελληνική φύση, την πρώτη μου γνωριμία και εφαρμογή του υπερρεαλισμού, την ανακάλυψη του ζωγράφου Θεόφιλου, την έκδοση δύο σημαντικών βιβλίων φίλων μου ποιητών και το φανέρωμα ενός τολμηρού για την Ελλάδα περιοδικού όπως τα Νέα Γράμματα, σβήνει και ξανανάβει σαν φαροφόρα σημαδούρα στο μικρό πέλαγος όπου αγαπώ παντοτινά μου να ταξιδεύω. Θέλω να φαντάζομαι ότι κάθε καλόπιστος αναγνώστης θα δει τα σήμαντα αυτά γεγονότα σαν σημαντικά, μια που δεν αποτελούν τις πτυχές ενός ιδιωτικού βίου, αλλά τους πυρήνες μιας κατάστασης πέρα για πέρα αντικειμενικής.

0: Το 1939 εγκατέλειψε οριστικά τις νομικές σπουδές και μετά από αρκετές δημοσιεύσεις ποιημάτων του σε περιοδικά, τυπώθηκε η πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Προσανατολισμή». Με την έναρξη του πολέμου του 1940, ο Ελίτης κατατάχθηκε ως ανθιπολοχαγός στη διοίκηση του στρατηγίου του πρώτου σώματος στρατού. Στις 13 Δεκεμβρίου του 1940 μετατέθηκε στη ζώνη Πυρός και στις 26 Φεβρουαρίου του επόμενου χρόνου μεταφέρθηκε με σοβαρό κρούσμα κοιλιακού τύφου στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Στη διάρκεια της κατοχής υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του κύκλου Παλαμά, που ιδρύθηκε στις 30 Μαΐου του 1943. Εκεί την άνοιξη του 1942 παρουσίασε το δοκίμιό του «Η αληθινή φυσιογνωμία και η λυρική τόλμη» του Ανδρέα Κάλβου. Το Νοέμβριο του 1943 εκδόθηκε η συλλογή «Ήλιος ο Πρώτος», μαζί με τις παραλλαγές πάνω σε μια αχτίδα, σε 6.000 αριθμημένα αντίτυπα, ένα σύμνος του Ελίτη στη χαρά της ζωής και στην ομορφιά της φύσης. Στα νέα γράμματα, που άρχισαν να επανεκδίδονται από το 1944, δημοσίευσε το δοκίμιό του «Τα κορίτσια», ενώ από το 1945 ξεκίνησε συνεργασία του με το περιοδικό «Τετράδιο», μεταφράζοντας ποίηματα του Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και παρουσιάζοντας σε πρώτη δημοσίευση το ποιητικό του έργο «Άσμα ηρωικό και πένθυμο για το χαμένο ανθιπολογαγό της Αλβανίας». Το έργο αυτό φαίνεται να συνέγραψε το 1941 ή το 1943 και σύμφωνα με μία άποψη το συνέθεσε για να τιμήσει τους συμπολεμιστές του στην Αλβανία, ενώ κατά μία άλλη το έγραψε για το φίλο του ποιητή Γεώργιο Σαραντάρη, ο οποίος επίσης πολέμησε στην Αλβανία και πέθανε αφού μεταφέρθηκε βαριά άρρωστος στην Αθήνα.
1: Από το άξιο νεστή. Να είσαι στο σχήμα του ουρανού και κορίτσια ωραία με το σταφύλι στα δόντια που μας πρέπατε. Πουλιά το βάρος της καρδιάς μας ψηλά μηδενίζοντας και πολύ γαλάζιο που αγαπήσαμε. Φύγανε ο Ιούλιος με το φωτεινό που κάμισο και ο Αύγουστος ο Πέτρινος με τα μικρά του ανώμαλα σκαλιά. Φύγανε και στα μάτια μέσα των βυθών ανερμήνευτος έμεινε ο Αστερίας και στα βάθη μέσα των ματιών ανεπίδοτο έμεινε το ηλιοβασίλεμα. Και των ανθρώπων η φρόνηση έκλεισε τα σύνορα. Τύχησε τις πλευρές του κόσμου και από το μέρος του ουρανού σήκωσε τις 9 επάλξεις και στην πλάκα επάνω του βουμού σφαγίασε το σώμα, τους φρουρούς πολλούς έστησε στις εξόδους και των ανθρώπων η φρόνηση έκλεισε τα σύνορα. Να είσαι στο σχήμα του ουρανού και κορίτσια ωραία με το σταφύλι στο δόντια που μας πρέπατε, πουλιά το βάρος της καρδιάς μας ψηλά μηδενίζοντας και πολύ γαλάζιο που αγαπήσαμε. Φύγανε ο μαΐστρος με το μητερό του σάνταλο και ο Γρέγος, ο ασυλλόγιστος, με τα λοξά του κόκκινα πανιά. Φύγανε και βαθιά κάτω από το χώμα συνέφιασε ανεβάζοντας χαλίκι μαύρο και βροντές η οργή των νεκρών και αργά στον άνεμο τρίζοντας εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά, φοβερά, των βράχων τα γάλματα.

0: Ο πόλεμος του 1940 του έδωσε την έμπνευση και για άλλα έργα. Την καλοσύνη στις λυκοποριές, την Αλβανιάδα και τη χαμένη οριστικά Βαρβαρία. Την περίοδο 1945-1946 διορίστηκε για ένα μικρό διάστημα διευθυντής προγράμματος στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, έπειτα από σχετική σύσταση του Σεφέρη, που ήταν διευθυντής του ιδιοπολιτικού γραφείου του Αντιβασιλέα Αρχιεπισκόπου Αθηνών Δαμασκηνού. Συνεργάστηκε επίσης με την Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, όπου δημοσίευσε ορισμένα δοκίμια, την Ελευθερία και την Καθημερινή, όπου διατήρησε ως το 1948 μια στήλη τεχνοκριτικής. Το 1948 ταξίδεψε στην Ελβετία για να εγκατασταθεί στη συνέχεια στο Παρίσι, όπου παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας στη Σορβόνη. Ενώ είχε επίσης την ευκαιρία να γνωριστεί με τους Αντρέ Μπρετόν, Πολ Ελιάρ, Αλμπέρ Καμί, Τριστιάν Τζαρά, Πιέρ Ζαν Ζουβ, Ζουάν Μιρό και άλλους. Με τη βοήθεια του Ελληνογάλου τεχνοκριτικού Τεριάντ, που πρώτος είχε προσέξει την αξία του έργου του, συμπατριώτη του Θεόφιλου, συνάντησε τους μεγάλους ζωγράφους Αρνί Ματίς, Μαρκ Σανγκάλ, Αλμπέρτο Τζιακομέτι, Τζιόρτζιο Ντεκίρικο και Πάμπλο Πικάσο, για του οποίου το έργο έγραψε αργότερα άρθρα και αφιέρωσε την τέχνη του το ποίημα «Οδής των Πικάσο». Το καλοκαίρι του 1950 ταξίδευσε στην Ισπανία, ενώ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Λονδίνο, από τα τέλη του 1950 μέχρι το Μάιο του 1951, συνεργάστηκε με το BBC, πραγματοποιώντας 4 ραδιοφωνικές ομιλίες. Λίγο νωρίτερα είχε ξεκινήσει τη σύνθεση του Άξιον Εστί.
1: Απόσπασμα και πάλι από το Άξιον Εστί. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου. Εκεί σπάρι και πέρκες, ανεμόδαρτα ρήματα, ρεύματα πράσινα μες στα γαλάζια. Όσα είδα στα σπλάχνα μου να ανάβουνε, σφουγγάρια, μέδουσες, με τα πρώτα λόγια των σιρήνων, όστρα καρόδινα με τα πρώτα μαύρα ρίγη. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα μαύρα ρίγη. Εκεί ρόδια, κηδόνια, θεοί μελαχρινοί, θείοι και ξάδελφοι, το λάδι αδειάζοντας μες στα πελώρια κιούπια και πνοές από τη ρεματιά ευωδιάζοντας, λιγαριά και σχήνο, σπάρτο και πιπερόριζα με τα πρώτα πιπίσματα των σπίνων, ψαλμωδίες γλυκές με τα πρώτα δόξαση. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα δόξαση. Εκεί δάφνες και βάγια, θυμιατό και λιβάνισμα, τις πάλες ευλογώντας και τα καριοφύλια. Στο χώμα το στρωμένο με τα μπελομάντιλα, κνήσες, τσουγκρίσματα και Χριστός Ανέστη με τα πρώτα σμπάρα των Ελλήνων. Αγάπες μυστικές με τα πρώτα λόγια του ύμνου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα λόγια του ύμνου.

0: Το 1958, μετά από μία 15ετή περίπου περίοδο ποιητικής σιωπής, δημοσιεύτηκαν αποσπάσματα από το Άξιον Εστί στην Επιθεώρηση Τέχνης. Το έργο εκδόθηκε το Μάρτιο του 1960 από τις εκδόσεις Ίκαρος, αν και φέρεται τυπωμένο τον Οκτώβριο του 1959. Λίγους μήνες αργότερα απέσπασε για το Άξιον Εστί το πρώτο κρατικό βραβείο ποίησης. Την ίδια περίοδο εκδόθηκαν και οι 6 και μία τύψεις για τον ουρανό. Το 1965 το απονεμήθηκε το παράσημο του ταξιάρχου του Φίνικος και το επόμενο διάστημα ολοκλήρωσε τη συλλογή δοκιμίων που θα συγκροτούσαν τα ανοιχτά χαρτιά. Παράλληλα πραγματοποίησε ταξίδια στη Σόφια, καλεσμένος της Ένωσης Βουλγάρων Συγγραφέων και στην Αίγυπτο. Μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967, απήχε από τη δημοσιότητα, ασχολούμενος κυρίως με τη ζωγραφική και την τεχνική του κολλάζ, ενώ αρνήθηκε πρόταση να απαγγείλει ποίηματά του στο Παρίσι εξαιτίας της δικτατορίας που επικρατούσε. Στις 3 Μαΐου του 1969 εγκατέλειψε την Ελλάδα και καταστάθηκε στο Παρίσι, όπου ξεκίνησε τη συγγραφή της συλλογής «Φωτόδεντρο».
1: Από τον ήλιο τον ηλιάτορα. Το τρελοβάπορο. Βαπόρι στολισμένο βγαίνει στα βουνά και αρχίζει τις μανούβρες βήρα μάινα. Την άγκυρα φουντάρει στις κουκουναριές, φορτώνει φρέσκο αέρα και από τις δυο μεριές. Είναι από μαύρη πέτρα και είναι από όνειρο και έχει λοστρόμο αθώο ναύτη πονηρό. Από τα βάθη φτάνει τους παλιούς καιρούς, βάσα να ξεφορτώνει και αναστεναγμούς. «Έλα Χριστέ και Κύριε», λέω και απορώ, «τέτοιο τρελό βαπόρι, τρελό βάπορο, χρόνους μας ταξιδεύει». Δε βουλιάξαμε. Χίλιους καπεταναίους τους αλλάξαμε. Κατακλυσμούς ποτέ δεν λογαριάσαμε. Μπήκαμε μέσα στα όλα και περάσαμε. Και έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα, παντοτινό, τον ήλιο, τον ηλιάτορα.

0: Το 1978 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 1979 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Η αναγγελία της απονομής του βραβείου από τη Σουηδική Ακαδημία έγινε στις 18 Οκτωβρίου. Για την ποίησή του, η οποία με φόντο την ελληνική παράδοση ζωντανεύει με αισθηματοποιημένη δύναμη και πνευματική καθαρότητα βλέμματος τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για ελευθερία και δημιουργικότητα, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης. Ο Ελίτης παρέστη στην καθιερωμένη τελετή απονομής του βραβείου στις 10 Δεκεμβρίου του 1979, παραλαμβάνοντάς το από τον βασιλιά Κάρολο Γουστάβο και γνωρίζοντας παγκόσμια δημοσιότητα. Τον επόμενο χρόνο κατέθεσε το χρυσό μετάλλιο και τα διπλώματα του βραβείου του στο Μουσείο Μπενάκη. Την απονομή του Νόμπελ ακολούθησαν τιμητικές διακρίσεις εντός και εκτός Ελλάδας, μεταξύ αυτών και η απονομή φόρου τιμής σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων, η αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, η ίδρυση έδρας νεοελληνικών σπουδών με τίτλο «Έδρα Ελίτη» στο Πανεπιστήμιο του Νιου Τζέρσι, καθώς και η απονομή του Αργυρού Μεταλλίου από τη Βασιλική Φιλολογική Εταιρεία του Λονδίνου. Πέθανε στις 18 Μαρτίου του 1996 από ανακοπή καρδιάς στην Αθήνα.
1: Από το μικρό ναυτίλο. Έχει και η ψυχή το δικό της κονιορτό, που εάν σηκωθεί μέσα μας αέρας, αλίμονο. Οι ορμές χτυπάνε στα παράθυρα, τα τζάμια θρηματίζονται.

Λίγοι ξέρουν ότι ο υπερθετικός στα αισθήματα σχηματίζεται με το φως, όχι με τη δύναμη, και ότι χρειάζεται χάδι εκεί που βάζουν μαχαίρι. Ότι ένας κοιτώνας με τη μυστική συνεννόηση των σωμάτων μας παρακολουθεί παντού και μας παραπέμπει στην αγιότητα χωρίς συγκατάβαση. Α, όταν η στιγμή φτάσει να καθίσουμε κι εμείς πάνω στο πεζούλι κάποιας αγίας πρέκλας εν μέσω αγροσικών, μωρεών, με ρυθρούς καρπούς, εις έρημων τόπων, απόκριμνων ακτίν, τότε η μικρή κουμπό, με ένα κερί στο χέρι, θα σηκωθεί στις μύτες των ποδιών να φτάσει εκεί ψηλά, μέσα στον ασταναγμό μας, όλα τα έφλεκτα, πάθη, πείσματα, φωνές οργής, μυριάδες έντομα, χρωματιστούλια που να λαμπαδιάσει ο τόπος.

Η τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι κυρίες Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.

0: πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
1: Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό, η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και η λαογραφική συλλογή του Νέστορος Βαρυτιμίδη σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική ελληνική ενδυμασία. Να σου πω μια ιστορία. Όταν οι ενδυμασίες αποκτούν φωνή, μια παρουσίαση αυθεντικών ελλαδίτικων χωρισιών και κεφαλοδέσμων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και την καθημάς Ανατολή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο το τι φορούσαν οι άνθρωποι του τόπου μας, αλλά και το γιατί. Γιατί πίσω από κάθε πτυχή, κάθε κέντημα, κάθε στολίδι και κάθε κεφαλόδεσμο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος. Και εμείς θέλουμε να σας τον διηγηθούμε. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδου, Αχαΐας και Κυκλάδων, πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή Χαλκίδα. Είσοδος ελεύθερη. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα υπάρξει δυνατότητα είτε οικονομικής προσφοράς, είτε προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του φιλοκτόπου ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως για όποιον το επιθυμεί. Και επειδή κάθε όμορφη ιστορία γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν μοιράζεται, σας περιμένουμε να τη ζήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Προσεγγίζουμε αυτά τα κείμενα, δηλαδή στοιχεία που αναφέρονται στο χρόνο συγγραφής, στον δημιουργό τους, στο ιστορικό γεγονός το οποίο αναφέρονται, στα σημενόμενα των λέξεων ή των εικόνων που ενυπάρχουν μέσα σε αυτά τα κείμενα, αλλά μέσω μιας χριστολογικής αναγωγής, εν αναφορά δηλαδή προς ένα μελούμενο σε σχέση με τον χρόνο συγγραφής θαύμα που αναφάνηκε στην ιστορία και που η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, που είναι η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και η εμφάνιση της Εκκλησίας, θα προσεγγίσουμε το περιεχόμενό τους. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον πολύ γνωστό μας πεντηκοστό ψαλμό. Κάθε Κυριακή τον ακούμε στον Όρθρο, τον ακούμε και στην Θεία Λειτουργία να υποψάλλεται από τον ιερέα την ώρα που θυμιά κατά την επτιμασία της Μεγάλης Εισόδου. Ας πάμε στην επιγραφή του ψαλμού που στους περισσότερους είναι γνωστός βέβαια. Η επιγραφή αποδίδει τον ψαλμό στον Δαβίδ. Ψαλμός το Δαβίδ. Επομένως ο ψαλμός πρέπει να συντέθηκε γύρω στο 1000 π.Χ. Τότε είναι η βασιλεία του Δαβίδ. Υπάρχει συγκεκριμένο επεισόδιο που συνδέεται με τον ψαλμό, η άθεσμη συνάντηση του ποιητή με μία γυναίκα ή, όπως αναφέρεται στον τίτλο του, εν το ελθύν προς αυτόν Νάθαν τον προφήτην, η Νίκα εισήλθε προς Βυρσαβεέ. Όταν δηλαδή ήρθε προς τον Δαβίδ ο προφήτης Νάθαν να τον ελέγξει μια συγκεκριμένη αμαρτία που είχε κάνει. Στο δεύτερο βιβλίο των βασιλείων, στα κεφάλαια 11 και 12, περιγράφεται αυτό το επεισόδιο. Ο Δαβίδ είναι στα δωμάτια του, κάνει βόλτα έξω από τα δωμάτια του και βλέπει μια όμορφη γυναίκα απέναντί του στο λουτρό και την επιθυμεί. Και στέλνει τους αγγελιαφόρους του και τη φέρουν στο σπίτι του στο παλάτι. Και εκεί σμίγει με αυτή τη γυναίκα. Η γυναίκα αυτή δεν είναι άγνωστη. Η γυναίκα είναι η γυναίκα ενός από τους στρατηγούς του, του Ουρία, ενός μισθοφόρου στρατηγού, αφού ο Ουρίας είναι Χεταίος, δεν είναι Ισραηλίτης. Σμίγει μαζί της, φεύγει η γυναίκα, πάει στο σπίτι της και όταν αντιλαμβάνεται ότι είναι έγκυος από αυτό το σμίξιμο, ειδοποιεί τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ καλεί έναν από τους υπασπιστές του και τους ζητάει να στείλει τον Ουρία στην πρώτη γραμμή της μάχης που διεξαγόταν εκείνη την εποχή και να τον αφήσουν εκτεθειμένο στα πυρά του εχθρού ώστε να σκοτωθεί. Δηλαδή δηλώνει την πρόθεσή του ο Δαβίδ και σκοτώνεται ο Ουρίας. Έρχεται ένας αγγελιαφόρος και του λέει «Πέθανε ο Ουρίας». Η Βυρσαβεέ μαθαίνει τον θάνατο του άνδρα της, τον θρηνεί όσο πρέπει να θρηνήσει κατά τα έθιμα της εποχής και όταν τελειώνει η περίοδος του θρήνου ειδοποιεί τον Δαβίδ και αυτός την παίρνει στο σπίτι του. Γεννιέται το παιδί κακοπαθαίνει και το παιδί πεθαίνει. Την κάνει η γυναίκα του και της ζητάει να είναι η κανονική του γυναίκα. Και από αυτή τη σχέση γεννιέται ένα δεύτερο παιδί, ο γνωστός Σολομών. Εμφανίζεται ο προφήτης Νάθαν για να τον ελέγξει για αυτή την πράξη του. Η πράξη είναι στην αρχή μοιχεία, έπειτα φόνος, έπειτα άθεσμη σχέση, σχέση εκτός των θεσμών. Ο Δαβίδ στην αρχή δεν μπορούσε να πάρει τη χείρα ενός ανθρώπου γιατί είχε γυναίκα. Είναι χαριτωμένη η διήγηση για το πώς εισάγει ο Νάθαν την παρησία του προς τον Δαβίδ λέγοντάς του μια ιστορία. Ένας φτωχός είχε μία αμνάδα, ένας πλούσιος είχε πολλά πρόβατα. Ο πλούσιος πήρε την αμνάδα του φτωχού και σκότωσε και τον φτωχό. Αγανακτεί ο Δαβίδ. «Να τον καλέσετε για να αποδοθεί δικαιοσύνη», λέει. Και του απαντά ο Νάθαν. «Αυτός είσαι εσύ. Τι να καλέσουμε. Εσύ πήρες την αμνάδα ενός ανθρώπου που αυτήν είχε μόνο». Και είπε Δαβίδ τον Νάθαν. «Ημάρτηκα το Κυρίο». Αυτή είναι η κυριότερη φράση του ψαλμού, «Ημάρτηκα το Κυρίο». Καρπός αυτής της φράσης είναι αυτό το ποίημα, ο 50ος ψαλμός. Ωστόσο, αν τον διαβάσετε, θα μπορούσε ο ψαλμός αυτός να δημιουργηθεί και χωρίς τα επεισόδια που διηγήθηκα μέχρι τώρα ή που διηγείται το βιβλίο των βασιλείων. Είναι ένα αυτόνομο ποίημα, αυτοτελές ποίημα που αναφέρεται σε μια ροπή του ανθρώπου προς την παράβαση, προς την παρανομία. Ουσιαστικά μια κατάθεση του εγωισμού του ανθρώπου. Μια επικράτηση του εγωτικού θελήματος, του ιδίου θελήματος. Αυτό συμβαίνει μέσα στην ιστορία, γι' αυτό αυτός ο ψαλμός έγινε τόσο δημοφιλής, γιατί περιγράφει την κατάσταση ενός ανθρώπου. Ο ψαλμός είναι γραμμένος σε δίστιχα και τρίστιχα. Δίστιχα ή τρίστιχα αποτελούν μία ενότητα και μπορεί αυτή η ενότητα να απομονωθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνη της.

στίχος 3 του όλου ποιήματος κατ' ουσίαν είναι ο πρώτος στίχος του καθαυτό ποιήματος. Οι προηγούμενοι αναφέρονται, όπως είπαμε, ως επιγραφή του ψαλμού. Ο στίχος λοιπόν 3 είναι ο γνωστός στίχος «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου». Ξεκινάει με την έκφραση «Ελέησόν με». Όταν χρησιμοποιούμε τον ψαλμό στη λειτουργική μας παράδοση, είναι από τους ψαλμούς που ψέλνονται μάλιστα, προσθέτουμε το «Ελεήμον ελέησόν με». Αλλά ο ψαλμός ξεκινάει με το «Ελέησόν με». Το «Ελέησόν με» είναι μια κραυγή του ανθρώπου, του ποιητή. Αλλά η κραυγή αυτή δεν είναι στο πουθενά. Έχει μια πληροφορία που βγάζει αυτή η κραυγή. Η πληροφορία που βγάζει αυτή η κραυγή είναι ότι ο Θεός έχει μέγα έλεος ή αν θέλετε πατάει, υπάρχει πάνω στο μέγα έλεος. Στα εβραϊκά η λέξη έλεος δεν υπάρχει. Υπάρχει μια εβραϊκή λέξη που σημαίνει ικτυρμή. Η λέξη ικτυρμός σημαίνει εναγκαλισμός. Σημαίνει σε βάζω μέσα στους κόλπους μου, σε ενώνω με τον εαυτό μου. Και η μετάφραση των Εβδομήκοντα εισάγει την ελληνική λέξη έλεος. Το «ελέησόν με» έχει ως απόδοση την έκφραση «εξάλειψον το ανώμημά μου». Εδώ μιλάμε για ανώμημα. Παρακάτω θα γίνει μια διευκρίνηση ουσιώδης. Το ανώμημα του ποιητή είναι συγκεκριμένο, όπως του το περιέγραψε ο προφήτης Νάθαν, όπως ο ίδιος το έχει ζήσει, και έχει δηλώσει μετάνοια για αυτό το ανώμημα. Αυτή η φράση «κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου» είναι καταστατική φράση και στη θεολογία των Ιουδαίων και στη θεολογία των Χριστιανών. Κατ' ουσίαν πρόκειται για το όνομα του Θεού. Στο επεισόδιο της Εξόδου, μετά την κατάβαση του Μωυσή από το Σινά και τη συντριβή των πρώτων πλακών του νόμου όταν είδε το χρυσό μοσχάρι που λάτρευαν οι Ιουδαίοι, ξανανεβαίνει στο όρος και εκεί ζητάει ξανά συνάντηση με τον Θεό. Αυτή η συνάντηση είναι πολύ σημαντική. Ο Θεός του εκδιπλώνει το πραγματικό του όνομα. Στην πρώτη συνάντηση, όταν ο Μωυσής ζητάει να μάθει το όνομα του Θεού, ο Θεός του λέει «Δεν μπορείς να μάθεις το όνομά μου, δεν μπορείς να με δεις, κρύψου σε έναν βράχο μέσα και θα δεις τη σκιά μου, τα όπισθέν μου. Θα περάσω και θα δεις τα πίσω μέρη». Ωστόσο του δίνει ένα όνομα όπου με την καταπληκτική μετάφραση των Εβδομήκοντα «ο όν, ο υπάρχον» κατατίθεται μέσα στην ιστορία το όνομα του Θεού. Στα εβραϊκά είναι πιο αδύνατη η φράση, είναι τρεις λέξεις που αναφέρονται στην πιστότητα του Θεού. «Εχγέ, ασέρ, εχγέ» κατά λέξη σημαίνει «Είμαι και θα είμαι αυτό που ήμουν». Δηλαδή είμαι ο ίδιος Θεός των ματέρων σου, δεν έχω αλλάξει και πάντα αυτός θα είμαι. Αυτό με έναν μεγαλειώδη τρόπο, όπως είπα, το μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα «ΟΟΝ», σαν να ξέρουν ότι θα ιδρυθεί μια εκκλησία πάνω σε αυτή τη βάση. Στη δεύτερη όμως συνάντηση, «ΟΟΝ» δεν είναι όνομα. «ΟΟΝ» είναι σχέση. Σχέση με τους πατέρες, υπόσχεση. Είναι η πιστότητα του Θεού στις υποσχέσεις του. Διαβάζω το κείμενο από το βιβλίο της Εξόδου. «Και κατέβη Κύριος εν Νεφέλη και παρέστη αυτό», το Μωυσή δηλαδή, «εκεί και εκάλεσε το ονόματι Κυρίου και παρήλθε Κύριος προ προσώπου αυτού και εκάλεσε. Κύριος ο Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός και δικαιοσύνην διατηρών και έλεον εις χιλιάδας». Αυτό είναι το όνομα του Θεού. Το όνομά του είναι ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός.
Επιστρέφω στο ικτήρμο, στους ικτήρμους που μας λέει αυτός ο στίχος του ψαλμού, που όπως σας είπα σημαίνει εναγκαλισμός. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, που είναι το μυσταγωγικό Ευαγγέλιο, έχουμε μια έμεση αναφορά των ικτήρμων αυτών, όταν ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή μιλάει για μια σχέση με τους μαθητές του, ίδια με τη σχέση που έχει ο ίδιος με τον πατέρα του. «Δώσε, πατέρα μου, αυτή να είναι σε μένα, εγώ να είμαι σε αυτούς, όχι με αυτούς, σε αυτούς, όπως εσύ είσαι σε μένα και εγώ είμαι σε σένα». Στις πατερικές ερμηνείες αυτός είναι ο ικτυρμός του Θεού. Αυτό καταθέτει ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή ως συγκεφαλαίωση του έργου του. Είναι όσιν εν καθώς ημείς, είναι πάντες εν όσι καθώς σύ πάτερ εν εμή, καγώ εν σύ, είναι και αυτή εν ημίν εν όσι. Κρατήστε τώρα αυτό. Το όνομα του Θεού είναι ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος, αληθινός. Ο επόμενος στίχος του ψαλμού: «Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με». Σε αυτό το στίχο μας μιλάει όχι για το ανόμημά του, αλλά διαχωρίζει το ανόμημα. Υπάρχει το ανόμημα και υπάρχει και η αμαρτία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ξεκινούν από δύο διαφορετικές αφετηρίες. Το ανόμημα, η ανομία όπως την λέει εδώ, είναι η παράβαση του νόμου, μια συγκεκριμένη δηλαδή κατάστασης διατάξεων που πρέπει να τηρήσει ο λαός και που τις παραβαίνει αυτές τις διατάξεις ο ποιητής. Η αμαρτία είναι άλλο πράγμα. Για την αμαρτία θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Η αμαρτία είναι πιο δυνατή κατάσταση. Η αμαρτία είναι εγγενής κατάσταση στον άνθρωπο. Η ανομία είναι ενεργητική πράξη. Αποφασίζω να ανομήσω, να παραβώ τον νόμο. Η αμαρτία είναι εγγενής κατάσταση στον άνθρωπο, θεμελιώδης κατάσταση στον άνθρωπο. Επομένως έχει μπροστά του ο ποιητής μια παράβαση νόμου ή νόμων και μια εσωτερική αδυναμία, μια ροπή. Σπέβδω να σας θυμίσω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Έτερον νόμων εν της μέλεσή μου». Μια ροπή λοιπόν και μια αδυναμία που με οδηγεί όχι να κάνω αυτό που θέλω, αλλά αυτά που δεν θέλω. Είναι ο έτερος νόμος. Εδώ έχουμε επίσης και μια υπόκρυψη καθαρτικών λουτρών. Η εικόνα λαμβάνεται από τα καθαρτικά λουτρά. «Πλύνων με από τις ανομίας μου». Στο Δευτερονόμιο υπάρχει μια ανάπτυξη καθαρτικών λουτρών που γίνονται όταν ο άνθρωπος μιανθεί, είτε από ενεργητική πράξη δική του, είτε από παθητικές πράξεις που έρχονται και τον προσβάλλουν. Ο επόμενος στίχος: «Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός». Ο πέμπτος λοιπόν αυτός στίχος που κλείνει ένα τρίστιχο, 3-4-5, και είναι ολοκληρωμένο ποίημα αυτό το πρώτο τρίστιχο, οδηγεί κλιμακωτά σε μια ανάβαση προς την αυτογνωσία και την επίγνωση. Δεν ζητάει ο ποιητής απλώς ένα ξέπλυμα από την ανομία και από την αμαρτία, κάτι που θα μπορούσε να αναχθεί σε μια μαγική σχέση με το Θεό, αλλά ζητάει συμφιλίωση με το Θεό που βασίζεται στην αυτογνωσία της αποτυχίας του. Δηλαδή στη συνείδηση ότι η αμαρτία τον έχει απομακρύνει από τον Θεό. Η αναγνώριση της αμαρτίας και η αναγνώριση της ανομίας είναι παρούσες. Προσδιορίζουν ως παρουσία τη ζωή του. Ξαναθυμίζω αυτό του Αποστόλου Παύλου: «Η αμαρτία είναι εγγενής, βρίσκεται συνεχώς μπροστά μου.
Ο πόλεμος είναι διαρκής προς την αμαρτία. Την ανομία μπορεί να την ξεπεράσω. Αποφασίζω να μην παραβώ ή να μην ξαναπαραβώ τους νόμους. Εύκολο, δύσκολο, αλλά επιτυγχάνεται. Πώς θα ξεπεράσω αυτή την εσωτερική δύναμη, αυτή την ροπή που την ονομάζω αμαρτία? Οι εβδομοί κοντά χρησιμοποίησαν την ελληνική λέξη αμαρτία, η οποία διαφοροποιείται λίγο από την αντίστοιχη εβραϊκή λέξη. Η λέξη που έχει το εβραϊκό κείμενο δηλώνει παράβαση εντολής, ενώ η ελληνική λέξη αμαρτία σημαίνει αποτυχία, αστοχία. Από το στερητικό αλφα και τη λέξη μάρτος που σημαίνει στόχος. Μια κατάσταση που δεν μου επιτρέπει να ευστοχήσω, που δεν μου επιτρέπει να ακολουθήσω τη λεγόμενη οδό Κυρίου. Ανοίγω μία μικρή παρένθεση. Η Ιουδαϊκή θεολογία, που έγινε και Χριστιανική θεολογία, έχει ως κύρια βάση της τη λεγόμενη οδό Κυρίου. Νταρές Γιά, οδός του Γιαχβέ. Όλο το ζητούμενο είναι να παραστώ αυτή την οδό. Η θεολογία της οδού κατατίθεται στα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, την Πεντάτευχο, και γίνεται ο κύριος άξονας της θεολογίας των προφητών, όχι των μεγάλων, όχι μόνο των μεγάλων, αλλά και των ελασσόνων προφητών. Όλοι προσπαθούν να υπενθυμίσουν, να παιδαγωγήσουν και να καθοδηγήσουν το λαό στο να ακολουθήσει την οδό, να την βρει και να την ακολουθήσει. Επομένως τώρα στους εβδομήκοντα η αμαρτία παίρνει ένα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο της εξόδου από την οδό. Αμαρτία είναι να παρεκκλίνω από την οδό, να χάσω την οδό. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα της αυτογνωσίας, η επίγνωση της ανομίας. Το βλέπουμε αυτό στην Καινή Διαθήκη πολύ συχνά, όπου ο Χριστός έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους για να τους θεραπεύσει και αναζητάει την γνώση των πραγμάτων. Ο Μέγας Αθανάσιος κάνει αυτή τη διάκριση. Αμαρτία είναι η απόρριψη του αγαθού, η απομάκρυση από το αγαθόν, με την έννοια ότι αγαθόν είναι ο Θεός, ενώ ανομία είναι η μη τήρηση του Θείου Νόμου, να είναι κανείς πλημελής στην τήρηση του Θείου Νόμου. Μεταξύ αμαρτίας και ανομίας υπάρχει αμφίδρομη σχέση. Η μία γεννάει την άλλη και γεννιέται από την άλλη. Γι' αυτό λέει καλός και ο Απόστολος Ιωάννης και μαθητής του Χριστού, εξετάζοντάς τες από κοινού, ότι πάσο ποιόν την αμαρτία και την ανομίαν ποιεί, ή αλλιώς η αμαρτία κατάλληλος τη ανομία, και προσθέτει πας γαρ ο ανομών αμαρτάνει ου παντός αμαρτάνοντος ανομούντος, που σημαίνει ότι όποιος ανομεί αμαρτάνει, αλλά όποιος βρίσκεται εν αμαρτία δεν σημαίνει ότι ανομεί κιόλας, γιατί η αμαρτία είναι εγγενής δύναμης.

0: Πάμε στον επόμενο στίχο. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Είναι λίγο παράξενος αυτός ο στίχος. Τι θα πει «Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα», αφού αυτό που έκανε η πράξη του αναφερόταν σε μια προσβολή της κοινότητάς του. Σκότωσε ένα συνάνθρωπό του, έγινε αιτία να σκοτωθεί ένα συνάνθρωπός του, για να είμαστε ακριβέστεροι, αμάρτησε στην κοινότητά του, προσέβαλε μια γυναίκα. Όμως ανάγει αυτήν την πράξη, τη σχέση δηλαδή που αναδύεται από αυτή την πράξη με τους άλλους ανθρώπους, στον ίδιο το Θεό. Κάθε αμαρτία, κάθε παράβαση νόμου έχει μία αναγωγή στον ίδιο το Θεό. Είναι ενδιαφέρον επίσης να πω σε αυτό το στίχο ότι η φράση «όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε» αυτούσια υπάρχει στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Για να δούμε τώρα τι λέει αυτός ο στίχος. «Αμάρτησα ενώπιόν σου για να δικαιωθείς εσύ που θα με ελεήσεις». Είναι δυνατόν να λέει αυτό το πράγμα? Είναι μία ανάγνωση ασφαλώς, αλλά άπαγε της βλασφημίας. «Αμάρτησα ενώπιόν σου», και αυτό δηλώνει την παρουσία σου ως έλεος. «Αμάρτησα ενώπιόν σου» και φανερώνεται το έλεος σου. Το θέτει και ο Απόστολος Παύλος αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, η χάρη θα μας δοθεί αν αμαρτήσουμε, και αν δεν αμαρτήσουμε δεν θα μας δοθεί η χάρις? Αυτά είναι τα παιχνίδια της λογικής. Μένουμε στην κατάσταση που είμαστε, δηλαδή εν γενός αμαρτωλοί. Και μένουμε στην κατάσταση που υπάρχει ενός Θεού εν γενός ελεητικού και ελεήμονος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο επίρρημα. Αλλά αυτή είναι κατάσταση και ο Θεός υπάρχει ως ελεήμον. Αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτό το ελεήμον και το εκτήρμον θα το αναγάγει σε κατάσταση του υπάρχην του Θεού, στο οποίο έδωσε άλλη λέξη: ο Θεός αγάπη εστί. Η υπέρβαση που κάνει ο Ιωάννης σε σχέση με τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και τη θεολογία των συνοπτικών, είναι ότι δεν μας λέει ότι ο Θεός αγαπάει, αλλά ότι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός είναι αυτός. Ταυτίζει τον τρόπο υπάρξεως του Θεού με την αγάπη.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και ερμηνεύουμε στίχους του 50ου Ψαλμού. Είμαστε στον 7ο στίχο, έναν πολύ ενδιαφέροντα στίχο πρέπει να πω. «Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκεί συσέμε η μήτυρ μου». Εκ πρώτης όψεως μοιάζει για σκανδαλώδη στίχο. Πρώτη μετάφραση: συνελήφθη μέσα σε ανομία και με γέννησε η μάνα μου με αμαρτίες. Διατύπωση που υποκρύπτει την ένσταση «τι φταίω εγώ». Υποκρύπτεται το ερώτημα «τι φταίω εγώ». Εκίσησε. Ας δούμε αυτό το ρήμα. Με γιώτα και δύο σίγμα. Όχι εκίησε, όχι με γέννησε. Το ρήμα είναι «κισάω κισώ» και αναφέρεται στην έγκυο γυναίκα λόγω των επιθυμιών που έχει για παμφαγία. Επομένως σημαίνει επί εγκύου γυναικός σφοδρός επιθυμό. Στα Αλεξανδρινά χρόνια το ουσιαστικό κίσισις χρησιμοποιήθηκε αντί του κίησης, γέννησης. Επομένως η φράση σημαίνει ότι η σύλληψη και η κυοφορία κάθε ανθρώπου προσδιορίζεται από την παρουσία της αμαρτίας ως στοιχείου της φύσεως. Μόνο μετά τη γέννηση ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει την παρουσία αυτής της ροπής της στην αμαρτία, χτίζοντας σιγά σιγά το προσωπικό του θέλημα, το γνωμικό θέλημα όπως το ονομάζουμε, για να ελέγξει το θέλημα της φύσης, το φυσικό θέλημα. Μια πορεία του ανθρώπου καθόλου εύκολη, μια πορεία για πνευματική ενηλικίωση, μια πορεία συνεχών πτώσεων και αναστάσεων. Ανατρέχω στον Ιώβ που μας έχει καταθέσει μια θεμελιώδη φράση απαντώντας στο ερώτημα «Τις καθαρός έστε απορρίπου» Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι καθαρός από βρωμιά? Κανένας, αλλά ουδής, εάν και μία ημέρα ο βίος αυτού. Φράση που χρησιμοποιείται και στα λειτουργικά κείμενα πολλές φορές. Θα μέναμε λίγο άποροι. Πώς είναι δυνατόν η γέννηση ενός ανθρώπου να είναι κατάσταση αμαρτίας ή αιτία αμαρτίας, εάν δεν μας διέσωζε η νηπτική παράδοση μια εντελώς άλλη προσέγγιση, κάνοντας μια ανατροπή, όπως διατυπώνεται από τον Αβά Ισαάκ. «Ουκ είμεθα θνητή ότι αμαρτάνομεν, αλλά ότι είμεθα θνητή εκκινήθημεν προς την αμαρτία». Ο θάνατος εγγενιάζει την αμαρτία. Δεν είναι η αμαρτία που μας οδηγεί στο θάνατο. Αυτή είναι η σχολαστική ερμηνεία της δυτικής θεολογίας που ερμηνεύει το προπατορικό αμάρτημα με έναν καθαρά δικανικό τρόπο. Παρέβην μία εντολή και τιμωρήθηκα με το θάνατο. Όχι, καμία εντολή δεν παρέβη. Απλώς δεν ακολούθησα την οδό η οποία μου υποδείχθηκε. Κατά τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, το ξύλο του παραδείσου είναι καλόν και αγαθόν, μη ευκαίρος μεταληφθέν. Ποιο είναι αυτό το ξύλο του παραδείσου? Η σάρκωση του λόγου που θα μας φανερώσει όχι ποιο είναι, αλλά ποιος είναι. Είναι ο Χριστός. Η ενανθρώπιση, η ένωση του λόγου με τον άνθρωπο ή αντίστροφα, η ένωση του ανθρώπου με τον Λόγο του Θεού, τον Υιό του, τον Χριστό. Γνωρίζουμε από την ερμηνευτική προσέγγιση μεγάλων πατέρων ότι ο Αδάμ, ο άνθρωπος, κλήθηκε να ακολουθήσει έναν δρόμο σταδιακά. Αυτό σημαίνει ότι στην αυγή της ιστορίας ο άνθρωπος κλήθηκε να ακολουθήσει μία οδό. Όχι εκεί και ως έτυχε, αλλά μέσα από συγκεκριμένη διαδρομή, αφού η φύση του είναι συγκεκριμένη. Ο Αδάμ λοιπόν κλήθηκε να γνωρίσει τον εαυτό του. Εάν γνωρίσει τον εαυτό του θα κάνει ένα βήμα και θα γνωρίσει τον άλλο. Έρχεται η γυναίκα στη ζωή. Αλλά χωρίς να γνωρίσει τον εαυτό σου δεν μπορείς να γνωρίσεις τον άλλον. Μόνο αν έχεις αυτογνωσία, αν έχεις αγάπη, μπορείς να προχωρήσεις το επόμενο βήμα. Να δημιουργήσεις δηλαδή σχέση και ως φύση εν σχέση να επιχειρήσεις το τρίτο βήμα, να γνωρίσεις τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως θέλησε να αυτοθεωθεί, να γίνει αυτός ο κυρίαρχος του εαυτού του και του κόσμου έξω από τη σχέση με τον Θεό. Αυτός ο πειρασμός υπάρχει σε όλους. Κάθε άνθρωπος που θα γεννηθεί με αυτόν τον πειρασμό γεννιέται. Μην ξεχνάμε ότι είναι πιο εύκολο να αγαπάς μέσα από μια αγάπη που εσύ προσδιορίζεις και που εμπεριέχει ιδιοτέλεια, αλλά είναι άπειρα δύσκολο να παραδοθείς την αγάπη που δέχεσαι, δηλαδή την αγάπη που είναι ιδρυτική της σχέσης. Γιατί το να δεχτείς να σε αγαπάει ο άλλος σημαίνει ότι δημιουργεί σχέση και η σχέση αυτή είναι αντιμετάδοση. Ενώ το εγώ θέλει να είναι θωρακισμένο, δεν θέλει να εξέλθει του εαυτού του και να συναντήσει πραγματικά τον άλλον. Λοιπόν, ο θάνατος δεν προέρχεται από το Θεό. Ο θάνατος εισέρχεται ως συνέπεια της απουσίας σχέσης με το Θεό. Και αποτέλεσμα του θανάτου είναι η ροπή προς την αμαρτία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θυμίσω την μεγαλειώδη ερμηνεία που δίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος αντιλαμβάνεται τον θάνατο ως ένα κέρδος, αφού δια της παρουσίας του θανάτου το κακό δεν αθανατίζεται, δηλαδή δεν λαμβάνει οντολογική υπόσταση, αφού εξαντλείται στην ατομική διάσταση της, δηλαδή δεν λαμβάνει οντολογική υπόσταση, αφού εξαντλείται στην ατομική διάσταση της ζωής εκάστου ανθρώπου.

Δεν ημέν τι καντάφθα τον θάνατον και το διακοπίνε την αμαρτία ή να μία θάνατον το κακόν ή και γίνεται φιλανθρωπία ή τιμωρία. Πάμε στον επόμενο στίχο. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ο επόμενος λοιπόν στίχος, ο 8ος, αναφέρεται σε μία αλήθεια που αγάπησε ο πατήρ και τους Εβραίους ο Θεός, ο Γιαχβέ τους. Η αλήθεια στους Εβραίους είναι ανυπόστατη, είναι ενέργεια, θεωρητική έννοια, είναι αξία. Στους χριστιανούς η αλήθεια γίνεται ενυπόσταση. Πάλι αναφέρομαι στον Ευαγγελιστή Ιωάννη για να υπογραμμίσω ότι για την πρώτη εκκλησία η αλήθεια έχει πρόσωπο. Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη έχουμε τη φράση «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς». Το «γνώσεστε την αλήθεια» αναφέρεται σε σχέση. Το ρήμα «γνωρίζειν» παραπέμπει σε σχέση. Δεν υπάρχει γνώση χωρίς σχέση, ούτε καν με τα άψυχα, πολύ περισσότερο με τα έμβια όντα και ακόμη περισσότερο με τον άνθρωπο. Γνωρίστε την αλήθεια. Ο ίδιος ο Χριστός αποκάλυψε στους μαθητές του «Εγώ είμαι η αλήθεια». Δηλαδή η αλήθεια γίνεται ενυπόστατη, άρα η ελευθερία στην οποία μας καλεί είναι ελευθερία που πηγάζει από σχέση. Έτσι αντιλαμβάνεται την ελευθερία η Εκκλησία. Και οι προφήτες καταθέτουν αυτή τη διάσταση της ελευθερίας. Αλλά κυρίως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την διασαφηνίζει και αργότερα βέβαια την αναπτύσσουν οι μεγάλοι πατέρες. Δεν υπάρχει άλλο φυσικό μέγεθος ελευθερίας παρά μόνο η σχέση. Λοιπόν, αλήθεια η αγάπη σας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ο Μέγας Αθανάσιος ισχυρίζεται ότι η φράση αναφέρεται στην αγάπη του πατρός προς τον Υιό. Και όταν ο Υιός ενώνεται με τον άνθρωπο, τότε είναι η αγάπη του πατρός σε όλους τους Υιούς του. Η Εκκλησία οικοδομήθηκε στην αναζήτηση αυτής της θείας υιοθεσίας. Αυτό είναι και το κέντρο της Ιερής Συνάξεως, της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό που ζητάμε είναι να γίνουμε υιοί του ίδιου Πατέρα, που είναι Πατέρας του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουμε υιοί του ίδιου Πατέρα, παρά μόνο εάν ενωθούμε με τον Υιό Του. Γιατί με τον Υιό? Γιατί ο Υιός φέρει τη φύση μας. Με αυτή τη φύση του Υιού, την ανθρώπινη φύση, θα ενωθούμε. Δεν θα ενωθούμε με κάτι μεταφυσικό. Έτσι λοιπόν κοινωνούμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μερικά νηπτικά κείμενα χρησιμοποιείται η λέξη «τρώγω και πίνω», «τρώω και πίνω τον Χριστό» και έτσι γίνομαι Υιός του Ουρανίου Πατρός. Υιός του Ουρανίου Πατρός σημαίνει ότι αποκαθίσταται εντός μου μέσον των δυνάμεων που εκχέει το άκτιστον η θεότητα, αποκαθίσταται εντός μου μία δύναμης και μπορώ να νικήσω την εγγενή αμαρτία, μπορώ να νικήσω αυτή τη ροπή. Αναφέρεται στην νηπτική μας παράδοση ότι ο Άγιος, όταν φτάσει στην αγιότητα, γίνεται άτρεπτος εις το κακό, φτάνει σε μία ατρεψία. Δηλαδή η ελευθερία του έχει κορυφωθεί τόσο πολύ λόγω της σχέσης του με τον Θεό, ώστε ούτε να σκεφτεί μπορεί, ούτε να ποιήσει μπορεί το κακό. Έτσι νικέται η αμαρτία.

Ραντιίσμε ισόπο και καθαριστήσομε. Πλυνίσμε και υπερχιώνα λευκανθήσομε. Την εικόνα την παίρνει ο ποιητής από τη λειτουργική παράδοση που είχαν οι Ιουδαίοι γύρω στο 10ο π.Χ. αιώνα. Πριν ακόμα χτιστεί ο ναός Σολομώντα, υπάρχει αυτή η λειτουργική παράδοση γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου, όπου ο ίσοπος, ένα αρωματικό φυτό, σαν τον βασιλικό το δικό μας, είναι αυτός με τον οποίο ραντίζουν οι ιερείς τα ζώα που θα θυσιάσουν ή τους ανθρώπους. Ο Μέγας Αθανάσιος υποστηρίζει ότι ο στίχος αυτός αναφέρεται στο βάπτισμα. «Εισάγει δε και δια, την δια του βαπτίσματος απολύτρωσιν, ραντιίσμε λέγον, και διδάσκει, σαν να έχει της προφητείας το χάρισμα, διδάσκει ότι υπάρχει ένα ράντισμα που με σώζει. Αυτή την παρουσία του Θεού την αισθάνεται ο άνθρωπος, δεν θέλει να τη χάσει. Αυτό ζητάει, να μην τη χάσει. Με τις δυνάμεις τις δικές του ενδεχομένως να μην γίνεται». Υπάρχει μια φράση στον Απόστολο Παύλο πάρα πολύ δυνατή. Περιγράφοντας τη ζωή του στην προς Γαλάτας επιστολή, τους λέει: «Αυτό που είμαι δεν ξέρω πώς το έχω πετύχει. Χάρη τη Θεού ημί, ο ημί, όχι από τον εαυτό μου». Και αρχίζει να λέει πόσο υπερβαλλόντος εδίω και την Εκκλησία και όλα αυτά τα γνωστά. «Και βρέθηκα εδώ». Μάλιστα προχωράει, γιατί την εποχή του Μεγάλου Αθανασίου είναι η σχολή της αλληγορίας, έχει προηγηθεί ο Οριγένης, και λέει ο Μέγας Αθανάσιος: «Γιατί βάζει τον ίσοπο? Ο ίσοπος δηλώνει την του Αγίου Πνεύματος ενέργεια, που είναι θερμή και μπορεί να εξαφανίσει όλον τον ρήπο μου». Δηλαδή η αποκάθαρση θα γίνει δια ισόπου, ήτι δια του Αγίου Πνεύματος. Ο επόμενος στίχος. «Ακουτιείσμι αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα». Ακουτιείσμι, θα ακούσω, θα με κάνεις κατά κρύβια να ακούσω. Εσύ θα ενεργήσεις, Θεέ μου, ώστε να ακούσω. Και αυτό που θα ακούσω θα είναι η αγαλίαση και η εφροσύνη, ώστε να αγαλιάσουν τα ταπεινωμένα μου οστά. Για τον Εβραίο τα οστά είναι η ύπαρξη του ανθρώπου. Ώστε δηλαδή η ύπαρξή μου η ίδια θα μπορέσει να δεχθεί την αγαλίαση αυτή. Τα τεταπεινωμένα οστά ορθούνται και αρχίζουν να συνδέονται το ένα με το άλλο, όπως βλέπουμε στην εικόνα που μας παραδίδει ο Ιεζεκίου. Πάλι ο Μέγας Αθανάσιος, τον ακολουθούν και οι άλλοι πατέρες, αλλά το χρησιμοποιώ γιατί είναι ο πρώτος που κάνει αυτές τις προσεγγίσεις. «Πότε αγαλιάσονται τα σεσημένα ημών οστά», τα σαπισμένα δηλαδή οστά, «ή παρά κατά τον της Αναστάσεως καιρών, κατά τον οποίον», όπως λέει ένας άλλος προφήτης και εννοεί τον Ισαΐα, «τα οστά μας θα ανατείλουν ως βοτάνια, θα φυτρώσουν σαν χορταράκι. Τότε τα ταπεινωμένα οστά θα δεχθούν την αγαλίαση. Αγαλιάσετε η ισχύ της ψυχής μου, ότι πρώτερον υπό της αμαρτίας ασθενούσα». Η ασθένεια της ψυχής από την αμαρτία θα εξαφανιστεί. Ας πάμε τώρα σε μία άλλη ενότητα του ψαλμού, σε ένα άλλο τρίστιχο. Είχα πει στην αρχή ότι αυτή η ποίηση εβραϊκή γράφεται σε δίστιχα και τρίστιχα. «Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσας τα ανομίας μου εξάλειψον». Να κάνεις δηλαδή αμαρτίες και να ζητάς να αποστρέψει ο Θεός το πρόσωπό του, να μην τις βλέπει, να σου εξαλείψει τις αμαρτίες αφού τις έκανες. Ναι, αυτό είναι.
Αυτή είναι η θεολογία των προφητών κατά βάση. Εάν και μία μέρα ζήσω, η ροπή μου είναι προς την ανομία και προς την αμαρτία, λόγω της θνητότητάς μου. Δεν έχω άλλη δυνατότητα να γλιτώσω από αυτά παρά μόνο τη δική του δύναμη, τη δύναμη του Θεού. Το απόστρεψον είναι η παρουσία του Θεού. Το απόστρεψον σημαίνει μην πάρεις τη χάρη από μένα. Άφησέ την να λειτουργεί. Μη μου πάρεις τη χάρη. Γιατί? Γιατί εσύ μόνο μπορείς να αλλάξεις το είναι μου, την ύπαρξή μου. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Ουσιαστικά αυτός ο στίχος είναι μια συνέχεια του προηγούμενου στίχου και τρόπον τι να είναι μια απόδοση. Τι ακριβώς ζητάω? Εάν αποστρέψει το πρόσωπό του ο Θεός από την αμαρτία, αυτό που θα μείνει είναι η παρουσία του μέσα στην καρδιά μου. Η παρουσία του μέσα στο πνεύμα μου. Για την εβραϊκή παράδοση, αλλά αργότερα και για τη χριστιανική, η λέξη που δηλώνει το κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου είναι η λέξη καρδία. Όχι ως ένας μυς, αλλά επειδή είναι το κέντρο του σώματος, ανάγουν το κέντρο της υπάρξεως στην καρδιά. Αργότερα, μετά τον 4ο αιώνα, η νηπτική θεολογία θα αναπτύξει μια εξέχουσα θεολογία γύρω από το θέμα της σχέσης νοός και καρδίας. Έχει αρχίσει από τον 3ο αιώνα, κάποια στιγμή θα φτάσει αυτή η συζήτηση μέχρι και τον 14ο αιώνα, οπότε και θα ολοκληρωθεί για τη σχέση νοός και καρδίας. Πάντως, και για τον Απόστολο Παύλο, η καρδιά είναι ο τόπος της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι δε εστέει, λέει στην προς Γαλάτας επιστολή του, δηλαδή επειδή αποκτήσατε αυτή την υιοθεσία, ενωθήκατε με τον Υιό, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού, δηλαδή πρώτα ενώνομαι με τον Υιό και μετά λαμβάνω το πνεύμα. Πού το εξαπέστειλε? Εις τας καρδίας ημών. Εάν δεν έρθει το πνεύμα στην καρδιά του ανθρώπου, δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει τον Θεό Πατέρα. Ήρθε λοιπόν το πνεύμα, κράζον Αβά ο Πατήρ. Αυτή είναι η πείρα που έχει ο Απόστολος Παύλος για τη σχέση του με τον Χριστό. Ο Χριστός του δίνει τη χάρη, έρχεται το πνεύμα και το πνεύμα τον οδηγεί στον Πατέρα δια του Υιού. Αυτό το πνεύμα αναφέρεται στην υγιή γνώση. Αυτή η υγιής γνώση έρχεται από τον Θεό. Είναι η λεγόμενη έμπνευση, η αγιοπνευματική εμπειρία. Και στα αγιολογικά μας κείμενα και στα νηπτικά μας κείμενα και στα λειτουργικά μας κείμενα έχουμε αναπτύξει αυτή τη θεολογία γύρω από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έρχεται να μας ανακαινήσει. Τα έγκατα στα οποία αναφέρεται ο στίχος του ψαλμού είναι ως εικόνα. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, ο θνητός. Επειδή είναι θνητός, αμαρτάνει. Πώς θα καταργηθεί ο θάνατος? Να φτιάξουμε ένα νέο άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος δεν γίνεται. Γεννάμε νέο άνθρωπο. Ένας άντρας και μία γυναίκα, επειδή αγαπιούνται μεταξύ τους, γεννάνε ένα παιδί. Το παιδί έχει προοπτική θανάτου. Είναι αδύρυτο αυτό. Και λένε, επειδή είναι μέλη της Εκκλησίας, να το ξαναγεννήσουν δεύτερη φορά. Να του αλλάξουν την προοπτική. Και το παραδίδουν στην ευχαριστιακή κοινότητα. Και η κοινότητα το θανατώνει με μια μεγαλειώδη συμβολική πράξη, δηλαδή το πνίγει μέσα στο νερό και το ανασταίνει στο όνομα του Χριστού. Το ξαναγεννάει η κοινότητα, η ευχαριστιακή κοινότητα, και αλλάζει η προοπτική του ανθρώπου. Γι' αυτό το βάπτισμα λέγεται εγγενισμός. Εγγενιάζεται ο νέος άνθρωπος. Στο σημείο αυτό θέλω να πω κάτι που μπορεί ίσως να είναι ακραίο. Ο αγαθότερος άνθρωπος πάνω στη γη που δεν έχει βαφτιστεί υπολείπεται πολύ του χειρότερου ανθρώπου πάνω στη γη που έχει βαφτιστεί.
Παραδείγματος χάρη, ο Γκάντι είναι ένας καλός άνθρωπος. Ποιος αφιβάλλει για τη θεολογία του Γκάντι? Δεν έχει όμως βαφτιστεί. Δεν έχει δηλαδή προοπτική ζωής. Αυτό που μένει είναι ο λόγος του. Όμως ο αμαρτωλός άνθρωπος που μέσα στην εκκλησία θα ποιήσει, θα ενεργήσει, θα παραβεί, θα μετανοήσει, θα προχωρήσει, θα γεννήσει ένα παιδί που θα το κάνει μέλος της εκκλησίας, και αυτό το παιδί με μια άλλη γυναίκα θα γεννήσει ένα παιδί που θα το κάνει μέλος της εκκλησίας επίσης, και κάποια στιγμή από γενιά σε γενιά θα έρθει ένας Άγιος μέσα στην εκκλησία. Όμως στο γενεαλογικό δέντρο που μας παραδίδει ο Ματθαίος, το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού, λέει: «Δαβίδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της του Ουρίου». Γιατί υπενθυμίζει τι συνέβη? Την Βησαβεέ και άλλες δύο γυναίκες που έχει ο Δαβίδ είναι άθεσμες σχέσεις. Γιατί αυτό που φέρνει ο Χριστός δεν είναι μια συνέπεια της ιστορίας, δεν είναι μια μηχανιστική εξέλιξη της ιστορίας. Ο κακός παράγει κακό ή ο καλός παράγει καλό. Όχι. Είναι μια διαρκής έκπληξη. Αυτό που ονομάζουν οι πατέρες έκπληξη του Αγίου Πνεύματος. Η παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία έχει χαοτικό χαρακτήρα. Αυτή η έκπληξη είναι ο χαοτικός χαρακτήρας. Τι θα πει αλήθεια καρδίαν καθαράν, λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. Καρδία εστί καθαρά, η παντάπαση ανίδεων το Θεό την μνήμη παραστήσασα, ενή ο Θεός τους ιδίους νόμους εγγράφει. Δηλαδή, καρδία καθαρή είναι το να αντιλαμβάνεσαι τον Θεό ανίδεο. Να μην τον περιορίζεις στις εικόνες της κτιστότητας, του είδους. Πότε εγώ θα το κάνω αυτό? Όταν τον έχω εντός μου. Όταν φτάσω σε έναν έρωτα και ο Θεός είμαι εγώ και εγώ είμαι ο Θεός μέσα μου, τότε γίνεται ανίδεος ο Θεός. Αυτό σημαίνει καρδία καθαρά, στην οποία καρδίαν καθαρά ο Θεός ως ανίδεος εγγράφει τους ιδίους νόμους, δηλαδή εγγράφει την παρουσία του. Άλλοι είναι οι νόμοι του Θεού και άλλοι είναι οι νόμοι του νόμου του Μωυσέως ή των κανόνων της Εκκλησίας. Η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος, και το λέω εν παρενθέσει αυτό, εξέδωσε 104 άρθρα. Τα 103 αναφέρουν κανόνες. Δεν είναι 103 οι κανόνες, είναι πάνω από 1000, γιατί αναγνωρίζει συλλογικούς κανόνες. Παραδείγματος χάρη του Αγίου Ιωάννου του Λεήμονος. Τη λέμε Πενθέκτη γιατί η Πέμπτη και η Έκτη Σύνοδος δεν εξέδωσαν κανόνες, εξέδωσαν μόνο δογματικούς όρους. Λέγεται και εντρούλο η σύνοδος αυτή. Μας πνίγει αυτή η σύνοδος με τους κανόνες της. Μας πνίγει. Μας επιστρέφει στο νόμο. Σε αυτό από τον οποίο ο Παύλος φωνάζει και λέει φύγετε. Μας έπνιξε τους πατέρες μας ο νόμος και αυτή μας επιστρέφει στο νόμο. Πράγματι μας επιστρέφει. Διαβάστε το 104 άρθρο που λέει: όλα αυτά έχουν σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου. Η τήρησή τους εναπόκειται στη διάθεση του Πνευματικού Πατέρα. Και τους γκρεμίζει έτσι όλους τους νόμους. Η αναφορά στην καθαρή καρδία είναι θεμελιώδης αναφορά στην Ιουδαϊκή παράδοση την εποχή του Δαβίδ. Ήδη στο Δευτερονόμιο κατατίθεται ότι ο Κύριος θα καθαρίσει την καρδιά και την καρδιά των απογόνων ώστε να αγαπάνε το Θεό, και περικαθαρεί Κύριος την καρδία σου και την καρδία του σπέρματός σου, αγαπάν Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, ή να ζεις σύ. Δεν μπορείς αν δεν καθαριστεί η καρδιά να αγαπήσει το Θεό. Με τη γνωστή φράση που την έχετε ακούσει και από το Ευαγγέλιο, λέει ο νομικός στο Χριστό, να του λέει τι λέει ο νόμος,
αγαπείς τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, προσθέτει και το εξ όλης της διανοίας σου βέβαια ο νομικός. Ο προφήτης Εζεκιήλ θα διακηρύξει ότι το έργο του Θεού είναι να δώσει στον άνθρωπο καινούρια καρδιά και καινούριο πνεύμα. Αυτό είναι το έργο του. Ώστε να αφαιρέσει την καρδιά τη λίθινη από τη σάρκα μας και να δώσει σε μας καρδιά σάρκας, καρδιά ανθρώπου. Και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών δώσω εν ημίν και αφελών την καρδίαν τη λιθύνην εκ της σαρκός ημών και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνη. Η Εκκλησία θα το διορθώσει αυτό αργότερα. Όταν λέει ο Ιουδαίος σαρκίνη, εννοεί την καρδία την καθαρή της δημιουργίας, της αποκτήσεως κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος θα ονομάσει σαρκίνη την καρδία της αμαρτίας και πνευματική την καρδιά της χάριτος. Κάνει λοιπόν έτσι ένα βήμα παραπάνω. Και στο σημείο αυτό σταματάμε τη σημερινή ανάλυση. Θα συμπληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Μύτια σώπασε. Είχε γίνει κατακόκκινος. Σε λίγο άρχισε ξαφνικά να κρυώνει πολύ. Η βροχή είχε σταματήσει, μα ο ουρανός ήταν ακόμα συννεφιασμένος και ένας τσουχτερός αγέρας τον χτυπούσε κατά πρόσωπο. «Μπας και έχω πύρετο», σκέφτηκε ο Μύτια καθώς αναρηγούσε. Επιτέλους, μπήκε στο αμάξι και ο Μαυρίκιος Μαυρίκεβιτς και σαν να μην τον παρατηρούσε τάχα, έκατσε έτσι που στρίμωξε το Μύτια στη γωνία. Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν στις καλές του και δεν του άρεσε καθόλου η αγκαρία που του αναθέσανε. «Γεια σου, Τρίφωνα», φώναξε και πάλι ο Μύτια, και το ένιωσε και ο ίδιος πως δεν φώναζε τώρα από καλοκάρδισμα, μα από το θυμό του. Φώναζε ενάντια στη θέλησή του, μα ο Τρίφωνας στέκονταν κορδωμένος με τα χέρια πίσω και κοίταζε αυστηρά το Μύτια. Δεν αποκρίθηκε. «Γεια σας, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Ώρα καλή», αντίχησε κάπου η φωνή του Καλκάνοφ που βγήκε τρέχοντας από κάπου. Φτάνοντας δίπλα στο αμάξι, έδωσε το χέρι του στο Μύτια. Ήταν ξεσκούφωτος. Ο Μύτια πρόφτασε να το αρπάξει και να του το σφίξει. «Γεια σου, καλέ μου άνθρωπε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μεγαλοψυχία σου», φώναξε αυτό συγκινημένα. Μα το αμάξι ξεκίνησε και τα χέρια τους χωρίστηκαν. Τα κουδουνάκια αντίχησαν. Έπαιρναν το Μύτια. Ο Καλκάνοφ έτρεξε στον προθάλαμο. Κάθισε σε μια γωνιά. Έσκυψε το κεφάλι. Έκρυψε το πρόσωπο στις παλάμες του και άρχισε να κλαίει. Κάθονταν έτσι και έκλαιγε πολλή ώρα. Έκλαιγε σαν να ήταν μικρό παιδί και όχι ένας νέος 20 χρονών. Πίστευε σχεδόν εντελώς στην ενοχή του Μύτια. «Τι είναι οι άνθρωποι! Θεέ μου! Τι ανθρώπους μπορείς να περιμένεις πια ύστερα από αυτό», αναφωνούσε μέσα σε βαθιά πίκρα, σχεδόν απελπισία. Εκείνη τη στιγμή ούτε να ζει δεν ήθελε σε αυτόν τον κόσμο. «Αξίζει τάχα, αξίζει», αναφωνούσε ο πικραμένος νέος. Αρχές του Νοέμβρη. Στην πολιτεία μας έκανε κρύο, κάπου 11 βαθμοί κάτω από το μηδέν, και τα πάντα ήτανε κρύσταλλο. Τη νύχτα έριξε λίγο στεγνό χιόνι και τώρα ο αέρας ξερός και τσουχτερός. Το πρωινό είναι μουντό, συννεφιασμένο, μα δεν χιονίζει πια. Κοντά στην πολιτεία, λίγα βήματα πέρα από το μαγαζί των Πλόντικοφ, είναι το μικρό σπιτάκι. Καθαρούτσικο και απ' έξω και από μέσα. Είναι της χείρας, Κρασότινκα. Ο άντρας της, επαρχιακός γραμματέας. Είναι πολύ καιρός που πέθανε, κάπου 14 χρόνια. Μα η χείρα, μια γυναίκα καμιά 30 χρονών και ως τώρα ακόμα χαριτωμένη, ζει στο καθαρούτσικο σπιτάκι από τα εισοδήματά της. Ζει μια ζωή τίμια και συμμαζεμένη. Είναι καλότροπη και τρυφερή και αρκετά εύθυμη. Όταν πέθανε ο άντρας της, αυτή ήταν κάπου 18 χρονών. Έζησε μαζί του μόλις έναν χρόνο και του είχε γεννήσει έναν γιο. Από τότε αφιέρωσε όλη της τη ζωή στην ανατροφή του ορφανού της γιου, του Κόλια. Και αν και τον αγαπούσε παράφορα, όλα αυτά τα 14 χρόνια τα πέρασε με πίκρες και με βάσανα. Περισσότερες πίκρες και λαχτάρες δοκίμασε παρά χαρές από αυτόν το γιο της, γιατί φοβόταν αδιάκοπα πως όλο και μπορεί να αρρωστήσει, να αρπάξει κανένα συνάχι, να κάνει αταξίες, να σκαρφαλώσει σε καμιά καρέκλα και να πέσει
κτλ. Κτλ. Όταν ο Κόλλια άρχισε να πηγαίνει στο δημοτικό και ύστερα στο γυμνάσιο, η μητέρα του βάλθηκε να μελετάει μαζί του όλα του τα μαθήματα για να τον βοηθάει και να τον προετοιμάζει. Φρόντισε να γνωριστεί με τους δασκάλους και τις γυναίκες τους. Καλόπιανε και τους φίλους μάλιστα, τους φίλους του Κόλλια και τους συμμαθητές του, και με του κόσμου τις πονηριές προσπαθούσε να τους κάνει να μην τον πειράζουν, να μην τον κοροϊδεύουν, να μην τον χτυπάνε. Το αποτέλεσμα ήταν πως τα παιδιά αρχίσανε στα αλήθεια να τον κοροϊδεύουν για αυτά τα φερσίματα και να του λένε πως τον παραχαϊδεύει η μαμάκα του. Μα το αγόρι κατάφερε να υπερασπιστεί μόνο του τον εαυτό του. Ήταν τολμηρός και πολύ χειροδύναμος, όπως λέγανε τα άλλα παιδιά στο σχολείο. Καπάτσος, πεισματάρης, ανυπόταχτος και καταφερτζής. Ήταν καλός μαθητής. Υπήρχε μάλιστα η φήμη πως στην αριθμητική και στην παγκόσμια ιστορία βάζει κάτω ακόμα και αυτόν τον δάσκαλο. Όμως αυτός, αν και τους κοίταζε αφιψηλού, σηκώνοντας ψηλά τη μητίτσα του, ήταν καλός σύντροφος με όλους και ποτέ, μα ποτέ δεν κοκορευόταν. Τον σεβασμό που του έδειχναν οι συμμαθητές του τον δέχονταν σαν κάτι φυσικό, ωστόσο τους φέρονταν σαν καλός φίλος. Το κυριότερο, είχε αντίληψη του μέτρου. Στις περιπτώσεις που χρειάζονταν ήξερε να συγκρατηθεί. Στις σχέσεις του με τους δασκάλους ποτέ δεν ξεπερνούσε την νοητή εκείνη γραμμή που πέρα από αυτήν η αταξία του θα γίνονταν πια ασυγχώρητη και θα καταντούσε απειθαρχία και ανταρσία. Παρόλα αυτά ήταν πάντα έτοιμος και του άρεσε να κάνει ταραχές σε κάθε κατάλληλη περίπτωση. Να κάνει ταραχές σαν το τελευταίο χαμίνι. Και όχι τόσο να κάνει ταραχές, όσο να κάνει κάτι που θα προξενούσε εντύπωση. Να κάνει μια έξυπνη καζούρα. Να κάνει τον σπουδαίο. Το κυρίαρχο όμως χαρακτηριστικό του ήταν το μεγάλο του φιλότιμο. Ακόμα και τη μητέρα του είχε καταφέρει να υποτάξει και τις φέρνονταν σχεδόν δεσποτικά. Αυτή υποτάχτηκε. Από καιρό πια είχε υποταχτεί. Δεν μπορούσε μονάχα να υποφέρει τη σκέψη πως το παιδί της δεν την αγαπάει αρκετά. Της φαίνονταν συνεχώς πως ο Κόλλια είναι ανέστητος και ήταν φορές που κλαίγοντας ιστερικά τον κατηγορούσε για αυτή την ψυχρότητα. Το αγόρι δεν τα αγαπούσε κάτι τέτοια και όσο περισσότερο του ζητούσαν εγκαρδιότητα, τόσο αυτός, λες και το έκανε επίτηδες, γίνονταν πιο άκαμπτος. Όμως αυτό δεν το έκανε με υπολογισμό. Γίνονταν από μόνο του, γιατί τέτοιος ήταν ο χαρακτήρας του. Η μητέρα του έκανε λάθος. Αυτός την αγαπούσε πολύ. Δεν του άρεσαν μονάχα τα γλυκανάλατα σαλιαρίσματα, όπως έλεγαν οι μαθητές στη γλώσσα τους. Ο πατέρας του είχε αφήσει ένα ντουλάπι με αρκετά βιβλία. Ο Κόλλια αγαπούσε το διάβασμα και είχε διαβάσει πια μερικά. Τη μητέρα δεν την δυσαρεστούσε αυτό. Μονάχα που καμιά φορά στέκονταν και τον κοίταζε απορριμμένη, καθώς εκείνος διάβαζε ώρες ολάκερες αντί να βγει έξω και να παίξει. Έτσι ο Κόλλια διάβασε μερικά πράγματα που δεν θα έπρεπε να διαβάσει ακόμα στην ηλικία του. Εδώ που τα λέμε τον τελευταίο καιρό, αν και το αγόρι δεν αγαπούσε να ξεπερνάει ένα ορισμένο όριο στις αταξίες του, άρχισε να κάνει κάτι πράγματα που τρομάξανε για τα καλά τη μητέρα του. Και όχι πως έκανε τίποτα ανήθικο, μα τα καμώματά του παρά ήταν πια ρυψοκίνδυνα και γίνονταν με μεγάλη αποκοτιά. Εκείνο ακριβώς το καλοκαίρι,
Τον Ιούλιο, στις διακοπές, η μητέρα με το γιώκα της πήγε να περάσει καμιά βδομάδα σε μια μακρινή συγγένισά της, που ζούσε σε ένα χωριό κάπου 70 βέρτσια μακριά από την πολιτεία μας. Ο άντρας της συγγένισσας ήταν σιδηροδρομικός υπάλληλος στο σταθμό του χωριού. Από αυτόν τον ίδιο σταθμό πήρε το τρένο ο Ιβάν Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ όταν έφυγε για τη Μόσχα ένα μήνα αργότερα. Εκεί ο Κόλια έμαθε όλες τις λεπτομέρειες για τον σιδηρόδρομο, όλους τους κανονισμούς της κίνησης. Το έκανε αυτό γιατί καταλάβαινε πολύ καλά πως θα μπορεί να κάνει εντύπωση με τις γνώσεις του σε όλους τους μαθητές του γυμνασίου. Όμως βρέθηκαν εκεί πέρα και άλλα παιδιά και άρχισε να κάνει παρέα μαζί τους. Άλλα μένανε στο σταθμό και άλλα μένανε εκεί γύρω. Ήταν 6-7 αγόρια, όλα τους από 12 ίσα με 15 χρονών. Τα δύο ήταν από την πολιτεία μας. Τα αγόρια παίζανε, κάνανε διάφορες αταξίες και την τέταρτη ή πέμπτη μέρα βάλανε ένα ακαταλόγιστο στοίχημα για 2 ρούβλια. Ο Κόλια ήταν ο μικρότερος από όλους σχεδόν και γι' αυτό οι μεγαλύτεροι του φέρονταν με κάποια ακαταδεξιά. Τους πρότεινε λοιπόν από φιλότιμο ή ίσως από ασυγχώρητη αποκοτιά να βάλουν στοίχημα 2 ρούβλια πως θα ξαπλωθεί ανάμεσα στις ράγες τη νύχτα και θα μείνει εκεί όσο να περάσει από πάνω του το τρένο των 11 με όλη του την ταχύτητα. Η αλήθεια είναι πως εξετάσανε προσεκτικά το πράγμα και πίστηκε ότι μπορεί να ξαπλωθεί κανείς και να κολλήσει στο χώμα, έτσι που το τρένο δεν θα τον άγγιζε όταν θα περνούσε από πάνω του. Όμως και πάλι, μικρό πράγμα ήταν τάχα να το νιώθεις να τρέχει από πάνω σου. Ο Κόλια βεβαίωσε πως θα το κάνει. Στην αρχή τον κοροϊδέψανε. Τον λέγανε καυχισιάρι και φανφαρόνο. Όμως το αποτέλεσμα ήταν να τον πεισμώσουν ακόμα περισσότερο. Το σπουδαιότερο ήταν που αυτοί οι 15χρονοι μεγαλύτεροι του κοκορεύονταν πολύ μπροστά του και στην αρχή δεν ήθελαν ούτε σύντροφό τους να τον έχουν, αυτόν τον μικρό. Και αυτό πια του ήταν αβάσταχτα προσβλητικό. Αποφάσισαν λοιπόν να φύγουν το βράδυ και να πάνε ένα βέρτσι μακριά από το σταθμό για να προφτάσει το τρένο να πάρει φόρα. Δεν είχε φεγγάρι και η νύχτα δεν ήταν μονάχα σκοτεινή, μα ήταν σχεδόν μαύρη. Στην ορισμένη ώρα ο Κόλια ξάπλωσε ανάμεσα στις ράγες. Οι υπόλοιποι 5 που είχαν βάλει το στοίχημα περιμένανε εκεί δίπλα, ανάμεσα στους θάμνους. Η καρδιά τους σφίγγονταν. Αρχίσανε να φοβούνται και να μετανιώνουν για αυτό που κάνανε. Τέλος, ακούστηκε από μακριά ο θόρυβος του τρένου. Του τρένου που ξεκινούσε. Ξεκινούσε από το σταθμό. Σε λίγο, 2 κόκκινες φωτιές λάμψανε μέσα στο σκοτάδι, καθώς το τρένο αυτό ζήγωνε με πάταγο. Έμοιαζε με θηρίο. Φεύγα. Φεύγα. Φεύγα από τις γραμμές τώρα. Φωνάξανε στον Κόλια τα παιδιά και άρχισαν να τρέμουν από το φόβο τους. Μα ήταν αργά πια. Το τρένο είχε φτάσει και πέρασε από μπροστά τους.

Τα παιδιά όρμησαν στις ράγες. Ο Κόλια κοίτονταν εκεί ακίνητος. Εκείνοι αρχίσανε να τον σκουντάνε, να τον ανασηκώνουν. Τότε εκείνος σηκώθηκε ξαφνικά και κατέβηκε αμίλητος από το ανάχωμα. Τους είπε πως επίτηδες κοίτονταν έτσι, τάχα ανέσθητος, για να τους τρομάξει. Μα η αλήθεια ήταν πως πραγματικά είχε χάσει τις αισθήσεις του. Αυτό το ομολόγησε και ο ίδιος πολύ καιρό αργότερα στη μητέρα του. Έτσι απόκτησε οριστικά τη φήμη του άτρωμου. Γύρισε στο σπίτι, στο σταθμό, κατάχλωμος, άσπρος σαν πανί. Την άλλη μέρα αρρώστησε ελαφρά από έναν νευρικό πυρετό. Όμως ήταν πολύ κεφάτος και ευχαριστημένος. Όλα αυτά δε μαθεύτηκαν παρά αργότερα στην πολιτεία και μιλούσαν γι' αυτά στο σχολείο και έφτασαν και στα αυτιά του διευθυντή του γυμνασίου. Όμως η μητέρα του Κόλια φρόντισε να μην τιμωρήσουν το παιδάκι της. Τη βοήθησε σε αυτό και ο δάσκαλος, που τον σέβονταν όλοι και είχε επιρροή. Και έτσι η υπόθεση σταμάτησε εκεί. Αυτός ο δάσκαλος ήταν εργένης, αρκετά νέος, και έτρεφε από χρόνια ένα παράξενο πάθος για την μητέρα. Εδώ και ένα χρόνο μάλιστα είχε ρυψοκινδυνεύσει τρέμοντας και καρδιοχτυπώντας από φόβο και αυρότητα μαζί να τη ζητήσει το χέρι της. Εκείνη αρνήθηκε ορθάκοφτα, γιατί νόμιζε πως αν δέχονταν θα απιστούσε στο παιδί της. Κι όμως ο δάσκαλος, από μερικές ακαθόριστες ενδείξεις, θα είχε ίσως το δικαίωμα να ελπίζει πως δεν είναι και τόσο δυσάρεστος στην θελκτική, μα ωστόσο υπερβολικά αγνή και τελικά τη χείρα. Φαίνεται πως εκείνη η τρέλα του Κόλια έσπασε τον πάγο. Η μητέρα του Κόλια, για να ανταμείψει το δάσκαλο για την υπεράσπιση του γιού της, του έκανε έναν υπαινιγμό πως θα μπορούσε να ελπίζει για πολύ αργότερα φυσικά. Μα ο δάσκαλος ήταν φαινόμενο τιμιότητας και αυρότητας, τόσο που του φτάνε και αυτό το λίγο για να τον κάνει προς το παρόν απόλυτα ευτυχισμένο. Το αγόρι τα αγαπούσε, θα το θεωρούσε όμως ταπεινωτικό να του κάνει χατήρια, και στο σχολείο του φέρονταν πολύ αυστηρά και είχε πολλές απαιτήσεις από αυτόν. Μα και ο Κόλια από μόνος του δεν ήθελε να έχει μαζί του πολλές οικειότητες. Ήξερε πάντα το μάθημα. Ήταν ο δεύτερος μαθητής στην τάξη. Απαντούσε ξερά στον δάσκαλο και όλα τα παιδιά πιστεύανε και ήταν σίγουρα πως την παγκόσμια ιστορία μπορούσε να τον κάνει να τα χάσει. Πραγματικά, μια φορά ο Κόλια τον ρώτησε: «Ποιος ίδρυσε την πόλη της Τρίας?» Ο δάσκαλος μίλησε τότε γενικά για τους λαούς, για τις μεταναστεύσεις, για τις αποδημίες τους, για τα βάθη των αιώνων, για τις μυθοπλασίες. Όμως δεν μπόρεσε να του πει τα ονόματα εκείνων που θεμελίωσαν την Τρία. Βρήκε μάλιστα πως η ερώτηση δεν υπήρχε λόγος να γίνει, γιατί ήταν και δίχως ουσιαστικό περιεχόμενο. Μα τα παιδιά βεβαιώθηκαν πια πως ο δάσκαλος δεν ήξερε ποιος ίδρυσε την Τρία. Ο Κόλια είχε διαβάσει για την ίδρυση της Τρίας τότε που βρήκε στη βιβλιοθήκη τα βιβλία του πατέρα του. Το αποτέλεσμα ήταν πως όλοι οι μαθητές άρχισαν να ενδιαφέρονται σοβαρά για το ποιος ήταν ο ιδρυτής της Τρίας. Μα ο δάσκαλος δεν έλεγε το μυστικό του και έτσι έμεινε ο μοναδικός παντογνώστης. Μετά το περιστατικό του τρένου, οι σχέσεις του Κόλια με τη μητέρα του αλλάξανε κάπως. Όταν
η Άννα Φιοντόροβνα, η χείρα του Κρασότκιν, έμαθε το κατόρθωμα του γιώκα της, μόνο που δεν τρελάθηκε από τη φρίκη της. Έπαθε τόσο δυνατές κρίσεις ιστερίας που επαναλαμβάνονταν κάμποσες μέρες συνέχεια, τόσο που ο Κόλια τρόμαξε για τα καλά και της έδωσε το λόγο της τιμής του πως δεν θα το ξανακάνει. Δεν θα ξανακάνει ποτέ παρόμοιες αταξίες. Ορκίστηκε γονατίζοντας μπροστά στα εικονίσματα, στη μνήμη του πατέρα του. Αυτό το ζήτησε η ίδια η μητέρα του. Και παρόλο τον αντρισμό του, έβαλε τα κλάματα, σαν εξάχρονο παιδί. Μάνα και γιος αγκαλιάζονταν ασταμάτητα, αγκαλιάζονταν από τη συγκίνηση, όλη εκείνη τη μέρα, και κλαίγανε και οι δυο με λυγμούς. Το άλλο πρωί ο Κόλια ξύπνησε ανέσθητος, όπως και πρώτα. Έγινε όμως πιο σιωπηλός, πιο σεμνός, πιο σοβαρός και πιο σκεπτικός. Είναι αλήθεια πως ύστερα από 1,5 μήνα τον πιάσανε μπλεγμένο σε μια άλλη αταξία και το όνομά του αυτή τη φορά έφτασε ως τον Ειρηνοδίκη. Όμως τούτη τη φορά δεν ήταν τίποτα σοβαρό. Ένα ανόητο χωρατό είχε κάνει, μα ούτε ήταν και όλο το φταίξιμο δικό του. Όμως γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα, αν μας δοθεί ποτέ η ευκαιρία. Η μητέρα του εξακολουθούσε να είναι ανήσυχη και να βασανίζεται, και οι ελπίδες του δασκάλου όλο και μεγάλωναν, όσο μεγάλωναν και οι ανησυχίες της. Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως ο Κόλια διαισθάνονταν και καταλάβαινε τις βλέψεις του δασκάλου και φυσικά τον περιφρονούσε. Τον περιφρονούσε πολύ για την συναισθηματικότητά του. Στην αρχή μάλιστα είχε την αγένεια να εκφράζει τούτη την περιφρόνησή του και στη μητέρα του, κάνοντάς της υπαινιγμούς και δίνοντάς της να καταλάβει πως ξέρει τι πασχίζει να καταφέρει ο δάσκαλος. Μα ύστερα από το περιστατικό του τρένου άλλαξε διαγωγή και σε αυτό το σημείο. Υπαινιγμούς δεν έκανε καθόλου πια και μπροστά στη μητέρα του μιλούσε με σεβασμό για το δάσκαλο. Αυτό το κατάλαβε αμέσως η αισθαντική Άννα Φιοντόροβνα και η καρδιά της πλημμύρισε ευγνωμοσύνη. Μα αν τύχαινε να πει κανένας ξένος την παραμικρή κουβέντα για το δάσκαλο μπροστά στον Κόλια, κατακοκκίνιζε από την τροπή της σαν τριαντάφυλλο. Κάτι τέτοιες στιγμές ο Κόλια κοίταζε σκυθροπός από το παράθυρο ή εξέταζε προσεκτικά τα παπούτσια του ή φώναζε άγρια σε ένα κοκαλιάρικο και βρώμικο σκυλί που εδώ και 1 μήνα το έφερε ξαφνικά από κάπου. Το κράταγε στο σπίτι και δεν το έδειχνε σε κανέναν από τους φίλους του. Το τυραννούσε φρικτά, μαθαίνοντάς του όλα τα κόλπα και τα γυμνάσματα, τόσο που το σκυλί γρύλιζε λυπημένα όταν αυτός πήγαινε στο σχολείο και ούρλιαζε από ενθουσιασμό όταν γυρνούσε. Χοροπηδούσε τότε σαν δαιμονισμένο. Στέκονταν σούζα, έπεφτε στο πάτωμα και έκανε τον ψόφιο. Με 2 λόγια έκανε το κάθε τι που είχε μάθει, χωρίς όμως να του το ζητάνε, μα μόνο και μόνο από ενθουσιασμό, από ενθουσιασμό και από καλοσύνη. Ο Κόλια ήταν εκείνο το ίδιο αγόρι που ο γνωστός πια σε όλους Ηλιούσα, ο γιος του απόστρατου λοχαγού, τον είχε χτυπήσει στο μυρό με ένα σουγιαδάκι, θέλοντας να υπερασπιστεί τον πατέρα του, που οι μαθητές τότε είχαν αρχίσει να τον κοροϊδεύουν, λέγοντάς τον ξεύτη.

Εκείνο το κρύο πρωινό του Νοέμβρη, ο Κόλια κάθονταν στο σπίτι. Ήτανε Κυριακή και δεν είχαν σχολείο. Το ρολόι είχε κιόλας χτυπήσει 11. Και αυτός, οπωσδήποτε, έπρεπε να βγει έξω για μια εξαιρετικά σπουδαία υπόθεση. Όμως βρίσκονταν ολομόναχος στο σπίτι και μάλιστα έπρεπε να μείνει εκεί πέρα και να το φυλάει, γιατί όλοι οι μεγαλύτεροι του ένικοι είχαν φύγει. Είχε συμβεί κάτι αναπάντεχο και παράξενο. Στο σπίτι της Χήρας νοικιάζονταν ένα μικρό διαμέρισμα. 2 δωμάτια όλα κι όλα. Έμενε εκεί η γυναίκα ενός γιατρού με τα 2 παιδιά της. Ήταν συνομήλικη με την Άννα Φιοντόροβνα, στενή της φιλενάδα. Ο γιατρός πριν από 1 χρόνο είχε πάει κάπου στα μέρη Όρεμπουργκ και ύστερα στην Τασκένδη. Όμως εδώ και 6 μήνες χαθήκανε τα ίχνη του. Και αν δεν ήταν η φιλία της Χήρας, σίγουρα η παρατημένη γυναίκα του γιατρού θα στέρευε ολόκληρη από το πολύ το κλάμα. Και λοιπόν, λες και την κατάτρεχε η μοίρα, εκείνη την ίδια νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, η Κατερίνα, η μοναδική υπηρέτρια της γυναίκας του γιατρού, ανακοίνωσε ξαφνικά και αναπάντεχα στην κυρία της πως επρόκειτο, ως το πρωί, να γίνει μητέρα. Πώς έγινε και δεν το παρατήρησε κανένας? Είναι δυνατόν? Αυτό πια ήταν σωστό θαύμα. Η κατάπληκτη γυναίκα του γιατρού σκέφτηκε αμέσως πως πρέπει, όσο είναι ακόμα καιρός, να πάει την Κατερίνα στο σπίτι της μαμής, όπου υπήρχαν οι σχετικές ευκολίες. Και επειδή με κανέναν τρόπο δεν ήθελε να χάσει την υπηρέτριά της, πραγματοποίησε αμέσως την απόφαση. Μα δεν ήταν μονάχα αυτό. Έμεινε και η ίδια μαζί της στο σπίτι της μαμής. Το πρωί χρειάστηκε για κάποιον λόγο και η φιλική βοήθεια της ίδιας της Χήρας, που μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να παρακαλέσει κάποιον για κάτι και γενικά να κάνει κάποια εκδούλευση. Έτσι, οι δύο κυρίες είχαν φύγει. Η πυρέτρια της Χήρας, η κυρά Αγάθια, είχε πάει στην αγορά και ο Κόλια βρέθηκε να φυλάει τους 2 μπόμπιρες. Έτσι έλεγε ο Κόλια, το μικρό αγόρι και το κοριτσάκι της γυναίκας του γιατρού. Ο Κόλια δεν φοβόταν καθόλου να φυλάει το σπίτι. Ήταν εξάλλου και ο Περεσβόν μαζί του, που ο Κόλια τον είχε διατάξει να κάτσει κάτω στην είσοδο, κάτω από έναν πάγκο ακίνητος. Ο Κόλια έκοβε βόλτες στα δωμάτια και κάθε φορά που έμπαινε στην είσοδο το σκυλί, ανασήκωνε οικετευτικά το κεφάλι του και χτυπούσε δυνατά 2 φορές το πάτωμα με την ουρά του. Όμως, αλίμονο, το σφύριγμα δεν ακούγονταν. Ο Κόλια κοίταζε άγρια το δύστυχο ζωντανό και εκείνο έμενε και πάλι ακίνητο, υπάκουο και φοβισμένο. Αν ανησυχούσε για κάτι ο Κόλια, ήταν μονάχα για τους μπόμπιρες. Εννοείται πως την ξαφνική περιπέτεια της Κατερίνας ο Κόλια την αντίκριζε με τη βαθύτερη δυνατή περιφρόνηση. Όμως την περιπέτεια της Κατερίνας ο Κόλια την αντίκριζε με τη βαθύτερη δυνατή περιφρόνηση. Όμως τα πιτσιρδέλια που

περισσότερο. Να τους βάλει δηλαδή τον έναν πίσω από τον άλλον και να παίξουν έτσι τα στρατιωτάκια. Ή ακόμα να παίξουν κρυφτό σε ολάκερο το σπίτι. Αυτό το είχε κάνει πια πολλές φορές και ούτε το θεωρούσε υποτιμητικό για την αξιοπρέπειά του, τόσο που στο σχολείο διαδόθηκε μία φορά πως ο Κρασότκιν έπαιζε με τα παιδάκια της νοικοκύρισσας τα αλογάκια. Σκύβει και τα αφήνει να τον πηδάνε, κάνει το άλογο και εκείνα τους καβαλάριδες. Όμως ο Κόλια απάντησε περήφανα πως αν έπαιζε τέτοια παιχνίδια με συνομήλικούς του στην εποχή μας, θα ήταν βέβαια ντροπή. Αυτός όμως το έκανε για να διασκεδάσει τους μπόμπιρες, επειδή τους αγαπάει. Και κανένας δεν έχει δικαίωμα να ανακατεύεται στα αισθήματά του. Γι' αυτό κιόλας τα δύο πιτσιρδέλια τον λατρεύανε. Όμως αυτή τη φορά δεν είχε καιρό για παιχνίδια. Είχε μια πολύ σπουδαία προσωπική του δουλειά, σχεδόν μυστηριώδη. Όμως η ώρα περνούσε και η αγάθεια που θα μπορούσε να προσέξει τα παιδιά δεν έλεγε να γυρίσει από την αγορά. Είχε περάσει πολλές φορές πια τον προθάλαμο και μισανοίγοντας την πόρτα στο δωμάτιο του γιατρού κοίταζε ανήσυχος τους μπόμπιρες που κάθονταν υπακούοντας τη διαταγή του και διαβάζανε. Κάθε φορά που άνοιγε την πόρτα του χαμογελούσαν σιωπηλά και περίμεναν πως να, τώρα θα μπει μέσα και θα τους σκαρώσει τίποτα διασκεδαστικό και αξιοθαύμαστο. Μα ο Κόλια ήταν ταραγμένος και δεν έμπαινε μέσα. Τέλος, το ρολόι χτύπησε 11 και ο Κόλια πήρε πια τη σταθερή απόφαση πως αν σε 10 λεπτά δεν έχει έρθει η καταραμένη αγάθια, θα φύγει. Θα φύγει το δίχως άλλο, αφού φυσικά βάλει πρώτα τους μπόμπιρες να του υποσχεθούν πως δεν θα φοβηθούν μονάχοι τους, δεν θα κάνουν αταξίες και δεν θα βάλουν τα κλάματα. Καθώς τα σκέφτονταν αυτά, φόρεσε το χειμωνιάτικο παλτό του με το γούνινο γιακά. Κρέμασε στον ώμο του τη σάκα του και παρόλο που η μητέρα του τον συμβούλευε πάντα να βάζει τις γαλότσες του όταν κάνει παγωνιά, τις κοίταξε μονάχα περιφρονητικά εκεί όπου βρίσκονταν κάτω από την κρεμάστρα και βγήκε από το δωμάτιο. Ο Πέρες Βον, βλέποντας τον ντυμένο, άρχισε να χτυπάει δυνατά την ουρά του στο πάτωμα. Τόλμησε μάλιστα να γαυγίσει παραπονιάρικα, μα ο Κόλια, βλέποντας τούτη την ανυπομονησία του σκυλιού, έβγαλε το συμπέρασμα πως αυτό βλάπτει την πειθαρχία και τον κράτησε ακόμα ένα λεπτό κάτω από τον πάγκο. Μονάχα αφού άνοιξε την πόρτα που έβγαζε στον προθάλαμο του σφύριξε. Το σκυλί πήδηξε σαν τρελό και άρχισε να χοροπηδάει ολόγυρά του ενθουσιασμένο. Αφού πέρασε τον προθάλαμο, ο Κόλια άνοιξε την πόρτα των πιτσιρίκων. Κάθονταν όπως και πριν, μπροστά στο τραπεζάκι, μα δεν διαβάζανε πια. Μονάχα συζητούσαν ζωηρά για κάποιο ζήτημα. Τα παιδιά αυτά λογομαχούσανε συχνά μεταξύ τους για τα περίεργα φαινόμενα της ζωής. Στις τέτοιες περιπτώσεις πάντα έβγαινε να έχει δίκιο η Νάστια, σαν μεγαλύτερη που ήταν. Ο Κώστια, όταν δεν συμφωνούσε μαζί της, πήγαινε πάντα και ζητούσε τη γνώμη του Κόλια. Η απόφασή του είχε αναντήρητο κύρος και για τα δύο μέρη. Τούτη τη φορά ο Κόλια ενδιαφέρθηκε με τον καυγά των πιτσιρίκων και σταμάτησε στην πόρτα για να ακούσει. Τα μικρά είδανε πως τους ακούει και βάλανε όλα τους τα δυνατά. «Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα πιστέψω», έλεγε η Νάστια. «Δεν θα πιστέψω πως οι μαμές βρίσκουν τα μικρά παιδάκια στα περιβόλια ανάμεσα στα αυλάκια, κάτω από τα λάχανα. Τώρα είναι χειμώνας και δεν υπάρχει λάχανο σε κανένα περιβόλι. Δεν μπορεί λοιπόν η γιαγιά να έφερε από εκεί την κόρη της Κατερίνας».

Ρε, σφύριξε ο Κόλλια. Και είναι και τούτο ακόμα. Τα παιδιά τα φέρνουν μονάχα σε εκείνους που παντρεύονται πρώτα. Ο Κώστια κοίταζε επίμονα την Άστια, την άκουγε προσεκτικά και είχε πέσει σε συλλογή. «Νάστια, μα τι βλάκας που είσαι», πρόφερε επιτέλους σταθερά, χωρίς έξαψη. «Πώς μπορεί να έχει η Κατερίνα παιδί, αφού δεν είναι παντρεμένη?» Η Νάστια κόρωσε. «Δεν ξέρεις τι σου γίνεται», τον διέκοψε ερεθισμένη. «Μπορεί να έχει άντρα, μονάχα που τώρα ίσως να τον έχουν στη φυλακή. Όμως αυτή γέννησε». «Μα μήπως τάχα είναι στη φυλακή ο άντρας της?» ρώτησε ο Κώστια. «Ή μπορεί να γίνει και τούτο», είπε με αδημονία η Νάστια, ξεχνώντας ολότελα την άλλη της υπόθεση. «Δεν έχει άντρα, σ' αυτό έχεις δίκιο. Όμως αυτή θέλει να παντρευτεί. Άρχισε το λοιπόν να σκέφτεται με ποιο τρόπο θα μπορέσει να παντρευτεί. Και σκεφτόταν, ώσπου στο τέλος απόκτησε όχι άντρα, μα παιδάκι».

0: «Βρε τους μπόμπιρες», είπε ο Κόλλια και έκανε ένα βήμα μέσα στο δωμάτιο. «Επικίνδυνη ράτσα του λόγου σας βλέπω». «Και το σκυλί μαζί σας είναι», είπε ο Κώστια με ένα πλατή χαμόγελο και άρχισε να κροταλίζει τα δάχτυλά του και να φωνάζει το σκυλί. «Ακούστε, μπόμπιρες, βρίσκομαι σε δύσκολη θέση», άρχισε να λέει σοβαρά, «και πρέπει να με βοηθήσετε. Η Αγάθια σίγουρα έσπασε το πόδι της. Έτσι πρέπει να έγινε για να μην φανεί έως τα τώρα. Γι' αυτό πια δεν έχω καμία αμφιβολία. Όμως πρέπει να βγω έξω. Τώρα, το δίχως άλλο. Μα αφήνετε, μπόμπιρες, να φύγω ή όχι?» Τα παιδιά αλληλοκοιτάχτηκαν. Ήταν ανήσυχα. Τα γελαστά τους πρόσωπα σκοτίνιασαν. Όμως δεν καταλάβαινε ακόμα καλά τι τους ζητούσαν. «Δεν θα κάνετε αταξίες όσο λοιπόν. Εντάξει, δεν θα σκαρφαλώσετε στην ντουλάπα. Δεν θα σπάσετε κανένα πόδι. Δεν θα βάλετε τα κλάματα όταν θα μείνετε μόνα σας». Τα πρόσωπα των παιδιών έδειξαν τρομερή αγωνία. «Γι' αυτό εγώ θα σας έδειχνα ένα κατητή, ένα κανονάκι μπρούτζινο που πυροβολάει με αληθινό μπαρούτι». Τα πρόσωπα των παιδιών έγιναν και πάλι χαρούμενα. «Δείξε μας το κανονάκι, δείξ' το μας», είπε παρακαλετικά ο Κώστια, ακτινοβολώντας από χαρά. Τότε ο Κόλλια έβαλε το χέρι του στη σάκα και έβγαλε ένα μικρό μπρούτζινο κανονάκι. Το έβαλε τότε πάνω στο τραπέζι. Καλό, πώς σας φαίνεται?» «Αχ, κοίτα, έχει και ρόδες», είπε και κύλησε το παιχνίδι πάνω στο τραπέζι. «Και πυροβολάει. Βάζει σκάγια και αυτό πυροβολάει. Και σκοτώνει. Όλους τους σκοτώνει. Φτάνει να σημαδέψεις καλά», είπε ο Κόλλια και άρχισε να τους εξηγεί πού πρέπει να μπει το μπαρούτι, από πού μπαίνουν τα σκάγια και όλες τις λεπτομέρειες. Τους είπε ακόμα πως το κανόνι κλωτσάει. Αυτό το τελευταίο τους έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. «Έχετε μπαρούτι?» ρώτησε η Νάστια. «Έχω». «Δείξτε μας και το μπαρούτι», είπε αυτή με ένα φωτεινό, οικετευτικό χαμόγελο. Τότε ο Κόλλια ψαχούλεψε και πάλι στη σάκα του και έβγαλε ένα μικρό μπουκαλάκι που είχε μέσα λίγο αληθινό μπαρούτι. Σε ένα χαρτάκι είχε τυλιγμένα μερικά σκάγια. Ξεβούλωσε το μπουκαλάκι και έχισε λίγο μπαρούτι στην παλάμη του. «Να, μονάχα μην τύχει και βρεθεί πουθενά καμιά φωτιά, γιατί θα γίνει έκρηξη και θα μας ανατινάξει όλους», προειδοποίησε ο Κόλλια, έτσι, για να κάνει εντύπωση. Τα παιδιά παρατηρούσαν τον μπαρούτι με ευλαβικό φόβο που αύξανε ακόμα περισσότερο τη χαρά τους. Μα του Κώστια του άρεσαν περισσότερο τα σκάγια. «Τα σκάγια δεν καίγονται?» ρώτησε. «Όχι, τα σκάγια δεν καίγονται. Χαρίστε μου λίγα σκάγια», οικέτεψε ο Κώστια. «Θα σου δώσω. Έλα, πάρε ρε πιτσιρίκο. Μονάχα μην τα δείξεις στη μητέρα σου, προτού γυρίσω εγώ, γιατί μπορεί να νομίσει πως είναι μπαρούτι. Θα κατατρομάξει και θα μας τσακίσει όλους στο ξύλο». «Η μαμά ποτέ δεν μας δέρνει», παρατήρησε αμέσως η Νάστια. «Το ξέρω. Ο λόγος το λέει. Ποτέ μην κρύβετε τίποτα από τη μητέρα σας. Όμως αυτή τη φορά ας είναι. Μη λέτε τίποτα προτού να έρθω εγώ. Εντάξει? Λοιπόν, μπορώ να φύγω τώρα ή όχι? Θα κλάψετε?»
1: «Θα κλάψουμε»,
0: είπε μακρόσυρτα ο Κώστια, έτοιμος να βάλει τα κλάματα.
1: «Θα κλάψουμε. Ναι, σίγουρα θα κλάψουμε»,
0: είπε τρομαγμένα
1: είναι άστια. Ωχ, παιδιά, παιδιά. Τι επικίνδυνη που είναι η ηλικία σας. Θα πρέπει να μείνω μαζί σας και η ώρα περνάει. Διάταξε το σκύλο να κάνει τον πεθαμένο. Παρακάλεσε ο Κώστια. Κάνε το σκύλο να φαίνεται πεθαμένος. Ναι, ναι. Το βλέπω πως θα πρέπει να βάλουμε μπρος. Να βάλουμε μπρος και το σκυλί τώρα. Και ο Κόλια άρχισε να διατάζει το σκυλί και εκείνο έκανε πια ό,τι ήξερε. Ήταν ένα αναμαλιασμένο σκυλί. Όχι πολύ μεγάλο, σταχτή, με μενεξελιές αποχρώσεις. Το δεξί του μάτι ήταν στραβό. Το αριστερό αυτί σκισμένο στην άκρη. Τσίριζε και χοροπηδούσε, κάθονταν σούζα, περπατούσε στα πισινά του πόδια, έπεφτε ανάσκελα και έμενε ακίνητο σαν πεθαμένο. Ενώ το σκυλί έκανε τον ψόφιο, η πόρτα άνοιξε και φάνηκε στο κατόφλι επιτέλους η αγάθια, η χοντρή υπηρέτρια της χείρας. Μια χωριάτισσα όλο φακίδες, κάπου 40 χρονών. Κράταγε το δίχτυ με τα ψώνια. Σταμάτησε εκεί και βάλθηκε να κοιτάει κι αυτή το σκυλί. Ο Κόλια, όσο κι αν περίμενε την αγάθια, δεν διέκοψε την παράσταση. Κράτησε το σκυλί πεθαμένο όση ώρα έπρεπε και στο τέλος του σφύριξε. Το σκυλί σηκώθηκε και άρχισε να πηδάει από τη χαρά του. Έκανε το καθήκον του. Ήταν υπερήφανο. «Μωρέ σκυλί», πρόφερε η αγάθια. «Γιατί άρχισες αντιπρόσωπε του γυναικείου φίλου», ρώτησε άγρια ο Κόλια. «Του γυναικείου φίλου. Για δες τον πιτσιρίκο». «Πιτσιρίκος εγώ». «Μα και βέβαια πιτσιρίκος. Τι σε νοιάζει γιατί άργησα? Μιας και άργησα, θα πει πως είχα το λόγο μου», μουρμούρισε η αγάθια, αρχίζοντας κάτι να φτιάχνει κοντά στη σόμπα. Όμως δεν φαίνονταν καθόλου θυμωμένη, ούτε δυσαρεστημένη. Απεναντίας, την ευχαριστούσε που της δόθηκε η ευκαιρία να σπάσει κέφι με το αφεντόπουλο. «Άκου, ελαφρώ μια λιγριά», άρχισε να λέει ο Κόλια, καθώς σηκώνονταν από το διβάνι. «Μπορείς να μου ορκιστείς σε ό,τι ιερότερο υπάρχει σε αυτό τον κόσμο και ξέχωρα από αυτό να μου κάνεις και κανέναν άλλον όρκο, πως θα έχεις τα μάτια σου 14 και θα προσέχεις τα πιτσιρδέλια όσο εγώ θα λείπω? Γιατί φεύγω τώρα αμέσως». «Μπα, και γιατί να σου ορκιστώ? Και χωρίς τον όρκο θα τα προσέχω», γέλασε η αγάθια. «Όχι, απαιτώ να μου ορκιστείς στη σωτηρία της ψυχής σου. Αλλιώς δεν φεύγω». «Μη φεύγεις. Εμένα τι με νοιάζει? Έξω κάνει κρύο. Κάτσε εδώ καλύτερα». «Ακούστε», γύρισε και είπε ο Κόλια στα παιδιά. «Αυτή η γυναίκα θα μείνει μαζί σας ώσπου να έρθω εγώ ή ώσπου να έρθει η μητέρα σας. Που ώρα είναι να γυρίσει κι αυτή? Εκτός από αυτό θα σας δώσει κάτι να κολατσίσετε». «Θα τους δώσεις τίποτα αγάθια?» «Μπορεί». «Γεια σας λοιπόν πιτσιρδέλια. Φεύγω ήσυχος. Όμως εσύ γιαγιάκα», είπε σοβαρά και με χαμηλή φωνή καθώς περνούσε δίπλα της, «ελπίζω να μην ξαναπείς τις συνηθισμένες γυναικείες σας βλακίες στα παιδιά. Για την Κατερίνα εννοώ. Κατάλαβες?» «Άις το καλό σου, βρε, άις το καλό σου», γρίλησε θυμωμένη πια η αγάθια. «Άιντε μικρομέγαλε, θα έπρεπε, λέω, να του δώσουν ένα χέρι ξύλο για τούτα τα λόγια του».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Η ώρα είναι

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: καθημερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Η πίστη στο Θεό και η συμμετοχή στη Θεία Λατρεία, προπαντός στην ευχαριστιακή σύναξη, αποτελούν για κάθε ζωντανό μέλος της Εκκλησίας δύο πραγματικότητες αξεχώριστες. Ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Τα υπερώα του μυστικού δείπνου και της Πεντηκοστής, που συνέχειά τους είναι οι Ιεροί Ναοί, αποτελούν κατεξοχήν τους τόπους της παρουσίας του Θεού και της διανομής των θείων χαρισμάτων. Η ομοθυμαδών επί το αυτό, προσκαρτέρηση των πιστών, εκφράζει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, που εδώ και τώρα προγεύεται τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Αυτή την αλήθεια απηχούν και οι Άγιοι Πατέρες της Πενθέκτης Συνόδου, όταν παραγγέλουν να αποκόπτεται από το σώμα της Εκκλησίας εκείνος που χωρίς σοβαρό λόγο δεν εκκλησιάζεται για τρεις συνεχείς Κυριακές. Ο τακτικός εκκλησιασμός δεν αποτελεί για τον πιστό μια απλή συνήθεια, ένα τυπικό θρησκευτικό καθήκον, μια κοινωνική υποχρέωση ή έστω μια ψυχολογική διέξοδο από τον ασφυκτικό κλοιό της καθημερινότητος. Αντίθετα, με την προσέλευσή του στο ναό, εκφράζει μια ανυπαρξιακή του ανάγκη, την ανάγκη να ζήσει αληθινά, αυθεντικά, να συναντήσει την πηγή της ζωής του, το δημιουργό του, και να ενωθεί μαζί του, να εκφράσει την αγάπη και την ευλάβειά του στην Παναγία μας και στους Αγίους, τους φίλους του Θεού, να νιώσει δίπλα του τους πνευματικούς του αδελφούς. Το σώμα και το αίμα του Χριστού που μεταλαβαίνει στη Θεία Λειτουργία του χαρίζουν αυτή την πληρότητα, τον κάνουν να αισθάνεται συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού. Έτσι αναχωρεί από το ναό με τη δύναμη να αντιμετωπίσει σύμφωνα με το Θείο θέλημα και με την προοπτική της αιώνιας ζωής τη φθαρτότητα του καθημερινού του βίου.

Στις μέρες μας που το ψεύτικο και απατηλό περισσεύει και που οι ανθρώπινες ελπίδες από παντού διαψεύδονται, το ενδιαφέρον για την Ορθόδοξη λατρεία συνεχώς αυξάνεται, καθώς πολλοί ανακαλύπτουν σε αυτήν το νόημα της ζωής. Ωστόσο είναι αλήθεια, οι περισσότεροι αδελφοί μας απουσιάζουν από τις εκκλησίες μας. Ας ευχηθούμε το σπίτι του Θεού, ο Ιερός Ναός, να γίνει και δικό μας σπίτι. Η Θεία Λειτουργία να καταστεί το κέντρο της υπάρξεώς μας και η Τράπεζα της Ευχαριστίας να αποβεί για τον καθένα μας ψυχοτρόφος και ζωοποιός. Με λιμάνια μέσα στο πέλαγος μοιάζουν οι ναοί που ο Θεός εγκατέστησε στις πόλεις. Πνευματικά λιμάνια όπου βρίσκουμε απερίγραπτη ψυχική ηρεμία όσοι σε αυτά καταφεύγουμε ζαλισμένοι από την κοσμική τύρβη. Και όπως ακριβώς ένα απάνεμο και ακύμαντο λιμάνι προσφέρει ασφάλεια στα αραγμένα πλοία, έτσι και ο ναός σώζει από την τρικυμία των βιωτικών μεριμνών όσους σε αυτόν προστρέχουν και αξιώνει τους πιστούς να στέκονται με ασφάλεια και να ακούνε το λόγο του Θεού με γαλήνη πολύ. Ο ναός είναι θεμέλιο της αρετής και σχολείο της πνευματικής ζωής. Πάτησε στα πρόθυρά του μόνο οποιαδήποτε ώρα και αμέσως θα ξεχάσεις τις καθημερινές φροντίδες. Πέρασε μέσα και μία άβρα πνευματική θα περικυκλώσει την ψυχή σου. Αυτή η ησυχία προξενεί δέος και διδάσκει τη χριστιανική ζωή. Ανορθώνει το φρόνημα και δεν σε αφήνει να θυμάσαι τα παρόντα. Σε μεταφέρει από τη γη στον ουρανό. Κι αν τόσο μεγάλο είναι το κέρδος, όταν δεν γίνεται λατρευτική σύναξη, σκέψου όταν τελείται η λειτουργία και οι προφήτες διδάσκουν, οι Απόστολοι κηρύσουν το Ευαγγέλιο, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς, ο Θεός Πατέρας δέχεται την τελούμενη θυσία, το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τη δική του αγαλίαση, τότε λοιπόν με πόση ωφέλεια πλημμυρισμένοι δεν φεύγουν από το ναό οι εκκλησιαζόμενοι.

Στην εκκλησία συντηρείται η χαρά όσων χαίρονται. Στην εκκλησία βρίσκεται η ευθυμία των πικραμένων, η ευφροσύνη των λυπημένων, η αναψυχή των βασανισμένων, η ανάπαυση των κουρασμένων. Γιατί ο Χριστός λέει: «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα και εγώ θα σας αναπαύσω». Τι πιο ποθητό από αυτή τη φωνή? Τι πιο γλυκό από τούτη την πρόσκληση? Σε συμπόσιο σε καλεί ο Κύριος όταν σε προσκαλεί στην εκκλησία. Σε ανάπαυση από τους κόπους σε παρακινεί. Σε ανακούφιση από τις οδύνες σε μεταφέρει. Γιατί σε εξαλαφρώνει από το βάρος των αμαρτημάτων. Με την πνευματική απόλαυση θεραπεύει τη στενοχώρια και με τη χαρά τη λύπη. Παρόλα αυτά, λίγοι είναι εκείνοι που έρχονται στην εκκλησία. Τι θλιβερό. Στους χορούς και στις διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τις ανοησίες των τραγουδιστών τις ακούμε με ευχαρίστηση. Τις αισχρολογίες τις απολαμβάνουμε για ώρες δίχως να βαριόμαστε. Και μόνο όταν μιλάει ο Θεός χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε και ζαλιζόμαστε. Μα και στα υποδρόμια, μολονότι δεν υπάρχει στέγη για να προστατεύει τους θεατές από τη βροχή, τρέχουν οι περισσότεροι σαν μανιακοί, ακόμα και όταν βρέχει ραγδαία, ακόμη και όταν ο άνεμος σηκώνει τα πανιά. Δεν λογαριάζουν ούτε την κακοκαιρία, ούτε το κρύο, ούτε την απόσταση. Τίποτα δεν τους κρατάει στα σπίτια τους. Όταν όμως πρόκειται να πάνε στην εκκλησία, τότε και το ψιλόβροχο τους γίνεται εμπόδιο. Και αν τους ρωτήσεις ποιος είναι ο Αμός ή ο Οβιδιού, πώς είναι οι προφήτες ή οι Απόστολοι, δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους. Για τα άλογα όμως, τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς μπορούν να σε πληροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και σχεδόν κανένας δεν παρουσιάζεται στο ναό. Φαίνεται πως η απόσταση παρασύρει τους χριστιανούς στην αμέλεια. Ή μάλλον όχι η απόσταση, αλλά η αμέλεια μόνο τους εμποδίζει. Γιατί όπως τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει αυτόν που έχει αγαθή προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι, έτσι και τον αμελή, τον ράθυμο και αναβλητικό, όλα μπορούν να τον εμποδίσουν.

Οι μάρτυρες έχισαν το αίμα τους για την αλήθεια και εσύ λογαριάζεις μια τόσο μικρή απόσταση. Εκείνοι θυσίασαν τη ζωή τους για το Χριστό και εσύ δεν θέλεις ούτε λίγο να κοπιάσεις. Ο Κύριος πέθανε για χάρη σου και εσύ τον περιφρονείς. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό προτιμώντας να κάθεσαι στο σπίτι σου. Κι όμως πρέπει να έρθεις για να δεις το διάβολο να νικέται, τον Άγιο να νικάει, το Θεό να δοξάζεται και την Εκκλησία να θριαμβεύει. Μα είμαι αμαρτωλός, λες, και δεν τολμώ να αντικρίσω τον Άγιο. Ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός, έλα εδώ για να γίνεις δίκαιος. Ή μήπως δεν γνωρίζεις ότι και αυτοί που στέκονται μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο έχουν διαπράξει αμαρτίες. Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να υποφέρουν και οι ιερείς από κάποια πάθη, ώστε να κατανοούν την ανθρώπινη αδυναμία και να συγχωρούν τους άλλους. Αφού όμως δεν τήρησα όσα άκουσα στην εκκλησία, θα μου πει κάποιος, πώς μπορώ να έρθω πάλι? Έλα να ξανακούσεις το θεολόγο και προσπάθησε τώρα να τον εφαρμόσεις. Αν βάλεις φάρμακο πάνω στο τραύμα σου και δεν το επουλώσει την ίδια ημέρα, δεν θα ξαναβάλεις και την επόμενη. Αν ο ξυλοκόπος που θέλει να κόψει μια βελανιδιά δεν κατορθώσει να τη ρίξει με την πρώτη τσεκουριά, δεν τη χτυπάει και δεύτερη και πέμπτη και δέκατη φορά? Κάνε κι εσύ το ίδιο.

Ναι, αλλά μπορώ, λέει κάποιος άλλος, να προσευχηθώ και στο σπίτι μου. Απατάς τον εαυτό σου, άνθρωπε. Βεβαίως είναι δυνατό να προσευχηθείς και στο σπίτι σου. Είναι αδύνατον όμως να προσευχηθείς έτσι όπως προσεύχεσαι στην εκκλησία, όπου υπάρχει το πλήθος των πατέρων και όπου ομόφωνη κραυγή ηκεσίας αναπέμπεται στο Θεό. Όταν προσευχόμαστε ο καθένας χωριστά, είμαστε ανίσχυροι. Όταν όμως συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, τότε γινόμαστε πιο δυνατοί και ελκύουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την ευσπλαχνία του Θεού. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν αλυσοδεμένος στη φυλακή. Έγινε όμως θερμή προσευχή από τους συναγμένους πιστούς και αμέσως ελευθερώθηκε. Τι θα μπορούσε επομένως να είναι πιο δυνατό από την κοινή προσευχή που ωφέλησε και αυτούς ακόμα τους στήλους της Εκκλησίας. Σας παρακαλώ λοιπόν και σας οικετεύω. Ας προτιμάτε από οποιαδήποτε άλλη ασχολία και φροντίδα τον εκκλησιασμό. Ας τρέχουμε πρόθυμα όπου και αν βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Προσέξτε όμως, κανείς να μην μπει στον ιερό αυτό χώρο έχοντας βιωτικές φροντίδες ή περισπασμούς ή φόβους. Αλλά αφού τα αφήσουμε όλα τούτα έξω στις πύλες του ναού, τότε ας περάσουμε μέσα. Γιατί ερχόμαστε στα ανάκτορα των ουρανών. Πατάμε σε τόπους που αστράφτουν. Ας διώξουμε από την ψυχή μας πρώτα-πρώτα τη μνησικακία, για να μην κατακριθούμε όταν παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό και προσευχηθούμε λέγοντας: «Πάτερ ημών, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Διαφορετικά, πώς θέλεις να φανεί ο Δεσπότης Χριστός, γλυκός και πράος απέναντί σου, αφού εσύ γίνεσαι στο συνάνθρωπό σου σκληρός και δεν τον συγχωρείς? Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό? Πώς θα νικήσεις τη γλώσσα σου σε λόγια προσευχής? Πώς θα ζητήσεις συγγνώμη? Ακόμα κι αν θέλει ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου, δεν τον αφήνεις εσύ, επειδή δεν συγχωρείς τον πλησίον σου. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κύριος Ιησούς και Θεός μας, χωρίς να φταίει σε τίποτα, ραπίστηκε, ώστε οι αμαρτωλοί που θα τον μιμηθούν όχι μόνο να λάβουν άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και να γίνουν συγκοινωνοί στη θεότητά του με την υπακοή τους. Εκείνος ήταν Θεός και έγινε για μας άνθρωπος. Ραπίστηκε, φτίστηκε και σταυρώθηκε, και με όσα έπαθε ο απαθής κατά τη θεότητα, είναι σαν να μας διδάσκει και να λέει στον καθένα μας: αν θέλεις, άνθρωπε, να γίνεις Θεός, να κερδίσεις την αιώνια ζωή και να ζήσεις μαζί μου, πράγμα που ο προπάτορας σου, επειδή το επεδίωξε με κακό τρόπο, δεν το πέτυχε, ταπεινώσου, καθώς ταπεινώθηκα κι εγώ για σένα. Απόφυγε την αλαζονία και την υπερηφάνεια του δαιμονικού φρονήματος. Δέξου ραπίσματα, φτισήματα, κολαθίσματα. Υπόμεινέ τα μέχρι θανάτου και μην τραπείς. Αν όμως εσύ τραπείς, να πάθεις κάτι χάρη των εντολών μου, καθώς εγώ ο Θεός έπαθα για σένα, θα θεωρήσω κι εγώ ντροπή μου το να είσαι μαζί μου κατά την ένδοξη έλευσή μου, και θα πω στους αγγέλους μου: αυτός κατά την ταπείνωσή μου ντράπηκε να με ομολογήσει, και δεν καταδέχθηκε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να γίνει όμοιός μου. Τώρα λοιπόν που απογυμνώθηκε από τη φθαρτή δόξα του πατέρα μου, θεωρώ ντροπή μου ακόμη και να τον βλέπω. Πέταξε τον λοιπόν έξω, αρθεί το ασεβής, ή να μη είδη την δόξα Κυρίου. Αλλά τι θα πούμε προς αυτούς που δήθεν εγκατέλειψαν τα πάντα και έγιναν φτωχοί για τη βασιλεία των ουρανών? Αδελφέ, φτώχινες και μιμήθηκες στο Δεσπότη Χριστό και Θεό σου. Βλέπεις λοιπόν ότι τώρα ζει και συναναστρέφεται μαζί σου αυτός που βρίσκεται υπεράνω όλων των ουρανών. Να βαδίζετε τώρα οι δυο μαζί. Κάποιος σας συναντάει στο δρόμο της ζωής. Δίνει ράπισμα στο δεσπότη σου, δίνει και σε σένα. Ο δεσπότης δεν αντιλέγει και εσύ αντεπιτίθεσαι. Ναι, λέει, γιατί είπε σε εκείνον που τον ράπισε: ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός, τι με δέρεις. Αν όμως δεν το είπε αντιμιλώντας όπως φαντάστηκες, αλλά επειδή εκείνος αμαρτία νου κεποίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και για να μην νομιστεί ότι επειδή τάχα αμάρτησε, δίκαια τον χτύπησε ο δούλος λέγοντάς του: ούτως αποκρίνει το αρχιερεί. Για να αποδείξει λοιπόν ανεύθυνο τον εαυτό του, είπε τον παραπάνω λόγο. Δεν είμαστε όμως όμοιοι του εμείς υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Πολλά έλεγε και έγραφε ο γέροντας για το ότι αυτοί που τηρούν τις εντολές του Κυρίου μοιάζουν με τον Χριστό. Η εξομοίωση με τον Χριστό μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, αλλά δεν έχει όρια. Τόσο ασύλληπτα μεγάλη είναι η κλίση του ανθρώπου. Γίνεται αληθινά όμοιος με το Θεό. Έλεγε ο γέροντας, τόσο αγάπησε ο Κύριος το δημιούργημά του, ώστε ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Και τότε θυμόταν τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ο γέροντας αγαπούσε απεριόριστα τα λόγια του Χριστού. «Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω ή να όπου ημί εγώ, κακήν όσοι μετε μου, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν». Να θεωρείς αυτή τη δόξα, χωρίς να μετέχει σε αυτήν, είναι αδύνατον. Γι' αυτό η φράση «ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν» σημαίνει να δοθεί και σε αυτούς αυτή η δόξα. Ο Θεός αγάπη εστί, και ως απέραντη αγάπη θέλει να δώσει όλο τον εαυτό του στον άνθρωπο. «Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμη, δε δοκά αυτής». Και αν η δόξα αυτή δοθεί στους ανθρώπους, τότε παρόλο που ο άνθρωπος μένει στην ουσία του κτίσμα, γίνεται Θεός κατά χάρη, δηλαδή δέχεται τη μορφή της Θείας Υπάρξεως. Όπως ο Χριστός, εν μορφή Θεού υπάρχων, κατά τη σάρκωσή του, προσέλαβε τη μορφή του ανθρώπινου είναι, έτσι και ο άνθρωπος, έχοντας μορφή δουλικού, είναι προσλαμβάνει εν Χριστώ τη μορφή του Θείου είναι. Για το θέμα αυτό δεν αγαπά να μιλά ούτε και η Αγία Γραφή, διατηρώντας μια συνετή αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Ίσως γιατί διεγείρεται η φαντασία των ακροατών, διρώντας μια συνετή αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Ίσως γιατί διεγείρεται η φαντασία των ακροατών και ανεβαίνουν με ονειρό

Αναγνωρίζοντας τον Κύριο ως τον πλησιέστερο, τον οικειότερο πατέρα, ο γέροντας έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα μας έκανε οικείους του. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στην ψυχή, κάνει τον άνθρωπο φυσικό συγγενή με το Θεό, σε τέτοιο σημείο που η ψυχή φωνάζει με μεγάλη και αναμφίβολη βεβαιότητα προς τον Κύριο, πατέρα. Η ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε Αυτόν αυτούς τους ύμνους. Γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασήγητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του, με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά, εν πνεύματι, εκείνους τους χερουβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς, γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίο.

Κάθε άνθρωπος βλέπει στους άλλους μόνο ό,τι γνώρισε με την πνευματική του πείρα για τον εαυτό του. Γι' αυτό η στάση του ανθρώπου προς τον πλησίον είναι σίγουρο κριτήριο για το βαθμό αυτογνωσίας στον οποίο έφτασε. Όποιος έμαθε από τον ίδιο τον εαυτό του σε ποιο βάθος, σε ποια ένταση μπορούν να φτάσουν οι οδύνες του ανθρώπινου πνεύματος όταν αποχωριστεί από το φως της αληθινής υπάρξεως, αλλά και το μεγαλείο του ανθρώπου όταν βρίσκεται εν το Θεό. Αυτός γνωρίζει ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει αιώνια αξία, μεγαλύτερη από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γνωρίζει την αξία του ανθρώπου. Γνωρίζει ότι ο καθένας από τους ελαχίστους τούτους είναι αγαπητός στο Θεό. Γι' αυτό ποτέ, ούτε και ενδόμηχα, δεν σκέφτεται το φόνο.

ούτε επιτρέπει στον εαυτό του να βλάψει τον πλησίον ή έστω να τον λυπήσει. Όποιος απλώς πιστεύει ή αισθάνθηκε μέσα του μόνο μια μέτρια χάρη και ασαφώς ακόμη προσδοκά την αιώνια ζωή, αυτός προφυλάσσει τον εαυτό του από την αμαρτία στο μέτρο που αγαπά το Θεό. Αλλά η αγάπη του είναι ατελής και μπορεί να προσβάλλει τον αδελφό. Και όποιος άσπλαχνα για το συμφέρον του ζημιώνει τους άλλους ή και φωνεύει, αυτός ή έχει εξομοιωθεί με τα κτίνη και στο βάθος του έχει την αυτογνωσία πως είναι θηριόμορφος, δηλαδή δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή, ή ασπάζεται μια δαιμονιώδη πνευματικότητα. Ο ίδιος ο γέροντας με την εμφάνιση του Χριστού σε αυτόν έμαθε να βλέπει στον καθένα την εικόνα του Θεού. Δεχόταν γενικά τους ανθρώπους ως τέκνα Θεού, ως φορείς του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ως πνεύμα και φως της αλήθειας ζει ως ένα βαθμό στον καθένα και φωτίζει πάντα άνθρωπον. Έτσι όποιος παραμένει στη χάρη, αυτός τη βλέπει και στους άλλους. Όποιος όμως δεν αισθάνεται μέσα του τη χάρη, ούτε και στους άλλους τη βλέπει. Έλεγε ακόμη ο γέροντας πως από τον τρόπο με τον οποίο δέχεται ο άνθρωπος των πλησίων του, μπορείς να κρίνεις το βαθμό της χάριτος την οποία φέρει μέσα του. Αν ο άνθρωπος βλέπει στον αδελφό του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει μεγάλη χάρη. Αν όμως μισεί τον αδελφό του, αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος κατέχεται από πονηρό πνεύμα. Η τελευταία αυτή διαπίστωση ήταν για το γέροντα εντελώς αναμφίβολη. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι κάθε άνθρωπος που μισεί τον αδελφό του, όποιος κι αν είναι, έκανε την καρδιά του κατοικία πονηρού πνεύματος και έτσι χωρίστηκε από τον Χριστό.

Ο γέροντας αντιλαμβανόταν τη ζωή του πνευματικού κόσμου ως κάτι ενιαίο. Και η ενότητα αυτή κάνει κάθε πνευματικό φαινόμενο να αντανακλάται αναπόφευκτα στην κατάσταση όλου του κόσμου. Έτσι, αν το φαινόμενο είναι αγαθό, τότε όλος ο κόσμος των Αγίων Πνευμάτων, όλοι οι ουρανοί, χαίρονται και αντιθέτως, αν είναι κακό, θλίβονται. Παρόλο που κάθε πνευματικό φαινόμενο αφήνει αναπόφευκτα το αποτύπωμά του στην ύπαρξη όλου του πνευματικού κόσμου, η λεπτή διέστηση για την οποία μιλούσε ο γέροντας προσυδειάζει κυρίως τους Αγίους. Αυτή τη γνώση που ξεπερνά τα στενά ανθρώπινα όρια την απέδιδε στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή εν πνεύματι Αγίο βλέπει όλο τον κόσμο και τον αγκαλιάζει με αγάπη. Ο γέροντας ήταν βέβαιος ότι οι Άγιοι ακούν τις προσευχές μας. Έλεγε πως αυτό είναι φανερό από τη διαρκή πείρα της επικοινωνίας με τους Αγίους στην προσευχή. Αυτό το χάρισμα το παίρνουν οι Άγιοι εκ μέρους ήδη εδώ στη γη, από το Άγιο Πνεύμα. Μετά την κοίμησή τους όμως, το χάρισμα αυτό αποκτά ασυγκρίτως ευρύτερες διαστάσεις. Μιλώντας για το αληθινά θεοειδές αυτό ιδίωμα των Αγίων, θαύμαζε ο γέροντας την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Τόσο αγάπησε ο Κύριος τον άνθρωπο, ώστε του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, και με το Πνεύμα το Άγιο ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό και δεν προσεύχονται στους Αγίους, δεν γνώρισαν πόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο και πόσο τον εξύψωσε.

Πολλές φορές έλεγε ο γέροντας ότι όταν όλος ο νους είναι εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται. Συγχρόνως όμως γράφει, ο πνευματικός άνθρωπος στέκεται σαν αετός στα ύψη και με την ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, έστω και αν προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Τίθεται όμως το ερώτημα, δεν υπάρχει εδώ μία αντίφαση? Και ακόμη, η θεώρηση αυτή του κόσμου δεν είναι φαντασία? Ο ίδιος όμως πάλι γράφει, σπάνιες είναι οι ψυχές που σε γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλήσει για σένα. Γνωρίζουμε καλά πως ανήκουμε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και δεν μπορούν να μιλήσουν γι' Αυτόν. Γι' αυτό παρακαλούμε όλους όσους γνώρισαν το Θεό να φανούν επί οικείς και να συγχωρήσουν την τολμηρή αποπειρά μας να διεισδύσουμε έστω και λίγο στην έννοια των λόγων του μακάριου γέροντα.

καθαρή προσευχή έλκει το νου μέσα στην καρδιά και συγκεντρώνει σε ένα ολόκληρο τον άνθρωπο, ακόμη και το σώμα του. Ο νους βυθιζόμενος στην καρδιά φεύγει πέρα από τα σχήματα του κόσμου και η ψυχή με όλες τις δυνάμεις της, στρεφόμενη προς το Θεό με εσωτερική προσευχή, βλέπει τον εαυτό της στο φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο. Και βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Παρόλο που η θεωρία αυτή που κατευθύνεται προς την πηγή της υπάρξεως, δηλαδή το Θεό, έχει κάτι το αόρατο, το απλό και το συντεταλμένο, εν τούτης σε αυτήν αποκαλύπτονται τα όρια μεταξύ των οποίων κινείται το είναι όλου του κτιστού πνευματικού κόσμου. Και η ψυχή χωρισμένη από κάθε τι ορατό και μη βλέποντας τίποτε από αυτά, βλέπει εν το Θεό όλο τον κόσμο και αισθάνεται την ενότητά της με τον κόσμο στην προσευχή της γι' αυτόν. Εγώ όμως επιθυμώ μόνο ένα πράγμα, να προσεύχομαι για όλους, όπως και για μένα το ίδιο, γράφει ο Γέροντας. Πολλές φορές ενθουσιαστήκαμε όλοι μας βλέποντας το μεγαλείο και την ομορφιά της φύσεως. Ας πούμε όμως πως έχουμε μπροστά μας μια μικρή, άχρωμη φωτογραφία, όπου στη θέση των αχανών διαστάσεων, τις οποίες δεν φτάνει το μάτι, βλέπουμε ένα κομμάτι χαρτί, και αντί για τον απερίγραπτο πλούτο του φωτός, των κινήσεων, των χρωμάτων και των μορφών, βλέπουμε μια φτωχή σειρά από μαύρες και γκρίζες κοιλίδες. Όσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της μικρής άψυχης φωτογραφίας και αυτού που απεικονίζεται σε αυτήν, τόσο και ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα σε όσα είπαμε πιο πάνω και στη ζωή που κρύβεται πίσω τους.

Θεός αγάπη εστίν. Αγάπη απόλυτη που περιβάλλει με υπεραφθονία όλη την κτήση. Ο Θεός ακόμη και στον Άδη παρουσιάζεται ως αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο κατά το βαθμό της δεκτικότητάς του την ενεργό γνώση της αγάπης αυτής και έτσι του ανοίγει δρόμο προς το πλήρωμα της υπάρξεως. Εκεί όπου υπάρχουν εχθροί, εκεί υπάρχει και απόρριψη. Με την απόρριψη ο άνθρωπος εκπίπτει αναπόφευκτα από το θείο πλήρωμα και βρίσκεται ήδη εκτός του Θεού. Όσοι πέτυχαν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και μένουν εν το Θεό, βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα την άβυσσο του Άδη. Γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει περιοχή όπου ο Θεός να μην είναι παρόν. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού.

Το θείο είναι ακατάληπτο και δεν πρέπει να ερευνά κανείς και να περιεργάζεται αυτά που δεν μας έχουν παραδοθεί από τους Αγίους Προφήτες και Αποστόλους και Ευαγγελιστές. Το Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Ο μονογενής του Υιός που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα του, αυτός μας το γνώρισε. Το θείο λοιπόν είναι άρρητο και ακατάληπτο, διότι κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός. Ούτε τον Υιό γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Πατέρας. Και το Άγιο Πνεύμα επίσης γνωρίζει τα του Θεού. Όμως το Πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα του ανθρώπου. Και μετά την πρώτη εκείνη και μακάρια φύση του Αγίου Πνεύματος, κανείς ποτέ δεν γνώρισε το Θεό παρά μόνον εκείνος στον οποίο ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε. Κανένας από τους ανθρώπους δεν τον γνώρισε, ούτε από τις υπερκόσμιες δυνάμεις ακόμη, νομίζω, και αυτά τα χεροβίμ και τα σεραφίμ. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε σε τέλεια άγνοια, διότι η γνώση της υπάρξεως του Θεού έχει εκφύσεως δοθεί σε όλους μας. Ακόμη και η ίδια η κτήση και η συνοχή και η διακυβέρνησή της διακηρύσει το μεγαλείο της φύσεως του Θεού. Μας φανέρωσε όσο είναι δυνατόν τη γνώση του εαυτού του, πρώτα με τον νόμο και τους προφήτες και έπειτα με το μονογενή Υιό του, τον Κύριο και Θεό μας, Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όλα λοιπόν που μας έχει παραδώσει ο νόμος, οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, τα αποδεχόμαστε, τα γνωρίζουμε και τα σεβόμαστε και δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο από αυτά. Διότι ο Θεός είναι αγαθός και μας παρέχει όλα τα αγαθά. Δεν πέφτει ούτε σε ζήλια, ούτε σε κάποιο άλλο πάθος, διότι ο φθόνος είναι μακριά από τη Θεία Φύση, η οποία είναι απαθής και μόνη αγαθή. Επειδή λοιπόν γνωρίζει τα πάντα και προνοεί για το συμφέρον του καθένα, αποκάλυψε σε μας αυτό που μας συνέφερε να γνωρίζουμε, ενώ αποσιώπησε αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ας αρκεστούμε και ας μείνουμε σε αυτά, χωρίς να μετακινούμε τα αιώνια σύνορα και χωρίς να παραβαίνουμε τη Θεία Παράδοση.

για αυτά που είναι δυνατόν να λεχθούν και για αυτά που είναι άρρητα και για όσα μπορεί να είναι γνωστά και όσα άγνωστα. Αυτός που θέλει να ομιλεί ή να ακούει για το Θεό πρέπει να γνωρίζει καλά ότι όσα αναφέρονται στο Θεό κάθε αυτόν και όσα στο έργο της οικονομίας του, ούτε όλα αποσιωπώνται, ούτε όλα λέγονται. Ούτε όλα είναι άγνωστα, ούτε όλα γνωστά. Και άλλο είναι αυτό που μπορεί να γίνει γνωστό και άλλο αυτό που μπορεί να λεχθεί. Όπως άλλο είναι το να ομιλεί κανείς και άλλο το να γνωρίζει κάτι. Πολλά λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε ατελώς με το νου για το Θεό, δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε κατάλληλα, αλλά αναγκαζόμαστε με δικές εκφράσεις να ομιλούμε για αυτά που είναι πάνω από μας. Έτσι αποδίδουμε στο Θεό ύπνο, οργή, αμέλεια, χέρια, πόδια και τα όμοια. Γνωρίζουμε και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιος, παντοτινός, αδημιούργητος, αμετάβλητος, αναλύωτος, απλός, ασύνθετος, ασώματος, αόρατος, αψηλάφητος, απερίγραπτος, άπειρος, απεριόριστος, ακατάληπτος, αχώρητος στο νου, αγαθός, δίκαιος, παντοδύναμος, δημιουργός όλων των κτισμάτων, παντοκράτορας, παντεπόπτης, προνοητής όλων, εξουσιαστής και κριτής.

Γνωρίζουμε επίσης και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ένας, δηλαδή μία ουσία. Αποκαλύπτεται και υπάρχει σε τρεις υποστάσεις. Ενώ του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι σε όλα ένα, εκτός από την αγεννησία, τη γέννηση και την εκπόρευση. Γνωρίζουμε ακόμη και ομολογούμε ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός ο ίδιος από τη μεγάλη του ευσπλαχνία για τη δική μας σωτηρία, με την καλή θέληση του Πατέρα του και τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, συνελήφθη ασπόρος και γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έγινε από αυτήν τέλειος άνθρωπος. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος είναι συγχρόνος και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχει δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη. Υπάρχει σε δύο φύσεις που έχουν νου, θέληση, ενέργεια και αυτεξούσιο. Και για να το πω με ένα λόγο, είναι με δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη, που είναι τέλειες όσον αφορά τα γνωρίσματα που αρμόζουν στην καθεμία και αποτελούν μία σύνθετη υπόσταση. Διότι η Αγία Γραφή και όλη η χωρία των Αγίων μαρτυρεί ότι και πείνασε και δίψασε και κουράστηκε και σταυρώθηκε και δοκίμασε το θάνατο και την ταφή, αλλά αναστήθηκε την τρίτη μέρα και αναλήφθηκε στους ουρανούς, από που ήλθε πάλι σε μας και θα μας έλθει αργότερα.

Αγνοούμε όμως και δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η ουσία του Θεού ή πώς είναι πανταχού παρών ή πώς γεννήθηκε Θεός από Θεό και έχει εκπορευθεί ή πώς ταπείνωσε τον εαυτό του μονογενής Υιός και Θεός και έγινε άνθρωπος από παρθένο αφού κυοφορήθηκε με άλλο τρόπο πέρα από το φυσικό ή πώς περπατούσε πάνω στα νερά χωρίς να βραχούν τα πόδια του. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να πούμε ούτε να εννοήσουμε κάτι άλλο από αυτά που μας έχουν αποκαλυφθεί με πνεύμα Θεού από τα ιερά λόγια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία και έχουν λεχθεί και έχουν αποκαλυφθεί. Απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Κανείς βέβαια δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει Θεός, ούτε αυτοί που δέχονται την Αγία Γραφή, ενώ και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά ούτε και οι περισσότεροι από τους Έλληνες συγγραφείς. Διότι όπως είπαμε, η γνώση του Θεού έχει από τη φύση της σπαρεί μέσα μας. Επειδή όμως η κακία του πονηρού επικράτησε πάρα πολύ στη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να οδηγήσει ορισμένους στο πλέον παράλογο και χειρότερο από όλα τα κακά βάραθρο της απώλειας, να λένε δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός, την αφροσύνη τους την περιγράφει ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας: «Είπε ο άφρον με τη σκέψη του, δεν υπάρχει Θεός». Οι μαθητές μάλιστα και Απόστολοι του Κυρίου, αφού έγιναν σοφοί από το Πανάγιο Πνεύμα και με τη δύναμη και τη χάρη του έκαναν θεία σημεία, εχμαλώτησαν τους ανθρώπους με τα δίχτυα των θαυμάτων και τους ανέσυραν από το σκοτάδι της αγνίας στο φως της θείας γνώσεως. Το ίδιο και η διάδοχή τους στη χάρη και την αξία. Οι πατέρες και δάσκαλοι, αφού δέχθηκαν τη φωτιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, φώτιζαν αυτούς που βρίσκονταν στην άγνοια και επανέφεραν στην αλήθεια τους πλανεμένους με τη δύναμη των θαυμάτων και με τα λόγια της χάριτος. Εμείς όμως, οι οποίοι δεν αποκτήσαμε ούτε το χάρισμα των θαυμάτων, ούτε αυτό της διδασκαλίας, διότι γίναμε ανάξιοι εξαιτίας της προσκολήσεώς μας στις Ιδονές, ας αναπτύξουμε λίγα από εκείνα που μας έχουν παραδώσει οι ερμηνευτές της Θείας Χάριτος για το θέμα αυτό, αφού ζητήσουμε τη βοήθεια του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Είναι λοιπόν φανερό ότι υπάρχει Θεός, αλλά είναι τελείως ακατάληπτο και άγνωστο τι είναι στην ουσία και στη φύση του. Επίσης είναι φανερό ότι είναι ασώματος, διότι πώς είναι δυνατόν ο άπειρος Θεός, ο αόριστος, ο ασχημάτιστος, ο αψηλάφητος, ο αόρατος, ο απλός και ασύνθετος να είναι σώμα. Και αν μπορεί να περιγραφεί και να πάθει, πώς μπορεί να είναι και αμετάβλητος. Και αυτό που αποτελείται από στοιχεία και διαλύεται σε αυτά, πώς θα είναι κάτι απαθές. Διότι η σύνθεση είναι αιτία διαμάχης, η διαμάχη χωρισμού και ο χωρισμός αιτία της διασπάσεως. Και η διάσπαση είναι τελείως ξένη προς το Θεό. Πώς όμως θα έχει ισχύ ο λόγος της γραφής ότι ο Θεός είναι μέσα σε όλα και όλα τα γεμίζει. Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ που γεμίζω όλο τον ουρανό και τη γη. Διότι είναι αδύνατο το σώμα να περνά μέσα από σώματα χωρίς να τα τέμνει, ούτε το ίδιο να τέμνεται ή να συντίθεται και να αντιπαρατίθεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υγρά που αναμειγνύονται και αποτελούν ένα κράμα. Και αν πάλι ορισμένοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει άειλο σώμα, όπως αυτό που οι Έλληνες σοφοί το ονόμαζαν πέμπτο σώμα, πράγμα που είναι αδύνατο, σίγουρα όμως αυτό θα κινείται όπως ο ουρανός, διότι αυτός είναι το πέμπτο σώμα. Και ποιος είναι αυτός που το κινεί? Διότι κάθε τι που κινείται από άλλον κινείται, και εκείνον ποιος τον κινεί? Και έτσι θα πάμε ως το άπειρο, έως ότου φτάσουμε σε κάτι ακίνητο. Αυτό είναι το πρώτο ακίνητο που κινεί και είναι το θείον. Και πώς πάλι αυτό που κινείται δεν περιορίζεται σε τόπο? Επομένως, μόνο το θείον είναι ακίνητο και κινεί με την ακινησία του τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να θεωρήσουμε το θείο ασώματο.

Με όσους δεν πιστεύουν στην Αγία Γραφή, θα συζητήσουμε ως εξής. Το θείο είναι τέλειο και δεν του λείπει τίποτε, ούτε στην αγαθοσύνη, ούτε στη σοφία και τη δύναμη. Είναι χωρίς αρχή και τέλος. Αιώνιο, απεριόριστο και γενικά τέλειο σε όλα. Εάν λοιπόν παραδεχθούμε πολλούς θεούς, υποχρεωτικά δεχόμαστε διαφορά ανάμεσα στους πολλούς. Και αν δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ τους, τότε ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Αν πάλι υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, πού είναι η τελειότητα? Διότι αν υστερεί από την τελειότητα σε κάτι, είτε στην αγαθοσύνη, ή τη δύναμη, ή τη σοφία, ή το χρόνο, ή τον τόπο, τότε δεν μπορεί να είναι Θεός. Η ταύτιση όμως σε όλα αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι μάλλον ένας και όχι πολύ. Και αν μάλιστα είναι πολύ, πώς θα διατηρηθεί το απεριόριστο? Διότι όπου θα είναι ο ένας, δεν θα βρίσκεται ο άλλος. Και πώς οι πολλοί θεοί θα διευθύνουν τον κόσμο και δεν θα τον διαλύσουν και καταστρέψουν, εφόσον θα έχουν πόλεμο μεταξύ τους οι κυβερνήτες? Διότι η διαφορά οδηγεί στην έχθρα. Και αν κάποιος υποστηρίξει ότι ο καθένας κυβερνά ένα μέρος του κόσμου, ποιος είναι αυτός που έβαλε αυτή την τάξη και έκανε τη διανομή? Εκείνος θα είναι ασφαλώς ο Θεός. Επομένως, ένας είναι ο Θεός. Τέλειος, απεριόριστος, δημιουργός, προνοητής και κυβερνήτης του σύμπαντος, πριν και πάλι πάνω απ' όλα τέλειος. Επιπλέον, αποτελεί και φυσικό νόμο η μονάδα να είναι η βάση της διάδοσης.

Το θείο είναι απλό και ασύνθετο, ενώ αυτό που αποτελείται από πολλά και διάφορα στοιχεία είναι σύνθετο. Εάν όμως θεωρήσουμε το άκτιστο, το άναρχο, το ασώματο, το αθάνατο, το αιώνιο, το αγαθό, το δημιουργικό και τα παρόμοια ως ουσιαστικές διαφορές για το Θεό, εφόσον αποτελείται από τόσα πολλά στοιχεία, δεν θα είναι απλός αλλά σύνθετος, πράγμα που συνιστά τη μεγαλύτερη ασέβεια. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε τι που λέγεται για το Θεό δεν δηλώνει τι είναι κατ' ουσία ο Θεός, αλλά ή δείχνει τι δεν είναι, ή δηλώνει κάποια σχέση με κάτι αντίθετο, ή φανερώνει κάτι παρεπόμενο της φύσεως, ή δείχνει κάποια ενέργεια. Φαίνεται λοιπόν ότι το κυριότερο από όλα τα λεγόμενα ονόματα για το Θεό είναι το όνομα ο «Ον», όπως το λέει ο ίδιος τη στιγμή που αποκρίνεται στο Μωυσή πάνω στο βουνό. «Είπα στα παιδιά του Ισραήλ, με έστειλε ο «Ον», διότι περιέκλεισε στον εαυτό του να έχει όλη την ύπαρξη, σαν κάποιο άπειρο και απεριόριστο πέλαγος υπάρξεως. Και όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος, το όνομα αγαθός. Διότι δεν επιτρέπεται να πούμε για το Θεό ότι πρώτα υπάρχει και έπειτα είναι αγαθός. Δεύτερο όνομα είναι το Θεός, το οποίο προέρχεται από τη λέξη θέιν, διότι περιτρέχει τα σύμπαντα, ή από τη λέξη έθιν, που σημαίνει καίει, διότι ο Θεός είναι φωτιά που όλα τα καίει και μαζί κάθε κακία. Ή προέρχεται από τη φράση βλέπει τα πάντα, διότι είναι αλάθητος και όλα τα υποπτεύει. Διότι τα είδε όλα προτού να γίνουν. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όλοι οι πιστοί χριστιανοί οφείλουμε να σκεπτόμαστε ότι στον κάθε άλλο πιστό υπάρχει ο Χριστός και πρέπει να έχουμε τόση αγάπη προς Αυτόν, ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε προς χάρη Του την ψυχή μας. Δεν έχουμε δε δικαίωμα να ονομάζουμε ή να θεωρούμε κάποιον κακό, αλλά πρέπει να τους βλέπουμε όλους σαν καλούς. Αν δεις κάποιον να ενοχλείται από τα πάθη, μη μισήσεις τον αδελφό, μα τα πάθη που τον πολεμούν. Και αν τον δεις να τυραννιέται από κακές επιθυμίες, πιο πολύ να τον σπλαχνιστείς. Μη τυχόν και εσύ πειραστείς, αφού είσαι τρεπτός και ευάλωτος στην ευπερίστατη αμαρτία. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Το πάθος της καινοδοξίας είναι πολύμορφο και πάρα πολύ λεπτό και δεν γίνεται γρήγορα αντιληπτό ούτε από εκείνον που πειράζεται από αυτό. Οι προσβολές των άλλων παθών είναι βέβαια πιο φανερές και είναι οπωσδήποτε ευκολότερος ο πόλεμος εναντίον τους, γιατί η ψυχή ξέρει καλά τον εχθρό της και τον ανατρέπει αμέσως με αντίρρηση και προσευχή. Η κακία όμως της καινοδοξίας, που έχει πολλές μορφές, όπως είπαμε, δύσκολα καταπολεμείται. Γιατί σε κάθε πράξη, και με φωνή και με λόγο, και με σιωπή και με έργο, και με αγρυπνία και με νηστείες, και με την προσευχή και με τις αναγνώσεις και με την ησυχία και με τη μακροθυμία, με όλα αυτά επιχειρεί να χτυπήσει με τα βέλη της το στρατιώτη του Χριστού. Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος.

νύψη μοιάζει με την κλίμακα του Ιακώβ, που στην κορυφή της μένει ο Θεός και την ανεβαίνουν οι άγγελοι, γιατί αφανίζει από πάνω μας κάθε κακό. Αυτή κόβει την πολυλογία, την κατάκριση και τον κατάλογο όλων των κακών, γιατί δεν ανέχεται να στερηθεί εξαιτίας τους ούτε για λίγο τη δική της γλυκύτητα. Αυτή να φροντίζουμε να επιζητούμε, αδελφοί μου. Και πετώντας μέσα στις ιερές θεωρίες, με καθαρή τη διάνοια εν Χριστώ Ιησού, ας έχουμε αδιάλειπτη τη θεώρηση των αμαρτημάτων μας και της προηγούμενης ζωής μας. Να το κάνουμε αυτό, ώστε συντρίβοντας τον εαυτό μας με τη μνήμη των αμαρτιών μας, να έχουμε αδιάπτωτη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού και Θεού μας στον αόρατο πόλεμο. Στερημένη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού από υπερηφάνεια, η καινοδοξία, η φιλαυτία, στερηθήκαμε την καθαρότητα της καρδιάς, που διαμέσου της γίνεται γνωστός ο Θεός τον άνθρωπο. Αιτία βέβαια, σύμφωνα με την υπόσχεση, του δεύτερου είναι το πρώτο, δηλαδή η καθαρότητα της καρδιάς. Νους που δεν αμελεί την κρυφή του εσωτερική εργασία, μαζί με τα υπόλοιπα καλά που θα βρει από την αδιάκοπη εργασία της φύλαξής του, θα έχει και τις πέντε αισθήσεις του σώματός του σε κατάσταση αργίας ως προς τα εξωτερικά κακά. Προσέχοντας δηλαδή στη δική του αρετή και νύψη και θέλοντας να απολαμβάνει την ευχαρίστηση των καλών διανοημάτων, δεν ανέχεται να ξεγελιέται διαμέσου των αισθήσεων όταν του έρχονται υλικοί και μάταιοι λογισμοί, αλλά γνωρίζοντας πόσο είναι απατηλή, τη συμμαζεύει τις πιο πολλές φορές μέσα του. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την ικανότητα να νοεί σωστά είναι ανενέργητη και αδρανής και επομένως δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος του Θεού. Μονάχα τον άνθρωπο ακούει ο Θεός. Μόνο στον άνθρωπο φανερώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος όπου και να είναι και είναι πάντα Θεός. Μόνος ο άνθρωπος είναι άξιος προσκυνητής του Θεού. Για χατήρι του ανθρώπου μεταμορφώνεται ο Θεός. Ο Θεός έκανε για χάρη του ανθρώπου τα πάντα, παραδείγματος χάριν τον ουρανό που τον στολίζουν αστέρια. Για τον άνθρωπο έκανε και τη γη. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη για τον εαυτό τους, αστέρια. Για τον άνθρωπο έκανε και τη γη. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη για τον εαυτό τους. Όσοι δεν έχουν

Πολλές φορές την προσευχή μου ζήτησα να γίνει αυτό που εγώ νόμιζα καλό και επέμεινα στο αίτημα εκβιάζοντας ασυλλόγιστα το θέλημα του Θεού, μη αναθέτοντας αυτόν να οικονομήσει ό,τι εκείνος ξέρει για συμφέρον μου. Και όμως, όταν έλαβα ό,τι ζητούσα, δυσανασχέτησα μετά πολύ, επειδή δεν ζήτησα να γίνει μάλλον το θέλημα του Θεού. Δεν ανταποκρίθηκε δηλαδή στις προσδοκίες μου ό,τι του ζήτησα. Τι είναι αγαθό παρά ο Θεός? Ας αναθέσουμε λοιπόν σε Αυτόν όλα μας τα ζητήματα και όλα θα πάνε καλά για μας. Γιατί Αυτός που είναι αγαθός είναι οπωσδήποτε και αγαθών δωρεών χορηγός. Μη λυπάσαι όταν δεν παίρνεις αμέσως από το Θεό ό,τι ζητάς. Γιατί θέλει να σε ευεργετήσει ακόμα πιο πολύ αν μένεις αφοσιωμένος σε Αυτόν στην προσευχή. Και τι άλλο είναι ανώτερο από τη συναναστροφή σου με το Θεό και από την απασχόλησή σου με τη μαζί του επικοινωνία? Απερίσπαστη προσευχή είναι ύψιστη νόηση του νου. Προσευχή είναι ανάβαση του νου προς το Θεό. Αν ποθείς να προσευχηθείς, απαρνήσου τα πάντα για να κληρονομήσεις το παν. Όσιος νήλος ο ασκητής.

να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο, με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτα δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, για τη θέωση, να το πω έτσι. Και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέει στο Ευαγγέλιο,

αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα. Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

πώς να περάσουμε μία μέρα χωρίς αμαρτία, δηλαδή άγια. Να το καθημερινό πρόβλημά μας. Πώς να μεταμορφώσουμε το είναι μας, το φρόνημα, τα αισθήματα, τις ίδιες τις φυσικές αντιδράσεις μας, ώστε να μην αμαρτήσουμε ενάντια στον ουράνιο πατέρα μας, στο Χριστό, στο Άγιο Πνεύμα, στην ανθρώπινη υπόσταση, στον αδελφό μας και σε κάθε πράγμα σε αυτή τη ζωή. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Πολλές φορές επανέλαβα αυτή την προσευχή της Εκκλησίας. Η επιγής αναμάρτητη ζωή μας ανοίγει τις πύλες του ουρανού. Δεν είναι ο πλούτος των γνώσεων που σώζει τον άνθρωπο. Είναι η αναμάρτητη ζωή που μας προετοιμάζει για τη ζωή με το Θεό στο μέλλοντα αιώνα. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας διδάσκει τις αιώνιες αλήθειες κατά το μέτρο που ζούμε σύμφωνα με τις εντολές. Αγαπήσεις τον Θεόν σου, το Δημιουργό σου, με όλο το είναι σου και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ναι, κρατείτε πάντοτε αυτές τις εντολές. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

κόσμος έγινε τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα, ενώ πρέπει να κοιμούνται με το ηλιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, στα μπετά, και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά, τι να κάνουν και οι γονείς. Έρχονται τα παιδιά και μου λένε, δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς. Έρχονται οι γονείς και μου λένε, δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας. Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Και αν τώρα τα παιδιά δεν παιδεύουν τους γονείς και τα παιδιά τους αργότερα δεν θα τους παιδεύουν. Ενώ αν τώρα δεν ακούν και παιδεύουν τους γονείς και τα δικά τους παιδιά αργότερα θα τους βασανίζουν, γιατί θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, μερικά παιδιά λένε ότι έχουν βλαφτεί από την αγάπη των γονέων τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονέων. Αν εκμεταλλεύεται την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Αν το παιδί βλάπτεται από την αγάπη των γονέων, στην ουσία το παιδί είναι βλαμμένο. Ενώ θα έπρεπε να ευγνωμονεί το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, εκείνος στεναχωριέται, γιατί του δείχνουν καλοσύνη, ενώ άλλα παιδιά δεν έχουν γονείς. Τι να πεις? Όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πώς είναι δυνατόν να σέβεται και να αγαπάει το Θεό, το μεγάλο του ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων, που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει στην παιδική ηλικία? Γέροντας Παΐσιος.

Αγάπη και ταπείνωση πάνε μαζί. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, δεν μπορείς να είσαι εγωίστρια απέναντί του. Πάρε το παιδί και τη μητέρα, τον αδελφό και την αδελφή, τον πατέρα και τη μητέρα. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί με τη μητέρα μου που αγαπούσα πάρα πολύ και με τον πατέρα μου που ήταν τόσο απαλός και καλός. Δεν τολμούσα να έχω δικό μου θέλημα όταν ο εγωισμός μου ήθελε κάτι. Μόνο για να μην τους λυπήσω. Όχι που δεν ήθελα αυτό ή εκείνο, το ήθελα. Αλλά το ίδιο γίνεται και σήμερα. Αν δεν κάνω μια κακή πράξη, είναι που δεν θέλω να λυπήσω το Θεό. Όχι επειδή τον τρέμω, αλλά γιατί τον αγαπώ. Γερόντισσα Γαβριηλία.

γνωρίζοντας αγαπητοί ότι και τώρα και παλαιά, από τότε που υπάρχουν άνθρωποι στη γη, όλοι οι φίλοι του Θεού είχαν ως κλήρο να ζουν ζωή γεμάτη από θλίψεις, κόπους και άπειρες συμφορές. Ας μην επιδιώκουμε την πλαδαρή και άσωτη και γεμάτη ανέση ζωή, αλλά την κοπιαστική και επίπονη ζωή, τη γεμάτη από θλίψεις και ταλαιπωρίες. Γιατί όπως δεν είναι δυνατόν να επιτύχει τα στεφάνια με ύπνο και οκνηρία και απολαυστική ζωή ο αγωνιστής, ούτε ο στρατιώτης στις νίκες, ούτε ο κυβερνήτης στο λιμάνι, ούτε ο γεωργός το γεμάτο καρπό αλώνι, έτσι ούτε ο πιστός μπορεί να επιτύχει τα αγαθά που υποσχέθηκε ο Θεός, ζώντας με αδιαφορία. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Δεν υπάρχει όριο για την υπομονή αν είναι συνδεδεμένη με την ταπεινοφροσύνη. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η ώρα είναι...

0: Στο πλαίσιο του γενικού αφιερώματος με θέμα μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία, στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και αυτήν την ώρα θα μιλήσουμε για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Ελλάδα, καθώς επίσης και για τον εθνικό διχασμό. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς, πολιτικός αναλυτής και συγγραφέας. Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον προσκεκλημένο μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε Καραμπελιά, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του γενικού αφιερώματος στην μικρασιατική καταστροφή, σήμερα με τη βοήθειά σας θα διερευνήσουμε τα αίτια και την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, θα δούμε την Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα μιλήσουμε βέβαια και για τον εθνικό διχασμό και τα επακόλουθά του. Δεν ξέρω, κύριε Καραμπελιά, αν θα θέλατε εισαγωγικά να λέγαμε δύο λόγια για τους Βαλκανικούς πολέμους που λειτουργήσαν, θα έλεγε κανείς, ως προανάκρουσμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Ούτως ή άλλως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η έκρηξή του πάλι στα Βαλκάνια έγινε, στο Σεράγεβο.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκίνησε η τελική αφορμή και οι Βαλκανικοί πόλεμοι έπαιξαν, όπως είπατε, ήταν το προανάκρουσμα και ίσως έπαιξαν και ένα σημαντικό ρόλο για την πυροδότηση του πολέμου. Να πούμε το εξής, ότι μετά τον πόλεμο του 1897, κατά τον οποίο η Ελλάδα ιτήθηκε με πολύ άσχημο τρόπο, εξαιτίας του κριτικού ζητήματος, διότι από το 1830, ουσιαστικά από το 1841, αρχίζουν οι κριτικές επαναστάσεις, οι οποίες η μία διαδέχεται την άλλη και αποτελούν την μεγάλη αφορμή για την εγρήγορση, αν θέλετε, του ελληνικού κόσμου απέναντι στους Οθωμανούς. Έχουμε τη μεγάλη επανάσταση του 1866, 1887, πριν το 1897, πριν από τον πόλεμο, 1905 στο Φέρισο, δηλαδή είναι μια αδιάκοπη σειρά επαναστάσεων, η οποία έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο μαζί με το μακεδονικό ζήτημα για να ξεσπάσουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι.
0: Το
1: μακεδονικό είναι πάλι συγκρούσεις, η οποία η Μακεδονία τότε, για να έχουμε μια εικόνα, και η Ήπειρος κατέχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επομένως εκεί αναπτύσσεται μια σύγκρουση, η οποία έχει μάλιστα τριπλό χαρακτήρα, δηλαδή είναι αντιπαράθεση με τους Οθωμανούς, αλλά ίσως ακόμη περισσότερο είναι με τους Βουλγάρους.
0: Μάλιστα.
1: Διότι γίνεται μια σύγκρουση για την Μακεδονία, η οποία τους αποήχους τους είχαμε μέχρι σήμερα, έτσι, με το θέμα των Σκοπίων, την ονομασία κτλ. Είναι συνέχεια αυτού του ζητήματος και άρα υπάρχει και μια σύγκρουση στη Μακεδονία, η οποία κρατάει επί πολύ καιρό. Ταυτόχρονα έχουμε μια σειρά από προβλήματα τα οποία ανακύπτουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία σταδιακώς αρχίζει να χάνει έτσι τμήματα της επικράτειάς της. Ήδη η Αυστρο-Ουγγαρία θα της αποσπάσει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία ανήκε μέχρι τότε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα γίνει Ιταλοτουρκικός πόλεμος, με τον οποίο έτσι το 1910-1911, με τον οποίο η Ιταλία θα αποσπάσει τη Λιβύη και τα Δωδεκάνησα από την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η επανάσταση όλης της κρίσης, είναι η επανάσταση των Νεοτούρκων. Δηλαδή έχουμε μία επανάσταση με κέντρο της Θεσσαλονίκη, έτσι, όπου ήταν το κέντρο,
0: ναι,
1: των αξιωματικών που έκαναν την επανάσταση, που ονομάστηκαν Νεοτούρκοι, και η οποία στην αρχή θεωρήθηκε και την όμψαν και οι Έλληνες και οι άλλοι αλήτρωτοι λαοί, ας το πούμε έτσι, στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ότι ήταν μια επανάσταση που θα έδινε δικαιώματα σε όλους τους κατοίκους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και γι' αυτό χαιρετίστηκε με εκδηλώσεις αδελφοσύνης. Έτσι ήταν, μάλιστα ένα τριήμερο στην Κωνσταντινούπολη, ναι, το περιγράφει ο Ιώνας Ραούμης και άλλοι, ήταν μια μεγάλη έξαρση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η επανάσταση όμως πολύ σύντομα έδειξε ότι δεν σκόπευε σε μια στη δημιουργία μιας ισοπολιτείας μεταξύ των διαφορετικών εθνοτήτων, ναι, αλλά στον εκτουρκισμό του κράτους του τουρκικού. Γι' αυτό ήδη είχαν αρχίσει οι διώξεις κατά των Αρμενίων, έτσι. Η, ναι, πρώτη σφαγή των Αρμενίων είχε ήδη πραγματοποιηθεί, και απέναντι σε αυτό οι βαλκανικοί λαοί αρχίζουν πλέον να βλέπουν ότι θα πρέπει να απαντήσουν σε αυτή την προσπάθεια εκτουρκισμού, παραδείγματι καταργούνται τα σχολιά, τα ελληνικά, η εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα, ένα σύνολο από πράγματα, ναι, από μέτρα τα οποία παίρνουν οι Νεότουρκοι. Ως απάντηση σε αυτό γίνεται και η επανάσταση του 1909 στην Ελλάδα, το Γουδί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε μια επανάσταση η οποία έρχεται μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων, και μετά τις κριτικές εξελίξεις, διότι οι Νεότουρκοι, παρότι η Τουρκία είχε αποχωρήσει από την Κρήτη, θέλει να επανέλθει, διότι κρατούσε την τυπική επικυριαρχία, ζητάει πάλι την Κρήτη. Το αποτέλεσμα είναι επανάσταση πάλι στην Κρήτη, με επικεφαλή στο Βενιζέλο, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός στην κρητική πολιτεία. Αυτό για να τη... Πολύ συχνά απορούμε για το Βενιζέλο, πώς εμφανίζεται. Ο Βενιζέλος από το 1887 παίζει ενεργό ρόλο στα γεγονότα της Κρήτης. Επομένως, μέχρι να έρθει στην Ελλάδα το 1909-1910, έχει 20-22 χρόνια πολιτική και ένοπλη κάποτε δραστηριότητα στην Κρήτη. Επομένως, το λέω γιατί δεν έχουμε αίσθηση του πώς και γιατί φτάσαμε, γι' αυτό επιμένω λίγο σε αυτά. Και έρχεται λοιπόν η επανάσταση του 1909, η οποία στρέφεται κυρίως εναντίον του θρόνου και κατεξοχήν εναντίον του διαδόχου Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν αρχιστράτηγος και έχει ως κεντρικό αίτημα την αποχώρησή του από τη θέση αυτή. Η επανάσταση κυριάρχησε, παρά έγιναν προσπάθειες πολύ σύντομα, ανέμακτη, μοιάζει με την επανάσταση του 1843, την 3η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Έτσι ήταν και η επανάσταση στο Γουδί, ήταν όντως ανέμακτη, δεν υπήρξε αντίδραση και άρχισε μια νέα διαδικασία αλλαγής ουσιαστικά του πολιτικού προσωπικού. Οι επαναστάτες του στρατιωτικού συνδέσμου, ανάμεσα στους οποίους είναι ονόματα που θα συναντήσουμε μετά, έτσι, ο Πάγκαλος, ο Κονδύλης, με επικεφαλής τον Νικόλαο Ζόρμπα, καλούν τον Βενιζέλο να αναλάβει την κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ο Βενιζέλος κατορθώνει να τα βρει, θα λέγαμε, με το βασιλιά Γεώργιο, και αρχίζει μια νέα περίοδος από το 1910-1911, κατά την οποία η Ελλάδα, επειδή η Βουλγαρία με τη Σερβία ετοιμάζονταν ήδη να κάνουν πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι όπως σας είπα απειλούσε τους πληθυσμούς και τους Σέρβικους και τους Βουλγάρικους που βρίσκονταν στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και μετά την ήττα της Τουρκίας στον Ιταλο-Τουρκικό πόλεμο ετοιμάζει οι Βαλκανικές χώρες να, αυτές οι δύο και το Μαυροβούνιο που ήταν τότε συγκρουστούν με την Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο ο Βενιζέλος κατορθώνει in extremis, θα λέγαμε, την τελευταία στιγμή να εισαγάγει και την Ελλάδα σε αυτή τη συμμαχία, διότι όπως έλεγε, εάν μεν κέρδιζαν αυτές οι δυνάμεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Θεσσαλονίκη θα πέρναγε στα χέρια της Βουλγαρίας και η Ελλάδα θα είχε αποκοπεί μέχρι τον Όλυμπο.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως ήταν πάρα πολύ ζωτική σημασία η συμμετοχή, και πράγματι έγινε, υπήρξε συμμετοχή, απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές και η Ήπειρος, και επομένως ουσιαστικά η Ελλάδα σχεδόν διπλασιάστηκε.
0: Η Ελλάδα δηλαδή βγαίνει...
1: Ο Βαλκανικός πόλεμος.
0: Ναι, συγγνώμη, ναι.
1: Διότι η Βουλγαρία, η οποία ήταν η μεγάλη στρατιωτική δύναμη της περιοχής, λέγεται η Προσία των Βαλκανίων, δεν αρκέστηκε σε αυτά που είχε πάρει, έτσι, και ήθελε να καταλάβει και τα εδάφη που είχε η Σερβία, τα σημερινά Σκόπια, δηλαδή όλη την περιοχή των Σκοπίων, και τη Θεσσαλονίκη κατ' εξοχήν. Οπότε είχαμε δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, ιτήθηκε η Βουλγαρία, ήταν και η Ρουμανία μάλιστα με τους συμμάχους εναντίον της Βουλγαρίας, και λίγο πολύ τότε φτάσαμε σε κάποια σύνορα παρόμοια με τα σημερινά, παρότι η Βουλγαρία συνέχιζε να έχει ένα τμήμα από την Καβάλα μέχρι τον Εύρο. Αυτή ήταν η πραγματικότητα μετά τους δύο πολέμους. Όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι πόλεμοι γέννησαν την τάση βαλκανικών χωρών και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε χάσει σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές της κτήσεις, έτσι, έχασε όλη την ευρωπαϊκή, μάλιστα κάποια στιγμή μετά τον πρώτο πόλεμο, η Βουλγαρία είχε φτάσει στα σύνορα στην Κωνσταντινούπολη, λίγο πριν την Κωνσταντινούπολη. Εκεί είχαν φτάσει. Βέβαια με το δεύτερο Βαλκανικό τους το ξαναπήραν οι Τούρκοι και φτάσαν τα σύνορα στον Εύρο. Άρα, ναι, η Τουρκία έτσι διακατέχεται από αισθήματα ρεβάνς. Θέλει δηλαδή να κάνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και πολλοί μουσουλμανικοί πληθυσμοί και στη Μακεδονία και στη Θράκη.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι συνέχεια αντιλάγησαν.
0: Ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, όπως θα λέγαμε σήμερα, μια έκφραση έτσι που χρησιμοποιείται, ότι η Ελλάδα έχει πάει με τη σωστή πλευρά, ναι. Βλέπει το γόητρό της πολύ δυνατό, ότι η Τουρκία, μας είπατε, ουσιαστικά έχει χάσει κατά τους Βαλκανικούς πολέμους και έχει χάσει εδάφη, σκοπεύει να τα πάρει πίσω. Είναι λίγο...
1: Ειδικά τα νησιά επιμένει ιδιαίτερα για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εκεί που γίνεται και σήμερα η διεκδίκηση της Τουρκίας, και ετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ελλάδας. Περίμενε κάποια φορητά, αλλά ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος και έτσι δεν έγινε. Ετοιμαζόταν, δηλαδή η Ελλάδα ετοιμαζόταν να αντιμετωπίσει τουρκική επίθεση εξαιτίας των νησιών.
0: Θέλω να μείνουμε...
1: Άρα, θέλω να πω, επομένως η Τουρκία πηγαίνει με τις αναθεωρητικές δυνάμεις στον Παγκόσμιο Πόλεμο, για στον οποίο θα έρθουμε, δηλαδή τη Γερμανία, την Αυστρο-Ουγγαρία, διότι θέλει να ανακατακτήσει τα εδάφη που έχασε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τοποθετείται σε εκείνη την πλευρά.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό που επικρατεί στη γειτονική χώρα είναι ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά που μας ανήκουν.
1: Και αρχίζουν οι μεγάλες διώξεις ενάντια στους χριστιανικούς πληθυσμούς. Δηλαδή, για να έχουμε μια εικόνα,
0: ναι,
1: το 1914 γίνονται μεγάλες διώξεις εναντίον των ελληνικών πληθυσμών και μέχρι σε όλη τη διάρκεια του πολέμου έχουμε περίπου 500.000 Έλληνες πρόσφυγες ήδη από τότε. Δηλαδή, οι πρόσφυγες όλοι θεωρούμε ότι άρχισαν πριν. Όχι. Ξεκίνησε τότε το προσφυγικό. Τότε φτιάχτηκαν τα τάγματα εργασίας, τα αμελέ, τα μπουρλαροί που στάλθηκαν οι Έλληνες στην Ανατολία
0: για να εξοντωθούν.
1: Και πάρα πολλοί εξοντώθηκαν. Έτσι. Οπότε έχει αρχίσει ουσιαστικά η διαμάχη, η οποία οδήγησε και μετά στην ελληνοτουρκική σύγκρουση. Η διαμάχη αυτή έχει αρχίσει ήδη από το 13-14.
0: Μάλιστα.
1: Όταν η Τουρκία κάνει δικτατορία, γίνεται πραξικόπημα από τρεις πασάδες νεότουρκους, ρίχνουν την κυβέρνηση, ουσιαστικά κρατάνε φυλακισμένο τον Σουλτάνο και προσπαθούν, μπαίνοντας στο στρατόπεδο της Γερμανίας, θα έρθουμε σε αυτό, εξάλλου έχει ήδη η μεγάλη αντιπαράθεση των δυτικών δυνάμεων με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη Γερμανία. Γίνεται διότι η Γερμανία έφτιαξε έναν ζωτική σημασία σιδηρόδρομο που πήγαινε ουσιαστικά από το Βερολίνο μέχρι τη Βαγδάτη και έφτανε στον Περσικό κόλπο, με τον οποίο η Γερμανία δοκίμαζε πρώτον να ελέγξει όλη αυτή την περιοχή και τα πετρέλαια της περιοχής, διότι ήδη είχε αρχίσει το πετρέλαιο να είναι σημαντικό, και δεύτερο από εκεί να μπορεί να ελέγχει τους δρόμους προς την Ινδία και προς την Αφρική. Άρα ήταν ζωτικό ζήτημα για τους Αγγλογάλους, που είναι η αντίθετη πλευρά, το θέμα του προσανατολισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Τουρκίας.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Και να πούμε λίγο στον πρώτο. Ναι.
0: Πριν πάμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Τι κλίμα επικρατεί στην Ελλάδα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους?
1: Ναι. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα και στους Βαλκανικούς πολέμους και μετά υπάρχει ένα πολύ ενθουσιώδες κλίμα. Φανταστείτε ότι ήρθαν από την Αμερική και κατετάγησαν στον ελληνικό στρατό, ο οποίος ήταν πολύ μικρός και μεγάλος εξαρτικά, 56.000 μετανάστες. Κατετάγησαν χιλιάδες Κύπροι, Κρήτες, ήρθαν Έλληνες από όλο τον κόσμο, αφού στο τέλος ο Βενιζέλος και ο ελληνικός στρατός είπε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλους, γιατί δεν μπορούμε να... δεν υπάρχει επιμελητία και δυνατότητα.
0: Μάλιστα.
1: Να έχουμε, δηλαδή η Ελλάδα η οποία είχε μικρό στρατό έφτασε ήδη σε 130.000 στους Βαλκανικούς πολέμους και μετά ακόμη περισσότερο με τους νέους πληθυσμούς. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπήρχε και από όλη την ομογένεια υπήρχε μια τεράστια συμμετοχή, δηλαδή ήταν μια εποχή μεγάλου ενθουσιασμού η εποχή των Βαλκανικών πολέμων.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, αν δεν έχετε αντίρρηση, ένα μικρό διάλειμμα μουσικό και στη συνέχεια θα πάμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

0: Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και Ελλάδα, ο εθνικός διχασμός. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο πολιτικός αναλυτής και συγγραφέας, ο κύριος Γιώργος Καραμπαλιάς. Φτάνουμε λοιπόν, κύριε Καραμπαλιά, στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, ποια είναι τα αίτια και ποια είναι η αφορμή για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο?
1: Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα το οποίο ουσιαστικά δημιουργείται ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα είναι ότι ο κόσμος έτσι απικιακά λίγο πολύ έχει μοιραστεί,
0: ναι,
1: μεταξύ Εγγλέζων, Γάλλων και εν μέρη της Ρωσίας που έχει πάρει αρκετά εδάφη. Και επομένως η Γερμανία, η οποία είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη βιομηχανική χώρα, ουσιαστικά είναι η πρώτη βιομηχανική χώρα της Ευρώπης ήδη από τότε, όπως και σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρεί ότι περιορίζεται από την παρουσία και την κυριαρχία των δυτικών δυνάμεων. Άρα ζητά μια αναθεώρηση ουσιαστικά και η Αυστρία εν μέρη. Η Αυστρία όμως είναι η Αυστρο-Ουγγαρία, για να έχουμε μια εικόνα οι ακροατές μας. Τότε περιλάμβανε το μεγαλύτερο μέρος όλη τη Σλοβενία, την Κροατία, το μεγαλύτερο μέρος σημερινής Σερβίας, την Ουγγαρία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, ένα κομμάτι της Πολωνίας, ένα κομμάτι της Ρουμανίας. Δηλαδή ήταν μια πολυεθνική αυτοκρατορία η οποία επιβίωνε δια της επεκτάσεως.
0: Ναι.
1: Είχε τέτοια χαρακτηριστικά. Η Γερμανία, σας είπα, ήταν η μεγάλη βιομηχανική δύναμη που ήθελε να επεκταθεί και στα ανατολικά της, δηλαδή στη σημερινή και στην Πολωνία, ακόμα και σε εδάφη που ανήκαν τότε στη Ρωσία, και από την άλλη πλευρά να ελέγξει την Ανατολή και το πετρέλαιο. Άρα μέσω Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να φτάσει Αφρική, Ινδία κτλ. Απέναντι σε αυτό οι κατέχοντες που ήταν έτσι οι παλιές αφικιακές δυνάμεις, οι δυτικές, οπωσδήποτε αντιδρούν στην επέκταση και έτσι φτιάνονται δύο συμμαχίες μεγάλες. Η μία ήταν η Εγκάρδια Συνεννόηση, η Αντάντ, όπως λεγόταν, Αντάντ Κορδιάλ, στην οποία ανήκαν στην πρώτη περίοδο η Γαλλία, η Αγγλία, η Ρωσία. Για πρώτη φορά η Ρωσία είναι σύμμαχος με τις δυτικές δυνάμεις, έχει σημασία, μέχρι τότε ήταν πάντα αντίπαλη, και η Ιταλία, αυτές είναι οι τρεις δυνάμεις αρχικώς. Και από την άλλη πλευρά η συμμαχία των κεντρικών, όπως λεγόταν, αυτοκρατοριών, Αυστρο-Ουγγαρία, Γερμανία, Ιταλία. Η Ιταλία μέχρι το 1915, που άλλαξε και πέρασε με το στρατόπεδο της Αντάν, ανήκε και αυτή στο στρατόπεδό του. Και φτιάνονται επομένως και από εκεί και πέρα μικρότερες δυνάμεις, η Βουλγαρία, η οποία θα προσχωρήσει στις κεντρικές δημοκρατίες, η Ρουμανία θα περάσει με την Αντάντ, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, και αυτό ήταν το σημαντικό, θα περάσει με την Γερμανία και την Αυστρο-Ουγγαρία. Άρα το σύνολο περίπου των ευρωπαϊκών χωρών αρχίζει να τοποθετείται σε ένα από τα δύο στρατόπεδα. Με μία αφορμή που ήταν η δολοφονία του Αρχιδούκα στο Σεράγεβο της Αυστρίας, ήταν η αφορμή για να αρχίσει η Αυστρία την επίθεση εναντίον της Σερβίας, για να καταλάβει και την υπόλοιπη Σερβία και να ξεκινήσει έτσι με τη λογική του ντόμινο ένας πόλεμος. Το βλέπετε το ντόμινο και σήμερα λίγο πολύ με την Ουκρανία, μόνο που δεν παίρνει ένοπλο χαρακτήρα, έτσι ακόμα ελπίζω τουλάχιστον.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο διευκρινιστικά κάτι πριν συνεχίσετε. Ναι. Η Ελλάδα θα μπορούσε να μην πάρει θέση?
1: Ναι, αυτό σας λέω. Η μεγάλη σύγκρουση λοιπόν είναι στην Ελλάδα, η οποία ιδιαίτερα από τη στιγμή και πέρα από το καλοκαίρι φθινόπωρο του 2014 που η Τουρκία μπαίνει ανοιχτά, γιατί μέχρι τότε έτσι ταλαντευόταν, ναι, γινόταν συζήτηση σε ποιο στρατόπεδο θα πάει, παρότι ήταν σαφές, μπαίνει με τις κεντρικές δυνάμεις, άρα για την Ελλάδα και τουλάχιστον για τον Πρωθυπουργό τότε, τον Βενιζέλο, δεν ήταν δυνατό παρά να πάρει θέση με τις δυνάμεις της Αντάντ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί, επειδή υπήρχε μια διαρχία στο ελληνικό ναι, σύστημα, δηλαδή από τη μία πλευρά υπήρχε ο Πρωθυπουργός που ήταν λαοπρόβλητος, έτσι, είχε συντρίψει τους πάντες στις εκλογές, είχε κάνει ένα τεράστιο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, τότε έτσι ξεκινάνε όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Ελλάδα, δημιουργεί το εργατικό δίκαιο, το δικαίωμα της απεργίας, ένα σύνολο από πράγματα γίνονται σε αυτή την πρώτη μεγάλη περίοδο Βενιζέλου, 1911-1914-15. Κατά αυτή λοιπόν, από την άλλη πλευρά υπάρχει όμως γύρω από τον πια βασιλιά Κωνσταντίνο, διότι υπήρχε το εξής, ο βασιλιάς Γεώργιος που ήταν έτσι, βασιλιάς κατά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, ήταν μάλλον φιλοανταντικός, έρεπε προς την Αγγλία και όμως δολοφονείται το 1913 στη Θεσσαλονίκη και μέχρι σήμερα έχει παραμείνει μάλλον ανεξιχνίαστη αυτή η δολοφονία, με αποτέλεσμα να έρθει στο θρόνο ο Κωνσταντίνος, ο διάδοχος μέχρι τότε, ο οποίος ήταν γερμανοτραφής, είχε σπουδάσει στη Γερμανία και μάλιστα είχε ως σύζυγο την αδερφή του Κάιζερ, του βασιλιά, μάλιστα, του αυτοκράτορα της Γερμανίας. Και δίπλα του είχε μια ολόκληρη ομάδα γερμανικής αποκλήσεως αξιωματικών, αλλά όχι μόνο. Και επομένως έχουμε στην κορυφή του κράτους μια διαρχία.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα, ναι, στο παλάτι που είναι πια ο Κωνσταντίνος με την ομάδα, ο Στρέιτ είναι γερμανικής καταγωγής, γίνεται υπουργός εξωτερικών, ο Μεταξάς έχει σπουδάσει στη Γερμανία, ο Δουσμανής, δηλαδή έχουμε μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι όλοι προσβλέπουν προς τη Γερμανία, αλλά επειδή, και το έχει γράψει ο Κωνσταντίνος στον Κάιζερ που τον πίεζε να συμπαραταχθεί μαζί του, ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς, επειδή είμαστε ναυτική χώρα και στα παράλια η Αγγλία και η Γαλλία μπορούν να μας συντρίψουν, δεν μπορούμε να βγούμε στον πόλεμο με τη Γερμανία, μπορούμε όμως να τηρήσουμε ουδετερότητα.
0: Α,
1: να μην συμμετάσχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω σε αυτό συγκρούεται με τον Βενιζέλο, διότι την ίδια στιγμή οι σύμμαχοι, για να προσελκύσουν την Ελλάδα, ιδιαίτερα από τη στιγμή και πέρα που μπήκε και η Βουλγαρία στον πόλεμο με τους Γερμανούς, τις πρώτον δίνουν οι Άγγλοι, υπόσχονται να δώσουν στην Ελλάδα να επιστρέψουν την Κύπρο, να όλη την Ήπειρο και τη Βόρειο Ήπειρο και την Ανατολική Θράκη, τη Θράκη συνολικά, διότι μέχρι τότε ένα κομμάτι το είχε η Βουλγαρία και ένα η Τουρκία, παραχωρείται αυτό και για πρώτη φορά γίνεται αναφορά για τη Μικρά Ασία, για τη Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται στα τέλη του 1914. Εκεί αρχίζει η μεγάλη διαμάχη, όπως σας είπα, στο εσωτερικό του διπλού αυτού συστήματος που υπήρχε εξουσίας. Η χειρότερη περίπτωση όταν μπαίνεις σε τέτοιες εποχές κρίσης είναι να υπάρχει διαδικό σύστημα εξουσίας. Αυτό καταλήγει πάντα σε διχασμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: Να σας πω κάτι, δεν
1: αυτό,
0: είναι...
1: Αν θέλετε,
0: ναι.
1: Ναι, σε αυτό φτάσαμε, διότι ναι, ο Βενιζέλος όταν ήρθε, ναι, το 1911 δεν ακολούθησε τον στρατιωτικό σύνδεσμο που ήθελε να επιμείνει στην αποπομπή του Κωνσταντίνου από το στράτευμα, τον επανέφερε, με τη λογική ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ενότητα στο εσωτερικό όλων των δυνάμεων, και επειδή ο Βενιζέλος εκπροσωπούσε, για να βάλουμε λίγο αυτή την παράμετρο, τον αλήτρωτο ελληνισμό, δηλαδή μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν περίπου 4,5 εκατομμύρια και το ελλαδικό κράτος ήταν 2,5. Ο Βενιζέλος εξέφραζε τη σύνθεση, αν θέλετε, ερχόμενος από την Κρητική Επανάσταση, ανάμεσα στον αλήτρωτο ελληνισμό και το ελλαδικό κράτος. Και προσπάθησε λοιπόν σε όλη την πρώτη περίοδο, ιδιαίτερα με τον βασιλιά Γεώργιο, που κατόρθωνε να έχει μια καλή σχέση, να διασφαλίσει μια συνεννόηση όλων των μερίδων, θα λέγαμε της παλιάς και της νέας Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όταν μέχρι το 1914, προτού δηλαδή η Γερμανία ξεκινήσει τον πόλεμο, υπάρχει μια συνεννόηση. Και ο Μεταξάς είχε κάνει σχέδιο απόβαση στην Καλλίπολη, αυτή που μετά έγινε η αφορμή για να συγκρουστεί. Αλλά από τη στιγμή και πέρα που μπαίνει η Γερμανία στο παιχνίδι, όσοι ήταν, και ξέρετε, είχαν μεγάλη αιμονή, γιατί πίστευαν πρώτα-πρώτα ότι η Γερμανία, επειδή ήταν η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη, θα επικρατούσε. Και επομένως ήταν ένας επιπλέον λόγος, πέρα από τη γερμανική του ροπή, ένας επιπλέον λόγος να λένε ότι δεν πρέπει να μπούμε στον πόλεμο, διότι θα νικήσει η Γερμανία και επομένως θα βρεθούμε με τους χαμένους.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν, αν θέλετε, το σκεπτικό της μερίδας των Κωνσταντινικών, του βασιλικού στρατού.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ξέρετε,
1: ο Βενιζέλος είχε ένα άλλο σκεπτικό, ότι ανοίγεται η δυνατότητα η Ελλάδα να ικανοποιήσει όλους τους εθνικούς της πόθους, διότι με την πλευρά των Γερμανών είναι και η Τουρκία και η Βουλγαρία, που είναι η αντίπαλη της Ελλάδας, ενώ από την άλλη πλευρά μας δίνεται η δυνατότητα να ικανοποιήσουμε τους εθνικούς στόχους που είχε η Ελλάδα. Αυτή είναι η σύγκρουση.
0: Κύριε Καραμπελιά, ξέρω ότι δεν είναι δόκιμο να κρίνουμε στιγμές της ιστορίας με τα σημερινά δεδομένα.
1: Φυσικά.
0: Ωστόσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κρίνοντας αυτές τις αποφάσεις σήμερα και παρουσιάζοντάς μας τις δύο πλευρές, ποια θα λέγατε ότι ήταν η πιο σωστή απόφαση που εκπροσωπούσε και την πλειοψηφία του λαού?
1: Ναι, και την πλειοψηφία του λαού προφανώς, γιατί να σας πω πώς αποδεικνύεται ότι το 1915 λοιπόν, ενώ είχε κατορθώσει ο Βενιζέλος να πείσει τον βασιλιά να συμμετάσχουν με το, έτσι, στις αρχές μέχρι το Φεβρουάριο στον πόλεμο με την πλευρά της Αντάν, τελικώς παρενέβη και ο Κάιζερ, έχουμε επιστολές του, έχουμε... Κινητοποιήθηκε όλο αυτό το στρατόπεδο, έπαιξε βασικό ρόλο ο Μεταξάς, ο οποίος ήταν αρχηγός του επιτελείου, τον είχε βάλει ο Βενιζέλος, έτσι ακριβώς για να δείξει, ενώ δεν είχε βάλει κανένα από το στρατιωτικό σύνδεσμο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα αυτό τον επικρίνουν, ότι έβαλε όλη την ομάδα του Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έπαιξε βασικό ρόλο και είπε ότι δεν μπορούμε και δεν πρέπει να συμμετάσχουμε στην εκστρατεία στην Καλλίπολη, και δίστασε ο Βενιζέλος προς στιγμή, και μέσα μια-δυο μέρες, έτσι γύρω εκεί στις 23 με 27 Φεβρουαρίου, γύρισαν τα πράγματα, ο Κωνσταντίνος το αρνήθηκε, ο Βενιζέλος παραιτήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, φεύγει από πρωθυπουργός, γιατί επέμενε έτσι ότι αυτός ήταν ο δρόμος. Και ξαναγίνονται εκλογές το Μάιο, τις οποίες κερδίζει και πάλι, παρότι αντιπαρατήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και ανοιχτά με τον βασιλιά. Αυτό άρα μας δείχνει, έτσι, ποια ήταν, και μάλιστα επειδή μιλάμε συχνά για αντίθεση παλιάς Ελλάδας, ο Βενιζέλος κυριάρχησε στη λεγόμενη παλιά Ελλάδα σε εκλογές του 2015, παίρνοντας 60%.
0: Μάλιστα. θα μπορούσαμε να πούμε...
1: Δεν έχει άλλο δρόμο η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι εάν υποθέσουμε ότι κυριαρχούσαν οι δυνάμεις της κεντρικής, έτσι, δηλαδή της Βουλγαρίας, Τουρκίας, θα έχανε τη Θεσσαλονίκη, θα έχανε, θέλω να πω,
0: μάλιστα,
1: ότι ήταν μάλλον μονόδρομος. Και άρα η λογική της ουδετερότητας πρώτον οδηγούσε, μετέβαλε την Ελλάδα σε κλώτσο σκούφι, γιατί είχαμε γερμανικά στρατεύματα, βουλγαρικά στρατεύματα, γαλλικά στρατεύματα, αγγλικά στρατεύματα στην Ελλάδα. Οι Ιταλοί είχαν καταλάβει μέχρι και τα Γιάννενα. Δηλαδή σε όλη αυτή την περίοδο του διχασμού που αρχίζει από το 15, ναι, να πω λοιπόν ότι γίνεται πρωθυπουργός το 15 πάλι, μετά τις εκλογές του Μαΐου, παράτυπα καθυστερείται να αναλάβει την κυβέρνηση μέχρι τον Αύγουστο και μέσα ένα μήνα, επειδή είπε να πρότεινε να βοηθήσει η Ελλάδα τη Σερβία, με την οποία είχε σύμφωνο, η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να βοηθήσει τη Σερβία, υπήρχε σύμφωνο φιλίας και αμοιβαίας συνδρομής, ο Κωνσταντίνος δεν το δέχτηκε και παρετήθηκε πάλι ο Βενιζέλος.
0: Ναι.
1: Άρα από τότε αρχίζει αυτό που λέμε διχασμός οριστικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή από το φθινόπωρο του 1915.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτή η κίνηση του Βενιζέλου, στην οποία αναφερθήκατε πιο πριν, προφανώς για να επιτύχει την ενότητα, το ότι έβαλε δηλαδή, έδωσε σημαντικές θέσεις στο στράτευμα, ναι, σε αντιπάλους του,
1: και κωνσταντινικούς,
0: ναι, ενδεχομένως όμως έλεγα, ήταν λαθασμένη η απόφαση αν την,
1: ναι,
0: κρίνουμε σήμερα.
1: Εγώ πιστεύω ότι ήταν λαθασμένη αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο μεθαύριο κυκλοφορεί ένα βιβλίο μου για την περίοδο,
0: ναι,
1: που θεωρώ ότι ο Βενιζέλος και τον επέκριναν πάρα πολύ ότι,
0: μάλιστα,
1: κάνει λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ακόμα και Βενιζελική, δηλαδή ο Βεντήρης που έχει, ναι, γράψει τη σημαντικότερη ιστορία έτσι, της περίοδου 1910-1920, που ήταν μεγάλος δημοσιογράφος και στενός συνεργάτης του Βενιζέλου, ναι, τον επικρίνει. Λέει ότι έκανε λάθος στρατηγικό πολύ μεγάλο. Γιατί? Διότι εγκαθίδρυσε αυτό που σας έλεγα, τη διαρχία.
0: Μάλιστα.
1: Μια διαρχία σε εποχές πολεμικές ή επαναστατικές είναι ό,τι πιο καταστραφικό υπάρχει. Εκ των πραγμάτων το είδαμε και στην Επανάσταση του 21, που είχαμε,
0: μάλιστα,
1: μια διαρχία πάλι ανάμεσα στη στρατιωτική ηγεσία και την πολιτική. Στις επαναστατικές περιόδους αυτό που έκανε ο Ναπολέον,
0: ναι,
1: Ναπολένιν, ο Κεμάλ στην Τουρκία, υπάρχει μια ενιαία ηγεσία. Εάν η ηγεσία είναι διχασμένη στα δύο και μάλιστα μία κοιτάει από εδώ και άλλη από εκεί, αναπόφευκτα θα υπάρχει διχασμός ή καταστροφή. Και μάλιστα μία κοιτάει από εδώ και άλλη από εκεί, αναπόφευκτα θα υπάρχει διχασμός ή καταστροφή.
0: Ναι. Δηλαδή τώρα όπως μας

0: έπαιρνε την Ανατολική Θράκη και τις, ήδη τις έδιναν προς τη Σμύρνη και την Μικρά Ασία, είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ποιο? Ότι δεν θα πολεμούσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία μόνη της, όπως έγινε από τα 19 και μετά. Φανταστείτε ότι τα ρωσικά στρατεύματα εκείνη τη στιγμή βρισκόντουσαν στην Τραπεζούντα. Θα έχετε δει ίσως σε κάποια έργα που δείχνει τους Ρώσους με τους ποντίους, έβλεπα σε κάποια σειρά. Κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή όλη η βόρεια πλευρά της Μικράς Ασίας είχε καταληφθεί από τους Ρώσους, οι οποίοι είχαν πάει και για να προστατεύσουν τους Αρμενίους κτλ. Οι Άραβες όλοι ήταν σε επαναστατικό αναβρασμό και πόλεμο. Ξέρουμε όλοι και το Λόρεντς της Αραβίας.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, στις αραβικές περιοχές. Η Αγγλία και η Γαλλία συγκρούονταν με τα Οθωμανικά στρατεύματα στη Μακεδονία και στη Θράκη. Άρα η Ελλάδα δεν θα ήταν μόνη της, και εξάλλου ο Βενιζέλος επανελάμβανε συνέχεια αυτό, ότι εγώ δεν κάνω πολιτική χωρίς συμμάχους.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή και πέρα λοιπόν που το 1915 χάθηκε αυτή η μεγάλη ευκαιρία, που κατά τη γνώμη μου θα είχε παγιώσει, διότι είχε πολλά χρόνια για να παγιωθεί μια νέα πραγματικότητα, ήδη τα πράγματα είχαν γίνει δύσκολα. Το 1917 πάντως επανέρχεται ο Βενιζέλος, δηλαδή κρατάμε μια περίοδο από το 1915 μέχρι το 1917 ενός διχασμού που γίνεται όλο και πιο έντονος, έτσι. Έχουμε κυβέρνηση Θεσσαλονίκης στο τέλος, δηλαδή ο Βενιζέλος δημιουργεί κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχαν και γαλλικά και αγγλικά στρατεύματα, και προσπαθεί να υπάρχει ένα τμήμα ελληνικό που να συμμετάσχει στον πόλεμο, διότι θεωρούσε ότι ήταν η χειρότερη επιλογή να μην βρίσκεται η Ελλάδα, διότι δεν θα βρισκόταν έτσι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά τον πόλεμο. Άρα ξεκινάει, ο διχασμός παίρνει και γεωγραφικές διαστάσεις, δηλαδή κυβέρνηση Θεσσαλονίκης που περιλάμβανε τα νησιά, την Κρήτη, έτσι, και την Βόρειο Ελλάδα, και από την άλλη πλευρά η βασιλική, ας το πούμε έτσι, κυβέρνηση στην Νότια Ελλάδα. Στο μεταξύ οι Αγγλογάλοι καταλαμβάνουν την Κέρκυρα, καταλαμβάνουν ακόμα τη Θεσσαλία για να μπουν ανάμεσα στις δύο, για να μην συγκρουστούν τα δύο κράτη και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ κακή, διότι αυτό το μεγάλο κύρος που είχε αποκτήσει η Ελλάδα μεταβλήθηκε σε ένα κράτος κλωτσοσκούφι κυριολεκτικός.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή είχαμε αποβάσεις στρατιωτικών δυνάμεων. Στην Αθήνα είχαμε μια κατάσταση που το ελληνικό κράτος κυριολεκτικώς έγινε διάτρητο. Όταν λοιπόν το 1917 εν τέλει εκθρονίζεται ο Κωνσταντίνος, που είχε ταχθεί ανοιχτά πια με τους Γερμανούς, γιατί πια από ένα σημείο και μετά γίνεται προσπάθεια από την πλευρά του Κωνσταντίνου και των υπολείπων να συμμετάσχουν στον πόλεμο μαζί με τη Γερμανία. Το αποτέλεσμα είναι ότι βεβαίως εκθρονίστηκε, ήρθε ο Βενιζέλος και αρχίζει η περίοδος από το 1917, όπου γίνεται μια προσπάθεια να ανακτήσει το χαμένο κύρος της η Ελλάδα, πράγμα που εν μέρη θα γίνει. Συμμετείχε και στη μάχη του Σκρά, όλοι την ξέρουμε, στην οποία για πρώτη φορά τα ελληνικά στρατεύματα συμμετείχαν στις μάχες, και στο τέλος, μέχρι το 1918, έχει αποκτήσει πάλι ένα πολύ σημαντικό στράτευμα. Δηλαδή γίνεται μια ανασυγκρότηση, μόνο που έχει χαθεί το ιστορικό momentum.
1: Μάλιστα.
0: Στη συνέχεια βεβαίως έχουμε την συνεχίζεται ο διχασμός συνεχίζεται, αλλά φτάνουμε

0: Επειδή η Ιταλία, ο οποίος ήταν ο κακός δαίμονας της Ελλάδας όλη αυτή την περίοδο, γιατί όλοι λέμε ότι οι Ιταλοί έτσι βόηθησαν τον Κεμάλ, αυτό έχει ξεκινήσει πολύ πιο πριν. Η Ιταλία δεν ήθελε την είσοδο της Ελλάδας, διότι διεκδικούσε και την Αλβανία και την Βόρειο Ήπειρο, εν μέρη και τα νησιά του Ιωνίου. Εξάλλου αυτά έκανε ο Μουσολίνη μετά, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά που έκανε ο Μουσολίνη στον πρώτο πόλεμο τα διεκδικούσαν ήδη οι Ιταλοί, και ήταν εκείνοι οι οποίοι ετοιμάζονταν να καταλάβουν τη Σμύρνη.
1: Μάλιστα.
0: Όταν δηλαδή ο ελληνικός στρατός πήγε στη Σμύρνη το 19, ο Λόιντ Τζόρτζ και οι Γάλλοι έδωσαν την εντολή στον ελληνικό στρατό, διότι η Ιταλία, η οποία είχε ήδη έτσι την νότια περιοχή της Μικράς Ασίας, είχε ήδη στρατεύματα, ετοιμαζόταν με το πρόσχημα ότι οι Λεβαντίνοι, είχαμε περίπου 20-30 χιλιάδες Λεβαντίνους, δηλαδή ευρωπαϊκής καταγωγής κατοίκους της Σμύρνης, τους εμφάνιζαν οι Ιταλοί ότι είναι Ιταλοί.
1: Ναι.
0: Και με αυτό το πρόσχημα ετοιμαζόταν, ήταν θέμα ημερών, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Να καταλάβουν τη Σμύρνη. Μπροστά σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, οι Αγγλογάλλοι δεν το ήθελαν και επέτρεψαν στον ελληνικό στρατό και στο Βενιζέλο να κάνει την απόβαση της Σμύρνη την άνοιξη του 1919. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Επιστρέφει ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων. Mm. Σας είπα, ήταν τουλάχιστον 500.000 μόνο στην περιοχή της Σμύρνης και σε όλη την περιοχή που πήγε ο ελληνικός στρατός. Πάνω από 200.000 πρόσφυγες επέστρεψαν, όπως και αρκετοί επέστρεψαν από τα στρατόπεδα εργασίας.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε δηλαδή μία νέα περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα αναλαμβάνει πια αυτή, διότι στην ξέρετε, μέχρι τη συνθήκη των Σευρών, το καλοκαίρι έτσι του 2020, η τουρκική κυβέρνηση, που ήταν η σουλτανική κυβέρνηση, είχε δεχτεί και την ελληνική παρουσία στη Σμύρνη και, και την Ελλάδα να έχει πάρει όλη την Ανατολική Θράκη. Έτσι, τα σύνορα έφταναν 30 ή 40 χιλιόμετρα πριν την Κωνσταντινούπολη, τα ελληνικά σύνορα. Αυτό το είχε αποδεχτεί και το είχε αποδεχτεί και στη συνθήκη των Σευρών η κυβέρνηση, η επίσημη Οθωμανική κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Του Σουλτάνου.
1: Μάλιστα.
0: Και το 19 αρχίζει, έτσι, έστειλαν τον Κεμάλ να καταπνίξει, αυτό είναι το αστείο. Εστάλει από τη Σουλτανική κυβέρνηση στη Μικρά Ασία για να καταπνίξει τις ανταρκτικές κινήσεις εναντίον της συμφωνίας, των συμφωνιών.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως ετέθη επικεφαλής τους ο Κεμάλ. Αρχίζει να υπάρχει αντίδραση από την πλευρά των Τούρκων με επικεφαλή στον Κεμάλ. Αρχίζει από το 19 και σιγά σιγά δυναμώνει. Ακόμα πάντως, έτσι, δεν υπάρχει σύγκριση στο συσχετισμό δύναμη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για πολύ μικρές δυνάμεις από την πλευρά των Τούρκων, μόνο που και κάτω από την πίεση των Ιταλών τα ελληνικά στρατεύματα δεν μέχρι το 1920 δεν τους επέτρεπαν να φύγουν από την περιοχή και να, δηλαδή να καταδιώξουν τις τουρκικές ομάδες που επιτίθενται. Και άρα υπήρχε μια ιδιότυπη κατάσταση, επέμεναν συνέχεια οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί έδιναν άσυλο σε όλες τις τουρκικές ομάδες και δεν έχουμε το χρόνο να πούμε εδώ.
1: Όχι, όντως δίνεται έτσι το ένασμα με το οποίο θα συνεχίσουν οι επόμενες εκπομπές. Πάντως καταλάβαμε πολύ καλά τι κόστισε ο εθνικός διχασμός στη χώρα.
0: Κόστισε τα πάντα. Ο εθνικός διχασμός κόστισε την καταστροφή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
1: Κύριε Καραμπελιά...
0: Εγώ δηλαδή να σας πω, όταν ξεκίνησα να γράψω το βιβλίο μου... Δεν ήμουν αβέβαιος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βλέποντας όλα τα στοιχεία, κατέληξα σε αυτό που σας λέω. Ότι
1: μάλιστα,
0: η καταστροφή είναι συνέπεια του διχασμού. Όπως και στην Επανάσταση του 21 το γεγονός ότι η επανάσταση έμεινε περιορισμένη, διεσώθη μετά την παρέμβαση των ξένων δυνάμεων και ούτω καθεξής, είναι χωρίς αμφιβολία αποτέλεσμα των εμφυλίων πολέμων.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι και εδώ, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ίσως δεν έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε, το γιατί, για ποιο λόγο δηλαδή. Σε όλες τις επαναστάσεις συμβαίνουν εμφύλοι, έτσι. Παντού υπάρχουν συγκρούσεις, δεν υπάρχει αμφιβολία. Η ιδιαιτερότητα των συγκρούσεων σε εμάς είναι ο ατελέσφορος χαρακτήρας τους. Δηλαδή, το 20 θα ξαναπέσει ο Βενιζέλος με εκλογές και θα έρθει το άλλο στρατόπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Το 22 θα γίνει η καταστροφή και θα γίνει το κίνημα που θα ρίξει. Έτσι, τον Κωνσταντίνο θα ξαναφύγει και το αποτέλεσμα από όλα αυτά είναι η καταστροφή. Δηλαδή, δεν έχουμε κάποια δύναμη από όλες η οποία να επικρατεί οριστικά και να βάζει τα πράγματα σε μια τάση.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Αυτό γιατί ο ελληνισμός ήταν διάσπαρτος. Εγώ αυτή την ερμηνεία δίνω.
1: Κύριε Καραμπελιά, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για ό,τι είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα μαζί σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά, πολιτικό αναλυτή και συγγραφέα με θέμα Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και Ελλάδα, ο εθνικός διχασμός, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.